Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση και εμείς περιμένουμε εδώ τα δικά σας μηνύματα στο 211-10-80-8-80. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σήμερα έχει τη γιορτή της. Χρόνια πολλά στη δική μας Σταυρούλα την αγαπημένη. Στο χάος που κρύβει η ψυχή κι όλο ξενυχτάω με λάθος ευχή. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και χιλιάδες κόσμος διανυκτέρευσε για τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Μέχρι και αυτή την ώρα σειρά η καρτερικά εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πει το τελευταίο αντίο σε αυτόν τον πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Καλημέρα λοιπόν, καλή γλυκιά εβδομαδούλα να έχουμε. Η ανατολή του ήλιου θα έρθει στις 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 36 το απόγευμα. Και βεβαίως σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα, ο Θεοκλής, η Θεόκλια. Είναι η μέρα του Σταυρού. Πολύ μεγάλη γιορτή λοιπόν, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σε ολόκληρη τη χώρα γιορτάζεται πανηγυρικά αυτή η πολύ μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Σήμερα είναι κλειστά και τα φαρμακεία, παιδιά, έτσι. Μην πάθετε κανένα πανικό άμα δείτε κλειστά τα φαρμακεία. Είναι λόγω της εορτής του Σταυρού. Ελπίζω να περάσατε καλά, να είχατε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό γεμάτο όμορφες εικόνες από την οικογένειά σας, από όμορφες στιγμές οικογενειακές. Να ξεκουραστήκατε, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι προς το φθινόπωρο. Καταλαβαίνετε τώρα, πρέπει λίγο να συνέρθουμε. Νάτος ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ήταν πραγματικός άνθρωπος. Λείπει πάλι ο Θεός, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Πολύ μεγάλη απώλεια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος χθες και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί. Περί τους 25.000 υπολογίζεται ότι έχουν φτάσει εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σήμερα θα γίνει και η κηδεία του το μεσημέρι, στη μία η ώρα το μεσημέρι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, γιατί αυτό αποφάσισε η οικογένεια. Βεβαίως αυτή η αγρυπνία με τον κόσμο να σειραίει εκεί από νωρίς το απόγευμα, να έχουν κλείσει οι δρόμοι, δηλαδή ήταν το αδιαχώρητο, πραγματικά το αδιαχώρητο για να μπορέσει να φτάσει στην Νίκαια, δείχνει και το πόσο αγαπητός ήταν στον κόσμο ο Γιώργος Μαζονάκης και τα τραγούδια του, οι μεγάλες του αυτές επιτυχίες, οι οποίες επί της ουσίας σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Για όλους τους σημερινούς 50-60 εξιντάριδες ήταν τα τραγούδια της νιώτης τους. Τα τραγούδια με τα οποία γλέντισαν, ερωτεύτηκαν, έκλαψαν, τραγούδησαν. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, σαν σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή και ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτή η τεράστια λαϊκή ελληνική φωνή, αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, πόσα χρόνια και να έχουν περάσει από τον θάνατό του, τα τραγούδια του συνοδεύουν κάθε μας στιγμή. Έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχω επιλέξει, αγαπημένο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, για αυτή την μέρα.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την Πριγκίπισσα. Να είστε καλά εσείς που μας ακούτε και φυσικά όσοι συντονισμένοι στον Status που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματα.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους, λέει ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη με φρέσκο χαμόγελο. Έχει στείλει και φωτογραφία με αλμυρά σάντουιτς, παρακαλώ. Τη ρίζα μπον, λουκάνικο πατάτες, ντομάτα τυροσαλάτα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου και στη Λίντια. Ό,τι καλύτερο παιδιά, να έχουμε μια υπέροχη χαρούμενη εβδομάδα.

Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι δύσκολη σε σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τον ξαφνικό αυτό θάνατο. Έχει και αστυνομική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε το θέμα αυτό των ημερών, και δικαστική εξέλιξη. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης θα κηδεύεται, την ίδια ώρα θα περνάνε το κατόφλι της δικαιοσύνης και οι δύο γιατροί. Αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι με αυτές τις ενέργειες και τα πλοκάμια αυτά που είχαν στηθεί γύρω από ένα κύκλωμα τέτοιο, που λιμένονταν, όπως φαίνεται και όπως διαφαίνεται, ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιφανείς και είχαν την οικονομική δυνατότητα. Μιλάμε για μια κανονική αφέμαξη, 300-400 ευρώ λέει, η επίσκεψη κτλ. Σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που δεν είχε καν ταμπέλα, δεν είχε καν μια επιγραφή να καταλάβεις εκεί ότι κάτι γινόταν, και που τελικά δεν είναι μόνο αυτό το ιατρείο, όπως φαίνεται. Ξεκινούν έρευνες για δεκάδες τέτοια κέντρα σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο έχει πει ότι θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία αυτών. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος Μαζονάκης όμως έφυγε πάρα πολύ άδικα. Πάρα πολύ άδικα, μόλις 54 χρονών. Θέλω να ακούσουμε τον κόσμο. Μόλις έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, εκεί στην Νίκαια, το κόσμος άρχισε να τραγουδά.

0: Ατελείωτα χειροκροτήματα, χιλιάδες κόσμος εκεί και φυσικά το διαχώρητο με τον κόσμο να προσπαθεί να φτάσει και ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή που έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ανατριχιαστικές οι στιγμές. Ο κόσμος τραγουδούσε τα τραγούδια του, κάποιοι είχαν βάλει μεγάφωνα, είχαν στήσει μεγάφωνα για να ακούγονται τα τραγούδια του, κάποιοι άλλοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Άσχημη βέβαια η εικόνα με τα κινητά να προσπαθούν να φωτογραφίσουν και τα λοιπά το φέρετρο. Είναι μια εικόνα που δεν είναι αρμόζουσα στη στιγμή αυτή. Νομίζω ότι κάπου λίγο πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό. Λίγο σεβασμός στη στιγμή. Σεβασμός εκείνη τη στιγμή που ναι, όντως μιλάμε για ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, αλλά μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να αποτυπώνονται στη μνήμη ενός κινητού τηλεφώνου. Όλα αυτά και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι καταγεγραμμένα εδώ, στη μνήμη μας, στην καθημερινότητα που είχαμε και που τα τραγούδια αυτά συντρόφευαν κάθε μας στιγμή. Η εικόνα αυτή με τα κινητά υψωμένα πάνω στο φέρετρο νομίζω ότι δεν ήταν η πρέπουσα εικόνα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα σταθούμε σε αυτό. Στεκόμαστε στο ότι ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος βρέθηκε εκεί να τιμήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος που περιμένει υπομονετικά να προσκυνήσει τη σωρό του. Θέλω να ακούσουμε τι είπαν οι ιερείς όταν έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης στην εκκλησία.
1: Οφείλουμε λοιπόν να σεβαστούμε προδίσεις στον κόσμο και έλεγα την οικογένεια η οποία είναι αρκετά κουρασμένη, το καταλαβαίνετε, και θέλει να εκπληρώσει τις τελευταίες.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Ότι πρωτίστως αυτή τη στιγμή ο Γιώργος δεν θα ήθελε να υπάρχουν τα τραγούδια που έχουμε τριγύρω, αλλά οι εισαγωγίες. Και αδελφοί, το σημαντικότερο που κάνατε σήμερα δεν είναι μόνο να έρθετε να χαιρετήσετε τον Γιώργο, αλλά ο καθένας σας πρέπει να προσευχηθεί για την ανάβαση του Κύριου.
0: Οι ιερείς οι οποίοι γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη από νεαρή ηλικία. Ο Γιώργος Μαζονάκης στη συγκεκριμένη εκκλησία γεννήθηκε, μεγάλωσε εκεί σε αυτή την παλιά γειτονιά. Επέστρεψε λοιπόν στην παλιά του γειτονιά, σε αυτή την εκκλησία που ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη πίστη και πολύ, έτσι, μια ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία, με το Θεό. Πήγαινε συχνά και στο Άγιο Όρος, επισκεφτόταν μάλιστα και πριν από λίγους μήνες βρέθηκε εκεί. Είχε ανεβάσει και συγκεκριμένα έτσι βίντεο με μοναχούς εκεί να μαγειρεύουν όλοι μαζί. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση λοιπόν με το Θεό και φυσικά ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, ο κόσμος ο οποίος αποθεώνει τον Γιώργο Μαζονάκη, και είναι σίγουρο ότι τα τραγούδια του θα συνοδεύουν ακόμη και όταν περάσουν πολλά χρόνια τις στιγμές μας. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο.
3: Έχουμε έρθει πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα. Δεν γινόταν να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο, έφερα και τα παιδιά μου και να πω το τελευταίο αδείο στον Γιώργο. Κρίμα.
4: Ότι γιατί είμαστε πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Όλοι γενικά σας ευχαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήταν άρρωστος για να το περιμένουμε.
5: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
6: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στην καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
7: Στεναχωριέμαι πολύ.
8: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
9: Ερχόταν συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
0: Πράγματι, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, αθόρυβα, φιλάνθρωπος και ήταν πολύ ταπεινός. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε ιστορίες με τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή απέναντι σε ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη και έτσι πολύ αθόρυβα με το δικό του τρόπο στάθηκε στο πλάι τους. Ο Μπάμπης Λυκούβδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, βρέθηκε φυσικά για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή και αναφέρεται στο όλο αυτό που συνέβη και τα λοιπά. Δεν έχει προκύψει ότι έκανε ξανά πλασμαφαίρεση, λέει ο δικηγόρος του. Για να τον ακούσουμε.
10: Είναι τελείως διαφορετική πια η εκδοχή και οι εξελίξεις τρέχουν που έδωσαν οι κατηγορούμενοι και τελείως διαφορετικά τα πραγματικά συμβάντα, και το αποδεικτικό υλικό αυτό ενισχύει την άποψή μου ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρέπει να σας πω ότι η αποδεδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής. Είμαι πεπισμένος ότι συντρέχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία. Δεν έχει προκύψει ότι έχει ξανακάνει τέτοια θεραπεία. Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία, κάτι άλλο.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Δυστυχώς είμαστε ένα κράτος που έχει διαρροές από παντού. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα και στη Μαρία που μας στέλνει το μήνυμά της εδώ από την Καλυθέα. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, ο Στέλιος Καζατζίδης σε μία από τις πιο κορυφαίες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Σημαντική καθοριστική συμβολή του και στο λαϊκό τραγούδι, ο Καζατζίδης κατάφερε να τραγουδήσει, να γεφυρώσει διαφορετικούς κόσμους, και το ρεμπέτικο και το λαϊκό, έτσι. Τραγούδισε την ξενιτιά, τραγούδισε πολύ την οικογένεια. Η φωνή του είχε μια ξεχωριστή οντότητα, ήταν τελείως διαφορετικός. Η ένταση, η χρειά, όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν να φτάσει στην κορυφή. Έφυγε νέος, 70 χρονών, 14 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, το 2001. Έτσι κάπως έτσι αποχαιρετούμε ανθρώπους από την, από το τραγούδι, ανθρώπους που τα τραγούδια τους μας συνόδευσαν, και κάπως έτσι αισθάνεσαι ότι ένα κομμάτι από την, από το μεγάλο μάσου μένει πίσω, πάει στο παρελθόν. Εκεί στον παράδεισο λοιπόν, στα μπουζούκια του παραδείσου, η μπάντα μεγαλώνει και σε λίγες ώρες υποδέχεται και το Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, στη Θεσσαλονίκη ζήσανε μια πολύ μεγάλη βραδιά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πάνω από 200.000 κόσμος κατάφερε να φτάσει εκεί, που παρά τις αντικσότητες, παρά το γεγονός ότι έβρεξε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ένα τόσο μεγάλο γεγονός, παρόλα αυτά, χιλιάδες κόσμος. Μόλις άνοιξαν οι πύλες, ήταν δωρεάν είσοδος. Ο κόσμος όμως αψήφισε τη βροχή, την δυνατή βροχή, και βρέθηκε εκεί να ζήσει αυτή τη μαγική βραδιά. Μια βραδιά που ήταν πάρα πολύ συγκινητική και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος γιόρτασε 30 χρόνια εκεί στο τραγούδι. Πλημμύρισε όλη η παραλία της Θεσσαλονίκης με κόσμο. Πλημμύρισε λοιπόν εκεί και έγινε ο απόλυτος έτσι χαμός. Πέρασαν υπέροχα.
1: Κι αν χιονίζει, κι αν βρέχει, λέει ένα τραγούδι, το Βρυολούλου το αντέχει, αλλά εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ στη ζωή. Όλα τα κατακτήσαμε με πολύ πολύ δυσκολία, κι ας τα λένε αυτοί που θέλουν να λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που είστε εδώ μπροστά μου, σε όλους που είστε εκεί πίσω, σε όλους που είστε από εδώ δεξιά μου, σε όλους που είστε από εδώ αριστερά μου, στο Λευκό Πύργο. Θέλω να σας ακούσω να φωνάζετε λίγο δυνατά όλοι μαζί.

0: Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου ήταν αυτό που ακούσαμε, έτσι, πριν από 30 χρόνια. Ένα τραγούδι που σημάδεψε, ξεκίνησε μια μεγάλη πορεία, τεράστια πορεία καλλιτεχνική για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Συγκινημένος εμφανίστηκε λοιπόν στη σκηνή, μια σκηνή φαντασμαγορική, ένα σόου ανεπανάληπτο με πάρα πολλούς καλλιτέχνες να τον πλαισιώνουν και φυσικά τον ίδιο συγκινημένο να αφιερώνει τραγούδια στη μητέρα του, στην οικογένειά του και να ευχαριστεί όλους τους φίλους, τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί στη Θεσσαλονίκη να τον, να τον ακούσουν και να τραγουδήσουν όλοι μαζί.
1: Είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη, με χαρά, με χαμόγελο και όσο και προσπαθούμε να είναι τοξική γύρω μας, εμείς αντέχουμε. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα στο τέλος.

Λοιπόν, εννοείται ότι σε αυτή τη βραδιά, επειδή είναι όλα τα φιλαράκια, ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε πραγματικά με πάρα πολύ προσπάθεια να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.

0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group. Ο ομιλός μας με πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτή την μεγάλη συναυλία που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που είχε ξεχωριστές στιγμές και φυσικά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η στιγμή που έγινε αναφορά στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί υψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του. Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτό ήταν το μουζίκι που ήταν μια κοντά του. Έλα εδώ ο Θανάση, έλα εδώ ο Θανάση.

0: Η φωνή του Αντώνη Ρέμου έσπασε, η φωνή του Αντώνη Ρέμου λύγησε όταν αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και πώς αλλιώς όταν χιλιάδες κόσμος από κάτω αποθέωνε το μεγάλο καλλιτέχνη αυτό, τον σπουδαίο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά πρόκειτο, μιλάμε για μια φαντασμαγορική συναυλία, 200.000 κόσμους, μιλάμε έτσι, είναι πραγματικό, ήταν ένα πραγματικό υπερθέαμα που παρά τις αντικσότητες και τις καιρικές, κόσμος αψήφισε όλες αυτές τις δυσκολίες και βρέθηκε...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Η Δέσποινα Βανδύ, ο Κώστας Χατζής και τη Γαρμπή, η οποία είχε και έπεσε από τη σκηνή, είχε ένα ατύχημα, αλλά αμέσως μετά όμως εμφανίστηκε στα social media, καθησύχασε τον κόσμο, όλα καλά, και τη Γαρμπή, απίστευτη θεά. Η Μαντό, η Gypsy Kings, ο Γιώργος Θεοφάνους, αλλά φυσικά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο αγαπημένος του φίλος, ο οποίος και αυτός βρέθηκε εκεί στην σκηνή μαζί με τον τραγουδιστή. Βεγγαλικά, η νύχτα έγινε μέρα, αεροφωτογραφίες, χαμός, drone, έτσι όλα αυτά λοιπόν, ένα συγκλονιστικό μουσικό δρόμενο και ταξίδι στο χρόνο επί της ουσίας για τα 37 χρόνια απορίας του καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr εσείς που ξυπνάτε σιγά σιγά τώρα και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή ετοιμάζεστε να σχολάσετε μετά από μια δύσκολη βάρδια.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο Σπύρο Αποτυχίο που εύχεται χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σταυρουλά. Καλημέρα και στο Λευτέρη από την Λάρισα. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, να έχουμε μια πολύ καλή και όμορφη εβδομάδα. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή του καιρού έτσι το Σαββατοκυριακό. Ιδιαίτερα στα βόρεια, όπως είδατε και στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πάρα πολύ. Γενικά και στα βόρεια και στα δυτικά έπεσε η θερμοκρασία. Σαν να έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι μια δροσούλα τη χρειαζόμαστε, γιατί αυτά τα 35 τα συνεχόμενα είναι και πολύ κουραστικά. Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και στα νότια. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και φυσικά σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία από 8-24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία 15-29, Ήπειρος 15-27, Επτάνησα 17-28 βαθμούς και στην Κρήτη 20, από 17-30. Εδώ στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει έτσι κάπου τοπικά και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι από 22-29 βαθμούς Κελσίου. Ιδανικά!

Όλα ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν. Πήγα στην Πρέβεζα το Σαββατοκύριακο. 85 ευρώ βενζίνη μόνο να πας. Σοκ και δέος. Το εγκεφαλικό στην Αντλία. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι στα καύσιμα νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή, πώς το έχουμε καταφέρει αυτό να είμαστε στις χώρες με τα υψηλότερα καύσιμα, λες και είμαστε καμιά χώρα με υψηλό ΑΕΠ και τα λοιπά και οικονομική δύναμη, δεν το έχω καταλάβει. Μάλλον το έχω καταλάβει, αλλά αυτοί όλοι που μας κυβερνούν, η αλήθεια είναι, δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ ότι η ακρίβεια και τα καύσιμα, η ακρίβεια στα καύσιμα και στα προϊόντα είναι το μεγάλο διακύβευμα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Η ακρίβεια στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στα καύσιμα, εκεί, παντού. Πώς γίνεται λοιπόν όλες οι χώρες να έχουν πολύ ψηλότερους μισθούς και χαμηλότερες τιμές, μείωση στο ΦΠΑ, σε βασικά είδη διατροφής, και εδώ όλα αυτά να παραμένουν ίδια? Ανεξήγητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στις προάλλες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι υπεύθυνο, λέει, για την ακρίβεια, λέει. Δεν είναι υπεύθυνο. Και ποιος είναι υπεύθυνος? Ποιο Υπουργείο είναι υπεύθυνο? Να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, βρε παιδί μου.

0: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Καστελόριζο και μάλιστα ανακοίνωσε και κάποια κίνητρα για να εγκατασταθούν εκεί οι οικογένειες στο ακριτικό νησί, για να φτάσουν εκεί στο νησί. Ωραίο το Καστελόριζο, υπέροχο. Και ανακοίνωσε κάποια σημαντικά έτσι κίνητρα για τον κόσμο εκεί. Επίσης ότι θα προσθεθεί ακόμη ένα δρομολόγιο την εβδομάδα για τη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζος. Σημαντικό και αυτό. Φυσικά αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα. Θέλω όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε για τα κίνητρα που σκέφτεται να δώσουν στους κατοίκους εκεί, στους ανθρώπους που σκέφτονται μάλλον να εγκατασταθούν στο νησί.
1: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο: σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί.
0: Βέβαια, όταν ακούμε Καστελόριζο, ερχόμαστε, θυμόμαστε όλοι έτσι το Καστελόριζο του με τον Γιώργο Παπανδρέου και την αποτυχία και την χρεοκοπία της χώρας. Αντεστράφει λοιπόν το κλίμα. Έτσι τώρα είχαμε μια πανηγυρική επίσκεψη του Πρωθυπουργού για το τέλος αυτής της περίοδου, μιας μακράς περίοδου με μεγάλες κρίσεις. Αλλά δυστυχώς στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών δεν αποτυπώνεται η μεγάλη αυτή επιτυχία. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτά τα κίνητρα για το ακριτικό Καστελόριζο να είναι πραγματικά κίνητρα που θα οδηγήσουν πάρα πολύ κόσμο να επιστρέψει στο Καστελόριζο και όχι μόνο στο Καστελόριζο, οπουδήποτε στην επαρχία, έτσι, εκτός Αθήνας, διότι εδώ η ζωή είναι πραγματικά αφόρητη. Είναι αφόρητη από την ώρα που ξεκινάς από το σπίτι, να πας προς τη δουλειά σου, η κίνηση, τα προβλήματα στην κυκλοφορία, η έβρεση χώρων στάθμευσης, οι υπηρεσίες. Όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο όγκος πληθυσμού προσπαθεί να εξυπηρετηθεί. Είναι πραγματικά έτσι ένα μαρτύριο. Και αυτές οι δουλειές οι οποίες υπάρχουν πάντα εδώ είναι αυτές που οδήγησαν επί της ουσίας και τον κόσμο

να έρθει στο μεγάλο χωριό. Αν υπήρχαν λοιπόν δουλειές, αν υπήρχαν συνθήκες, είμαι σχεδόν βέβαια ότι όλος ο κόσμος θα επέλεγε να πάει να ζήσει κάπου αλλού. Αν όχι σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο ακριτικό νησί, σίγουρα όμως σε μια μικρότερη πόλη, εκεί που οι ρυθμοί είναι πιο εύκολοι και που το αποδεικνύουν και τα δικά σας μηνύματα, έτσι, από όλες τις πόλεις που στέλνετε τα μηνύματά σας. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Δημοσθένη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά. Θα το μεταφέρω, Δημοσθένη μου, το έτοιμά σου. Να είσαι καλά. Από την Πάτρα, ο Δημοσθένης.

Νάτος και ο Ιπποκράτης από την όμορφη Νιρεμβέργη, παρακαλώ. Μας στέλνει και φωτογραφίες στον πύργο, λέει, τον έχω καρποστάλα απέναντι από τον μπαλκόνι μου. Να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Ιπποκράτη μου, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί. Να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και βεβαίως να έχεις πάντα την πατρίδα στην καρδιά σου. Γιατί προφανώς οι λόγοι που σου οδήγησαν να πας στα ξένα ήταν λόγοι ξεκάθαρα επαγγελματικοί. Κάπως έτσι γίνεται. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Αλέξη και στη μικρή Αμέλη που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Έτσι, σήμερα επί της ουσίας είναι η πρώτη μέρα του σχολείου. Σήμερα είναι η μέρα που θα πάρεις την τσάντα. Θα βάλεις μέσα τα γνωστά. Στυλό, μολύβι, ξύστρα, γόμα. Και θα πας να παραλάβεις τα βιβλία. Υπάρχει μια γκρίνια έτσι διάχυτη στον παιδικό πληθυσμό. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από σήμερα, γιατί την Παρασκευή έτσι ένας αγιασμός ήταν, πήγαμε, ήρθαμε, τέλος.

0: Λοιπόν, εχθές είχε συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στα θέματα που λέγαμε νωρίτερα, στα θέματα της οικονομίας, είπε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και βεβαίως θα κάνει και κάποια μέτρα για το δημογραφικό. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την οικονομία και το ΦΠΑ.
1: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.
0: Μάλιστα, προανήγγειλε μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί έως 3 χρονών. Αυτή είναι μία από τις παρεμβάσεις που σκέφτεται να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και εφόσον φυσικά έρθει το κόμμα του στην εξουσία.
1: Με τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρεφική και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων.
0: Είπε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι θα επαναφέρει το 13ο μισθό. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει πει στο πρόγραμμά του ότι σκέφτεται να επαναφέρει το 13ο μισθό. Κάτι τέτοιο δεν το ακούσαμε ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως απάντησε και στην ερώτηση του δικού μας, του Ανδρέα Παπαδόπουλου, για λογαριασμό των παραπολιτικών. Είπε ότι δεν σερβίρει ψέματα στον κόσμο. Για να τον ακούσουμε.
3: Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
4: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Νικόλα, ό,τι καλύτερο. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί από τον Status FM 107,7. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την αγαπημένη Αγγελική που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Αγγελική μου, την καλημέρα μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία στην Κάρπαθο. Ένας 10χρονος, 10 χρονών, έπεσε θύμα επιτίδιων, οι οποίοι τηλεφώνησαν στο σπίτι του και του ζήτησαν χρήματα. Του είπαν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Εδώ τώρα η υπόθεση έχει ως εξής. Ο μικρός, ο 10χρονος, γνώριζε προφανώς ότι η οικογένειά του είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και τους έδωσε 61.000 ευρώ. Συν τα κοσμήματα της οικογένειας. Όλα αυτά στην Κάρπαθο. Εξαπατήθηκε το παιδί τηλεφωνικά. Είπαν ότι είναι εκεί οι υπάλληλοι της εφορίας, του ΔΔΕ, αυτά τα γνωστά που κυκλοφορούν. Οι δράστες 17 και 19 συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς εκεί στο νησί. Έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και άλλη μια φορά η κοινωνία έτσι εκεί έγινε μάρτυρας ενός πολύ σοβαρού τέτοιου περιστατικού. Έχει ξαναγίνει εκεί κάτι παρόμοιο. Μιλάμε και μια εγκληματικότητα που υπάρχει εκεί ανάμεσα στους ανήλικους. Έχει ξεφύγει, όπως λένε οι άνθρωποι από το νησί, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Τώρα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά συναυτουργία. Αν και οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, τα κλοπημαία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Την ίδια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες της αστυνομίας για τέτοια φαινόμενα απάτης εντείνονται, με τις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο νεαροί να είχαν αναπτύξει παρόμοια εγκληματική δραστηριότητα, εξαπατώντας και άλλα άτομα σε άλλα νησιά των 12 νήσων. Γενικά η εγκληματικότητα μέσω των τηλεφώνων και τα λοιπά είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 40-50 ημέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πάνω από 30 περιστατικά κάθε εβδομάδα, περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται, έτσι, γιατί πόσα δεν έχουν καταγγελθεί, απλά τα υποψήφια θύματα δεν πέφτουν στην παγίδα και έτσι τη γλιτώνουν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ενημερώσουν τις αρχές. Αλλά δεν πάβει να είναι πολύ σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό το γεγονός ότι γνωρίζουν πολλά προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, ονόματα, επώνυμα, τηλέφωνα κτλ. Και πώς έχουν διαρρεύσει αυτά τα στοιχεία και πώς αυτοί που έχουν συλληφθεί, κανένας από αυτούς δεν έχει αποκαλύψει πώς, δεν έχει καταθέσει πώς βρήκαν αυτά τα στοιχεία, αυτούς τα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ενδιαφέρον.

Εν τω μεταξύ, τέτοιο καιρό πέρσι, πάλι το καλοκαίρι, λέγαμε για την Έγινα, για μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της στην παραλία. Γιατί δεν είχε φτάσει στο ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Παρόμοιο στο περιστατικό, λοιπόν, άλλο ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη πάλι στο νησί της Έγινας. Και πάλι εκεί άργησε πάρα πολύ να φτάσει στο ασθενοφόρο. Δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε, 65 χρονών, βρισκόταν στην παραλία, όχι μέσα στη θάλασσα, στην παραλία βρισκόταν. Από το κέντρο υγείας έστειλαν γιατρό, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το κέντρο υγείας να μείνει χωρίς γιατρό. Έστειλαν γιατρό, προσπαθούσαν να την επαναφέρουν τη γυναίκα, αλλά το ασθενοφόρο έκανε πάρα πολύ ώρα. Και όπως λένε εκεί οι κάτοικοι, ήταν και η αιτία του να χάσει τη ζωή της αυτή η 65χρονη γυναίκα. Τότε σας θυμίζω, πέρσι είχαν γίνει ΕΔΕ, τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν έφτασε το ασθενοφόρο, ποιος έδωσε την εντολή, ποιος φταίει, ελλείψεις από τη μία, ναι, δεν υπήρχε άλλο κτλ. Λέγανε από την άλλη. Τελικά ένα χρόνο μετά πάλι θεατές στο ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio@parapolitica.gr. Στείλτε μηνυματάκια.

Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ακούτε Στάτους 107.7, πρωινό Δευτέρας, ο μήνας έχει 14 και ξεκινάμε το πρωινή μας παρέα, την πρωινή μας ενημέρωση, το πρωινό μας ταξίδι. Στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στο δρόμο, όσους εργάζεστε κάπου εκεί έξω από νωρίς, γιατί για να εργάζεστε τέτοια ώρα πρέπει να είστε από νωρίς το πρωί.

Καλημέρα σε όσους είστε έτοιμοι να τελειώσετε τη δουλειά σας. Καλημέρα από μια Θεσσαλονίκη η οποία θα ξεκουραστεί λίγο, διότι είχαμε πολλά πράγματα, και έκθεση και ρέμο και πολιτικούς αρχηγούς. Πέρασαν όλοι, είπαν αυτά που ήταν να πούνε, φύγανε. Θα δούμε αν θα ξεχαστούν αυτά που είπανε ή αν θα τα τηρήσουν αυτά που είπανε, είναι ένα ζήτημα. Μαζονάκι έχει επικαιρότητα. Σήμερα η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Είχαμε πολλά πραγματάκια και ωραία πραγματάκια και άσχημα πραγματάκια. Σκοτάδι έξω, χωρίς προβλήματα φυσικά στους δρόμους τούτη την ώρα. Εμείς ξεκινάμε την επικοινωνία μας άμεσα για να ξεκινήσει καλά και η εβδομάδα μας, όχι τίποτα άλλο. Καλό πρωινό. Καλό ξημέρωμα να έχουμε φυσικά. 2310-513.000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800. Ελάτε να ξεκινήσουμε για να πάρουμε δύναμη, με καφεδάκι στο χέρι, με τη θερμοκρασία να είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Φύγανε οι ζέστες, θα δούμε αν θα ξαναγυρίσουν, θα δούμε και τον καιρό λίγο αργότερα. Προς το παρόν σήμερα πάντως και για τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τους 30, η μέγιστη, 29, 28 εκεί πέρα. Όπως σημαίνει ότι κλιματιστικά προς το παρόν τέλος, ας ελπίσουμε να μην τα ξανανοίξουμε, διότι παιδιά η τσέπη καίει, ζηματάει με τα καύσιμα στα ύψη.

Δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Βέβαια ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος σε ένα μήνα περίπου θα τελειώσει, λέει. Τώρα Θεός και η ψυχή του, γιατί πολλά έχει πει, πολλά έχει υποσχεθεί, πολλά έχει δηλώσει, αλλά αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, αποκλιμάκωση δεν θα έχουμε. Όταν ανακοινώνονται συμφωνίες, τα καύσιμα πέφτουν. Όταν πέφτει ο πρώτος πυροβολισμός, ζιν, πάνω.

Η πρωινή παρέα είναι εδώ, η πρωινή συντροφιά είναι εδώ, με χαμόγελο. Είπαμε, θα προσπαθούμε παρόλε τι αντικσότητε, γιατί πάντα υπάρχουν και κακέ ειδήσει, να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και τι ημέρε με θετική ματιά. Διότι αυτό χρειαζόμαστε. Εντάξει, καλή γκρίνια, παιδιά. Και εμεί θα γκρινιάξουμε, δεν υπάρχει κανένα αντίθετο. Άντε, ξεκίνησαν για τα σχολεία. Ξεκίνησαν τώρα, δεν ξεκίνησαν ακριβώς. Αγιασμός έγινε. Άλλοι πήραν βιβλία, άλλοι θα πάρουν σήμερα βιβλία. Άλλοι πήραν πρόγραμμα, άλλοι δεν πήραν πρόγραμμα. Σήμερα θα πάρουν πρόγραμμα. Οι πρώτες μέρες ούτως ή άλλως είναι αναγνωριστικές, όπως λέμε, για τα παιδιά και για μας. Σταδιακά έρχονται και οι λίστες από δασκάλους και καθηγητές, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε άλλη μια σπατάλη στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα τα δούμε όλα. Καλημέρα, καλό πρωινό, την αγάπη μας, να είστε γεροί, να είστε καλά. Ήδη πρώτες καλημέρες είναι στην οθόνη μου. Ελάτε, ελάτε, 69-08-357-800 ή και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, και φυσικά αν έχει γίνει κάτι μας ενημερώνετε, έτσι. Άντε, καλό μας ξεκίνημα.

0: Αθλητικά μας, το ντέρμπι της πόλης βάφτηκε ασπρόμαυρο, που άγνοιξε 2-0 τον Άρη, με παράπονα και από τις δύο ομάδες, κυρίως από τον Άρη, για δύο αποβολές που δεν δόθηκαν. Θα τα δούμε και αυτά αργότερα στο ένθετο των αθλητικών μας. 2-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ εχθές, πολλά παράπονα και από τον Ηρακλή την Κυριακή, δίκαια παράπονα. Μετά την ισοπαλία του 1-1, ο Παναθηναϊκός νίκησε, 3-0 είναι πρώτος. Τα καλά για τις ομάδες μας έρχονται από τον μπάσκετ, γιατί και οι δύο, και ΠΑΟΚ και Άρης, δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο στο μπάσκετ. Αναλυτικά όλα λίγο μετά τις 7.30 στα αθλητικά μας. Είχαμε λοιπόν έκθεση, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία όπως τη γνωρίζουμε, με τα περίπτερα εννοώ, γιατί θα ξεκινήσει η ανάπλαση. Μάλλον θα είναι η τελευταία. Και καλύτερα, γιατί αυτό το πράγμα λίγο είναι λίγο άκομψο που βλέπουμε. Και οπτικά και πρακτικά. Εν αναμονή λοιπόν, περάσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Λίγο συνέπεσαν στραβά για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και τι εννοώ τώρα. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη τη συνέντευξη τύπου. Ήρθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη να καλύψει τα πάντα. Σαββατοκύριακο είχαμε Ανδρουλάκη. Ήρθε ο Αντώνης Ρέμος να καλύψει τα πάντα. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, έτσι. Ήτανε το βασικό, βασικός λόγος να μαλώσουμε ο Αντώνης Ρέμος. Πολύ κατάρα, και δεν καταλαβαίνω το λόγο, πολύ άσχημες κουβέντες, κυρίως στα social media. Γιατί κακά τα ψέματα, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε φοβερό κόσμο, παρόλο ότι μας έριξε καταιγίδα λίγο πριν από τη συναυλία. Εμείς ήμασταν στην έκθεση και τα βλέπαμε. Αλλά έγινε χαμός, παιδιά, στην κυριολεξία έγινε χαμός. Όχι από πολλούς, από λίγους, γιατί λίγοι κάουν την φασαρία. Ακούσαμε πολλά, να ο Θεός, να ο Μέγας Αλέξανδρος από εκεί που είναι θα ακυρώσει τη συναυλία. Είχαμε και κάποιους τύπους σαν και αυτόν εδώ που θα ακούσετε τώρα, που δείχνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ρε αδερφέ. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή κατέβηκε κόσμος να δει ένα καλλιτέχνη τον οποίο αγαπάει. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, οκ. Okay. Και δεν μιλάμε για καλλιτέχνη ο οποίος είτε βρίζει στα τραγούδια μέσα. Απλά δεν μας αρέσει. Απλά δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται. Σε μια πόλη η οποία ήρθε 200.000 κόσμος. Από ένα ευρώ να αφήσει, να καταλαβαίνετε τι έσοδα είναι για την πόλη. Από ένα σάντουιτς να πήρανε, από έναν καφέ να πήρανε, φτάνει. Αλλά υπάρχουν κάτι τύποι, σαν τον αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ο οποίος δεν ξέρω από πού ορμόμενος τα λέει όλα αυτά.
1: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40 χρόνια Ρέμος? Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι για καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια Ρέμος λόγω βροχής. Έτσι απλά. Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300 λεωφορεία από την επαρχία. Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα, γιατί θα είναι 40 χρόνια στην μια εβδομάδα, Ρέμος. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της, δυστυχώς. Ο τζάμπα Ρέμος δεν σας βγήκε. Ο Ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του. Ρίχνει ακόμα καταρακτοδός. Και οι Gypsy Kings, αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του, δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συναυλία Αντώνης Ρέμος, 40 χρόνια τραγούδι. Κοιτάξτε βρόχα που ρίχνει ο Λευκός ο Πύργος. Α, κάπου εκεί δεξιά έχει στηθεί η εξέδρα. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
2: Από τη τη μέρα που φύγες τον ήλιο.
0: Τι να πρωτοσχολιάσεις τώρα? Τη χαρά του. Έβαλε μέσα Θεό, τους Gypsy King, όλους τους ανθρώπους αυτούς που ήρθανε και πήγανε και είδανε τον Αντώνη Ρέμο. Είναι, λέει, βλάχοι. Έλα ρε πρωτεβουσιάνε, σιγά θα πάθεις τίποτα. Στραμπουλήξει κανένα γόνατο δηλαδή. Πήγα, λέει, γυμναστηριάκι εγώ, λέει. Τέλος πάντων, για ακού λίγο Αντώνη Ρέμο, αν ακούς

Και ξαναλέω, δεν είναι κάποιος τραγουδιστής που τραγουδάει τραγούδια τραπ που βρίζουνε. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Επέλεξαν άνθρωποι να τον ακούσουν και καλά κάνανε. Βασικά να πούμε ότι δεν ήταν 40 χρόνια, έτσι ήταν 30 χρόνια. Άνθρωπε. Αλλά η χαρά του, ρε παιδί μου, έτσι, και η γύφτη και πήγαν οι βλάχοι και πόσο χαίρομαι και ο Θεός. Όλα τα έχει μπλέξει στο μυαλό του. Πρωτεΐνη φταίει, καλά λέει ο φίλος ακροάτης εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τις καλημέρες μας. Γεια σου Χαρούλα μου, να σε καλά, να σε καλά. Καλό πρωινό, γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Άκη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Στέλλα, καλό πρωινό, λέει, καλή εβδομάδα. Πολύ πρωτεΐνη φταίει, έτσι είναι αυτά. Νάγκη ο Δημήτρης δεν ήξερε, λέει, ότι δεν ήταν 40, ήταν 30. Α, το είπαμε Δημήτρη. Η δυστυχία ενός ανθρώπου σε όλο του το μεγαλείο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση κακία. Παραλαμβάνω, για ένα καλλιτέχνη ο οποίος, εντάξει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ένα άλλο κομμάτι. Ο καθένας είχε την άποψή του. Όχι το άγαλμα, το μνημείο, που δεν είναι μνημείο, είναι άγαλμα. Όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι γιατί έτσι, όχι γιατί αλλιώς. Όχι γιατί αλλιώτικα. Βρήκαμε λόγο να φαγωθούμε. Ας πάμε στον επόμενο όμως, γιατί τελείωσε η συναυλία, μαζεύονται όλα αυτά. Θα γίνει η πόλη μας όπως τη θέλουν κάποιοι, χωρίς κόσμο. Επαναλαμβάνω, 200 και χιλιάδες κόσμου. Σε μια πολύ ωραία βραδιά. Και το απέδειξε το πλήθος του κόσμου που παραβρέθηκε εκεί. Επαναλαμβάνω, από έναν καφέ να πιούνε. Από έναν καφέ. Φανταστείτε τι ανάσα είναι αυτή για την Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν πειράζει. Όπως το βλέπω καθένας. Η ανοησία ποτέ δεν έλειψε από αυτή την πόλη. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να μαλώνουμε, να φαγωνόμαστε, ρε παιδί μου.

0: Είχαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι να κάνουμε. Είπε τις προγραμματικές του δηλώσεις, αλλά βέβαια σε κάποιο σημείο, ρε παιδί μου, σαν να έπαθε λίγο έτσι Τσίπρα, ή μου φάνηκε.
1: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Έπαθε, Αλέξη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, για όλες και όλους που περάσατε από το περίπτερο 16 stand 1 της ΔΕΘ για να χαιρετηθούμε, να γνωριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μας δείχνετε την αγάπη σας. Βέβαια δεν μπορείτε να περάσετε όλοι, εννοείται. Είχαμε και τα καλά μας, είχαμε και τις παρατηρήσεις. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεχόμαστε τα πάντα, αρκεί να είναι περιστατωμένα, έτσι. Πάντως η χαρά ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα μας, εκεί γνωριστήκαμε, ακούσαμε πολύ όμορφες κουβέντες. Ακούσαμε για όαση, είστε όαση λέει στο ραδιόφωνο. Και δεν το λέω αυτό για να μεταφέρω τα καλά σας λόγια, να μεταφέρω την αγάπη σας απλά θέλω. Μία αγάπη ανιδιοτελή. Μία αγάπη την οποία θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να τιμήσουμε. Γιατί αυτή η σχέση, είπαμε, είναι αμφίδρομη. Ο ένας τον αχέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Είδαμε χαμόγελα, είδαμε εκπληκτικούς ανθρώπους, φοβερές οικογένειες που ήρθανε με καλοσύνη, με αγνά συναισθήματα, χωρίς να έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού του, απλά να μας πούνε μια καλημέρα, να μας πούνε ότι σας ακούμε. Και άλλα λόγια τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε κιόλας. Τα καλά άλλωστε τα κρατά στην άκρη. Βέβαια να πούμε ότι η φίρμα ήταν ο Βινιέτης, έτσι. Βγαίνει και φωτογραφίες, το ξέρετε, βέβαια. Τώρα άλλο είναι να το βλέπεις στα social media, να βλέπεις μια φωτογραφία. Άλλο να ακούς κάποιον. Και άλλο να πηγαίνεις από κοντά, να πιάνεις μια κουβέντα. Γιατί θες να το γνωρίζεις, παιδί μου. Θες να δεις με ποιον μιλάω εγώ τόσο καιρό. Πώς είναι. Με ποιον μοιράζομαι τις προσωπικές μου στιγμές. Τα προσωπικά μου παράπονα. Τον πόνο μου άλλοτε.

Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν περήφανους και δείχνουν ότι κάτι κάνουμε καλά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε, πάντα με τη βοήθειά σας. Εμείς μαζέψαμε, επιστρέψαμε στο στούντιο. Του χρόνου πάλι γεροί να είμαστε, είπαμε, θα δούμε πώς θα είναι η έκθεση. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η έκθεση, γιατί δεν θα γίνει με τη μία η ανάπλαση. Θα ξεκινήσει σταδιακά η ανάπλαση. Θα δούμε πώς θα γίνει, πώς θα είναι. Και ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε γεροί, να μας έχει ο Θεός καλά. Να ανταμώσουμε από κοντά στη ΔΕΘ. Είδα και πολλές οικογένειες με παιδιά. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια και όχι αυτά που πάνε να μας πλασάρουν, να ξέρετε. Με χαμογελαστά πρόσωπα. Με αληθινές κουβέντες, καρδιάς κουβέντες. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά συγκινηθήκαμε από τα λεγόμενά σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Καλημέρα Δέσποινα, να είσαι καλά, καλό πρωινό και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια στο Viber, όλες και όλους. Αυτή η παρέα, η πρωινή παρέα είναι ιδιαίτερη, είναι το ξεκίνημα, είναι το ξύπνημα. Και θα προσπαθήσουμε εμείς με όλες τις, παραλαμβάνω, κακές ειδήσεις που θα τρέχουν αναγκαστικά, να το κάνουμε όμορφο, να το κάνουμε καλό, να ξυπνάμε τουλάχιστον με μια αισιόδοξη νότα. Και θα φωνάξουμε φυσικά και θα τσιρίξουμε και θα μαλώσουμε και θα διαφωνήσουμε και θα κράξουμε κιόλας σε όλο το πολιτικό πεδίο, έτσι. Γιατί οι πατάτες γίνονται παντού. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Στελίτσα μου, να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στο Στάτους. Σήμερα γίνανε, σαν σήμερα μάλλον, γίνανε πολλά σημαντικά, πάρα πολλά σημαντικά. Θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε παρέα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Λοιπόν, η καλημέρα από τον Νίκο έρχεται από το Μλισσοχώρι και λέει κρύες καλημέρες από σήμερα, 12 βαθμούς Κελσίου. 12! Κουβερτούλα θέλει εκεί. 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια. Αύριο περιμένουμε νεφώσεις. Θα έχουμε και κάποια διαστήματα με ήλιο, αλλά πολύ λίγα. Η θερμοκρασία στους 28, έτσι θα πάει παιδιά μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και την, το τέλος της εβδομάδας δηλαδή. Μετά ανεβαίνει λίγο πάνω από τους 30, αλλά εκεί θα είμαστε γενικώς, κοντά στους 30, λίγο πάνω, λίγο κάτω. 12, ρε φίλε. Δεν πιστεύω να ανοίξεις κανένα καλοριφέρ στα μάξι. Λέω εγώ τώρα.

0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά. Κλείσαμε κλιματιστικά, καλά είναι.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Προς τα πού πάμε?
1: Καστοριά.
0: Για δουλειά να υποθέσω, έτσι.
1: Ναι, για
0: δουλειά. Άντε, καλό δρόμο, να προσέξεις, ε.
1: Προσοχή λίγο στην έξοδο, θα δημιουργηθεί μάλλον κάποιο πρόβλημα, γιατί μετά την Χαλάστρο, ύψος της Χαλάστρος, εκεί κλείνουν το δρόμο πάλι τις δύο λωρίδες.
0: Για έργα.
1: Τα Δευτέρα πρωί. Γιατί δεν σε πω κυρία Καδέλη, δεν πούμε.
0: Στην έξοδο της Χαλάστρας είπατε?
1: Όχι, στην ύψος της Χαλάστρας.
0: Ναι.
1: Στην Εθνική προς Αθήνα.
0: Στην Παθέ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το νου μας. Yeah. Το νου μας, παιδιά. Το νου μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 326 λοιπόν, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 628. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. ...1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, Νικόλαος Κουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος και Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. 1829, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρώσο-Τουρκικού Πολέμου, 1828-1829. 1867. Ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί φυσικά την κορονίδα του έργου του, έτσι. 1926, Μισελ Μπιτόρ γεννιέται, Γάλλος συγγραφέας, από τους βασικούς εκπροσώπους του γαλλικού νέου μυθιστορήματος. Το 1928 γεννιέται ο Αλμπέρτο Κόρδα, Κουβανός φωτογράφος και δημιουργός του γνωστότερου και πιο εμπορικού πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα.

1983 γεννιέται η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία έφυγε πολύ νωρίς. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς.

Amy Winehouse λοιπόν, σαν σήμερα φίλος ακροτής ώρα μου λέει ότι στα Γενιτσά οι Γερμανοί το 1943 σκότωσαν 143 άτομα ως αντίπεινα στο θάνατο δύο Γερμανών στρατιωτών.

Και συνεχίζουμε το σαν σήμερα. 1960 φεύγει από τη ζωή ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα. Το 1982, Grace Kelly, Αμερικανή ηθοποιό, διακρίθηκε στη ταινία του Hitchcock και έγινε και πριγκίπισσα του Μονακό, παρακαλώ. Ακούστε κάτι τώρα.

0: με σε λίγο καιρό.
1: 2001 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος, ο τεράστιος Στέλιος Καζατζίδης. Η μεγαλύτερη φωνή που έβγαλε ποτέ το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Στέλιος Καζατζίδης, ο οποίος τραγούδησε τον πόνο, το δάκρυ, την ξενιτιά, τη μετανάστευση όπως κανένας άλλος. Λατρεύτηκε πραγματικά. Τεράστιος Στέλιος Καζατζίδης, εκατοντάδες τραγούδια, ένα και ένα όλα, τα οποία τι να ξεχωρίσεις, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Όλοι, μικροί, μεγάλοι, έχουμε σιγοτραγουδήσει επιτυχίες, κυρίως οι άνθρωποι του πόνου, της εργατιάς,

0: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει τον Στέλιο Καζαντζίδη. Καλημέρα, Εύα.
1: Ισχύει, δεν υπάρχει κανείς. Καλημέρα, αγαπητέ.
0: Τι κανείς. Γιορτάζουν σήμερα Θεοκλής, Θεοκλία, Σταύρος και Σταυρούλα.
1: Βέβαια, γιορτάζουν χρόνια τους πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα.
0: Ναι. Τι λέει, ησυχία. Ησυχία μετά την
1: Κοίτα,
0: έκθεση.
1: Κοίτα, πρέπει ησυχία. Να έχουμε μια ησυχία τώρα λίγο μετά την έκθεση. Να μαζέψουμε τα κομμάτια μας όλοι. Να μπει και λίγο η πόλη στους ρυθμούς, τους κλασικούς.
0: Βεβαίως, είναι και ουσιαστικά η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή ήταν
1: έτσι,
0: αγιασμός.
1: Έτσι. Και τους σχολικούς ρυθμούς, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Είμαστε.
0: Εν αναμονή.
1: Αναμονή των εξελίξεων, βέβαια.
0: Πήρατε τίποτα. Λίστες.
1: Ξεκίνησαν δειλά-δειλά. Τώρα ακούς και το άλλο. Άντε, πήραμε τις λίστες. Πότε θα πάρουμε το νοματιόν μας να πάμε να τα μαζέψουμε.
0: Εδώ πρώτη μέρα και εμένα λέγανε πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Τι μου λες.
1: Εμείς κλαίμε ακόμα το καλοκαίρι που έφυγε. Εσείς έχετε πάει πιο μπροστά.
0: Άντε καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Άντε καλημέρα.
0: Πάμε και για πρωτοσέλιδα.

Πάμε να ξεφυλίσουμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατό του. Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Κάπου εκεί ήταν και η μητέρα του σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, μήνυμα ισχύως από ένα τόπο τον οποίο το 2010 Ανδρέα Παπανδρέου, ο ΓΑΠ δηλαδή, είχε ταυτιστεί με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ, έγραψε ιστορία ο Ρέμος στην Θεσσαλονίκη. Εφημερίδα των συντακτών. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Βασικές σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικονομικό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σπύρος Καλαβατζής έφυγε από τη ζωή, κορυφαίος κομμουνιστής λύσης, σπουδαίος άνθρωπος. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Πασόκ ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Ελεύθερος τύπος. Να δούμε τι λέει ελεύθερος τύπος. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ τον χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια δεξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Να τα δούμε στη τσέπη μας, παιδιά. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματικούς του Μαδούρο. Τι είναι αυτή, που πήγαιναν και δεν πήγαιναν, τακ τακ. Πήγαιναν, ερχόταν. Κόσμος ηρωής στο αντίο του Γιώργου Μαζωνάκη. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παροχές δίκως αντίκρισμα από Τσίπρα, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Παιδιά, γι' αυτό έρχονται. Να δούμε βέβαια ποιος θα κοστολογήσει, γιατί εντάξει, και εγώ λέω ότι μπορώ να δώσω 15 συντάξεις. Μανιφέστο με τα capital controls, φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο Μανιφέστο. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που το τελευταίο Σαββατοκύριακο ήταν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μοίρασε απατηλές, λέει, και λαϊκίστικες υποσχέσεις δεκάδων δις. Στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΔΟΕ έχει αρχίσει ο έλεγχος σε όλη τη χώρα. Δεν χρειάζεται, παιδιά, στο ίντερνετ να μπαίνετε μόνο και να κάνετε έναν έλεγχο, θα βλέπατε. Νέα πειρά της Ελλάς, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Από την κυβερνητικό εκπρόσωπο έφερε και μια... Η δηλώση του κ. Μαρινάκη φέρανε και μια έτσι αναταραχή με το Υπουργείο Εργασίας. Ήτανε... Α, αυτό που λέγαμε πατάτες. Α, τέτοια. Ετοιμαστείτε διότι έρχεται... Ελεύθερη ώρα. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδος. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο. Πάμε στην Political. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Είχαμε αρκετές αερομαχίες και πάρα πολλές παραβιάσεις. Τα ήρεμα νερά... Δεν ξέρω, θα ξαναγυρίσουν, αλλά μάλλον αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν. Πάντως η ελληνική αεροπορία δείξε ότι είναι πανέτοιμη. Άλλως είναι γνωστό ότι έχουμε τους καλύτερους, αν όχι τους καλύτερους, από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο, έτσι.
Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο, οι κομπογιανίτες που πουλούν ελπίδα. Όχι σαμάνι, λέει, ήτανε. Σαμανική, λέει, σπούδασε. Πού σπουδάζεται αυτό, ποιος ξέρει. Και πάμε και στην Star. Θα δούμε τι λέει Star. Για να κλείσουμε και τις εφημερίδες, τον κύκλο των πρωτοσέλιδων. Θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου, χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο. Πώς ξαγρύπνησαν το Μαζονάκι, κηδεία και κλεισμένων των θυρών. Απίστευτα μεταφυσικά σημάδια στη συναυλία του Ρέμου, λέει, έπεσε με τα μούτρα γαμπή. Χλίχτρισε, ρε παιδιά. Τι μεταφυσικά σημάδια και ανοησίες είναι αυτές? Ακούω απίστευτα με τα φυσικά σημάδια. Καλημέρα Βαλάντη, καλό δρόμο να έχεις. Πας προς δουλειά να υποθέσω.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είμαστε στο ξεκίνημα της νέας μέρας, της νέας εβδομάδας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Από μια Θεσσαλονίκη η οποία αρχίζει να κινείται λίγο, χωρίς βέβαια προβλήματα, να υπενθυμίσουμε ότι ένας φίλος ακροατής μας είπε ότι στο ύψος της Χαλάστρας, στην Παθέ, έχουμε ένα ζητηματάκι εκεί, κλείνουν οι λωρίδες για να κάνουν εργασίες. Οπότε το νου σας, όσοι φεύγετε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο ύψος της Χαλάστρας, κόψτε ταχύτητα, μην έχουμε κανένα παρατράγουδο, έτσι.

0: όλα. Πλησιάζουμε τις 7. Ένα θεματάκι μικρό έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης. Είπαμε από σήμερα και τα σχολικά έξω. Όλα τα σ' αγαπώ. Η κίνηση θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκεται στους δρόμους. Τους επαγγελματίες οδηγούς που γυρνάτε όλη μέρα στην πόλη. Από νωρίς εκείνη σήμερα μας δίνει κάποιες ενδείξεις για το πώς θα πάει. Όπως ακούσατε και από το πρωτοσέλιδο, είχαμε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε και δεν απειλούμαστε, είπε.
1: Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.

0: Είπε και άλλα, μίλησε για επίδομα 5.000 ευρώ ένα έτος για τους δημοσίους υπαλλήλους και τα σώματα ασφαλείας, τα οποία θα επιλέξουν το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο διαμονής. Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από το Καστελόριζο, από τον Πρωθυπουργό.
1: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άμα την επιστροφή μας, θα δούμε λίγο ξανά τι έγινε στην πόλη το Σαββατοκύριακο και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον Αντώνη το Ρέμο. Είχαμε και τους κλασικούς ανόητους. Είχαμε πολλά πράγματα. Προς το παρόν δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα. Πρωινό είναι, θα περάσει εδώ στον Στάτους καθημερινά από τις 6 και μέχρι τις 8. Σε λίγο και πάλι μαζί επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ολοκληρώθηκε χθες η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα. Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης είχε ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης με 24ωρη λειτουργία τις τελευταίες ημέρες. Τώρα όμως προσοχή, γιατί επανέρχεται στο κανονικό του πρόγραμμα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζουμε, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, αυξημένη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξεκίνησε από χθες το απόγευμα η αγρυπνία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου έχει ήδη σπεύσει για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη. Σήμερα τώρα απολογούνται οι δύο γιατροί στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία, συγκεκριμένα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ζητάει και πρόσθετες ανακριτικές πράξεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι κρίσιμες ώρες πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ, οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και την εξέλιξη του περιστατικού. Να επισημάνουμε ότι σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο όμως. Λοιπόν, σε κυκλοφοριακή επιφυλακή πρέπει να βρίσκονται σήμερα οι οδηγοί στην Θεσσαλονίκη, καθώς από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα διακοπεί η λειτουργία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Πρώτη επίσημη μέρα των σχολείων σήμερα, και στον Λαγκαδά εγκαινιάζεται στις 9.30 το πρωί το νέο βιοκλιματικό κτίριο του δεύτερου γυμνασίου. Το σχολικό συγκρότημα διαθέτει συνολική επιφάνεια 3.154 τετραγωνικών μέτρων και παραδίδεται στους μαθητές μετά από πολυετή αναμονή. Με τις καλύτερες εντυπώσεις, αν και με αρκετή βροχή, πραγματοποιήθηκε τελικά η συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης του Αντώνη Ρέμου, την οποία συναυλία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε χθες βράδυ του Άρη με 2-0 στην Τούμπα. Ο Ενδιαγέ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 32ο λεπτό και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 42ο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Κατά τόπους νεφώσεις και υπάρχει και η πιθανότητα βροχών για σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αρκετή πτώση θα βρίσκεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Χαλκιδικής, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκί στους 27, στην Κατερίνη και τη Βέρεια τους 29, όπως επίσης και στις Σέρες και τα Γιάννητσα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Εντωμεταξύ ενημερώνεστε από τον statusfm.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Λίγο μετά τις 7, ακούτε στα 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Εδώ είμαστε με την κίνηση να αρχίζει να ζορίζει λίγο στην ανηφόρα της Νεάπολης. Αρκετή κίνηση μέχρι περίπου και τις Οικές, αλλά το κόλλημα είναι λίγο κάτω εκεί στη βάση στα νοσοκομεία. Και προς τα δυτικά έχουμε ένα κολληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και μετά κινησούλα μέχρι και μετά την έξοδο της Νεάπολης. Καλή χρονιά στα παιδιά να ευχηθούμε. Από σήμερα η κίνηση σε κανονικούς ρυθμούς, διότι βγαίνουν έξω σχολικά κτλ. Βέβαια πολλά σχολεία ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Η εβδομάδα αυτή είναι μάλλον εβδομάδα προσαρμογής. Έχουν βέβαια τα παιδιά κάποια βιβλία, άλλα θα πάρουν σήμερα, θα πάρουν και πρόγραμμα, θα πάρουν και τα ανάλογα αναλώσιμα που χρειάζονται. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα, καλημέρες έρχονται. Γεια σου Λεωνίδα, στον Παναγιώτη, στην Ελένη, στη Μέρη,

0: Τι ήταν και αυτό με τη συναυλία, ε? Τελείωσε όμως, οπότε είπαμε, μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να... άλλους λόγους μάλλον να μαλώσουμε, γιατί έγινε τεράστιο ζήτημα. Όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι κατάρες. Βέβαια κανείς δεν καταλαβαίνει από αυτούς που φωνάζανε τι σημαίνει για την πόλη, για την οικονομία της πόλης αυτή η συναυλία. Μιλάμε για πάνω από 200.000 κόσμου. Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ο Αντώνης Ρέμος είχε κόσμο και δεν είναι κανένας τραγουδιστής που έχει δώσει δικαιώματα όσον αφορά τουλάχιστον τα τραγούδια, έτσι, γιατί τα τραγούδια του είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν, παιδιά, δεν. Για να τον ξανακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ωραίο εδώ, τον Πρωτεβουσιανό.
1: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40 χρόνια Ρέμος? Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι και καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια Ρέμος λόγω βροχής. Έτσι απλά. Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300 λεωφορεία από την επαρχία. Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην μια εβδομάδα, Ρέμος. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της, δυστυχώς. Ο τζάμπα Ρέμος δεν σας βγήκε. Ο Ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του. Ρίχνει ακόμα καταρακτοδός. Και οι Gypsy Kings, αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του, δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συναυλία, Αντώνης Ρέμος, 40 χρόνια τραγούδι. Κοιτάξτε βρόχα που ρίχνει.
0: Τρικυμία κρανίο θα πω εγώ, όχι ο τύπος. Δεν το ξέρω. Τα έχει μπερδέψει όλα μέσα στο μυαλό του. Καταρχάς 30 χρόνια ήταν Ρέμος, δεν ήταν 40, αλλά δεν πειράζει. Το προσπερνάμε αυτό. Τόσα ξέρει, τόσα λέει. Έβαλε μέσα τους γύφτους, λέει, τους Gypsy King. Έβαλε μέσα ανθρώπους οι οποίοι πήγανε, μεταφερθήκανε από τις περιοχές τους, ήρθαν στην πόλη για να απολαύσουν τον Ρέμο.
2: Πάντως, Άρη μου, να πούμε και κάτι άλλο, ότι είμαστε πλέον εν έτη 2026. Δηλαδή, οι όλες οι ψυχικές ασθένειες, η ψυχική αναστάτωση δεν είναι ταμπού πια. Αν δεν αισθανόμαστε πολύ καλά και έχουμε έτσι θέματα με τον κόσμο, με τον εαυτό μας, με αυτό, μπορούμε να απευθυνθούμε κάπου για βοήθεια. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω.
0: Ναι, ο άνθρωπος φαινόταν ότι είχε τρικυμία εγκράνιο.
2: Υπήρχαν κάποια ζητήματα και δεν είναι κακό να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Τι να πεις τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μπέρδεψε όλα γλυκά στο μυαλό του. Χάρηκε δηλαδή που δεν θα γίνει συναυλία. Είδατε με τι χαρά είπε, τζάμπα ήρθατε βρε εσείς, βλάχοι. Ο αρχιπρωτεβουσιάνος τώρα, έτσι. Ναι, δεν είναι καλό, ξέρετε, να έχει πολύ κόσμο, δυστυχώς. Σωτήρη, έτσι είναι, τι να πεις. Γεια σου Κώστα μου. Καθένας φυσικά, επαναλαμβάνω, έχει τις απόψεις του. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά το να εύχεσαι να μην γίνει μια συναυλία που θα αποφέρει στην πόλη τεράστια οικονομική ανάσα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας είναι έρημη η πόλη, παιδί μου, να μην δουλεύει τίποτα, δεν πειράζει. 23-10-500-13.000, 23-10-82-10-50 και στο Viber καλημέρες εδώ. Παιδιά, μην, δεν χρειάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση η χολή που έβγαλε, αλλά δεν τι έκανα. Η συναυλία τελικά έγινε για τα 30 χρόνια και όχι για τα 40 του Αντώνη Ρέμου. Και πήγε καλά, πήγε πολύ καλά παρόλες τις άσχημες καιρικές συνθήκες.

0: Παρακαλώ.
1: Άρη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το λες και το επαναλαμβάνεις, αλλά το συγκεκριμένο μην τον βάζεις να ακούγεται, γιατί τσάπα το διαφημίζει.
0: Όχι, δεν είναι κανένα διαφήμιση. Απλά είναι, είναι το μέρος της κοινωνίας που όταν γίνεται κάτι καλό για την πόλη, γιατί κακά τα ψέματα ήταν.
1: Σύμφωνοι, η χολή είναι διάσπαρτη παντού.
0: Για να δείξουμε τη διαφορά δηλαδή το κάνω. Δεν το κάνω για καμία διαφήμιση, εννοείται. Προς Θεού.
1: Όχι, ξέρεις τι, αγόρι μου καλό, και συγγνώμη για το τόσο ενικό.
0: Εντάξει.
1: Επειδή σε θεωρούμε όλοι φίλο μας. Απλώς να μην ακούγεται αυτός, γιατί θα καφιέται κιόλα.
0: Σκαφιέται, τι να κάνουμε. Όπως καφιέται για τα 40 χρόνια, ότι δεν θα γίνει, έτσι. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε, στον δρόμο.
1: Όχι, όχι, στη δουλειά, μόλις έχω φτάσει.
0: Α, ωραία, άντε, καλή εβδομάδα.
1: Από την έκθεση σας είπα ένα γεια χτες με το Λεωτή, απλώς δεν ήθελα να συζητούμε, να σας παιδεύω, να σας
0: Δεν μας παιδεύετε καθόλου, μα γι' αυτό πήγαμε στην έκθεση, για να γνωριστούμε, κυρίως.
1: Είσαστε πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά, καλημέρα. Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έκανε και αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη.

Θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του. Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα χειδιάτο χειροκρότημα για τον Θανάση, τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά του.

0: Η εξόδια ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη θα γίνει με κόσμο, αλλά η κηδεία θα είναι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Καλημέρα, Βιργινία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Για να σε δω, καλά είσαι.
1: Προσπαθούμε.
0: Εντάξει, αντέχουμε.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι με όλο αυτό που έγινε με τη συναυλία του Ρέμου, ευχαριστημένοι θα πρέπει να είναι οι καταστηματάρχες της πόλης, γιατί δεν μπορεί κάτι από αυτούς. Να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες, πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου, κάτι θα πήραν.
0: Από ένα
1: κάτι
0: καφέ να πήραν,
1: κάτι θα φάγαν, έτσι. Αυτός που πρέπει να είναι όμως πολύ δυσαρεστημένος, ποιος είναι?
0: Ποιος είναι? Α, είπαμε. Εγώ είπα στην αρχή, αλλά δεν ξέρω αν άκουγες. Ο Νίκος.
1: Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Τον καπέλωσε.
1: Δυστυχώς. Γιατί συνέπεσε επικοινωνιακά, το λέω έτσι. Συνέπεσε το μεγάλο αυτό γεγονός. Το οποίο περίμενε επί της ουσίας όλη η Ελλάδα, το παρακολουθούσε. Θα γίνει, δεν θα γίνει, ναι, η συναυλία του Ρέμου. Τι έγινε με το άγαλμα στην αρχή, μετά με τον Μπουρίνι. Θα το σταματήσουν, θα το ματαιώσουν, τι θα κάνουν. Και μετά όταν έγινε, φυσικά, όλο αυτό το πλήθος και το σκηνικό και ο τραγουδιστής και
0: όπως η συναυλία. Όπως δεν το κάτσε καλά και του Τσίπρα, έτσι. Διότι ήρθε ο θάνατος του Μαζονάκη και τα επισκίασε όλα. Στην επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Δηλαδή, κάποιες φορές, όσο καλά και να το έχεις προετοιμάσει, ό,τι και να έχει κάνει το επιτελείο σου, ό,τι και να υπόσχεσαι, γιατί δεν υποσχέθηκε και λίγα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι. 13ο μισθό, 13η σύνταξη, διευκόλυνση τετραήμερης εργασίας, ενίσχυση ΕΚΑΣ, δηλαδή επαναφορά στην ουσία ΕΚΑΣ κτλ. Παρόλα αυτά, σκεπάστηκε από το γεγονός αυτό. Εγώ το κατάλαβα εκτός από το γεγονός ότι ασχολούνταν όλη η Θεσσαλονίκη με τη συναυλία του Ρέμου, mm-hmm, αλλά και στο Twitter. Που στο Twitter ακολουθείς κάποιους λογαριασμούς, ακολουθούν και σένα. Εγώ ακολουθώ
0: πολιτικούς,
1: 100%
0: κύριο,
1: πολιτικούς,
0: ναι,
1: λογαριασμούς, ναι, ναι, και πολιτικούς χρήστες, έτσι.
0: Ακόμα, δηλαδή, και αυτοί.
1: Ακόμα και αυτοί, 95% παίζανε Ρέμο. Δηλαδή,
0: λογικό είναι.
1: Δεν ασχολήθηκε πολλοί κόσμος με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα καταγραφεί αύριο μεθαύριο στις δημοσκοπήσεις που έρχονται, κυριολεκτικά το αύριο μεθαύριο, έτσι.
0: Οι δημοσκοπήσεις από
1: την εβδομάδα δηλαδή.
0: Βέβαια, έπαθε λίγο Τσίπρα ο Ανδρουλάκης, έτσι. Έπαθε λίγο, ένα Τσίπρα τον έπαθε.
1: Ναι, ναι, το παθαίνει ο κόσμος αυτό συχνά.
2: Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια μου, δεν πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ξέρει ότι η Μυτιλίνη είναι πρωτεύουσα της Λέσβου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έβαλε κόμμα στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, δηλαδή στην πρωτεύουσα, ξέρω κάπως
0: έτσι. Σε όλο
1: το
0: νησί.
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Καλά, μην το λες.
1: Επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του κόμματος, πριν γίνει τα διάφορα άλλα, ξέρεις, ο γραμματέας του κόμματος ξέρει όλη την Ελλάδα στην παλάμη του χεριού του, έτσι, και τη γυρνάει.
0: Λογικό.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήξερε τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, εντάξει.
0: Πάντως είπε πάλι για πρώτο κόμμα, ε. Το τόνισε.
1: Ναι, τι να πει.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Εμείς το ξέρουμε, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι για να κάνεις κυβέρνηση στην Ελλάδα,
0: το μπόνους, ναι.
1: Ναι, πρέπει να είσαι πρώτο κόμμα ή κυβέρνηση συνεργασίας, έτσι, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Και συνεργασίες δεν βγαίνουν αν δεν είσαι πρώτο κόμμα.
1: Αυτό, πρέπει, λέει, είναι αυτό, πολύ... αυτό είπα, αυτό είπα. Αλλά γενικά τι να πει τώρα, ότι... Και προχθές ρώτησε εγώ τον Τζουκαλά στο περίπτερό μας.
0: Ναι, τον κύριο Τζουκαλά.
1: Τον κύριο Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκλο. Παραμένει ο στόχος για νίκη, έστω και με μία ψήφο. Μου λέει, βεβαίως και παραμένει. Ενώ στις δημοσκοπήσεις είναι σταθερά εδώ και πολύ καιρό, μήνες ας πούμε, από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, είναι τρίτο κόμμα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα, έτσι, χωρίς πολλά πολλά. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά σε όλους και σε όλους.
1: Σε όλους και σε όλους.
0: Σε όλες και σε όλους. φίλες ακροάτριες, φίλους ακροατές που περάσαν από το περίπτερό μας εκεί στην έκθεση. Πολύ ωραία λόγια, πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ωραίες καλημέρες, πολύ ωραίες οικογένειες ήρθανε.

Επειδή είναι Δευτέρα και επειδή κάθε εβδομάδα κάνουμε τον προγραμματισμό μας, αν μπορούμε και αν θέλουμε και αν μας βγαίνει για τα φαγητά, για να μην το έχουμε σκοτούρα, πάμε στη στόφα, παιδιά. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Τι είναι η στόφα? Μας δίνει καθημερινά φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό με πολλές διαφορετικές επιλογές, σαλάτες, γλυκά και με προσφορές 1-1 για πραγματικά νόστιμο και σπιτικό φαγητό. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Παρακαλείτε και μέσω εφαρμογών, take away και delivery.

0: Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Τα προβλήματα είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης, με ένα κολληματάκι και μετά την Τριανδρία. Πάντως έχει όλη η περιφερειακή κίνηση, να ξέρετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με αθλητικά, διότι χθες είχαμε ντέρμπι, έτσι τα πάμε και νωρίτερα. Ντέρμπι πόλης, Ειρήνια μου.
1: Γιατί ντύθηκα εγώ στα ασπρόμαυρα?
0: Έλατε.
1: Ντύθηκα στα ασπρόμαυρα γιατί έβαλα πουκάμισο από πάνω. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ τώρα.
1: Έπιασε δροσιά, παιδιά. Πολύ δροσιά, να ξέρετε.
0: Είναι η περίοδος ακριβώς που πέφτει θερμοκρασία και βλέπεις έξω άλλους με το κανικό κοντομάνικο και άλλους με ζακετούλα.
1: Ναι.
0: Αναλόγως πώς αισθάνεται.
1: Άλλες με πέδιλα και άλλες με κλειστό παπούτσι.
0: Μπράβο,
1: παιδιά, εγώ πρώτη μέρα είδα μέχρι και μποτάκι σήμερα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Εσύ που ξέρεις και από τη μόδα δεν πάει το μποτάκι τώρα, έτσι.
1: Τώρα κρυώνει. Αλλά τι να την πει, γιατί κρυώνει.
0: Μποτάκι, βρε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι έγινε και στα αθλητικά μας, διότι είχαμε ντέρμπι χθες, έτσι. Και ντέρμπι με παράπονα. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από το Σάββατο, να επιθυμίσουμε Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 με τρομερά παράπονα του Γυραιού για τη διαιτησία. Χθες είχαμε Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο. Μόνος πρώτος. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Ένα ντέρμπι λοιπόν που άφησε παράπονα. Οι του Άρη διαμαρτύρονται για δύο φάσεις για μη καταλογισμό κόκκινης κάρτας. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Το ντέρμπι βάφτηκε ασπρόμαυρο. Ο Άρης μάλιστα ανέβασε και βίντεο με τις επίμαχες φάσεις με τον τίτλο «Θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ από την ομοιρία». Τα καλά νέα έρχονται από τις ομάδες μπάσκετ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ο ΠΑΟΚ νίξε την Αρμάνη άνετα με άρωμα Ευρωλίγκας. Και ο Άρης πολύ καλά τα πάει στην προετοιμασία, πολύ καλές εμφανίσεις. Μακάρι να μπουν σφήνα οι ομάδες μας, σταδιακά να φτάσουμε στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

0: Εύα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα έκτακτο θέμα. Είχαμε μία ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στην πόλη μας. Χτύπησαν τον υπάλληλο. Οι ληστές προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο, δεν τα κατάφεραν. Πήραν μόνο 500 ευρώ από την ταμιακή μηχανή. Βέβαια, δεν έχουμε πληροφορίες για το σε ποια κατάσταση είναι ο υπάλληλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος χτυπήθηκε. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ενημερωθούμε. Αυτό έγινε στην περιοχή της Σταυρούπολης.
0: Να πούμε ότι είχαν και αυτοκίνητο το οποίο τους περίμενε συνεργός τους.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Τράπηκαν βέβαια σε φυγή. Δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία. Αναζητούνται σαφώς.
0: Θα δούνε και τις κάμερες.
1: Θα δούνε τις κάμερες. Νομίζω ότι εντός των επόμενων ωρών πλέον αυτές οι ληστείες πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλαιότερα πέφτουν στα χέρια της αστυνομίας οι υπεύθυνοι, οι πέτοι. Οπότε ας ελπίσουμε ότι και αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση και ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάθει τίποτα σοβαρό, έτσι.

0: Για να δούμε και κάποια χρηστικά τώρα από την Εύα Βερνάρδου. Τι έχουμε σήμερα στην πόλη, Εύα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος που είναι από τις 10 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είναι στην περιοχή της Μπότσαρη, περιοχή Παπάφη, Κλεάνθους, Ανατολικής Θράκης. Εκεί, σε εκείνη την περιοχή το περιμένουμε. Μας έχει ενημερώσει η ΙΑΘ ότι θα καταβάλει τα μέγιστα δυνατά προκειμένου να αποκατασταθεί και νωρίτερα η βλάβη.

0: καβή η οποία έχει προκύψει. Οψόμεθα, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάντως να είναι ενήμεροι τουλάχιστον οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές να κάνουν το πρόγραμμά τους. Αντιστοίχως, βέβαια, το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, θα το πούμε και πάλι, υπάρχει και στο status.fm.gr. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, εξαιτίας έργων που θα πραγματοποιηθούν από τον K12 μέχρι K9, Κωνσταντινοπολίτικα δηλαδή και Τούμπα. Οι εργασίες αυτές συνδέονται με το flyover και η κυκλοφορία θα μπαίνει τώρα μέσα από την Τούμπα, στα Γυρίτη, Λαμπράκη, Διαγόρα, από εκεί θα εξυπηρετούνται οι οδηγοί.
1: Η κυκλοφορία θα διακοπεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, σε όψη των Κωνσταντινοπολίτικων, στον K10, εκεί θα γίνει η διακοπή. Όσοι έρχεστε θα μπαίνετε από K9, από Τούμπα δηλαδή, όπως είπε και...
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και μετά πηγαίνετε από Λαμπράκι κάτω, ξέρετε, θα βγαίνετε ύστερα...

Βραδινές εργασίες λοιπόν και σήμερα. Και τι έμεινε? Α, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. 28 Οκτωβρίου και μετά Χριστούγεννα. Θέλω λοιπόν μίλησα με ένα φίλο που θέλησε να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια για τα Χριστούγεννα για να κάνει γιορτές στην Πράγα και η τιμή ήταν εξωπραγματική. Χριστούγεννα στην Πράγα γύρω στα 1.100 ευρώ για δύο άτομα με μία βαλίτσα. Του είπα να πάρει τον Πασχάλη από το Greco's Travel να δει αν έκανε κάποιο λάθος. Δεν έκανε τελικά. Ο Πασχάλης επιβεβαίωσε την τιμή και μάλιστα γέλασε, γιατί υπάρχουν ακόμα ταξιδιώτες που, ξέρετε, δεν κλείνουν με τουριστικά γραφεία. Δεν κάνουν καν έρευνα αγοράς. Για τις ίδιες μέρες λοιπόν που κλείνεται κάποια άλλα ταξίδια, το Greco's Travel έχει πακέτα αεροπορικά με βαλίτσες, ξενοδοχεία, με πρωινό, μεταφορές από και προς αεροδρόμιο και ξεναγήσεις με φθηνότερη τιμή. Να κάνετε πάντα την έρευνά σας, να ψωνίζετε έξυπνα πριν κλείσετε ταξίδια και φυσικά η λύση είναι, παιδιά, να παίρνετε πάντα ένα τηλέφωνο στο Greco's Travel, που είναι και πιο εύκολο, έτσι, 23 10 55 55 56, για να μην πιάνεις τη κοροϊδό.

Σταματημένη λέει ο Τάσος στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Είπαμε από την, παιδιά, από την Τριανδρία περίπου και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά είστε σταματημένοι. Μετά ανοίγει λίγο. Έχουμε ένα κλιματάκι ξανά μετά στην έξοδο του Επταπηργίου και πάτε μέχρι την Νεάπολη με χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση έχουμε και στο μέτωπο προς τα ανατολικά, έτσι. Από την κάτω από τα νοσοκομεία εκεί που συνδέεται η ιστορική με την εξωτερική περιφερειακή. Πάτε σημειωτών και με χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου, επαναλαμβάνω προς τα ανατολικά, μέχρι και την Τούμπα και εκεί έχετε σταματήματα και πάτε σημειωτών ύστερα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, μετά ανοίγει. Κεντρική δρόμη της πόλης, σήμερα κινησούλα βλέπουμε και στην Όλγας και στο ξεκίνημα της Σιμισκή. Η Μανώλη Ανδρώνικου λοιπόν είναι γεμάτη, στη Χάνθ έχουμε ζητηματάκι και κυρίως μέχρι την Παύλου Μελά, όσοι μπαίνετε τη Σιμισκή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Και η Εγνατία έχει ζητηματάκι στο μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά συγγνώμη, προς Βαρδάρι δηλαδή. Από την Αγγελάκη λοιπόν αρχίζουν τα σταματήματα. Μέχρι και την Αγία Σοφίας μετά ανοίγει. Κανένα πρόβλημα. Η Μίκη Θεοδωράκη, τα γνωστά ζητήματα. Είπαμε, βγήκαμε στους δρόμους, αρχίζουν τα σχολεία. Γνωστά προβλήματα λοιπόν από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες. Τσούκου, τσούκου, υπομονή, υπομονή.

Πέρασαν λοιπόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από την πόλη, άλλοι τάξανε λιγότερα, άλλοι τάξανε περισσότερα, άλλοι λένε ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Το πώς θα γίνει, το πώς θα κοστολογηθεί, θα το δούμε. Άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι λέει το κόμμα τους. Και εκτίθεται όπως ο κύριος Μπαλάφας.

0: θυμάμαι, επειδή είστε και κοινοβουλευτικός και παλιός και το θυμάμαι και έχετε χρηματίσει και υπουργός, θυμάμαι όταν του το ζήτησε αυτό η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Τσίπρα, από το βήμα της Βουλής ο κύριος Τσίπρας, αν θέλετε να βρούμε και το βίντεο σας το δείξω, είχε πει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί στο τέλος δεν το καρπούται ο πολίτης.
1: Όχι, αυτό δεν το έχει πει ποτέ ο Τσίπρας. Αυτό είναι ένα αφιολόγημα. Φέρε μου
0: το βίντεο.
1: Φέρτε το. Να το φέρε το βίντεο.
0: Υπάρχει το βίντεο.
1: Να το φέρε. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι. Ακούστε να σας πω λοιπόν. Αυτό είναι το αφιολόγημα, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση.
1: Α, δεν ισχύει αυτό. Μην επιμένετε.
2: Και να το μειώσουμε.
3: Το πέταξε, παιδιά. Λάλα λέμε, αλλά κάνουμε. Αυτό είναι. Όταν είσαι αντιπολίτευση, είναι ωραία να λε.

Μου στέλνετε μηνύματα για την ΔΕΘ. Είμαστε ωραίοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, εμείς ήμασταν δίπλα γιατί ζητούσε να βγείτε φωτογραφία με τον κύριο Βενιέρη. Από το πρωί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ανθρώπων που περάσανε, φίλων ακροατών και ακροατριών που περάσανε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το περίπτερο που ήταν το στούντιο του Status 107 και 7. Συζητήσαμε, χαμογελάσαμε, γνωριστήκαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και κάποιες ιδιαίτερες στιγμές. Κάποια πολύ όμορφα λόγια από καρδιάς που μας είπατε, τα οποία τα κρατάμε. Τα κρατάμε για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Δεν επαναπαυόμαστε, προσπαθούμε συνέχεια να δίνουμε αυτό που μπορούμε, ενημέρωση και ψυχαγωγία ταυτόχρονα.

Χρωστάω έναν Οικονομόπουλο από το πρωί, διότι μου το ζήτησε ο φίλος ακροατής. Λέει, ήρθα σας είδα. Δεν είπαμε πολλά, λέει, γιατί ντρεπόμουν και λίγο. Αν μπορείς, λέει, επειδή μέσα στη δουλειά, ένα Οικονομόπουλο. Διότι στο γραφείο έχουν μια κοπέλα, την Ανούλα, που τον λατρεύει. Αν μας ακούτε, δεν μπορούμε να σου πούμε όχι.

Μακριά το πόδι από τον γκάζι, παιδιά, μακριά. Εγώ το πρωί που είδα και στη γειτονιά μου τη βενζίνη ήταν 2.099, οπότε 2.10 περίπου. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι σε κανένα μήνα, δύο θα τελειώσει ο πόλεμος. Τα έχει πει και άλλες φορές. Το ζήτημα είναι ότι δεν τελειώνει. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αύξηση της τιμής των καυσίμων. Γι' αυτό είπαμε, μακριά το πόδι. Από τον γκάζι, γιατί όσο πατάτε γκάζι τόσο καίει, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια η κυβέρνηση, να πούμε, ότι εξετάζει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση μέχρι και 50%, θα δούμε. Αλλά τα καύσιμα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας καίει όλους, η κυριολεξία.

0: Και επειδή το AI είναι στη ζωή μας, μου έστειλε η Βιργινία ότι μου αρέσει τώρα ένα θέμα από τα Χανιά. Για ένα 16χρονο, ο οποίος μπήκε σε μπαρ των Χανίων, είχε παραποιήσει, λέει, τα στοιχεία του με AI για να μπορέσει να πιει αλκοόλ. Φυσικά, όπως ορίζει ο νόμος, και ο υπεύθυνος του καταστήματος και η μητέρα του συνελήφθησαν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα για καλό. Βέβαια μιλάμε για την Κρήτη τώρα, που εκεί η κατανάλωση αλκοόλ είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Αλλά τι σκαρφίζεστε? Είναι δυνατόν? 16χρονος, λέει, παραποίησε τα στοιχεία του με AI. Το AI μπορεί να με κάνει και με ένα νεότερο. Α, χθες μιλούσαμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη για αυτό το θέμα, να πάρουμε κάποιες φωτογραφίες και να τις δώσουμε στο AI να μας κάνει πιο μικρούς. Να βγαίνουμε πιο...
1: Αυτό και με φίλτρα γίνεται, δεν χρειάζεται να μπει στο AI. Το AI βέβαια θα σε κάνει τώρα...
0: τα φίλτρα θα δοκιμάσεις, θα κάνεις, θα δείξεις. Ενώ το AI, τάπ, του δίνεις, το βγάζει.
1: Θα μας κάνει μοντέλα τώρα κανονικά.
0: Μοντέλα γιατί είμαστε.
1: Είναι γι' αυτό. Αυτό που το πας.

0: Το AI βοηθάει, παιδιά. Πραγματικά βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι και πανάκια. Δεν είναι δηλαδή να το εμπιστευόμαστε και πάρα πολύ, απόλυτα δηλαδή.
1: Είναι για να το εμπιστευόμαστε λίγο, θα έλεγα εγώ. Μέχρι πάντα ένα σημείο, συμβουλευτικά.
0: Πάντα θα κάνουμε τις διασταυρώσεις μας. Βέβαια, πολλοί το χρησιμοποιούν και για επαγγελματικούς λόγους. Τα παιδιά στο σχολείο πλέον, ειδικά στις μεγάλες τάξεις.
1: Το τι γίνεται με την παραποίηση εικόνων μέσω AI.
0: Βέβαια, υπάρχουν και αντίστοιχα προγράμματα τα οποία καταλαβαίνουν ποιος χρησιμοποιεί AI.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό μην το βλέπετε σαν μια απλή λύση. Άντε, δεν θα διαβάσω, θα πάω να γράψω, θα γίνουν όλα αυτόματα και όλα ωραία, εργασίες κτλ.
1: Έχει γεμίσει ο κόσμος με τέτοια προγράμματα. Το χρησιμοποιούν καθηγητές από το Λύκειο μέχρι το Γυμνάσιο μέχρι το Πανεπιστήμιο πια.
0: Οπότε έχουν πιαστεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, βέβαια.
0: Ειδικά σε εξεταστικές που δίνουν με τις εργασίες τους που παραδίδουν στους καθηγητές, πάρα πολλοί καθηγητές έχουν πιάσει άτομα που αποδεικνύεται ότι κάνανε την εργασία με AI, έτσι.
1: Μάλιστα, καθηγήτρια μου έλεγε εμένα ότι μπορούν πλέον, λέει, οι καθηγητές με συγκεκριμένα σημεία, να προσέχοντας, να, με γυμνό μάτι να δούνε ποια εργασία τέλος πάντων ομοιάζει με παραγωγή AI ή είναι αυθεντική.
0: Εμείς, ρε παιδί μου, παλιά τι κάναμε, λίγο μάτι δεξιά, λίγο μάτι αριστερά, αντιγράφαμε, κουνούσαμε τον μπροστά που ήξερε.
1: Άντε λίγο τον μπροστά, ναι.
0: Που έβλεπες ότι έγραφε, λέγερε, τώρα δεν τίποτα. Απομόνωσης. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σας αποχαιρετώ με σοβαρά προβλήματα στην περιφερειακή, κυρίως στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Από την άνοδο της Νεαπόλεως, από την Ανηφόρα μέχρι και την Τούμπα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τούτη την ώρα. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες ενίοτε και σημειωτών.
1: Προς δυτικά, λες τώρα.
0: Προς ανατολικά.
1: Προς ανατολικά.
0: Προς δυτικά, το ζήτημα είναι στην Ανηφόρα του Αγίου Παύλου που είναι σταματημένα εκεί τα αυτοκίνητα. Αλλά εκείνο και μόνο. Έχει κίνηση μένα, αλλά εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα. Προς τα ανατολικά είναι από την άνοδο της Τούμπας μέχρι την άνοδο, συγγνώμη, της Νεάπολης μέχρι και την Τούμπα.
1: Καλά,
0: είτε
1: πάμε.
0: Πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, είτε πάτε σημειωτών, είτε ενίοτε σταματάτε κιόλας. Ναι, σχολεία τώρα. Γυρίσαμε, είπαμε. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τις 11. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωί είναι, θα περάσει. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ολοκληρώθηκε χθες η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, αυξημένη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες και το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πολιτική ήττα της νέας δημοκρατίας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν ανεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξεκίνησε χθες το απόγευμα η αγρυπνία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε και να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Η οικογένεια όμως ζητά βαρύτερη κατηγορία, συγκεκριμένα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ζητά και πρόσθετες ανακριτικές πράξεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι κρίσιμες ώρες πριν από την κλίση του ΕΚΑΒ, οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθίας των Ιερών Ναού Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και στη συνέχεια η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί όμως σε στενό οικογενειακό κύκλο. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα στις 4 το πρωί, δηλαδή της Δευτέρας, προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις. Στο περιστατικό εμπλέκεται και ένα όχημα, καθώς μπούκαραν για να αφαιρέσουν τα χρήματα και τώρα πλέον αναζητώνται από την αστυνομία. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδεσε η Εταιρεία Ύδραυσης και Αποχέτευσης της πόλης. Τη Δευτέρα λοιπόν από τις 10 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Θράκης, Μπότσαρη, Παπάφη, Κλεάνθους κτλ. Αθλητισμός. Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε χθες το βράδυ του Άρη με 2-0 στην Τούμπα. Ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 32ο λεπτό και ο Αντρί Γιαζίφκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 42ο.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ενδεχομένως θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα έχουμε 25 βαθμούς, στο Κιλκίς 27, Κατερίνη και Βέρεια 29, Σέρες και Γιαννιτσά 29 επίσης. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Καλή εβδομάδα σε όλες, όλους. Σήμερα νομίζω γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά επειδή κάποια μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, θα ήθελα λίγο να ξεπεράσω, θα τα σχολιάσω αργότερα, γιατί φρίκαρα βλέποντας κόσμο να βγάζει selfie στο φέρετρο του Μαζονάκη. Είπαμε ότι η λογική είναι κλινικά νεκρή στην Ελλάδα, κάποιοι θέλουν να την αποτελειώσουν. Και σκέφτηκα να αφήσω λίγο όλη αυτή τη συζήτηση για τον Ρέμο, για την πολύ πετυχημένη συναυλία του στην Θεσσαλονίκη και για όλα όσα συμβαίνουν κάτω με τον Μαζονάκη. Ο οποίος ως καλλιτέχνης και εμένα μου αρέσει, μου άρεσε και μου αρέσει και θα μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ τούτη την υπερβολή όπως εκφράζεται την κυλοτρόπο στην πατρίδα μου, στη χώρα μου. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται σε άλλες χώρες. Παλιά θεωρούσαμε Αμερικανά και όλους εκείνους οι οποίοι συμπεριφερόντουσαν με έναν τρόπο ανεξήγητο για εμάς, αλλά μάλλον το κινητό μας έχει στραβώσει όλους. Και θυμήθηκα, λέω, να τα ξεπεράσω και να ξεκινήσω με κάτι το οποίο θα ρώτη μας ενώνει. Σαν σήμερα 2001 έφυγε από τη ζωή τούτος εδώ.

0: Μετά από τον μεγαλύτερο κατά πολλούς τραγουδιστή που βγάλε τούτη εδώ η χώρα. Ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, όπως είπα νωρίτερα, το 2001 τώρα. Άτυχος ο Αλέξο Τσίπρας, γιατί την ημέρα εκεί που γινόταν συζήτηση γύρω από εκείνον στο πλαίσιο της έκθεσης είχαμε την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και βεβαίως άτυχος και ο Ανδρουλάκης, γιατί έλεγε τα δικά του, χάριζε λεφτά, πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή αμέτρητα λεφτά. Αλλά ο κόσμος είχε το μυαλό του και συμμετείχε ενεργά, με πάθος και μαζικά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Θα έλεγα ότι οι καιρικές συνθήκες, παρόλο που τρόμαξαν λίγο τον κόσμο, τελικώς μάλλον καλό έκαναν, γιατί δρόσεις, είχε ένα πολύ ωραίο αεράκι το οποίο απόλαυσαν μαζί με την συναυλία οι δεκάδες χιλιάδες των πολιτών, οι οποίοι συνέρευσαν από Θεσσαλονίκη αλλά και από γειτονικές περιοχές. Είδαμε και πολλά πούλμαν να είναι αραδιασμένα, παρκαρισμένα εδώ στην άκρη της πόλης, πούλμαν τα οποία μετέφεραν κόσμο. Εγώ βρέθηκα εκεί την ώρα στο κέντρο, ήμασταν στην ΔΕΘ και πάθαμε πλάκα, ήταν σοκαριστικό όλο αυτό. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 8 για να συνερχόμεθα σιγά σιγά. Δεν ξέρω κατά πόσο είστε έτοιμοι ή όχι. Ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κληθεί να εφαρμόσει όλα όσα υποσχέθηκε. Και υποσχέθηκε τα σύμπαντα. Περάστε κόσμο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και συντάξεις και τετραήμερη εργασία και ΕΚΑΣ, και θα σας χαρίσει τα χρέη και θα σβήσει τα κόκκινα δάνεια και θα πάρει, ξέρω εγώ, και αυτός χρήματα, δεν ξέρω που θα πάρει, να μοιράσει τον κόσμο. Μία σειρά από αρλούμπες άκουσα και εχθές, όπως από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι αμφότεροι γνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται τόσο πολύ για όλο αυτό το πανηγυράκι στην πλειονότητά του, αλλά ό,τι πάρουμε καλό είναι. Μάζευε, όπως λένε στο χωριό μου, κι ας είναι ρόγες. Όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο Ανδρουλάκης δεν βγαίνουν, δεν προκύπτουν από πουθενά, δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά για να δώσουν όλα όσα υποσχέθηκαν. Αλλά δεν μου πέφτει και λόγος στο κάτω-κάτω της γραφής. Όσοι τους πιστεύετε, πιστέψτε τους. Η πρώτη φορά θα είναι που θα σας πιάσουν κότσους. Ας πούμε για παράδειγμα αυτό, η 13η σύνταξη στο... ο 13ος μισθός στο δημόσιο, λέω για παράδειγμα, ένα διχίλιαρο είναι μεικτό αυτό. 2.600.000 δημοσίους υπαλλήλους κάνει 1,2 δις. Κάνει 1,2 δις. Μόνο αυτό να σας πάω να σας πω είναι αρκετό για να καταλάβετε ότι αυτά είναι παπάντζες, γιατί δεν προκύπτουν, όπως έλεγα προχθές, ήδη. Μη σου πω και για τη συντάξη αυτή την σαχλαμάρα που λένε, μακάρι να υπήρχε τρόπος με ένα μαγικό ραβδί να βρεθούν χρήματα και να δοθούν χρήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαι χαζός και εγώ θέλω. Μην νομίζετε ότι οι αμοιβές μου, οι απολαβές μου είναι τίποτε σπουδαίο, φοβερό και τρομερό. Μακάρα, λέμε, και λίγο σοβαρός άνθρωπος, όσο μπορώ να είμαι σοβαρός, και δεν μπορώ να ακούω καραγκιοζηλίκια και παπάντζες. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν το χωράει πλέον μετά από τόσα χρόνια. Δεν το χωράει η στοιχειώδης λογική μου. Η στοιχειώδης λογική, δεν βγαίνουν τα νούμερα, Ανδρουλάκη. Θα μπει εδώ, Ανδρουλάκη, χθες είπε ότι στόχος παραμένει για το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα. Δηλαδή, το πιστεύει και το λέει. Σε ποιον απευθύνεται? Είναι σοβαρός λόγος πολιτικός αυτός από ένα κόμμα το οποίο φλερτάρει σε λίγο με μονοψήφιο αριθμό στις δημοσκοπήσεις να λέει ότι παραμένει πρώτο στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα? Δηλαδή, όταν λες αυτό, τα υπόλοιπα γιατί να τα πιστέψει ο κόσμος, ρε Ανδρουλάκη? Πες, είμαστε σε μια φάση αναδιάταξη, είμαστε σε μια φάση που θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά στον ελληνικό λαό, που ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, που ξέρουμε ότι ο Τσίπρας παίζει πιο επικοινωνιακά, που ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά, παραλαμβάνουμε μια σχετικά καλή οικονομία και μπορούμε να μοιράσουμε περισσότερα χρήματα ή με περισσότερο δίκαιο τρόπο. Πες αυτά, πες αυτά ρε φίλε, πες αυτά ρε φίλε. Πες αυτά, δεν είσαι κομματάρχης. Μάλλον και κομματάρχης είσαι, αλλιώς δεν θα γινώσουν πρόεδρος στο Παζό. Και ας τις παπάντζες. Δηλαδή πραγματικά θες να αγαπήσεις το Πασόκ και δεν μπορείς. Με όλες αυτές τις αγλαμάρες που ακούς που λέγονται, είναι δυνατόν να θεωρεί, δηλαδή θέλω πραγματικά έστω κι ένας από εσάς ο οποίος είναι Πασόκ, ρε φίλε. Γιατί όλοι αγαπάμε, Σωτηράκη πάρε τηλέφωνο και πες είμαστε πρώτο κόμμα. Πραγματικά θέλω κάποιος να βγει από εσάς που είστε Πασόκ και είστε χιλιάδες οι ακροατές μου που είστε Πασόκ, γιατί ξέρετε κατά βάθος εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτε ούτε με το Πασόκ, ούτε με άλλα σχήματα. Με κάτι παροχημένο, αρχνιασμένα έχω, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Θέλω ένα-δυο Πασόκους να βγουν και να πούν ναι ρε φίλε, οι συνθήκες είναι τέτοιες που ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο, μπορούμε να πάμε για πρώτο κόμμα. Να το πει ένας. Με επιχειρήματα να πούμε ότι κοίταξε να δεις ρε φίλε, ο Ανδρουλάκης δεν λέει σαν κλαμάρες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το πιστεύει. Δηλαδή δεν γίνεται off the record να μιλάμε με τα άλλα στελέχη του Πασόκ και να χλεβάζουν τον Ανδρουλάκη, να γελάνε μαζί του και αυτό να συνεχίζει να λέει απαντώντας σε δημοσιογράφους ότι στόχος είναι να πάει πρώτο κόμμα. Με αυτά που λες τρίτος θα είσαι και θα είσαι και τρίτος με διαφορά. Γιατί ο άλλος είναι πιο μάγκας από σένα. Ο άλλος είναι πιο μάγκας από σένα. Ο άλλος προχθές σου είπε δεν είμαστε ανταγωνιστές. Μάλλον είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Ο άλλος είναι γατώνει. Τι σου είπε, σου λέει Ανδρουλάκη, σε έχω για πλάκα και λέω στους ψηφοφόρους σου, εντάξει παίξτε και μαζί του, αλλά εδώ είμαι, εγώ είμαι ο μεγάλος δεύτερος. Έλεος δηλαδή. Σεβάσου, είσαι δηλαδή. Όλοι όσοι δεν γεμίζετε την θέση στην οποία έχετε τοποθετηθεί γιατί ελέγχετε κομματικούς μηχανισμούς, αν μη τι άλλο σεβαστείτε την ιστορία του χώρου σας. Σεβαστείτε τις ρίζες αυτού του κόμματος στην κοινωνία. Άκου λέει θα είμαστε πρώτο κόμμα. Εντάξει, όταν λοιπόν λες κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει καμία απολύτως απήγηση, δεν έχει καμία βάση, πώς θα πιστέψει ο άλλος ρε φίλε τις υπόλοιπες παπάτσες. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό τώρα. Πού σε σύντροφε, βρήσε με, δεν πειράζει. Έχω άδικο εγώ, δεν πειράζει. Τα ίδια έλεγαν και κάτι Σιριζέοι σαν για σένα, όταν τα έλεγα για το Φάμελο. Τώρα το ψάχνουμε το Φάμελο. Ενδεχομένως και εκείνος ψάχνεται μήπως τον πάρει ο Τσίπρας και τον βάλει σε κανένα επικρατεία. Με όλη τη συμπάθεια. Εκλογές στη Σουηδία. Επειδή βλέπω κάτι βαρύγδουπα, κάτι τρελά και παλαβά να γράφονται δεξιά και αριστερά, να σας πω ότι ουσιαστικά τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σουηδία δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από τις εκλογές του 22, ούτε από εκείνα του 2018. Μια-δυο μονάδες τσίμπησαν οι πράσινοι, μια-δυο μονάδες τσίμπησαν, δεν κάνω λάθος, και αριστερά. Δηλαδή από το 6 πήγανε στο 7-7,5 μεν, από το 6 πήγαν στο 8 η ΔΕΤΑ. Οι υπόλοιποι είναι περίπου τα ίδια. Οι συμμαχίες είναι οι οποίες δεν βγάζουν κουκιά. Οι χαμένοι είναι οι σοσιαλδημοκράτες. Αν είναι χαμένοι, και αυτοί λίγο πέσαν από 30 στο 28. Αλλά επειδή με πολύ εύκολο τρόπο λέγονται διάφορα και εμείς έχουμε μιλήσει κανένα 2-3 φορές με Έλληνες Σουηδία, αλλά και με κάποιον ο οποίος διετέλεσε βουλευτής Βιργινίας, σε παρακαλώ ας τον ψάξουμε. Ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος, Έλληνας στη Σουηδία. Τον έχω βγάλει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μου εκπομπές. Δηλαδή μην πέφτε από τα σύννεφα. Όταν η Ευρώπη παίζει woke agenda, όταν η Ευρώπη αφήνει πεδίο δόξης λαμπρό σε κάθε καρυδιά σκαρίδι, όταν η Ευρώπη παρασύρεται από κάτι τύπους φοβερούς και τρομερούς οι οποίοι επέβαλαν τις δικές τους απόψεις που είναι κόντρα στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές, όταν ο Ευρωπαίος πολίτης από τη μία δεκαετία στην άλλη, στην παράλληλη, συνειδητοποιεί ότι η ζωή του έχει αλλάξει, ότι πρέπει να βάλει συναγερμό στο σπίτι, πρέπει να κλειδαμπαρωθεί, πρέπει η κόρη ή ο γιος να γυρίσουν νωρίς για να μην μπλέξει στο μετρό ή κάπου αλλού. Όταν λοιπόν ο Ευρωπαίος μέσα σε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες βλέπει αυτή την αλλαγή και οι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα μοιράζοντας κρατικό χρήμα και αφορά σε όλη την Ευρώπη, μην τρελαίνεστε με το αποτέλεσμα. Μην σας ενοχλεί το αποτέλεσμα, αναμενόμενο. Έλα ρε, μην μιλάς εδώ, ο Στέργιος τώρα ξύπνιγες, λέει, για τον Ηρακλή, κάτσε κάτω από την μπάρα. Μας αδικήσανε, λέει. Ιδέα δεν έχω, κάτι τέτοια διαβάζω, λέει, αδίκησαν, λέει, τον Ηρακλή. 1-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη 2-0. Είδα, επειδή βαριόμουνα, ήμουνα κουρασμένος, γύρισα σπίτι, έβαλα τηλεόραση, έπαιζε εκεί μόνη της. Και ψιλοέβλεπα μέχρι την ώρα, μέχρι το τελευταίο λεπτό, ξέρω, το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, έγινε μια φάση στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ των δύο υπέροχων αυτών ομάδων. Μια φάση έγινε, λέει. Το έλεγε εκεί ο τραγουδιστής, προς τον Νεοσπίγια. Μεγάλο ντέρμπι, χαμός, θέαμα φοβερό. Για να βγάζεις διαρκείας, να βλέπεις με τις ώρες. Μετά, λέει, δεύτερο ημίχρονο, πάω. Έπαιξε σαφώς καλύτερα και κέρδισε. Δικαίωμά σας, κάντε ό,τι θέλετε. Είπαμε, είμαστε ομαδάρες μέχρι ότου περάσουμε τα σύνορα. Μετά μαζευόμαστε. Ευτυχώς που είναι το μπάσκετ, αδερφέ. Ευτυχώς που είναι το μπάσκετ και είδα και στα φιλικά. Βλέπω και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μπαίνουνε πολύ δυνατά, οπότε θα έχουμε δύο ομάδες δυνατές. Εκτός από τις 2,5 του κέντρου, οι οποίες και εκείνες πολύ δυνατές, να βλέπουν κανένα σοβαρό παιχνίδι. Γιατί ποδόσφαιρο, έλεγα χθες σε κάτι φίλους που ήρθαν εκεί στο περίπτερο, λέω: εσείς φταίτε που οι ομάδες σας δεν πάνε καλά. Εσείς φταίτε γιατί σας αντιμετωπίζετε σαν να είναι και εγώ δεν ξέρω η Liverpool και η Manchester United. Εσείς φταίτε. Επαναπαύονται αυτοί, οπότε μια χαρά. Γιατί να χολοσκάνε. Λοιπόν, αναμένουμε δημοσκοπήσεις να δούμε τι άφησαν οι ομιλίες, οι δεσμεύσεις, οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι άφησε ο Μητσοτάκης, τι άφησε ο Τσίπρας, τι άφησε ο Ανδρουλάκης. Αν και μεταξύ μας, αν εξαιρέσει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ως Πρωθυπουργός, και επειδή ξέρεις ότι για κάποιους μήνες ακόμη εκείνος θα είναι, είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πληστηριασμό, από την πλειοδοσία, την παροχολογία των άλλων δύο. Μάλιστα άκουσα αυτόν τον φοβερό κολλητό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον φοβερό τρομερό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ο άνθρωπος πάνω σε μια κρίση ειλικρίνειας είπε το εξής. Γιατί νομίζαμε στην αρχή ότι κάτι δεν καταλάβα. Ακούστε τον.
1: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
2: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα.
3: Α,
1: πολιτικό.
3: Οι ετήσιες 7,5.
2: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
3: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
1: Γιατί έτσι το έχουν.
3: Άρα είναι.
2: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
0: 30 δις. Το 15% του αγκαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έτοιμο το έχει ο Τσίπρας. 30 δις. Θα μοιράσει. Ο άλλος λέει 3,2, αυτός λέει 30, 10 φορές πάνω. Είναι το δεξί του χέρι, έτσι. Ο οικονομικό, πώς είχε το Βαρουφάκι, τώρα έχει αυτόν. Ωραία ρε φίλε, με 30 δις τα πάντα θα κάνεις. Όχι και το πάτωμα, το δάπεδο θα αλλάξει, απλά μην κάνεις θόρυβο. Μην αρχίσεις με κομπρεσές, πας, κάνεις, ράνεις, ενοχλείς γείτονες, τους κάτω, τους επάνω, τους δίπλα. Θα πας χρωμοδομή. Δεν θα ξυλώνεις παλιά δάπεδα και λοιπά σε μπάνια, κουζίνες, αυλές. Θα πάρεις το Granite 2KF, της χρωμοδομής είναι χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό πλακάκι. Με 30 δις που θέλει να δώσει ο Τσίπρας στην επόμενη τετραετία, βρε όλο το σπίτι θα ντύσεις με γκρανίτ 2KF από την χρωμοδομή. Πραγματικά εξαιρετικό υλικό πέρα από την πλάκα. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις στον δικό σου χώρο. Πολύ εύκολα επίσης μπορείς να πας στα 15 διαφορετικά σημεία στο center της Velmar και να επιλέξεις μέσα από 1500 διαφορετικά αυτοκίνητα βρεφούδια, δηλαδή αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς 6 μηνών, 7, 8, 10 μηνών βρεφούδια σου λέω. Μπορείς να επιλέξεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε εξαιρετική κατάσταση με πολύ χαμηλή τιμή. Στη Θεσσαλονίκη, Velmar Stock Center, Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Γιατί κακά τα ψέματα, σε όλους αρέσουν τα αυτοκίνητα και σου λέει άλλος, αντί να πάρω ένα καινούργιο, παίρνω με τα ίδια χρήματα ένα καλύτερο, ως αυτοκίνητο εννοώ, αλλά σε άριστη κατάσταση μεταχειρισμένο. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 14 Σεπτέμβρη του 2026, τον στάτους 107 και 7. Άκου λέει ρε φίλε, σέλφι στο φέρετρο. Πηγαίνουνε κάτω οι άλλοι εκεί, λαϊκό προσκύνημα λέει, δικαίωμά τους δεν πέφτει λόγος. Αλλά ρε φίλε, σέλφι στο φέρετρο. Σέλφι στο φέρετρο. Έχουν πεθάνει και τα τελευταία κύτταρα λογική στην Ελλάδα.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Το είχε κάνει αυτός ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος χριστιανός ορθόδοξος, ο Νικολακόπουλος, πώς το λένε, από την Αχαΐα. Όταν είχε πεθάνει η μάνα του, είχε καθίσει μπροστά, πήρε και το χαμόγελο, έβγαλε και τη φωτογραφία, την έστειλε στα social για να δείξει πόσο πολύ πονάει. Επίσης το έχει κάνει ο Μπαλαούρας, είχε πάει στο Γλέζο, θυμάστε? Είχε βγει χαμογελαστή φωτογραφία για να δείξει και αυτός πόσο πονάει. Το έχει κάνει και ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο όταν πέθανε ένα άλλο πολύ πολύ πολύ κοντινό μου πρόσωπο. Έστελνε μηνύματα στα site για να δηλώσει πόσο συγκλονισμένος είναι. Πώς μπορούσε και τα συγκλονισμένος και έστελνε μηνύματα? Αυτός ο συγκλονισμός. Λοιπόν, έχει πιάσει κρύο, χθες έριξες και φουτεράκι πάνω σου, ξέρω, έχεις κλείσει και τα μπαλκονόπορτες, πράγματα, θάματα. Έβαλες και ένα κουβερτάκι, πώς τα λένε αυτά τα... πώς τα λένε μωρέ, που είναι και δροσερά και αυτά. Πηγέ. Πηγέ λέγεται και της Σαμπρίνας, ποιότης. Που χωρίσα. Πηγέ κουβερτάκι έχεις βάλει πάνω. Και όπως προσέξεις τον εαυτό σου, μην πάθεις τίποτα και... γιατί θερμά βράδια και τέτοια καταλαβαίνεις, και κρύα βράδια και θερμά βράδια και όλα. Επειδή λοιπόν πρέπει να προσέχετε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να προσέχετε μόνο τον εαυτό σας, να προσέχετε και αυτά τα οποία σας προσέχουν, σας φροντίζουν. Ο Λέβητας Φυσικού Αερίου αυτή τη δουλειά κάνει, σας φροντίζει. Οπότε ήρθε ο καιρός να σπεύσετε σε καταστήματα, τεχνικά καταστήματα και υδραυλικών και θέρμανσης και να προμηθευτείτε για τον Λέβητα Φυσικού Αερίου το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ για να έχετε τη μέγιστη απόδοση από τον Λέβητα Φυσικού Αερίου και να έχετε και εξοικονόμηση. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ.

Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα σχόλια κλπ. Ναι, μου δίνεται η ευκαιρία. Το έχω πει για άλλη φορά ότι το πρόβλημά μας στο δικό μου χώρο είναι ότι δεν διαβάζουμε. Δηλαδή, ότι πλέον πολλές πολλοί οι οποίοι είμαστε στα media αρκούμεθα σε υπέρτιτλους, στα social, στη χαζομάρα του καθενός. Και δεν μπαίνουμε στον κόπο, δεν κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι. Και ναι, με το Σάββα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες, γιατί δύο φορές και το Σάββατο και την Κυριακή ήμουν εκεί στην ΕΡΤ, στην πρωινή ζώνη, με κάλεσαν να πούν 2-3 πράγματα οι συνάδελφοι για όλα αυτά τα οποία υπόσχονται διάφοροι. Και τους έδωσα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πόσο κοστίζει ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το πακέτο των συντάξεων στην Ελλάδα. Επειδή ακούω πομφόλιγες και παπάτζες, γιατί κανείς ή μάλλον ελάχιστοι από αυτούς οι οποίοι υπόσχονται παπάτζες μας λένε παράλληλα αν ξέρουν πώς βγαίνουν τα λεφτά. Όλοι μας λένε πώς θα μοιράσουν χρήματα τα οποία θα πάρουν από αλλού. Στη ζωή τους δεν εργάστηκαν ποτέ, δεν προσέφεραν ποτέ, αλλά ξέρουν πώς θα μοιράσουν χρήματα. Και έδωσε έναν πίνακα ενδεικτικό του πόσο ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χρήματα που καταβάλει η χώρα μας, όλοι μας δηλαδή, για να πληρώνονται οι συντάξεις. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του ΟΣΑ. Το λέω για να μην σας λένε παπάτζες. Μάλιστα πέσαμε λιγουλάκι, δηλαδή εκεί που είχαμε φτάσει στο 17% πήγαμε στο 15%, τώρα είμαστε στο 13-13,5%. Όχι γιατί δίνονται λιγότερα χρήματα, αλλά γιατί μεγάλωσε το ΑΕΠ. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας, το 14% της πίτας δίνεται για συντάξεις. Ο μέσος όρος του ΟΣΑ, των χωρών μελών του ΟΣΑ, είναι κοντά στο 8,5-9%. Δηλαδή, στην Ελλάδα δίνουμε περίπου 1,5-2 φορές περισσότερα χρήματα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ για να καλύψουμε τις ανάγκες του ασφαλιστικού μας συστήματος, του συνταξιδοτικού. Και βγαίνουν οι παπατζίδες και με θράσος, θα έλεγα πολιτικό, υπόσχονται ότι υπάρχει δυνατότητα να δώσουν περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους. Παπατζηλίκι ολκής, όπως ακριβώς σας το λέω. Γιατί τα λάθη και οι παθογένειες του παρελθόντος δεν μπορεί να διορθώνονται με ίδια λάθη και ίδιες παθογένειες. Γιατί θα ξαναβρεθούμε στο Καστελόριζο που πήγε ο Πρωθυπουργός για άλλους λόγους. Θα ξαναβρεθούμε στο Καστελόριζο αν ακολουθήσουμε την ίδια οδό. Και με κοιτάνε σαν χάνει οι άλλοι μετά. Όταν τους δίνουν τα στοιχεία με κοιτάνε σαν χάνει. Αλλά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα λένε εύκολα γιατί φοβούνται. Ξέρετε, η αλήθεια φόβιζε και φοβίζει πάντα. Βρες έναν τρόπο ρε φίλε και πες μου πώς θα δώσεις περισσότερες δουλειές. Πώς θα περιορίσεις την ανεργία. Πώς θα γίνει ο μισθός μεγαλύτερος μέσα από την αύξηση παραγωγής. Μπορείς να πεις τέτοια πράγματα στον Κοσμάκη. Να κρατήσεις τα παιδιά στην Ελλάδα, να έρθουν και άλλα παιδιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Τι παπάντζα είναι αυτή, δηλαδή πόσα χρόνια. Τόσο λίγοι είστε. Αλλά είμαστε ή είναι τόσο λίγοι ενδεχομένως γιατί αντιστοιχίζονται σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αν δεν υπήρχε το κομμάτι της κοινωνίας που πίστευε στην παπάντζα, δεν θα έλεγαν κι αυτοί, δεν είναι τόσο γαζί αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από προβλήματα στους δρόμους έχουμε αρκετά. Καταρχάς, κατά διαστήματα στην περιφερειακή οδό και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς έχουμε καθυστερήσεις. Βλέπω σε 4 διαφορετικά τμήματα προς Ανατολικά, σε 3 προς Δυτικά. Πρόβλημα μεγάλο στην Λαγκαδά, σε εσάς ή για εσάς που κατεβαίνετε.

0: πουν την αλήθεια κατάματα και κατάμουτρα. Αυτό θα ήθελα, μην τα λέω εγώ, να τα λένε εκείνοι. Να σου πει ο άλλος, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, πετύχαμε κάποια πράγματα γιατί γίναμε όλοι μνημονιακοί, από τον Σαμαρά, τον Τσίπρα μέχρι και τον Βελόπουλο και εγώ δεν ξέρω την Τζάκρη και τον Μητσοτάκη. Πετύχαμε πέντε πράγματα, στεριώσαμε, πατάμε στα πόδια μας, κάτι έγινε, πες το, δεν χάθηκε ο κόσμος, το βλέπει ο κόσμος, κάτι έγινε στην Ελλάδα. Και εμείς ως Τσίπρας, ως Ανδρουλάκης μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα, πες το έτσι. Μην πουλάς παπάντζα. Είναι κρίμα δηλαδή, είμαστε κρίμα ως λαός, φτάνει πια, φτάνει τόσο παραμύθι. Να, εδώ έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι λέει και πολιτευτής με τη Λατινοπούλου, άκου να δεις ο χαζοχαρούμενος.
1: Ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40 χρόνια ρέμος. Τι ωραία, τι καλά, βρέχει καταρακτοδός, εγώ πήγα γυμναστηριάκι και καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια ρέμος λόγω βροχής. Έτσι απλά, τζάμπα ήρθατε, τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους, τζάμπα ήρθανε 300 λεωφορεία από την επαρχία, όλα τζάμπα παιδιά, άκυρη συναυλία, μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην μια εβδομάδα ρέμος, δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της, δυστυχώς. Ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα, ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του, ρίχνει ακόμα καταρακτοδός. Και οι Gypsy Kings, αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του, δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Αυτός λέει είναι δικηγόρος, λέει και πολιτευτής. Δικός μας εδώ, ο Σαλονικιός, το ξέρω εγώ, τώρα τον είδα εδώ. Χαζοχαρούμενα τα λέει, δηλαδή γελάει, δεν θα γίνει συναυλία. Πήγαινε αγόρι μου στο γυμναστήριο, κάτω από την μπάρα. Α, να σου πω κάτι, 30 χρόνια και έγινε συναυλία.
2: Πόσες φορές μου έχεις πει πως μετανιώνει.
0: Εσύ Φλόρε, όπως και πολλοί όπως εσύ, λουστείτε τώρα την βροχή.
2: Συγγνώμη
0: που εγώ δεν είμαι ούτε καν πήγα στην αυλή, από δίπλα πέρασα. Με κάλεσε η σύζυγος να πάω. Λέω εντάξει, δεν έχω άλλα πράγματα, άλλες προτεραιότητες. Αλλά έλεος ρε φίλε, ωραία συναυλία, μια χαρά. Η εικόνα έκανε το γύρο του κόσμου, είδε όλος ο κόσμος αυτό. Έλεγα το Σάββατο, για να το πω και τώρα γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Έλεγα το Σάββατο, παλιά που δεν είχαμε άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πριν το φτιάξουμε, δηλαδή λέγαμε α, πουθενά και τέτοιο, και έρχονται εδώ και στα Σκόπια κάνουν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην Πίτολα και στη Μίτολα και πάλι αυτά λέγαμε εδώ. Τα θυμάστε? Τώρα έχεις ένα άγαλμα στην παραλία, χρόνια το έχεις. Και μέσα από αυτή τη συναυλία, καλός ή κακός, καλός κατά με, αυτή η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πάει σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία, γιατί ήταν μεγαλειώδη συναυλία. Σε πειράζει ρε φίλε που εσύ έλεγες ότι κοίταξε να δεις, οι προδότες δεν έχουν άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα το έχουν. Και θα το δει όλος ο κόσμος ότι ο Μεγάλος Αλεξάνδρος είναι εκεί.
2: Αφού το θες, αγκαλιάσε με.
0: Φίλε, δεν αντέχω ρε παιδί. Δεν αντέχω, πραγματικά δεν αντέχω. Τόση βλακεία, συσσωρευμένη. Απλώστε την ρε φίλε. Κάθε πενταετία και από λίγη. Ξαφνικά μαζεύτηκε εδώ και μια δεκαετία πολύ βλακεία. Τα εμβόλια αυτά είναι, δεν ξέρω ποιος θέλει.

0: Γεια σου ρε Ανούλα. Η Βανδύ ήταν, η Χαρμπή ήταν, η Gypsy King, ο Χατζής ήταν. Πες το ξανά, πες το ξανά. Έπεσε η καημένη Κετούλα, γλίστρησε και έπεσε λέει. Πες το ξανά, μη σταματάς. Η Λατινοπούλου έκανε βίντεο λέει, γιατί ο Ρέμος απευθύνθηκε, αναφέρθηκε στην Αφροδίτη και η Αφροδίτη έκανε απάντηση βίντεο TikTok. Like, Mike, ξέρετε τη χαζομάρα στην Ελλάδα. Όπου έλεγε, τι να κάνω, λέει, έφερε Gypsy King. Δεν μπορώ, εγώ λέει, γιατί θα με θεωρήσουν ρατσίστρια. Δώστε χαζομάρα. Πατούλης απαντάει, του την πέφτουν εκεί, γιατί λέει, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τι έκανε, αδερφέ, για την ιστορία αυτών των δύο γιατρών κομπογιανητών.
1: Συγγνώμη, κύριε Πατούλη.

0: Κύριε Παντούλη, συγγνώμη τώρα, εδώ θα τρελαθούμε πραγματικά. Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο, δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρίο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
1: Εγώ αν το βλέπω, έχουμε ψάξει καμία
0: όχι, η επιτροπή που έχει πάει μέρα, δεν έχει δει το
1: εσείς
0: site.
1: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ, ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά, εφόσον ασχολείστε κιόλας με όλα αυτά? Για πέστε μου λοιπόν και να το καταγγείλετε στον ιατρικό σύλλογο.
0: Θέλω να
1: τι υπηρεσίες έχουμε εμείς? Έχουμε
0: να
1: βάλει κάμερες όλα στα ιατρία?
0: Πατουλή,
1: έχουμε
0: Πατουλή,
1: καμία τέτοια είναι... υπηρεσία, κύριε Κεφαλογιάννη, στην οποία θα
0: να
1: μπορούσαμε εμείς? Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν θα μας τρελάνετε, για να μην τρελαθείτε εσείς. Λέω λοιπόν, έχουμε καμία υπηρεσία στην οποία μπορούμε
0: δεν είναι κακό, αυτό σας λέω. Δεν είναι...
1: να βλέπουμε Πατού,
0: θέλετε
1: κάποια
0: να
1: σάκη, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Θέλετε να
1: εννοείτε?
0: Με ακούσετε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Προφανώς
0: σας. Δεν είναι κακό να πείτε ότι αυτή ενδεχομένως η υπηρεσία που
2: μαλώνει ο Πατούλης, πρώην περιφερειάρχης, τελεχάρα πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας για χρόνια και πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος χρόνια ολόκληρα κάνει ιατρικό ρεπορτάζ, είναι ενημερωμένος και τα λοιπά και φοβερά και τρομερά. Βέβαια τώρα, εντάξει, μεγάλη κουβέντα, μην την ανοίξω, δεν κάνει, μην τα μάθουμε κιόλα. Και μαλώνουν τώρα ο εξειδικευμένος δημοσιογράφος στα θέματα του ιατρικού ρεπορτάζ με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.
3: Ούτε να λέμε το αυτό, ούτε
0: ακριβώς
3: το άλλο. Απλώς εμείς προσπαθούμε.
1: Όχι, τρελαθεί,
0: δεν κάνω αυτό.
2: Και λέει ο ένας τον άλλον, εσύ λέει δεν πήρες χαμπάρι ότι είναι Κομπογιαννίτης. Γιατί λέει εσύ που είσαι δημοσιογράφος, δεν πήρες χαμπάρι που είναι Κομπογιαννίτες? Δεν πήρατε χαμπάρι. Μικρός είχα τσακωθεί με την Κυρακούλα, τη μάνα μου, μια φορά και από τον καυγά τον εφηβικό είχα πάρει κάτι δίσκους, βινίλια, από τα νεύρα μου και τους χτύπησα πάνω στα γόνατα και είχαν σπάσει 13. Λυπήθηκα πάρα πολύ για το Tokyo Tapes. Φοβερός δίσκος, δεν ξέρω αν κάτι ροκάδες, παλιοροκάδες σαν και εμένα εκείνης εποχής θυμάστε τον δίσκο αυτόν, μια συναυλία στην Ιαπωνία. Και επίσης το Four, τον Foreigner είχε σπάσει και για εκείνο στεναχωρήθηκα. Δεν στεναχωρήθηκα γι' αυτό. Δίσκος Black Sabbath, Paranoid. Γιατί από το δίσκο το συγκεκριμένο 2-3 τραγούδια μου αρέσαν. Λέω εντάξει, δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Αυτό μου άρεσε. Paranoid. Ρε στα 62-63 πλέον. Θα πάρουμε τα βουνά, θα ανέβουμε στον Όλυμπο. Γιατί εδώ έχουμε παγώσει. Πάμε στον Όλυμπο να δούμε καμιά θερμή βραδιά. Βρω εκεί την Ήρα, τη Ρέα, ποια άλλη παρέα έχουν τα κορίτσια.

Ροκάκια, τι κάνετε εκεί έξω, ξυπνήσατε? Ρε τι ακούγαμε ρε φίλε, τι ακούγαμε όταν ήμασταν 13, 14, 15, 18, 19, 20. Μετά το ρίξαμε ό,τι Ρέντινγκ. Πέσαμε λίγο, πέσαμε στον τόνο. Ροκάκια, για γράψτε, γράψτε να δω πόσοι γουστάρετε, πόσοι ακούγατε και γουστάρετε ακόμη αυτή τη μουσική.

0: Τώρα θα ακούει εκεί ο φίλος ο οποίος ήρθε κάποια ηλικία βασικά ακροατής χρόνια και μου λέει: κύριε Βενιέρη, όταν βάλατε ελληνικά, λέει τι ωραία που ήταν. Τώρα θα υπάρχει. Κοκομπλόκο. Με πολύ μεγάλη συμπάθεια και αγάπη. Χαμός γίνεται. Τώρα μάλιστα μου γράφει το Μαριό εδώ. Γεια σου Σιμεών. Γεια σου Γιώτα, γεια σου Βασίλη. Και άλλη Μαρία και ο Αναστάσιος είναι εδώ. Και ο Ηλίας. Βενιέρη, θα μας τρελάνεις πρωί πρωί, μου γράφει ο Πλατώνης. Προκειμένου να τρελαθώ έχω. Καλύτερα να τρελάνε εσάς, Ηλία μου, την από. Τα έχω χαμένα σου λέω. Τα έχω χαμένα.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines.
0: Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεχώρισε για ακόμη μια φορά ο χώρος ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από το κατάστημα Μαρμαρίδης Modern Living για να δει από κοντά όλα εκείνα και να αποκτήσει όλα εκείνα τα οποία αλλάζουν την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, αλλά και την διάθεση στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Μαρμαρίδης Modern Living, πρωταγωνιστής στην καρδιά και τούτης της έκθεσης. Μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα και ξεκινώ από την από τα νέα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ, κρυμμένες νάρκες, γράφει. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Τώρα, λεπτομέρειες καλό να πάρετε και από τους ειδικούς, αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά, για να μην πέστε σε καμία παγίδα. Ανδρουλάκη, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Επάνω τι λέει ο Ολυμπιακός, όφι 0-1, μπράβο ρε τα κριτικάκια. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον τέρμπι 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Αστέρας Άκτορ 1-1. Ρε τον όφι. Όφις με γιώτα. Γιώργος Μαζονάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του. Μητσοτάκης, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, είναι το μήνυμα που έστειλε στους γείτονες. Η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, Αντώνης Ρέμος, πάνω από 200.000 κόσμου, λέει. Πήραν μέρος στην συναυλία, τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασφαλής μέτρηση του κόσμου, αλλά ήταν πραγματικά μια τεράστια και πολύ πετυχημένη συναυλία. Η απογευματινή γράφει Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Θυμόμαστε, ρε φίλε, που είχε πάει εκεί ωραίο τοπίο, ωραίο σκηνικό, φωτισμένος ο Γιώργος. Στρόσκαν, πως το λέγανε εκεί τον Δουνουτού, τον Τσακπινάκο, ο οποίος σκανδαλιάρι. Είχαν βρει τα χρήματα, το μηχανισμό και τα λοιπά. Και πάει τότε ο Γιώργος, θυμίζω στους νεότερους. Βγήκε έτσι εκεί μπροστά, φωτισμένος, όμορφα, ωραία. Και λέει, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, λεφτά.

Καλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ, κάτω με φωτογραφία ρέμου, τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει έως το 2030, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους. Ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας, άρθρο του Παύλου Μαρινάκη. Εδώ άνοιξε μια συζήτηση για το επίδομα, τα πούμε λίγο αργότερα με τον Γιάννη το Σοπασί. Για το επίδομα ανεργίας. Ο Μαρινάκης είπε ότι όταν η ανεργία είναι στο 8 και πάει για 6, σημαίνει ότι υπάρχουν δουλειές. Αφού υπάρχουν δουλειές, δεν μπορείς να έχεις το επίδομα ανεργίας τόσο χαλαρά, γιατί λειτουργεί ως αντικίνητρο για να πάει κάποιος να δουλέψει. Βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Του την έπεσε κεραμέως και λέει, αυτό δεν είναι κυβερνητική άποψη, σώπαρε. Ρε Νίκη μου, η υπουργός δηλαδή της κυβέρνησης λέει ότι δεν είναι θέση της κυβέρνησης.

Βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα, γιατί εμένα μου αρέσει και λίγο η ουσία στη ζωή μου. Εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Να το πείτε που είστε σύντροφοι της εφημερίδας των συντακτών, να το πείτε αυτό σε εκείνους οι οποίοι αρνούνται την αξιολόγηση. Που δεν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα στο σχολείο, δεν νοιάζονται λέω, δεν νοιάζονται.

δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ τον χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Φωτογραφία του Μητσοτάκη πάνω τα αθλητικά, όπως σας είπα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ο Ολυμπιακός έχασε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-4 ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες μας τα πηγαίνουν περίφημα εντός των συνόρων, μόλις βγαίνουν και παίζουν. Μόλις παίζουν με τη Σοζόπολη, ξέρω εγώ, της Νορβηγίας,

ομάδας της Ολλανδίας, γιατί με τέτοιες ομάδες παίξανε. Επιστρέφουν με κτέλ στην Ελλάδα. Μανιφέστο. Με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στρουνάρα. Μέγα Ντι λέει σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Νόβα ο Γιάννης Αλαφούζος. Η Εσπρέσο γράφει κουμπάρος πασών των οικονομιών. Τι είναι αυτό? Ο Κυριάκος Κερακάκης πάντρεψε τον φίλο του Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας Αλεξάνδρου Ναζάρε. Ο Μαζός στην παλιά του γειτονιά σας είπα ότι είμαστε ένας λαός της υπερβολής. Δεν τα καταλαβαίνω. Σέβομαι την... Τις επιλογές καθενός, αλλά αυτό πράγμα. Εντάξει, όχι. Σέλφι ρε φίλε πάνω στο φέρετρο. Σέλφι πάνω στο φέρετρο. Ποιος είσαι ο βουλευτής? Η κόντρα γράφει: η αρχή για το ξέπλυμα ξεδινάζει. 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Μα βλαστοκύτταρα. Εγώ είχα δώσει τότε, είχα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Είχα δώσει πλαστοκύτταρα για το ενός και του άλλου. Αλλά σε μια κλινική, τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται. Σε μια δομή. Γιατί μου είχαν πει τότε γιατροί, μου λέγανε, κοίταξε να δεις, αφού τα χρήματα τα έχεις στην άκρη, δώσ' τα και ας μην τα χρειαστείς ποτέ. Γιατί λέει, μπορεί να τα χρειαστείς και να πεις γιατί δεν τα δώσεις. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές, γράφει εδώ η Ελεύθερη Ώρα. Ποιος το λέει? Ο Βελόπουλος το λέει. Έτσι ήταν, για να το λέει. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας, γράφει η Ελεύθερη Ώρα επίσης. Η πολίτικα λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγυρα: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις, γράφει. Η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια ο Μητσοτάκης. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο, είναι η κυβέρνηση, γράφει. Και τέλος οι Star θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου και έχει φωτογραφία του γιατρού, της ιατρού. Κάτι συνεντεύξεις, κάτι συνέδρια, πήγαιναν χαμογελαστοί, ωραίοι, όμορφοι, λέει, για να κλείσεις ραντεβού. Περίμενες ένα-δυο μήνες και έσκαγες μέχρι 300-400 ευρώ για μια επίσκεψη. Τώρα κοιτάξτε, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ξεχάστε λίγο την τραγωδία, γιατί περί τραγωδίας ο λόγος, μιλώ για το Μαζονάκι, ξεχάστε λίγο, αφήστε το, για να μην παρεξηγήσετε δηλαδή, μην παρεμηνευτούν αυτά που λέω, γιατί εκεί έξω υπάρχει πολύ τοξικότητα και χυδαιότητα. Αφήστε λοιπόν όλη αυτή την τραγωδία στην άκρη. Ρωτάω τον εαυτό μου, δεν θέλω απάντηση. Είσαι καλλιτέχνης, έχεις έναν σκασμό λεφτά, έχεις τεράστια περιουσία. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Άνδρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, είσαι επώνυμος, είσαι πλούσιος. Πώς καταφεύγεις ρε φίλε, δηλαδή δεν ρωτάς? Πώς πείθεσαι, πας σε ένα ιατρείο που γύρω γύρω είναι όλοι Άγιοι και Παναγίες και Χριστοί και κάτι σημαίες και κάτι Βυζάντια και αυτά? Τι σχέση έχουν όλα αυτά ρε φίλε με την επιστήμη? Το μυαλό σου δεν. Γιατί τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός έχει αγαπηθεί ως καλλιτέχνης από χιλιάδες κόσμου, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην συνδυαστεί, μην ταυτιστεί. Πάτε σε μάγισσες, πάτε σε κομπογιανίτες. Άντι η φουκαριάρα, ξέρω εγώ, που δεν ξέρει, το κάνει, το αδιέξοδό της. Εσείς οι οποίοι είστε άνθρωποι του πνεύματος, των γραμμάτων, καλλιτέχνες, πλούσιοι, μέσα στα κόλπα παραμυθιάζεστε από θάφτους. Άντε, άλλος παίρνει αληφή γιατί την είδε στη τηλεόραση. Πας και εσύ τώρα και

Μόνο που ξέρω είναι ότι πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά στην έκθεση ήταν και τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Γιατί πάντα τα έπιπλα Μαρμαρίδης γνωρίζουν πώς είναι να πρωταγωνιστούν. Σε λίγο θα έχουμε μια συνέντευξη απάντηση σε όλη αυτή την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε ζητήματα που αφορούν και την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ολοκληρώθηκε χθες η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει όμως αυτή η αλλαγή, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξεκίνησε χθες το απόγευμα η αγρυπνία του στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία, συγκεκριμένα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ζητά και πρόσθετες ανακριτικές πράξεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι κρίσιμες ώρες πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ, οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και στη συνέχεια η ταφή στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Κυριολεκτικά ζαλίζει η αύξηση τιμών ενοικίασης των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε μια δεκαετία από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 σκαρφάλωσε στα 10,9 ευρώ το 2026, καταγράφοντας ηλικιώδη άνοδο που αγγίζει το 127%. Η πρώτη σημαντική άνοδος εμφανίζεται το διάστημα 2021-2023, οπότε από τα 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εκτοξεύτηκε στα 8,5 ευρώ. Σημειώνεται πως το διάστημα 2025-2026 οι τιμές μίσθωσης των φοιτητικών διαμερισμάτων ενισχύθηκαν κατά 8,1%, ποσοστό αύξησης αντίστοιχο με αυτό των εν λόγω ακινήτων στην Πάτρα. Αποτελεί δε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλών φοιτητουπόλεων της χώρας. Στο Λαγκαδά εγκαινιάζεται σε μισή ωρίτσα το νέο βιοκλιματικό κτίριο του δεύτερου γυμνασίου. Το σχολικό συγκρότημα διαθέτει συνολική επιφάνεια 3.154 τετραγωνικών μέτρων και παραδίδεται στους μαθητές μετά από πολυετή αναμονή. Πλούσιο παραμένει το πολιτιστικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Απόψε συνεχίζεται η εορταστική ημέρα θεάτρου στο Θέατρο Μέωτρον με ελεύθερη είσοδο, ενώ από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το Reworks Festival, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις ηλεκτρονικής μουσικής της πόλης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, στο Κιλκής τους 27. Στην Κατερίνη και στη Βέρεια τους 29 βαθμούς, όπως και στις Σέρες και στα Γιάννητσα. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει στην Καστοριά τους 25 και στα Γρεβενά τους 27.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: με εξαίρεση την, το σημείο εκεί την, τον κόμβο Τριαδρίας, όπου έχουμε καθυστερήσει και προς ανατολικά και προς δυτικά, κατά τα άλλα είμαστε συμπαθητικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μάλλον όχι στην Βασιλή Σόλγας, βλέπω ψηλά πάνω έτσι μια, ένα προβληματάκι στο ξεκίνημα τούτης της βδομάδος. Πάγε η έκθεση Θεσσαλονίκης, πήραμε λεφτά πολλά, κυρία Δημαρές, καλημέρα. Έχουν δώσει πολλά λεφτά. Τώρα είναι η φάση που πρέπει να...
1: που πρέπει να πάρουμε παντελόνια με μεγαλύτερες τσέπες.
0: Ή να επιλέξουμε πού θα τα επενδύσουμε. Τόσα χρήματα δεν χωράνε σε τσέπες παντελονιών. Και τώρα που έγινε, τέλειωσε η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς τα λέγαμε και πριν, τα λέγαμε στη διάρκεια. Θα σας πω μόνο τούτο για να το κλείσω. Θέλω να πιστεύω τώρα με την αλλαγή, με την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, σε κανένα 2-3 χρόνια θα έχουμε πραγματικά μία διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εμείς 10 μέρες εκεί ξένο άνθρωπο δεν είδαμε. Είδες κανένα ξένο άνθρωπο?
1: Είδα.
0: Κάνα δύο Ιάπωνες.
1: Είδα δύο-τρεις Κορεάτες ήταν, νομίζω.
0: Ιάπωνες
1: δεν ήταν Ιάπωνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Δύο-τρεις, και εγώ αυτός είδα, ναι.
1: Από το περίπτερό μας πέρασε καλός φίλος και συνεργάτης με δύο Άγγλους μαζί, προσωπικούς φίλους.
0: Άσχετοι με την έκθεση, ναι. Απλά περάσανε για βόλτα.
1: Τους οποίους τους έφερε για βόλτα.
0: Άλλον διεθνή δεν είδαμε.
1: Όχι. Εδώ δεν ήρθε ο Ροναλντίνιο στο Ρέμο. Δηλαδή το μόνο διεθνή που περιμέναμε αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς και δεν ήρθε.
0: Ήταν μία από τις, δεχομένως, τι να πω, το πω εγώ, δεν με ενδιαφέρει, μία από τις χειρότερες εκθέσεις. Γι' αυτό λέω, θέλω να πιστεύω τώρα με την ανάπλαση τα πράγματα θα αλλάξουν και σε κάνα 2-3-4 χρόνια θα έχουμε πραγματικά μία έκθεση. Δεν ξέρω αν θα είναι γενική, αν θα είναι κλαδική, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι. Σε έναν σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που δεν θα είναι απαραίτητο να έχει συναυλίες το βράδυ για να έχει κόσμο. Που θα έχει κόσμο επειδή ακριβώς θα είναι έκθεση. Θα είναι ένα οικονομικό, επιχειρηματικό, αλλά και κοινωνικό γεγονός. Γιατί αυτό το πράγμα εκεί ήταν καταθλιπτικό. Και δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα επιρρύψω εγώ ευθύνες. Λίγο ως πολύ νομίζω ότι ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο φταίει. Έκανε ένας, δεν ξέρω ποιος ήταν, κάποιος έκανε ένα βίντεο όμορφο, ένας απλός πολίτης, σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος τράβηξε πλάνα και έκανε ένα βίντεο και είπε αν η έκθεση μιας πόλης είναι ο καθρέφτης της πόλης, θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να προβληματιστούμε αρκετά, δηλαδή, η Θεσσαλονίκη. Πρώτο κόμμα σε εκλογές από ό,τι φαίνεται θα είναι το ΠΑΣΟΚ, αν λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία είπε ο φίλος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πρέπει να δει και λίγο τους συνεργάτες του. Πρέπει να δει λίγο τους συνεργάτες του. Δεν είναι κακό να προστατεύεις τον αρχηγό, αλλά καμιά φορά το κάνεις με τρόπο που μόνο ζημιά προκαλείς εκείνον και όχι... δεν του βάζεις θετικό πρόσημο, δηλαδή. Αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο αυτονόητο όταν δεν νιώθεις πολύ ασφαλής, είσαι ανασφαλής δηλαδή, και δεν δέχεσαι στο περιβάλλον σου κάποιους σημαντικούς, σπουδαίους, δυνατούς συνεργάτες, την πατάς.
1: Ναι, να πω τι έγινε.
0: Ναι, καλό είναι. Ναι,
1: ας πω τι έγινε, γιατί μας είχαν διαβεβαιώσει από το επιτελείο του κυρίου Ανδρουλάκη, και όταν λέω από το επιτελείο δεν εννοώ κανένα τοπικό στέλεχος, έτσι, χωρίς να θέλω να μειώσω τα τοπικά στελέχη, αλλά από τον πυρήνα του κόμματος και των συνεργατών, οι ίδιοι επικοινώνησαν μάλιστα μαζί μου, δεν προσπάθησα εγώ δηλαδή για κάτι. Και μου είπαν ότι θα περάσει ο κύριος Ανδρουλάκης στη βόλτα του στα περίπτερα, θα περάσει από το στούντιο του Στάτους, όχι για μεγάλη συνέντευξη, για 3-4 λεπτά να πει ένα γεια κτλ. Βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σάββατο το πρωί, μπαίνει βολίδα μέσα στο περίπτερο, λέει ένα καλημέρα από μακριά, Καλημέρα. Πώς λες όταν περνάς από το μανάβι του πρώτη στιγμή, λες καλημέρα, τρέχω.
0: Που λέει άλλος κουκιάς παίρνω.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει μέσα στο περίπτερο, βαράει κάτι βολές εκεί στο πινκ πονκ, τι ήταν, δεν θυμάμαι που...
0: Πήγε να τη γράψει τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομερή επιτυχία αυτό. Δηλαδή μετά από μια εβδομάδα που έχει παίξει ο Άδωνης πινκ πονκ εντελώς αυθόρμητα και χωρίς επικοινωνιακά επιτελεία. Θα στο λέω γιατί εκεί ήμασταν. Με τον Δημήτρη έπαιξε πινκ πονκ. Κάνει μετά από μια εβδομάδα το ίδιο και φεύγει επίσης βολίδα. Τι έγινε ρε παιδιά, μιλάω με το γραφείο τύπου εδώ, ανταλλάζω μηνύματα με την Αθήνα. Να λέει, ξέρεις, κάναμε λάθος στις διαδρομές και δεν μπορείς. Ρε παιδιά, είμαστε μέσα ενημέρωσης, λέμε. Εμείς το λέμε από χθες ότι θα περάσει ο πρόεδρος του Πασόκλο. Ποιος εκτίθεται, εμείς ή εσείς? Να, θα κανονίσουμε για μια συνέντευξη αυτά. Τώρα το να βγάζεις ένα ρουτ, να βγάζεις μια διαδρομή και να μην μπορείς να τηρήσεις ούτε τη διαδρομή μέσα στα περίπτερα. Και να μην μπορείς να κάτσεις για δύο λεπτά τόσο πίσω που είχε πάει το πρόγραμμα να πεις ένα γεια στο μέσο ενημέρωση που λέει από χθες ότι θα έχουμε τον πρόεδρο του Πασόκ για να τον έχουμε δύο λεπτά στα μικρόφωνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν ήταν και το αγαπημένο του ραδιόφωνο φέτος εκεί? Άλλο πάλι.
1: Κοίταξε, έτσι πως είναι τα πράγματα στην έκθεση, Δημήτρη. Να μην πω τι λέγαμε κι εμείς μεταξύ μας, έτσι, τις προηγούμενες μέρες. Έμπαινε πάρα πολλοί κόσμος από το μετρό, γιατί μιλούσε και με συναδέλφους που ήταν πιο πάνω εκεί στην έξοδο για Αγγελάκη, τα περίπτερα που έχουν τα site, οι συνάδελφοι εκεί κτλ. Και μου λέγανε βγαίνουν μιλιούνια, λέει, από το μετρό και κατευθείαν πηγαίνουν, λέει, ισχυά κάτω. Και όχι όλες τις ώρες έκθεσης φυσικά, από τις 8 και μετά, δηλαδή τις ώρες που είναι οι συναυλίες κάθε μέρα. Ωραίες είναι οι συναυλίες, δεν το συζητάμε.
0: Απαραίτητα,
1: αλλά
0: σκάλο, πάνε
1: πολύ,
0: γυράκι, ωραίο.
1: Πολύ ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι που έχει αυτές τις συναυλίες, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει μεγάλα ποσά για να πάει στα νυχτερινά μαγαζιά ή στις άλλες συναυλίες. Αλλά αυτό δεν είναι επισκεψιμότητα διεθνούς εκθέσεως, έτσι.
0: Πολύ κράτος, αδερφιά, πολύ κράτος. Για να βγάλει τα λεφτά της η έκθεση, γιατί μπορεί να κάνει το ίδιο οικονομικό απολογισμό και να πει, ξέρετε παιδιά, βγάλαμε τόσα χρήματα. Ναι, αλλά βάλε το κράτος να έχει μια κάλυψη σε επίπεδο κάτωψης 60-65%. Πληρώνουν τα υπουργεία, οι περιφέρειες και οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς με τα δικά σου χρήματα δηλαδή, και καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της έκθεσης. Και επειδή ακριβώς είναι έτοιμο το χρήμα, έρχεται δηλαδή από κρατικές συμμετοχές, κρατάτε και πάρα πολύ ψηλά το κόστος. Δηλαδή μια εταιρεία δυσκολεύεται πάρα πολύ, μια μικρομεσαία επιχείρηση κλπ. Να πάει να πληρώσει για να κάνει αλήθεια τι. Δεν τα λέμε τώρα, δεν κάνουμε μνημόσυνο. Τα λέμε 25 χρόνια. Και τα λέγαμε και κανένα μήνα, ενάμιση πριν από την έκθεση. Και τα λέμε γιατί εμείς εδώ αγαπάμε και τον θεσμό της έκθεσης και την πόλη και τους ανθρώπους της πόλης. Και λέμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Με την φωνή μας να διορθωθούν πράγματα. Τέλος πάντων, κλείνει αυτό, όλα καλά, όλα ωραία. Άντε του χρόνου τώρα. Του χρόνου που θα έχουμε και κυβέρνηση Πασόκ, αν λάβει κανείς υπόψη την βεβαιότητα με την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης διατύπωσε απάντηση σε δημοσιογράφο λέγοντας ότι παραμένει ο στόχος του Πασόκ πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά. Εδώ μια πολύ συμπαθητική κυρία ρίχνει ξύλο στην συνομιλητριά τη.
2: Υπάρχει μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έκανε αυτά που είπε ότι θα κάνει. Είπε ότι θα αυξηθεί το εμπορικό ισοζύγιο κατά 9 δισεκατομμύρια.
3: Τι λέει,
2: είπε ότι θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέο.
0: Αχ, λέει, βούλτεψε από δίπλα. Αυτή είναι η Αντωνοπούλου, νομίζω.
3: Όχι, γιατί για να τελειώσει με το ψέμα.
2: Όχι, να τελειώσουμε με πόσα φάγατε. Να συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συζητήσουμε τι έγινε στι υποκλοπέ. Να συζητήσουμε τα ΕΛΤΑ. Να συζητήσουμε τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Να συζητήσουμε πόσα άνεκετε αφήσει πόμολο. Έχετε αφήσει πόμολο. Θα βρούμε πόμολο. Η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε ξέραμε ότι θα αφήσει το 13ωρο. Ξέραμε ότι σε όλα τα επίπεδα θα πάμε 40 χρόνια πριν.

0: Μαλώσε. Γιατί μάλλον αυτές, γιατί μάλλωσανε.
1: Επειδή την
0: είχα, δεν
1: την είχα συνέντευξη την Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Δεν βούλτευση είναι η άλλη να πούμε, ναι.
1: Ναι, είναι έτσι φαίνεται. Πολύ, πώς θα το πω.
0: Μαχητική.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Φαραντούρης είναι μαχητικό.
1: Πρώτη φορά έχω δει πολιτικό. Βέβαια θα μου πεις δεν είναι κλασικός πολιτικός ο Φαραντούρης.
0: Βέβαια, πολιτικάντης είναι.
1: Είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Showman είναι.
1: Να τελειώνει τη συνέντευξη και με το που τελειώνει να έρχεται μπροστά. Να κάνει, να δίνει φυλάκια στον αέρα, να κάνει έτσι. Πώς ήμουνα, ήμουνα καλός.
0: Αλήθεια λες, δεν τα είδα αυτά.
1: Ναι, ναι. Και μετά να απαντάει μόνος του. Τέλειος ήμουνα.
0: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πώς το έχασε αυτό.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Έχεις βίντεο.
1: Όχι βέβαια, γιατί με πιέσε εξαπίνης. Δεν το περίμενα αυτό.
0: Ήταν ωραία τσαχπινιάρικα συνέντευξη. Πολύ. Δηλαδή, εγώ την απόλαυσα. Κατάλαβα, ας πούμε.
1: Εντάξει, ωραίος είναι ο Φαραντούρης.
0: Τι ωραία είναι τώρα.
1: Ωραίος είναι.
0: Εντάξει. Showman είναι.
1: Ωραίος. Δεν μου λες η πολιτική, τι πρέπει να είναι σήμερα. Πολιτική ή showman.
0: Ανάλογα τι θέλει ο κάθε πολίτη. Δηλαδή ο Σταθάκης για να μην πάρω κανένα δεξιό, θα μπορούσε ποτέ να είναι έτσι, όχι. Ήταν ένα σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά ο Σταθάκης έχασε μέχρι και από τον Πολάκη να σου θυμίσω.
0: Ο άλλος είναι σώμα.
1: Άρα για να κρατήσεις έδρα
0: πρέπει να σώμα.

0: Εκλογές στη Σουηδία, επειδή όπως έλεγα νωρίτερα ούτε οι δημοσιογράφοι διαβάζουμε, βάζω και τον εαυτό μας, αν και εγώ κακά τα ψέματα, νομίζω ότι διαβάζω. Έτσι νομίζω δηλαδή, συγκριτικά πάντα. Θα ήθελα να διαβάζω περισσότερο αλλά δεν έχω χρόνο, αλλά διαβάζω. Άκουσα διάφορα πράγματα, θάματα, εδώ, χαμός. Σουηδία, έτσι, Σουηδία, αλλιώς. Αλίμονο, πραγματικά, ανάθεμάμαι αν αυτοί οι οποίοι μιλάνε δημόσια έχουν καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει και αν γνωρίζουν και τα συγκριτικά αποτελέσματα με τις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις στη Σουηδία. Γιατί σας είπα ότι είναι. Μισό λεπτό, λίγο θα μιλήσετε, μην βιάσετε. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, ανάθεμά μου, όπως έλεγα νωρίτερα, αν ξέρουν τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών, είναι σχεδόν ίδια με τα αποτελέσματα του 2018. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Για μιλήστε.
2: Όχι, δεν απευθύνομαι σε εσένα, Δημήτρη. Καλημέρα, παλιγάρι μου. Καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα
2: ένα
0: σας.
2: Ένα λεπτό, ο Χρήστος είμαι, μήπως φανώ χρηστικός και στους συνακροατές μας. Να πω κάτι πολύ συντομία. Την παρασκευή μου συνέβη ένα σιβάν με έναν με βιβλίο, πράγησε πάνω μου κλέφτης μέρα μεσημέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας μου. Είμαι αυτή τη στιγμή κλινήρης, τέλος πάντων, και με έκλειψε το σταυρό κλπ. Τι ήθελα να πω, πώς την πάτησα. Για να ακούσουν οι συνακροατές μας. Έβαλα το κλειδί στην εξώπορτα. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένας στη γειτονιά μου. Μένω αρχές Αγίου Δημητρίου κάπου εκεί. Έβαλα το κλειδί, δεν κοίταξα πίσω μου. Μπήκε αθόρυβα ο νεαρός. Με απείλησε, να μην πω πολλά λόγια. Τι μου είπε, τι με έκανε. Και με τραβάει, με κλέβει το σταυρό και κάτω. Πηγαίνοντας, κάνοντας κατάθεση, να προσέχετε δύο πράγματα, μου είπαν και από την ασφάλεια οι συνακροατές που ακούνε. Πρώτον, όταν βάζει το κλειδί στην εξώπορτα ή στο διαμέρισμα που μένουμε, πάντα να είμαστε λίγο υποψιασμένοι, μήπως κάποιος είναι μέσα και κοιτάζει, να κοιτάζουμε λίγο δεξιά-αριστερά, ακόμα αν μπορούμε και λίγο πίσω. Και το δεύτερο, Δημήτρη μου, είναι όταν είμαστε στο δρόμο, ακόμα και βέβαια σε τράπεζα ένα παραπάνω, όταν κάποιος κάθεται και μας κοιτάζει επίμονα και ίσως λίγο άγρια, και ακόμα να μπορούμε να τον δίνουμε σε εισαγωγικά, θα αποφεύγουμε τα μάτια. Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Να είστε καλά και όλοι σας.
3: Περαστικά, περαστικά.
0: Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι η Βιργινία βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και εδώ θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, και αν καμιά φορά δεν τα ξέρουμε καλά, λέμε να δίνουμε το λόγο σε εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν. Σε λίγο θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Σε λίγο, σε 1-2 λεπτά.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Εκείνες τις μέρες που Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
14: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Βιργινία, στον καλεσμένο μας.
16: Λοιπόν, θα πάμε στον καλεσμένο
0: γιατί μας. Γιατί πολλή πολαιότητα στον τόπο μας όταν συμβαίνουν έξω πράγματα και τα διαβάζουμε με τον δικό μας ελληνικό τρόπο, χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν εκεί έξω. Τα προσαρμόζουμε στα δικά μας και νομίζουμε ότι είμαστε κοντά σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις χώρες αυτές.
16: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Σωτήρη Δελή. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί του εδώ στον Status.
0: Πρώην
16: βουλευτή στην Σουηδία, Έλληνας ομογενής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Δελή.
17: Καλή σας μέρα σε όλους σας, κύριε Βενιέρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και η κυρία Δημαρέση.
17: Και οπωσδήποτε. Mm-hmm.
0: Εδώ πολύ εύκολο καθένα μας βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα στη Σουηδία, για ποιον λόγο συνέβη ό,τι συνέβη. Έλεγα νωρίτερα κάτι το οποίο εδώ δεν βγαίνει από τον τρόπο που το παρουσιάζουμε τα μέσα, ότι τα αποτελέσματα έτσι όπως τα διάβασα εγώ είναι περίπου του 2018 με μία αύξηση στο κόμμα της αριστεράς και μία αύξηση στους πράσινους. Και αυτή ανεπαίσθητη, δηλαδή από 6 πήγε 8, από 5 ακόμα κάτι πήγε 7. Τα υπόλοιπα είναι δύο μονάδες πίσω από το 22 για τους σοσιαλδημοκράτες, αν δεν κάνω λάθος, και τα υπόλοιπα είναι μία ή άλλη. Κάνω λάθος?
17: Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι τελικό. Το τελικό αποτέλεσμα θα έρθει την Τετάρτη και όπως λέμε εμείς εδώ πέρα σε αμερικανικό στυλ, it ain't over till the fat lady sings. Είχαμε 80% συμμετοχή,

0: αλλά βασικά όταν δεν έχουν καταμετρηθεί οι ψήφοι του εξωτερικού και οι περισσότεροι αυτοί οι ψήφοι ανήκουν στη δεξιά παράταξη. Και οπωσδήποτε η έκπληξη μπορεί να γίνει, ας πούμε, ακόμη και, και την Τετάρτη που θα καταμετρηθούν και τα τελευταία και οι τελευταίοι ψήφοι.
1: Απέχει πάρα πολύ από την εικόνα που είχαμε το 18, η εικόνα των αποτελεσμάτων των κομμάτων.
0: Το 22 εννοείται.
1: Όχι, όχι, εγώ λέω για το 18. Το 22 ήταν διαφορετική. Αλλά όπως είδα τα νούμερα εγώ του 18, του 22 και τώρα του 26, αυτά του 26 δεν απέχουν και πάρα πολύ από τα αποτελέσματα.
0: Απέχει γιατί η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει αυτή τη στιγμή, αν παραμείνουν σε αυτούς τους, και δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι δεν θα παραμείνουν, η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει τις χειρότερες εκλογές από τότε που το δικαίωμα ψήφου στη Σουηδία έγινε νόμος.
1: Τι εννοείται έγινε νόμος? Από τότε που ψηφίζει η Σουηδία, λέτε?
0: Από τότε που ψηφίζει η Σουηδία.
1: Ναι. Έχει δηλαδή τη χαμηλότερη απήχηση. Έχει την χαμηλότερη απήχηση, εννοείται, από τότε. Δηλαδή είναι ένα ποσοστό. Το οποίο δεν είναι και τραγικό, βέβαια. 28 δεν είναι. Πόσο είναι, 27, 28, 20, κάπου.
0: 27,9.
1: Εντάξει, δεν είναι και τίποτε φόβο. Δεν έχει πάθει και κάζο, αλλά είναι χαμηλότερο από ό,τι είχε στο παρελθόν.
0: Μιλάμε όταν εγώ ήρθα εδώ πριν από 48 χρόνια, οι σοσιαλδημοκράτες είχαν γύρω στα 45-48%. Έχει γίνει ένα λεγόμενο κάτι ανάλογο, όχι σε αριθμούς, αλλά κάτι ανάλογο με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μετά οι Σουηδοί Δημοκράτες έπεσαν από το 19, από το 20 στο 17. Εκείνο που οι εκπλήξεις ήταν ότι οι φιλελεύθεροι τελικά πέρασαν, ενώ τους είχαν ξεγράψει, και ότι η αριστερά, πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας, έφτασε στα 8%.
1: Τώρα, έχει χαρακτηριστικά ανάλογα με το δικό μας, σταλινικό και τέτοια, ή είναι πιο light έκδοση, πιο...
0: Ο Σουηδός Κομμουνιστής είναι...
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι για γέλια αν τον συγκρίνουμε με τον Έλληνα κομμουνιστή.
1: Τι εννοείται?
0: Ο Έλληνας κομμουνιστής είναι βασικά πιο έτσι σοβιετικός τύπος.
1: Αυτό είπα, ναι, πιο ακραίος, δηλαδή πιο κομμουνιστής, να το πω έτσι.
0: Είναι πολύ πιο ακραίος. Ενώ ο Σουηδός δεν έχουν αυτή την ιστορία που έχουμε εμείς κάτω.
1: Ναι. Τώρα, ποιος είναι ο φόβος και λένε χαμός στη Σουηδία και λοιπά, τι μπορεί να γίνει και είναι χαμός?
0: Βασικά ο φόβος είναι ότι και αν ας υποθέσουμε ότι η κεντροαριστερά παίρνει τη νίκη των εκλογών, δεν θα μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση, για τον απλό λόγο. Το κόμμα του κέντρου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το παρακολουθήσουμε, το κόμμα του κέντρου έχει μετατεθεί στην αριστερά, είναι μέσα στον μπλοκ της αριστεράς, επειδή φοβάται να έρθει σε επαφή με τους Σουηδούς Δημοκράτες. Είναι αυτός και μόνο όλο. Αλλά ανήκει στη δεξιά. Έχει βασικά δεξιές παρακαταθήκες. Λοιπόν, έτσι παίρνουν αλλιώς. Καθαρά, εάν τους βγάναμε καθαρά από αριστερά-δεξιά, τότε θα είχαν χάσει. Και θα είχαν χάσει με γύρω στους στις 15 θέσεις του...
1: Άρα υπάρχει μια συνεργασία, συγχώνευση, να το πω εγώ έτσι, των σοσιαλιστών... είναι σοσιαλιστές αυτοί, πώς τους... Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, του Όλαφ Πάλμε η συνέχεια ποιο κόμμα είναι?
0: Του Όλαφ Πάλμε η συνέχεια είναι σοσιαλδημοκράτες.
1: Σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Οι οποίοι μετατοπίστηκαν προς τα αριστερότερα, λέτε?
0: Οι οποίοι λιγάκι δύσκολο να πω αν μετατοπίστηκαν προς τα αριστερότερα. Ίσως και γι' αυτό έχασαν αυτή τη στιγμή 2-3%. Επειδή οι ψηφοφόροι τους πήγαν στην αριστερά.
1: Το πρόβλημα...
0: Έχουν μια δυσκολία να βρουν την πολιτική τους, έχουν κάνει τα λάθη του παρελθόντος, τους κυνηγούν αρκετά, Και βασικά ο

0: κόσμος πλέον δεν ψηφίζει σοσιαλδημοκρατία τόσο εύκολα. Ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας για τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ σημαντικός, θα το πούμε και αυτό, αλλά πήρε τέλος το 1960-70.
1: Ναι. Τώρα,
0: εκεί τελείωσε.
1: Ναι, τώρα το μεταναστευτικό είναι ένα από τα προβλήματα που επηρέασε και αλλάζει ο εκλογικός χάρτης στη Σουηδία τελευταία χρόνια, από το 18 και έπειτα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Πού μετατοπίζει, δηλαδή η κοινωνία τι λέει, γιατί αυτό πρέπει να μάθουμε και εδώ στην Ελλάδα, γιατί η Σουηδία και οι άλλες χώρες ήταν πολύ ανεκτικές, πολύ ανοιχτές κοινωνίες, πολύ, πολύ φιλικές κοινωνίες.
0: Λοιπόν, η κοινωνία, κύριε Βενιέρη, ανακαλύπτει σιγά σιγά ότι τα άτομα τα οποία ήρθαν εδώ πριν από 15-20 χρόνια δεν έχουν την ίδια βάση αξιών. Αυτή η χώρα δουλεύει με μια βάση αξιών. Εάν δεν έχεις την ίδια βάση αξιών, έρχεσαι σε σύγκρουση. Πρώτο. Δεύτερο, δεν έχουν όρεξη να γίνουν ένα μέλος της Σουηδίας. Η χώρα αυτή είναι, όπως γνωρίζετε, μεταξύ των πρώτων τεχνολογικών και βιομηχανικών χωρών στον κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Χρειάζεται με άλλα λόγια πειθαρχία. Λοιπόν, ούτε έχουν την όρεξη να γίνουν ένα μέλος της κοινωνίας, αλλά τουναντίον θέλουν τα δικά τους. Δηλαδή, τις χώρες τις οποίες αφήσανε και από τις οποίες έφυγαν και ζήτησαν άσυλο για μας, γυρίζουν πίσω για διακοπές, θέλουν τους δικούς τους τύπους δικαιοσύνης. Μιλάμε για ισλαμικά δικαστήρια κλπ. Λοιπόν, έχουν οι περισσότεροι έχουν κάνει την εγκληματική δραστηριότητα στη χώρα ένα μέσο ζωής και κανείς δεν περίμενε η Σουηδία όσον αφορά την εγκληματική δραστηριότητα να είναι μέσα από τις πρώτες χώρες στον κόσμο.
1: Προερχόμενοι από ποιες χώρες είναι κυρίως οι μετανάστες εκεί στη Σουηδία?
0: Αυτοί έρχονται κυρίως από ισλαμικές χώρες, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, μερικές χώρες της Αφρικής κλπ.
1: Έχουν δημιουργήσει ας πούμε συνοικίες, γκέτο όπως λέγονται και τα
0: λοιπά. Οπωσδήποτε, ναι. Και προσπαθούμε να με διάφορα κοινωνικά έργα κλπ. Να έρθουν πιο κοντά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτε. Mm-hmm. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Η επιδοματική πολιτική συνεχίζεται κανονικά στην Σουηδία? Δηλαδή έχουν κίνητρα μπόνους ή τα έχουν κόψει?
0: Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν ανακαλύψει πλέον ότι τα επιδόματα δεν είναι πλέον ο δρόμος για μια κοινωνική εισαγωγή των μεταναστών στην κοινωνία της Σουηδίας και αρχίζει να τα κόβουν. Και οπωσδήποτε έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μαζεύουν τα μπουγαλάκια τους στα ελληνικά και φεύγουν όταν βλέπουν ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουν δωρεάν. Γιατί εδώ μέχρι και πριν από 4 χρόνια μπορούσες για μια οικογένεια με πατέρα, μάνα και 2 παιδιά να ζήσεις μόνο και μόνο με τα επιδόματα. Και μάλιστα πάρα πολύ άνετα. Αυτό...
1: Όταν λέτε άνετα, δηλαδή τι λεφτά?
0: Μιλάμε για μεταξύ 3 και 4.000 ευρώ το μήνα. Καθαρά.
1: Τα έδινε το κράτος Σουηδίας σε κάποιους οι οποίοι δεν δούλευαν απλά και μόνο γιατί ήρθαν εκεί?
0: Ακριβώς, κύριε Βενιέρη.
1: Αυτά κόπηκαν?
0: Αυτά έχουν κοπεί.
1: Α, γι' αυτό τώρα μαζεύουν τα πράγματα. Δεν θέλουν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή δεν υπάρχει κόσμος από αυτούς να πούνε πάνω να δουλέψουν?
0: Εφόσον, ας πάρουμε παράδειγμα εσάς, όταν έρχεστε εσείς εδώ και εγώ σας δίνω ένα γεμάτο πορτοφόλι χωρίς εσείς να υδρώσετε, τι θα κάνετε? Θα πάρετε το πορτοφόλι χωρίς να υδρώσετε ή θα μου πείτε δώστε μου δουλειά?
1: Φυσικά θα θελήσω δουλειά, γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα πω κάτσε, αυτά τα λεφτά θα τελειώσουν.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Αυτό, ναι, κύριε Βενιέρη, γιατί είσαστε Ευρωπαίος.
2: Μέχρι πότε δίνονται αυτά τα επιδόματα στις οικογένειες αυτές? Δεν μπορεί να δίνονται
1: πάλι. Τώρα κόπηκαν, λέει.
2: Όχι, εφόρου ζωής.
0: Εφόρου ζωής, ναι.
1: Και γιατί το έκανε η Σουηδία αυτό?
2: Εφόρους ζωής δεν δίνονται ούτε εδώ αυτά τα επιδόματα.
0: Η Σουηδία, κύριε Βενιέρη, είχε την ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει το κοινωνικό ταμείο του κόσμου. Δηλαδή, και γι' αυτό πάθανε ό,τι πάθανε οι σοσιαλδημοκράτες και οι υπόλοιποι αριστεροί. Είχαν το στόχο η Σουηδία να γίνει το κράτος η υπερδύναμη του ανθρωπισμού στον κόσμο. Αυτό το λάθος το έχουν επίσης και τώρα με την πολιτική τους όσον αφορά τα συστήματα ενέργειας κλπ. Θέλουν να κάνουν τη Σουηδία γεμάτη ανεμόμυλους κλπ. Επειδή νομίζουν ότι θα επηρεάσουν τον κόσμο και το κλίμα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πια. Μέχρι εκεί έχω πάρει πάρα πολλά συστατικά από τη σουηδική κουλτούρα. Αλλά το να σκέφτομαι τον εαυτό μου ότι είμαι κέντρο του κόσμου με ένα πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων είναι λιγάκι δύσκολο για μένα.
1: Τώρα, αυτά τα επιδόματα στα οποία αναφερθήκατε και δινόντουσαν αφιδώς όλους αυτούς από Ασία, Αφρική κλπ. Για τον Ευρωπαίο ή για τον Σουηδό υπήρχαν, δεν θα μπορούσα να έρθω εγώ στη Σουηδία και να κάθομαι και να παίρνω τα επιδόματα αυτά? Ή ήταν πρόγραμμα όχι, μόνο για τρίτες χώρες?
0: Όχι, μόνο, όχι. Διότι εσείς θα έρθετε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλετε άδεια κλπ.
2: Ναι, σωστά. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά στη Σουηδία, δηλαδή με την αποτυχία, όπως είπατε, ενσωμάτωσης των μεταναστών από τρίτες χώρες, ανεργία, όλα αυτά, σε τι κατάσταση είναι? Γιατί διάβαζα πριν από κανένα δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ότι υπήρχε ένα θέμα εκεί με πτωχεύσεις εταιριών, δηλαδή σημάδια ανησυχητικά.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Η Σουηδία έχει μια πάρα πολύ καλή όσον αφορά το οικονομικό της. Αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 130-140% χρέος στο...
1: Επί του ΑΕΠ, ναι.
0: Επί του ΑΕΠ. Mm-hmm. Εμείς έχουμε 32%.
1: Δεν υπάρχει ουσιαστικά δημόσιο.
2: Άρα δεν υπάρχει θέμα με το βιωτικό επίπεδο, την υπόλοιπη οικονομία κτλ. Έτσι. Το πεδίο είναι το όχι, μεταναστευτικό, λέτε.
0: Όχι. Και βασικά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ανησυχούν.
1: Δηλαδή η καθημερινότητα, υπάρχουν περιοχές όπου η καθημερινότητα του κόσμου έχει γίνει, να το πω, εφιαλτική, δύσκολη κτλ.
0: Όχι, υπάρχουν περιοχές, τώρα βρίσκομαι εν κινήσει και ίσως εξαφανιστώ, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θυμίζουν Σουηδία. Είσαι μέσα στη Σουηδία, είσαι μέσα στη σουηδική επικράτεια, αλλά πιστεύεις ξαφνικά ότι είσαι κάτω στην Αφρική.
2: Μάλιστα.
1: Εννοείται οικισμοί με πληθυσμό από εκεί.
0: Ναι.
1: Με κουλτούρα καμία σχέση με την ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα γίνεται σαφές για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η στροφή. Και Δελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ αγαπητοί μου.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Και μου έλεγε νωρίτερα η Βιργίνια κάτι δημοσκοπήσεις, λέει, στη Γαλλία. Τη Λεπέν την.
1: Στη Γαλλία τη Λεπέν τη δίνουν πρώτη και δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ και μήνες τη Λεπέν τη δίνουν πρώτη και σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο γίνονται, αναπτύσσουν κάποια μοντέλα οι δημοσκόποι κτλ. Και βλέπουν ότι και στο δεύτερο γύρο είναι πρώτη η Λεπέν, η οποία έχει καταδικαστεί, έτσι. Είναι καταδικασμένη η Λεπέν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και εμείς εδώ αύριο περιμένουμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, 15 του μηνός, είπε η δικηγόρος του.
0: Άκουσα κανένα δυο δικηγόρους εκεί, δεν ξέρω αν ήταν και η δικηγόρος η δική του, που λένε θα απολυτευτεί κανονικά. Δηλαδή θα...
1: Η δικηγόρος του το είπε ότι θα απολυτευτεί κανονικά. Τώρα...
0: Με παράθυρο, μέσα από ένα παράθυρο θα μπει.
1: Μπορεί
0: και
1: να απολυτευτεί όσο ανεξάρτητος όχι, αλλά... Ίσως υπό κάποιο κόμμα ως υποψήφιος κανονικά.
0: Ναι. Όχι ως επικεφαλής, ναι, να το πούμε. Αλλά θα ξέρουμε όλοι ότι είναι αυτός. Αλλά το λάθος είναι ότι στέκεστε και στεκόμαστε στο αποτέλεσμα. Γιατί α, η Λεπέν αυτό, α, ο Κασιδιάρης εκείνο, α, στη Σουηδία εκείνο. Ψάξτε λίγο στη βάση τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί εκεί όπου οδηγεί, αν αυτός το οποίο οδηγεί δεν μας αρέσει, γιατί βάζω και εγώ έναν. Μπορεί να μας αρέσει. Λέω εγώ, μπορεί στους Γάλλους να αρέσει. Μπορεί στους Ιδούς να αρέσει. Μπορεί στους Αυστριακούς να αρέσει. Στους Ολλανδούς κι αλλού. Λοιπόν, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία και αλλού. Αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι εντυπωσιακό και το εννοώ. Τα λέγαμε το μεσημέρι του Σαββάτου με τον Πασχάλη από το Gregos Travel και το Γιάννη για τις προτάσεις του Gregos Travel για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές. Και επειδή κατάφεραν και μπράβο τους, είπα ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα τουριστικό πρακτορείο να ρισκάρει να αναβλώσει τσάρτερ. Το έκαναν και υπάρχει. Κάντε το είπα στη Βιργινία. Γύρισα και στη Βιργινία, νομίζω πρέπει να πάρεις άδεια να πας. Λοιπόν, υπάρχει ένα εξαιρετικό πακέτο και πολλά ακόμη. Βιέννη Πράγα, ακούστε, με 410 ευρώ μόλις, μαζί με τους φόρους, μέσα είναι και οι φόροι αεροδρομίου. Επαναλαμβάνω, 410 ευρώ μόλις, Βιέννη Πράγα τετραήμερο και με τη βαλίτσα πληρωμένη, με τσάρτερ παρακαλώ. Μπράβο στο Gregos Travel, είναι μια τιμή πρόκληση. Κάντε δώρο στην αγαπημένη, στον αγαπημένο, στην οικογένεια. Τηλεφωνήστε, γιατί αυτή η τιμή ισχύει για όσο νωρίτερα πάει κάποιος να κλείσει το πακέτο αυτό. Λογικό είναι όσο περνάνε οι μέρες θα πάει λίγο ακριβότερα. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε, στο Gregos Travel 2310 55 55 56. Χριστούγεννα λοιπόν σε Πράγα, Βιέννη. Πολλές είναι οι προσφορές, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτήν. Κάνω εταιρική παρουσίαση, προϊοντική συγγνώμη, γιατί με εντυπωσίασε. 410 ευρώ στην τιμή περιλαμβάνονται και οι φόροι αεροδρομίων. Πείτε το και στους φίλους σας, γιατί λογικά οι θέσεις δεν θα είναι πάρα πολλές με τέτοια προσφορά.

0: Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα βλέπω λίγο πριν τη Χαλάστρα στην Εθνική Οδό. Εργασίες γίνονται από ό,τι βλέπω. Και έχουμε μποτιλιάρισμα. Λίγο πριν την διασταύρωση, λίγο πριν τον κόβο της Χαλάστρας στην Εθνική. Στην Περιφερειακή προς Δυτικά κάτι ξεκινάει εκεί από Τριανδρία και πάει λίγο παραπέρα, αλλά δεν είναι τίποτε φιαλτικό. Κατά τα λοιπά, είστε και είμαστε καλά, με εξαίρεση τη Βασιλή Σόλγα στο ξεκίνημά της. Έχει λίγη κινησούλα. Ποιος έκλεψε τις ελιές από το περίπτερό μας? Θα κάνω ανάρτηση με τις ελιές. Μας έφερε τόσο ωραία φυτά ο Λιθαρής ο Τάσος. Τάσο, μας κλέψαν τις ελιές. Τι ηλίθιοι άνθρωποι υπάρχουν. Δηλαδή πας σε ένα περίπτερο. Χθες το βράδυ, ξέρετε, όταν τελειώνει η έκθεση, μετά τις 10-11 ανοίγουν τις πόρτες για να πάει ο κόσμος να πάρει τα πράγματά του. Εμείς τα μηχανήματα και αυτά τα κουβαλήσαμε λίγο νωρίτερα. Και αφήσαμε τα γραφεία, τις καρέκλες. Και είχε και τρεις ελιές και μια δάφνη, πικροδάφνη. Πώς... Και την δάφνη την πήρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τη δάφνη την πήρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χού σου πάει η δάφνη σου. Μήπως την πήρε η δάφνη, ρε. Μήπως την πήρε η...
1: Όχι,
0: χούσου.
1: Αφού μιλήσαμε με τη Δώρα.
0: Δεν πήρε τη δάφνη. Δεν πήρε τις ελιές. Ρε άθλη κλεφτρόνια. Ποιος μας πήρε τις ελιές? Πώς θα βγάλουμε το λάδι της χρονιάς? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κλέβεις, έτσι. Υπάρχει δηλαδή, αλλά και αυτό είναι από τα χειρότερα αμαρτήματα.
1: Λοιπόν, για την Χαλάστρα που έλεγες πριν για το κυκλοφοριακό, μας ενημερώνει εδώ ο Στέλιος ότι στη Χαλάστρα γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Α, εργασίες, ναι.
1: Και έχουμε και δύο μηνύματα για τη Σουηδία.
0: Τι λένε?
1: Ο Δημήτρης λέει να σκεφτεί, λες, κανείς ότι στη Στοκχόλμη υπάρχει συνοικία που ονομάζεται Μογκαντίσου.
0: Μογκαντίσου?
1: Σομαλία δεν είναι, Σομαλία.
0: Ναι, Μογκαντίσου. Ωραία, ακούγεται το
1: Μογκαντίσου. Δεν μπαίνει μέσα, λέει, ούτε η αστυνομία. Ο Στέλιος λέει, σε πρόσφατο ταξίδι στη Σουηδία, όλα τα προηγούμενα, λέει, τα είδα. Με μαύρα τσαντόρ στο κέντρο της Στοκχόλμης, σαν φαντάσματα. Επίσης, 25.000 άτομα που θεωρούνταν ανήλικοι και έχουν προστασία, με μία εξέταση των οστών του καρπού, λέει, βρέθηκε να είναι άνω των 30 ετών. Ναι. Είναι τα συνόδευτα ανήλικα, τα οποία είχαμε και εμείς εδώ.
0: Δήλωναν ανήλικα και ήταν πάνω από 30 χρόνων, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει εύκολα τρόπος να το διαπιστώσεις αυτό.
0: Οι Κινέζοι μας κατέκτησαν με την εργατικότητά τους, τα εργοστάσια τους, την τεχνολογία τους, και οι Αφρικανοί και κάποιοι Ασιάτες θέλουν να μας κατακτήσουν με άλλον τρόπο. Η Ευρώπη

0: Με τον Πέτρο Κωνσταντίνου είμαι εγώ στα θέματα αυτά. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, πώς το λέει, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε αδερφές, είμαστε λεσβίες, είμαστε ομοφιλόφιλοι, είμαστε. Τι άλλο είναι, Σουδανοί, Πολωνοί, είμαστε, λέει απ' όλα. Τον έχεις ακούσει.
1: Έλληνες φορολογούμενοι δεν είναι.
0: Δεν είμαστε, όχι.
1: Όχι οι άνθρωποι αυτοί, για τον Κωνσταντίνου.
0: Α, πού είναι αυτό το ηχητικό. Έχει γούστο εκεί που λέει είμαστε λεσβίες. Πλάκα πλάκα και ο Ανδρουλάκης μπέρδευσε τη Μυτιλίνη. Εκεί στην κέντρο αριστερά με τα νησιά δεν τα πάτε καλά. Μπέρδευσε την Μυτιλίνη με την Λέσβο. Δηλαδή κάνουν τόσο συχνά πυκνά αυτό το λάθος που σε λίγο θα πιστέψω κι εγώ ότι είναι διαφορετικά νησιά, δηλαδή ένα πράγμα.

0: κάθε.
1: Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες. Είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Και θα την πλέβετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική τάξη της Τουρκίας.
2: Εντάξει όταν ρε Πέτρο, αλλά είσαι λεσβίος.
3: Πώς γίνεται να είναι με την εργατική τάξη της Τουρκίας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται?
2: Είναι με την εργατική τάξη της Τουρκίας, η οποία ενδεχομένως να μην εργάζεται.
3: Σου ήθελα και ανδρουλάκι στο Viber, αφού θες τόσο πολύ να ακούσεις αυτό το... το γλωσσικό λύστημα του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Όχι, δεν το βάλω, δεν το βάλω.
3: Εντάξει, είμαστε, τώρα, ναι.
2: Είμαστε κρυφοπασόκια, δεν θέλω.
3: Επιστρέφουμε. Δεν θεωρώ ότι τα ξέρει τώρα. Λέσβο και Μυτιλίνη.
2: Ξέφυγε, ρε παιδί μου.
3: Ναι, μπερδεύτηκε
2: από τον. Μίλα με τον Τσίπρα.
3: Δύο μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη μιλούσε ο άνθρωπος. Μόνο σε εμάς δεν μίλησε.
2: Τσίπρας Πονηρούλης. Λέει, δεν είμαστε, λέει. Είμαστε ανταγωνιστές. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Διάβρωση, διάβρωση.

0: Κράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ολοκληρώθηκε χθες η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, είπε. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκίνησε χθες το μεσημέρι η αγρυπνία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκη, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία, συγκεκριμένα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι στη Μία πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και στη συνέχεια η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό όμως οικογενειακό κύκλο. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Ζαλίζει η αύξηση τιμών ενοικίασης των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε μια δεκαετία από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 σκαρφάλωσε στα 10,9 ευρώ το 2026, καταγράφοντας ηλικιώδη άνοδο που αγγίζει το 127%. Σημειώνεται πως το διάστημα 2025 με 2026 οι τιμές μίσθωσης των φοιτητικών διαμερισμάτων είχαν ενισχυθεί κατά 8,1%. Αποτελεί δε την μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλών φοιτητού πόλεων της χώρας. Το αστυνομικό δελτίο τώρα. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της τροχέας να κινούνται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα, ο ένας με 191 χιλιόμετρα από 120 το επιτρεπτό όριο και ο άλλος με 164 χιλιόμετρα από 60 χιλιόμετρα το επιτρεπτό όριο. Θύμα ληστείας έπεσε μια 76χρονη σε περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ένας 63χρονος και μια 46χρονη προσέγγισαν την ηλικιωμένη ενώ περπατούσε χθες τα ξημερώματα και με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από την κατοχή της χρυσή αλυσίδα και σταυρό. Οι δύο δράστες της ληστείας συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις. Οι δράστες έφτασαν με ένα όχημα και ξυλοκόπησαν τον υπάλληλο. Μιλώντας λίγο μετά τη νίκη του Αλεξάνδρ Σβέρεφ επί του Αμερικανού Μπεν Σέλντον και την κατάκτηση του US Open, ο Γερμανός τενίστας αναφέρθηκε στη μητέρα του, η οποία φρόντισε ώστε ο διαβήτης τύπου 1 να μην περιορίσει ποτέ τις φιλοδοξίες του. Όταν ο τετράχρονος γιος σου διαγνώσκεται με διαβήτη και οι γιατροί σου λένε στο ιατρείο ότι η ζωή και ο αθλητισμός θα είναι πολύ περιορισμένα για αυτό το παιδί, χρειάζεται μια πολύ δυνατή μητέρα για να πει: «Ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει», είπε αρχικά ο Σβέρεφ.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις και ενδεχόμενες τοπικές βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως στον Πολύγυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25, στο Κιλκί στους 27, στην Κατερίνη και τη Βέρεια τους 29, όπως και στις Σέρες και στα Γιάννητσα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μέρος τρίτο, 13 λεπτά 14 μετά τις 10. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε ορτάζουσες και ορτάζοντες. Είτε γιορτάζεις είτε δεν γιορτάζεις, άμα χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van για να κάνεις τη δουλειά σου, είτε είσαι ιδιώτης είτε είσαι επαγγελματίας, θα πάτε έτσι κι αλλιώς στη Μόρεντ. Αλλά προσθέτουμε ακόμη έναν λόγο. Όλη η οικογένεια, όλο το γενεαλογικό δέντρο οικογένεια Μόρεν είναι ακροατές στάτους. Το διαπιστώσαμε χθες. Μπαμπάς, παιδιά και ο εγγονός 15χρονος στάτους. Οικογένεια Μουλάς. Λοιπόν, θα πάτε στη Μόρεντ και θα ζητήσετε να πάρετε το όχημα που θέλετε και σας ταιριάζει, να κάνετε τη δουλειά σας εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με άριστη εξυπηρέτηση. Στο 5ο χιλιόμετρο είναι Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο 2310-754-596. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λοιπόν, που χαζοέβλεπα εκεί, Άρη, χάλια από μια φάση, λέει, έγινε.
1: Α, εννοείς για το ντέρμπι. Λοιπόν, δεν ήταν παιχνίδι εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν περιμένεις να δεις και σε ντέρμπι συνήθως αγώνες με πολύ καλή απόδοση από τις δύο ομάδες. Και μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για να μην γελιόμαστε.
0: Αν ελληνικό είναι, ξέχασα.
1: Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πάλι για ένα ακόμα παιχνίδι έχουμε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.
0: Ποιο διαμαρτύρεται?
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης για δύο φάσεις που δεν δόθηκαν κόκκινες κάρτες σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ ένα πέναλτι που δεν δόθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης έβγαλε και ανακοίνωση, δημοσιοποίησε και βίντεο με τις επίμαχες φάσεις που διαμαρτύρεται. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0. Πέρασε στη δεύτερη θέση.
0: Ποιο είναι πρώτος, Παναθηναϊκός?
1: Παναθηναϊκός 4-4. Νίξε τον Πανικό, τον Πανετολικό στο ντέρμπι κορυφής, γιατί ήταν και οι δύο πρώτοι.
0: Αλήθεια λες?
1: Μέχρι την προηγούμενη, ναι.
0: Το αγρίνι.
1: Μέχρι χθες ήταν πρώτοι και οι δύο. Νίξε 3-0 τον Πανετολικό, πέρασε πρώτος. Δείχνουν ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλες τις ομάδες.
0: Και Όφη είναι πολύ καλός.
1: Ναι, Όφη αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον Άρη, είναι πάρα πολύ καλός. Νίξε τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός σε κρίση. Η ΑΕΚ σε κρίση. Εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, δεύτερη ισοπαλία. Σε κρίση τώρα. Η ΑΕΚ δεν είναι σε κρίση, αλλά δημιουργεί ένας προβληματισμός, γιατί εκτός Νέας Φιλαδέλφειας δεν παίρνει πόντους.
0: Μπορείς να μπεις στον Ηρακλή, γιατί τον τσαλακώνε.
1: Τον Ηρακλή τώρα.
0: Τρέμεται όλοι οι ρεφίλε.
1: Ο κύριος Μονεβασιώτης έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας κατά της διαιτησίας. Η αλήθεια είναι ότι πλην του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, τον Ηρακλή δεν τον παίζουν καλά.
0: Αυτό
1: για να
0: λέω.
1: Είμαστε δίκαιοι.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν τον παίζουν καθόλου καλά.
0: Δεν μας αφήνεται να παίξουμε όπως ξέρουμε να παίζουμε και μας στερείται βαθμούς.
1: Ο Ηρακλής στον αγώνα του Σαββάτου ήταν καταιγιστικός, δηλαδή ήταν κλάσης ανώτερος από τον Ατρόμητο, έτσι. Αλλά τελικά ήρθε το 1-1. Και δεν ήταν μόνο η φάση του γκολ που δεν μέτρησε στο τέλος γιατί φάουλ, γιατί εδώ δεν δόθηκε φάουλ, ήταν και η φάση με το δοκάρι. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, σκάει μέσα, όπως δείχνει με γυμνό μάτι που λέμε, σκάει μέσα. Πήγανε στο VAR. Δεν ήταν απόλυτα βέβαιοι οι διαιτητές και όταν δεν είναι απόλυτα βέβαιος,
0: ισχύει η αρχή απόφαση.
1: Πάει στο, όχι, πάει στο αμυνόμενο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ρε, κάτω τα χέρια του Ηρακλή, ρε.
1: Λοιπόν, τα καλά νέα από τις ομάδες της πόλης έρχονται από τον μπάσκετ.
0: Ναι, και οι δύο μπασκετάρα παίξαν.
1: Πολύ δυνατές ομάδες και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι, και ακόμα είναι αρχή, έτσι.
0: Θα συνεχίσουν έτσι, νομίζω.
1: Ακόμα είναι αρχή, ναι. Είναι προετοιμασία. Δηλαδή δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και μακάρι να πλησιάσουν, γιατί ακόμα δεν, για να μην γελιόμαστε, ακόμα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για να μην έχουμε αυτή.
0: Ναι, αλλά έχει κλείσει η διαφορά, δεν θα είναι,
1: έχει κλείσει, θα είναι,
0: δεν θα είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι εύκολο.
0: Δεν θα είναι εύκολο. Επιτέλους, ρε παιδί μου, να γουστάρουν.
1: Δηλαδή, έχονται κανένα περίπατο όλοι.
0: Σπανός.
1: Ναι.
0: Τριμποντάκι έβαλε, λέει.
1: Οι παίκτες και των δύο ομάδων και οι προπονητές είναι στο πλάνο που έχουν βάλει οι προπονητές. Φαίνεται ότι τρέχει καλά. Η απόδοση των παιχτών και οι συνδυασμοί, και επαναλαμβάνω, είναι αρχή, δείχνουν ότι οι ομάδες δουλεύονται σωστά. Οπότε, μακάρι να δούμε τις ομάδες μας να πλησιάζουν και, γιατί όχι, σε κάποια χρόνια να περάσουν και τις ομάδες της Αθήνας. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν.
0: Ναι, λεφτά.
1: Πλέον.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Πλέον υπάρχουν τα χρήματα.
0: Λεφτά. Είναι... Εδώ υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή έβλεπα πως έγινε το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και σε γρήγορα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για να καθυστερήσεις. Σφεντόνα γίνανε όλα. Άμα πέφτουν λεφτά, γίνονται όλα.
0: Η Γουρουνοπούλα σου αρέσει?
1: Τρελαίνομαι.
0: Για,
1: από λες, τα μέρη της
0: Βιγνίδα, διάβασε, λέει ο Γιάννης εκεί.
2: Α, Γουρουνοπούλα, παιδιά, έφαγα το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιάννης. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή Γουρνοπούλα.
0: Στην Αττική μας καλούνε, φίλε. Εδώ οι δικοί μας δεν μας καλούνε.
1: Εδώ τι έχουμε,
2: δεν κάνουν γουρνοπούλες εδώ.
1: Δεν κάνουν.
2: Δεν είναι παραδοσιακό της Βόρειας Ελλάδας η γουρνοπούλα όπως την κάνουν κάτω.
0: Εμείς τι έχουμε παραδοσιακό?
1: Πανσέτες, σουβλάκια.
0: Λουκάνικα.
1: Λουκάνικάρες έχουμε. Έχει πάνω κατσίκια τέτοια.
0: Στη Σαμοθράκη.
1: Γιατί και εδώ.
0: Κρυχρίδια, πώς ήταν αυτό.
1: Μα πας Ήπειρο πάνω και τι γίνεται.
0: Χαμός.
1: Έχω κάθε μέρα και.
2: Βραστή γίδα.
1: Μπράβο.
0: Αρκαδικό Γλέντι, λέει. Αρκαδικό Γλέντι. Μας καλούν οι Αρκάδες κάτω στην Αθήνα.
1: Κάτω και στα μέρη της Βιργινίας έχει. Πας εκεί και είναι και. Τέλος πάντων, άστο τώρα πριν πρωί.
2: Άστο γιατί ξυπνάς μνήμες.
0: Προκτικά έχει.
1: Γενικά η πετσούλα όταν είναι εξορροψημένη είναι πο.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό.
0: Περιμένουμε να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και στα μπάσκετ και σε αυτά, ναι. Για να γουστάρουμε.
1: Εσείς τώρα την άλλη εβδομάδα?
0: Αύριο.
1: Α, ένα αγώνα αύριο και την Παρασκευή.
0: Έναν αύριο και την Παρασκευή, νομίζω.
1: Αύριο παίζει.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Αύριο παίζει.
0: Αύριο παίζει στο γήπεδο του Μαντουλίδη, αλλά και μετά στο Παλέντε Σπορ. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Καλά. Λογικό είναι.
0: Υπάρχουν και κάποια όρια στη ζωή μας.
1: Είσαι προσγειωμένος.
0: Πάντα ήμουνα, το ξέρεις. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται, δηλαδή, μου αρέσει να είμαι κομμάτια αυτές τις 10, 12, 13 μέρες. Είπα χθες να πάω λίγο νωρίτερα σπίτι. Ξύπνησα 4 και 4 τώρα, παιδιά. Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Πώς το κατάλαβες?
1: Από το βίντεο που έστειλες στο Twitter, 4 και 32.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε. Από τις 4 και 4, ξύπνιος.
1: Υπερένταση.
0: Μα κανονικά δεν πρέπει να κοιμάσαι σαβόδι 2 μέρες. Εντάξει, μου αρέσει που Μαρία μου λέγε χθες αύριο μου πας στη δουλειά, γιατί σε κομμάτια από ό,τι βλέπω. Αλλά ξύπνησα 4 και 4.
1: Υπερένταση είναι αυτή.
0: Γέροντο, υπερένταση είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ ξέρω ότι όλοι οι ακροατές με σένα θέλουν να βγουν φωτογραφία. Εμάς, φτωχοί
0: συγγενείς. Δεν έχω και φωτογένεια.
1: Εμείς, φτωχοί συγγενείς. Σε μια γωνίτσα καθόμασταν.
0: Σαν χαχόλης είμαι στις φωτογραφίες. Δεν βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες. Μια μου βγάλε Βιργινία κάποτε, μια με Photoshop και τέτοια που στέλνει τα φίλτρα.
1: Είναι αυτή που σου βγάλε που λες που διαμαρτύρεσαι, είναι μια χαρά. Είναι.
0: Άλλο μαδιά, σε σχέση με τις άλλες που βγάζουν οι άλλοι, χάλια. Φαίνομαι κοντόχοντρος. Τζάμπα ιδίαιτα.
1: Τι κόλλημα είναι αυτό.
0: Τζάμπα πάει ιδίαιτα. Τζάμπα πάει ιδίαιτα. Αυτό δεν είναι ελληνικό τραγούδι.
2: Μην το μιλάς και εσύ καλή. Κοπλιμέντα θέλει.
0: Ναι, πείτε κανένα.
1: Από ότι τα μεσημέρια
2: τρώγες. Είσαι ψηλός, είσαι όμορφος, είσαι έξυπνος.
1: Και άσε που έκανε αυστηρή διατροφή.
0: Έκανε.
1: Έκανε.
0: Όλοι τρώγατε πίτσες, εγώ τρώγα σαλάτα. Έλα τώρα. Να τα λέμε για αυτά. Έμα. Σαλάτα και κοκακόλα με ένα.
1: Λέει πίτσα και εγώ χόρτο.
0: Με μία θερμίδα η κόλλα. Ρέμο, δεν πήγε κανείς από εμάς, να ξέρετε. Ήμασταν όλοι επίποδο. Πήγε κανείς από εμάς, Ρέμο, όχι. Από τους
2: τα
0: εργαζόμενους.
2: Παιδιά πήγανε, Ρέμο. Τον και... Τη ΕΦΣ, ας πούμε, νομίζω πήγανε.
0: Εντάξει, ο δικός μου λέω από εμάς, από τους εργαζόμενους.
2: Από εμάς,
0: δεν πήγε κανένα.
2: Τελειώσαμε από το πρωί. Αλλά βλέπαμε τις ορδές που κατέβαιναν για
0: χαμός, Ρέμο. Χαμός, παιδιά, χαμός.
1: Εγώ όταν έφευγα από την έκθεση, από το μετρό, κατέβαιναν εκατοντάδες παιδιά. Που έχει αργήσει κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι ώρα φύγαμε, δεν θυμάμαι.
0: Ευχαριστούμε, Άρη.

0: Έχω Ιωάννης ο Πασίς σε λίγο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σήμερα, ενδιαφέροντα, επιδόματα, πράγματα, θάματα, 13η σύνταξη.
1: 13η σύνταξη και 13ο μισθό υποσχέθηκαν όλοι νομίζω. Και η Δούρου όλοι.
0: Ο Μητσοτάκης. Μισό.
1: Όχι.
0: 500 γι' είπε.
2: Μέχρι να πάμε σε εκλογές μπορεί να υποσχεθεί το άλλο μισό.
0: Όχι, πάει η έκθεση. Πότε, στα Χριστούγεννα το πει. 500 γι' από του χρόνου. Μικτό
2: οπότε γιώργο. Θέλει μπορεί να το πει.
0: Κυβέρνηση. Μικτό. Μικτό είναι το 500. Τι είπε ο Παπανδρέου και ρωτάει εδώ ένας φίλος, λέει ποια είναι η γνώμη για τις δηλώσεις του Παπανδρέου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Τι δήλωσε ο Παπανδρέου?
1: Δήλωσε ο Παπανδρέου ότι επειδή είπε ο Μητσοτάκης κάτι για το Καστελόριζο, ότι έχει συνδεθεί με τα μνημόνια. Απάντησε σε αυτό.
2: Είπε ότι το 2010, εάν δεν ψήφισε ο Βαγγέλας στη Ρωσία το να παραμείνουμε στη... Τα πηγαίναμε στη δραχμή.
1: Ναι, λέει ο Παπανδρέου, γιατί δεν ήταν...
2: ψήφισε ο Μητσοτάκης τότε. Καταψήφισε. Δεν ψήφισε καθόλου, βέβαια.
1: Δεν ήταν εικόνα, λέει, του όμορφου Καστελόριζου που πίκρανε τους Έλληνες του 2010. Λέει, ήταν το έλλειμμα που προκάλεσε, που έφερε η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτό, νομίζω.
0: Όχι, απαντάει για τον Γιώργο, λες.
1: Ναι, για τον
0: Γιώργο. Ο Γιώργος παρέλαβε μια οικονομία χρεοκοπημένη. Δεν είναι. Εδώ δεν αδικούμε κανέναν, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απλά έχει κάνει εκεί τη σακλαμάρα που. Δεν το είπε. Βασικά δεν ήταν. Νομίζω ακόμη και αυτό που έμεινε στην ιστορία, λάθος έμεινε που είπε λεφτά υπάρχουν. Δεν είπε μόνο λεφτά υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Είχε πει λεφτά υπάρχουν αν γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είχε πει ο Παπανδρέου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είχε άδικο. Λεφτά θεωρητικά, λογιστικά υπήρχαν. Γιάννη.
1: Το θέμα ήταν πώς θα μπορούσε να τα πάρει.
2: Και τώρα λογιστικά υπάρχουν.
0: Όχι, τώρα υπάρχουν και κανονικά λεφτά. Που ο Ανδρουλάκης λέει θα δώσει 10 τρόπο. Πώς το λέει αφού δεν υπάρχουν λεφτά, Γιάννη? Για
2: σε βάθος τετραετίας.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν λεφτά. Πρόκειται, μπερδεμένοι είστε εκεί στο Πασόκ. Ή υπάρχουν λεφτά και δίνεται, ή δεν υπάρχουν λεφτά και δεν δίνεται.
2: Όταν έχεις 13 δισεκατομμύρια και προπληρώνεις, πάει να πει ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Πάντως εγώ το προπληρώνω.
2: Α, ναι. Μου το πας τώρα σε άλλο.
0: Όχι, καλό είναι να υπάρχουν λεφτά. Για να προπληρώνεις έχεις πλεόνασμα. Πώς το λένε, περισσεύει χρήμα. Και έχεις και δημοσιονομικό χώρο.
2: Ναι, αλλά
0: και πλήρωση προσέξτε.
2: Με τις τιμές στα ύψη, με το και... ρεύμα στα ύψη.
0: Φέρα ένα εξάρτητο άλλο. Και πλήρωσε αυτά που λες, τα συνολικά 20 δις θα δώσουμε. Και πλήρωσε και δημοσιονομικό χώρο δίνει στον Ανδρουλάκη ή στον Τσίπρα για να δώσουν 13η σύνταξη και 13ο.
1: Και επίσης από την πρόορη αποπληρωμή έχεις έσοδο, έτσι. Έχεις όφελος, μεγάλο έσοδο.
0: Εκλείδωση στους στόχους, αυτό έχει.
2: Εξαρτάται πώς θα πάει και η οικονομία μέσα στη.
1: Ναι, μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλο
2: γιατί
1: όφελος.
2: Γιατί άμα δεν πάει και δανειστείς με υψηλότερα επιτόκια, θα εξαφανιστούν.
1: Ναι, πάντως μέχρι στιγμής τον Αύγουστο που θυμάμαι τα στοιχεία που έλεγε ότι. Του Υπουργείου είναι, δεν είναι δικά μου τα στοιχεία. Λέγει ότι μέχρι στιγμής έχουμε όφελος 2,6 δις από την πρόορη αποπληρωμή, έτσι.
0: 2,6 δις σε βάθος μέχρι το 30 που είναι να πληρώσουμε τα λεφτά.
2: Πάντα υπό προϋποθέσεις είναι αυτό, είναι ένα ρίσκο.
0: Ναι, παιδιά, ακούστε λίγο τώρα, επειδή είναι πολύ παπάντζα αυτή η συζήτηση. Μάλλον τη βλέπει. Εγώ κάθισα και το μελέτησα ρωτώντας, δεν στο κρύβω, ότι τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Δεν μπορεί να πει κάποιο τι καλό.
2: Δηλαδή, σήκωσε και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, έχει βάλει τα επιχειρήματα κάτω. Έβαλε τα θετικά της αποπληρωμής. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κερδίζεις από τους τόκους.
2: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι, γιατί προπληρώνεις. Σημαίνει ότι καθαρίζεις την εικόνα της χώρας προς τα έξω. Έχεις καλύτερη επιστολιτική ικανότητα από τις αγορές. Σημαίνει ότι δείχνεις ότι ως οικονομία είσαι μια οικονομία που μπορεί να πατήσει, να πληρώσει, να κάνει, να ράνει. Από την άλλη πλευρά, λέει, θα μπορούσε λέει, τα χρήματα αυτά να τα ρίξει στην αγορά.
2: Σε επενδύσεις.
0: Αλλά πρόσεξε, θα μπορούσε μόνο στο κράτος, μόνο δημόσιες επενδύσεις. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα, λέει, έως και σήμερα, οι δημόσιες επενδύσεις δεν αποδίδουν τόσα ώστε να δικαιολογείται να επιλέξει αυτό. Αυτά λέει τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα τι λέει ο Ανδρουλάκης, τι λέει ο Μητσοτάκης, τι λέει ο Μαϊμαράκης, τι λέει ο Αυτιάς, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
2: Εγώ θα πω ένα. Η δημόσια επένδυση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου απέδωσε ή δεν απέδωσε?
0: Μα όλοι φωνάζουν γιατί πληρώνουν διόδια.
2: Εντάξει. Απέδωσε. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος απέδωσε ή δεν απέδωσε?
0: Υπέραπέδωσε. Λοιπόν, στο Γιάννη τώρα θα θέσω ένα πολύ ωραίο ζήτημα, γιατί θέλω την άποψή του. Έγινε ένας καυγαδάκος, όχι καυγάς, γιατί ο Μαρινάκης δήλωσε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για το χρονικό διάστημα καταβολής επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα, να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Βγήκε και Ραμαίος, λέει αυτό δεν ισχύει, δεν είναι κυβερνητική άποψη. Και δημιουργήθηκε θέμα, δηλαδή τελικά τι γίνεται, σου λέει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την κυβέρνηση ή η καθήλυνα αρμόδια υπουργός εργασίας εκφράζει την κυβέρνηση. Και τι σημαίνει η άποψη να συρρυκνωθεί το διάστημα στη διάρκεια του οποίου κάποιος παίρνει επίδομα ανεργίας. Πολύ δυνατή κουβέντα.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ιωάννη, τι λες τώρα αυτή η συζήτηση με το επίδομα ανεργίας, πώς σου φαίνεται?
1: Νομίζω ήταν ατυχές αυτό που έκανε το
0: ο Μαρινάκης.
1: Ναι, ατυχές.
0: Βάλτε το πίσω στο μικρόφωνο σου, για πες, επειδή τα ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτά τα θέματα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη και γι' αυτό και οι υπουργοί του, οι συνεργάτες του, οι φίλοι του τον αποδόμησαν στην ουσία πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εξάλλου, αυτό δεν είναι δωρεάν το Ταμείο Ανεργίας. Κάθε μήνα οι εργαζόμενοι μισθωτοί πληρώνουν για το Ταμείο Ανεργίας από τις εισφορές τους. Έτσι.
0: Ναι. Ο Μαρινάκης λέει το έθεσε.
1: Εντάξει,
0: γιατί, γιατί λέει η ανεργία.
1: Να τα μαζέψει, αλλά δεν μαζεύει.
0: Ναι, ναι, να σου πω, όχι, εγώ θέλω να το συζητήσουμε στην ουσία τώρα. Ποιος είπε, γιατί είπε, είναι έτερον εκάτερον. Λέει ότι σε μια χώρα που η ανεργία έχει πάει στο 8 και πάει προς το 6, έτσι είπαν, τέλος στρατεία την πάνω στο 6%, δουλειές υπάρχουν. Και όσο διαρκεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, πολλοί κόσμοι βολεύονται με το επίδομα ανεργίας, λέει, και κάνει μια μαύρη δουλειά. Οπότε, αν το κάνει αντικίνητρο, να μην ξέρει ο άλλο θα καθίσει ένα χρόνο και θα πληρώνεται, μήπως πάει και δουλεύει πραγματικά.
2: Ένα χρόνο, καταρχάς, νομίζω. Ναι.
1: Εντάξει,
0: ένα χρόνο δεν είναι η ανεργία, μέχρι ένα χρόνο δεν είναι.
1: Μέχρι και ένα χρόνο, όταν είναι για πρώτη φορά. Αλλά...
0: Αλλιώς πόσο είναι?
1: Είναι
2: ανάλογα με τα ένσημα, δεν είναι.
1: Ανάλογα
2: δεν
1: με τα ένσημα,
2: ανάλογα
1: άμα είσαι στην εστίαση, άμα είσαι στον τουρισμό, δεν είναι. Είναι ένα τρίμηνο κάθε χρόνο. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και ηλικίες που είναι απαραίτητο το Ταμείο Ανεργίας. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα οι 60-άριδες, οι 62-άριδες, οι
2: 65-άριδες.
1: Οι 55-άριδες να βρουν εύκολα δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό που έχουν πληρώσει παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας και ψάχνουν οι περισσότεροι.
0: Άρα γιατί... ήταν άστοχο, λες.
2: Επίσης, επειδή. Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Γιάννη, επειδή εγώ έψαξα με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, να δω τι γίνεται σε χώρες που επίσης έχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Δεν υπάρχουν τα δίμηνα που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μέχρι 24 μήνες είναι. Από...
2: Ναι,
0: ξεκινάει
2: είναι,
0: από 3 μήνες.
2: Τα είδα όλα.
0: Ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης και την
2: μπράβο,
0: ηλικία.
2: Μπράβο, επειδή τα είδα όλα.
0: Και εγώ τα
2: δεν υπάρχει
0: διαβάζω.
2: Δίμηνο. Έτσι. Είναι ασφικτικό το δίμηνο για τον εργαζόμενο που έχει χάσει τη δουλειά του ή προσπαθεί να βρει κάτι
0: είναι
2: καλύτερο.
0: Είναι από 3 μήνες το πρώτο δεν, χρόνο δεν και πάει μέχρι και 24, αυτή, κάπου είναι και μέχρι 36 μήνες.
1: Αυτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης πουθενά στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Θέλετε να σας πω λίγο 2-3 χώρες έτσι για να δείτε το πλαίσιο. Λοιπόν, το Βέλγιο έχει επίδομα για όριστο χρόνο. Μειώνεται απλά σταδιακά το ποσό προκειμένου να παρακινηθεί, λέει ο δικαιούχος, για να βρει δουλειά. Στην Ισλανδία η επιδότηση αγγίζει τους 36 μήνες. Στη Γαλλία η διάρκεια φτάνει τους 18 μήνες για την κατηγορία που λέγαμε πριν, από 55 ετών και άνω. Για τους ακόμη μεγαλύτερους φτάνει τους 27 μήνες. Στη Γερμανία είναι από 6 μέχρι 24 μήνες το ανώτατο όριο. Αυτό φτάνει για τους μεγάλους επίσης ηλικία εργαζομένους. Στη Δανία είναι 24 μήνες. Υπό ειδικές προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και τα 3 έτη. Στην Ιταλία είναι μέχρι 2 χρόνια το μεγαλύτερο, ανάλογα με τα ένσημα. Ισπανία από 4 μέχρι 24 μήνες, Πορτογαλία 9 έως 24 μήνες, Ολλανδία 3 έως 24 μήνες, Σουηδία 14 μήνες, δηλαδή οι περισσότερες χώρες δίνουν αρκετά μεγάλα διαστήματα.
0: Ναι, και εγώ μου έκανε εντύπωση πώς το έβαλε ο...
2: Θα μπορούσα να
0: ήταν
2: το πει...
0: αστοχία που λέει και ο Γιάννης του Μαρινάκη, γι' αυτό και μετά πήγαν να το μαζέψουν. 2 μήνες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μια χώρα που υπάρχει... Πάμε και τα εποχικά, πώς
2: γιατί
0: αυτά
2: κοίταξε και αυτό με τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και το άλλο. Εγώ μπορεί να είμαι δημοσιογράφος, έτσι. Αν θέλω μέσα σε 2 μήνες να βρω δουλειά, μπορεί να μην βρω στον τομέα μου. Θα μου πεις κάνε κάτι άλλο, δεν διαφωνώ. Αλλά μπορεί να μην ξέρω εύκολα να κάνω κάτι άλλο. Δεν πρέπει να ψάξω λίγο, να προσανατολιστώ.
1: Τέλος πάντων, προσπάθησα να το μαζέψουν, παραμένει ως έχει. Έτσι.
0: Λοιπόν, να δώσω και τα τηλέφωνα εγώ για να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα.
1: Θέλω,
0: στο 2,
1: μισό, όμως...
0: μισό Γιάννη. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και Viber 6-900-8-3-57-800. Ναι, Γιάννη.
1: Επειδή πέρασαν όλοι από την Διεθνή Έκθεση, έκαναν δηλώσεις, οικονομικά προγράμματα, μισθούς, συντάξεις κτλ. Κτλ. Η οικονομία είναι έτσι, μπορούμε και πληρώνουμε. Έχει εμφανιστεί όμως και εγώ σαν πολίτης, κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή το φαινόμενο, και εύχομαι να μην είναι ντόμινο στην Ευρώπη, κάποια κόμματα, στη Γερμανία για παράδειγμα, που πήραν 44%. Και το ίδιο ακριβώς περίπου πάει να συμβεί και στη Γαλλία. Και έχουν βγάλει, έχουν βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις στα προγράμματά τους ότι εμείς, εάν πάρουμε την εξουσία, θα φύγουμε από το ευρώ. Και κάποιοι άλλοι το έχουν πάει και πιο μακριά, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε, ας πούμε, στο Μάρκο και στο γαλλικό φράγκο. Εμείς, το πολιτικό σύστημα, εάν συμβεί, που εύχομαι να μην συμβεί, και μάλλον συνήθως όταν παίρνουν την εξουσία κελαϊδάνε αλλιώς, γιατί κάπως έτσι κελαίζει και η Μελώνη. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
0: Εμείς δεν είμαστε εκείνοι.
1: Ναι. Δεν είμαστε εκείνοι.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε μεταξύ εκείνων που πάει στη θυσία, πρέπει την Ευρώπη να την κρατήσουμε.
1: Α, μπράβο. Ναι.
0: Γιατί, Γιάννη μου, το Μάρκο και από μόνο του είναι ένα ισχυρό νόμισμα. Το Φράγκο, το Γαλλικό, από μόνο του είναι ένα ισχυρό νόμισμα. Η Λίρα, η Βρετανική, από μόνη της είναι ένα ισχυρό νόμισμα. Δεν είναι το νόμισμα ισχυρό. Στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε, καμιά φορά και από σένα ακούγοντάς σε, νομίζω ότι έχεις πέσει στην παγίδα, συγγνώμη που στο λέω με ευγένεια και σεβασμό. Καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι το νόμισμα κάνει ισχυρή την οικονομία. Η οικονομία κάνει ισχυρό το νόμισμα. Αν δεν έχει ισχυρή οικονομία, το νόμισμα δεν μπορεί να γίνει ισχυρό.
1: Ναι,
0: ο Γερμανός δεν έχει πρόβλημα να έχει μάρκο ή να έχει ευρώ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υποτιμήσεις. Οι συντάξεις είναι εκεί που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι εάν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχουν συντάξεις των 600 ευρώ, των 1200 ευρώ, γιατί θα υπάρξει μια τεράστια υποτίμηση, mm-hmm. εάν συμβεί, που απεύχομαι.
0: Αν φύγουν εννοείς οι μεγάλες χώρες από το ευρώ, φυσικά θα υποτιμηθεί το ευρώ, λογικό είναι.
1: Ναι, υπάρχει σχεδιασμός από το πολιτικό σύστημα για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τι για διάλυση της ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εάν συμβεί, τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας.
0: Ναι, το έκανε η Βρετανία και μετάνιος, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αλλά
0: στη Βρετανία βλέπεις, θέλουν να επανέλθουν οι Βρετανοί. Κάηκαν.
1: Εντάξει, ζορίστηκαν για εμπορικούς λόγους.
0: Για οποιοδήποτε. Ναι. Πάντως ζορίστηκαν και θέλουν να επανέλθουν.
1: Αλλά η Λίρα είναι πάλι ισχυρότερη του ευρώ.
0: Ναι, γιατί η οικονομία τους είναι ισχυρή, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είμαστε εμείς Βρετανοί.
0: Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε, νομίζω.
1: Λοιπόν.
2: Έχουμε εδώ ένα ερώτημα στο Viber, κύριε Γιάννη, μόλις τελειώσετε με τα...
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Ανέστης, 19-5 του 65, ένα χρόνο ΙΚΑ, 19-5 του 65 μάλλον γεννηθείς, έτσι, ναι. Ένα χρόνο ΙΚΑ, 1989, όλα τα υπόλοιπα, τσα, εύκα, αυτοκινητιστής, de facto λέει στα 62 ή στα 67, ή μπορώ να βγω στα 63 και να αγοράσω λιγότερα ένσημα, ευχαριστώ.
1: Μπορεί να στα 63 να ξαγοράσει λιγότερα ένσημα. Από τα 62 και μετά, με την επταετία μπορεί να αγοράσει, μπορεί να πάρει σύνταξη. Αλλά όσο αργότερα φύγει, θα εξαγοράσει λιγότερα. Πάντως, εάν συνεχίσετε να εργάζεστε, σας συμφέρει να εξαγοράσετε ακόμα και 7 χρόνια, αν χρειάζεστε, για να παίρνετε τη σύνταξη και να συνεχίσετε να εργάζεστε.

0: δικές ανάγκες. Έτσι. Και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι προεκλογικό.
1: Που έχουν προστατευόμενα μέλη, εννοείς, ναι, ναι, άτομα με ειδικές, ναι, ανάγκες.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι
0: στα 60, είναι στα 62 και ξαφνικά πήγε στα 62 από το ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Η πρόταση είναι το 55ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και θα
1: είναι
0: πρέπει...
1: Είναι πολλοί αυτοί, Γιάννη, που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Δεν θα ζημιώσει τον προϋπολογισμό.
0: Και εξάλλου δεν είναι πατάς ένα κουμπί και βγαίνουν όλοι 55άρδες. Θα βγαίνουν σταδιακά.
1: Ναι.
0: Άντε να είναι αυτοί που θα ωφεληθούν 500, 600, 1000. Και σταδιακά θα βγαίνουν στη συνέχεια, ναι, όσοι...
2: Και πάνω απ' όλα είναι δίκαιο αυτό, έτσι, για τους ανθρώπους.
1: Είναι και ανθρώπινο, είναι κοινωνικό πρόσημο αυτό. Δεν μπορεί να το αφήσεις έτσι.
2: Είναι δίκαιο σε ένα κράτος που τόσα χρόνια δεν είχε και
1: ιδιαίτερη φροντίδα. Και σε μια οικονομία που έχει περίσσευμα τώρα, μα είναι κάποιες λίγες χιλιάδες ανθρώπους.
0: Γνωρίζω, αγαπητοί φίλοι εκεί έξω, ανθρώπους που έχουν δύο παιδιά αμαία.
1: Αυτοί δεν παίρνουν...
0: Παίρνουν κάποια επιδόματα, αλλά αναγκάζεται και το ένας από τους δύο να κάθεται στο σπίτι και δουλεύει ο ένας. Και προσπαθούν να ζήσουν με τα επιδόματα, με το ό,τι παίρνουν και το μισθό, όποιος είναι ο μισθός του συζύγου.
2: Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Ζουν μια δύσκολη, πολύ κουραστική ζωή οι άνθρωποι αυτοί, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Και δεν φτάνουν για τα επιδόματα, γιατί πολλές περιπτώσεις χρειάζονται και αναλώσιμα, τα οποία και αυτά παίρνουν ένα ποσοστό, αλλά στη συνέχεια τα υπόλοιπα τα πληρώνουν.
1: Τώρα, Γιάννη, συζήτηση για την σύνταξη. Πόσο ρεαλιστική. Γιατί ο καθένας δεν την... Λέει ο καθένας, υπόσχεται, τάζει σε οποιονδήποτε. Πόσο ρεαλιστικό είναι σήμερα να δοθεί 13η σύνταξη.
0: Όλα μπορούν,
1: και δώρο.
0: Όλα μπορούν να συμβούν με καλή διαχείριση και δουλειά και με αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ.
1: Μήπως είναι... πρέπει να ξεκινήσεις από την αύξηση του ΑΕΠ για να δώσεις λίγο αυτό. Κατάλαβες, επειδή είμαι λίγο. Ναι.
0: Γιατί όταν πριν 15-20 χρόνια ο Σιμίτης είχε κάνει το ΕΚΑΣ, το ΑΕΠ ήταν 250 δισεκατομμύρια. Τώρα δεν είναι ούτε 220. Λιγότερα.
1: Όχι, νομίζω ότι φτάσει στα 240, αν δεν κάνω λάθος φέτος. Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί μέσα στην κρίση χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, έτσι. Μόνο σε περιπτώσεις πολέμου γίνεται αυτό.
0: Όπως επίσης και η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι 72 χωρίς κούρεμα των προστήμων και θα πρέπει να πληρώσεις από το 23 και μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Ο κύριος Λάμπρος εδώ ρωτάει, λέει, κύριε Γιάννη, τι είναι η υπερεργασία?
2: Α, μήπως ρωτάει τη διαφορά μεταξύ υπερεργασίας και υπερορίας, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Τι διαφορά έχει?
0: Οι περισσότεροι δεν την πληρώνονται κιόλας και γι' αυτό μάλλον ο φίλος ενδιαφέρεται.
1: Ναι, τι είναι δηλαδή?
0: Είναι πάνω από το 8ωρο.
1: Και η υπερορία τι είναι?
0: Και αυτή είναι πάνω από το 8ωρο. Αλλά η υπερεργασία δεν είναι, μπορεί να είναι όταν έχει υπερορία. Και οι υπερορίες δεν ασφαλίζονται. Η υπερεργασία ασφαλίζεται και συνήθως πάνε τώρα την έχουν ελαττώσει ή μηδενίσει και βάζουν υπερορίες γιατί δεν πληρώνουν εισφορές.
1: Διαφορετικά θα πληρώνονταν γιατί υπερορίες δεν έχουν εισφορές.
0: Ναι, δεν έχουν από το, με τον καινούριο νόμο.
1: Αυτό είναι καλό βέβαια να σου πω.
0: Είναι για τις επιχειρήσεις.
1: Για τις επιχειρήσεις είναι
0: αλλά
1: καλό.
0: Αλλά στη σύνταξη θα πάρουν μικρότερη σύνταξη.
1: Ενώ στην υπερεργασία υπάρχουν εισφορές.
0: Πάνε βέβαια.

0: Ευχαριστώ τον Γιώργο, ο οποίος διορθώνει προς τα πάνω. Και εγώ παρασύρθηκα από εσάς που λέγατε 220 και είπα 240. Για 260 δις πάει το ΑΕΠ φέτος.
1: Πάει.
0: Πάει, ναι, εντάξει. Πάει. Και το καλοκαίρι, θυμίζω, λέγαμε δημοσιονομικό χώρο το, την άνοιξη, λέγαμε έχουμε κανένα δις και πήγαμε στα 2,5.
1: Και μάλιστα υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι μέχρι το 2030 θα είναι 300.
0: Ναι, γιατί ο σκοπός είναι να ρίξουν το δημόσιο χρέος επί του ΑΕΠ, είναι το μεγάλο στοίχημα, για να συγκλίνουμε με άλλες σοβαρές χώρες.
1: Σε αυτές οι περιπτώσεις, όταν αυξάνεται το ΑΕΠ, μπορούν να γίνουν πάρα πολλές κοινωνικές παροχές, όπως επίσης θα είναι εύκολο

0: να δοθεί και ο 13ος μισθός και στους συνταξιούχους.
1: Όταν αυτό, ναι, παρακαλώ. Γι' αυτό φωνάζω εγώ, όταν μπορούμε να τον δώσουμε. Μην λέμε αν δεν μπορούμε να τον δώσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βενέ. Είμαι ένας αγρότης συνταξιούχος, έχω μια κόρη αγρότησα. Στα 40 της τα χρόνια, πληρώνοντας 60.000 ευρώ, μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, θα πληρώνοντας 60.000 ευρώ ασφάλιστρα, θα πάρει ένα 500. Να μας εξηγήσει ο κύριος που ακούω, σας ακούω κάθε μέρα υπόψη.
1: Ο κύριος Γιάννης. Ναι,
2: ο κύριος
1: όταν Γιάννης, λέτε πληρώνοντας 60.000, τι τα έδωσε, Φάπαξ, όχι σταδιακά.
0: Σταδιακά, ναι.
2: Σταδιακά.
1: Σε πόσα χρόνια τα έδωσε αυτά τα 60?
2: Στα 40 χρόνια, έτσι είναι.
1: 40 χρόνια, δηλαδή 1.500 το χρόνο.
0: Περίπου.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει προς τα μπρος που λέμε.
1: Ναι, 1.500 περίπου το χρόνο, ναι.
2: Περίπου στα 60 και κάτι θα είναι, δεν θα είναι παράκα. Λοιπόν, για να πάρει ένα 500, 550.
0: Όχι, με 40 χρόνια δεν θα πάρει 500-550.
2: Η κατώτερη βαθμίδα, από ό,τι ξέρω, γιατί σκεφτόμαστε να αλλάξουμε και βαθμίδα τώρα, να μην είμαστε στη μέση της ασφαλείας. Λοιπόν, τόσα περίπου είναι, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή...
2: Να είναι 600 για να το συζητήσουμε.
0: Α, μπράβο, 600 με 650.
2: Να είναι 600, ναι. Εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή 550 αγρότης. Λοιπόν, ρωτώ τώρα εγώ. Ένας ο οποίος παίρνει εθνική σύνταξη, παίρνει 400 ευρώ.
0: Ναι, αγαπητέ, αλλά δεν παίρνουν όλοι εθνική σύνταξη.
2: Τι όλοι. Εγώ ξέρω ότι η εθνική σύνταξη είναι 380 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν τη λαμβάνουν όλοι. Γίνεται έλεγχος και μάλιστα εμπεριστατωμένος.
2: Μη μου το λέτε, γιατί ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, μπορεί στο χωριό σου να τα είναι έτσι.
2: Λοιπόν, αυτός που παίρνει αυτά τα λεφτά θα πάρει και 200 εκάς. Θα ξεπεράσει δηλαδή την κόρη μου που θα δώσει 60.000 ενώ άλλος δεν έδωσε ούτε ένα σέντ.
0: Αυτός...
2: Πώς βρίσκεται αυτό και το υποστηρίζετε?
0: Λοιπόν, έτσι, ακούστε με. ΕΚΑΣ παίρνουν εκείνοι που παίρνουν συντάξεις, εκείνοι που παίρνουν γιατί αυτό που λέτε εσείς είναι κοινωνικό επίδομα, δεν είναι σύνταξη.
2: Αλήθεια, και το παίρνουν κάθε μήνα μέχρι που να πεθάνουν.
0: Ναι.
2: Τι κοινωνικό επίδομα είναι? Σύνταξη είναι, τι είναι?
0: Όχι, δεν είναι σύνταξη. Είναι προνοιακό επίδομα. Ο κόσμος λέει ότι παίρνω τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήγγυου. Είναι προνοιακό κοινωνικό επίδομα. Αυτοί δεν παίρνανε και δεν θα πάρουν ΕΚΑΣ. ΕΚΑΣ παίρνουν εκείνοι που πληρώσαν εισφορές.
2: Δηλαδή τώρα εγώ που έχω να είμαι μία φίλη μου που παίρνει αυτή τη σύνταξη στο χωριό μου.
0: Δεν θα πάρει ΕΚΑΣ αν δοθεί.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, θα το έλεγα, αλλά το γράφει και ο φίλος ο Γιάννης και είναι ορθό. Όταν λέμε το 60.000 φαντάζει μεγάλο. Όταν το μοιράζουμε σε 40 χρόνια είναι 1.500 το χρόνο, είναι 120 ευρώ το μήνα.
2: 175 έχουμε τώρα.
1: Ναι, όχι διαχρονικά, 175.
2: Ναι.
1: Ναι, και θα πάρετε 500.
2: Και θα πάω στα 250 για μπας και πάρω κανένα 800 δηλαδή.
0: Ναι, αγαπητέ, όμως έχετε και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα 175. Στην ουσία πληρώνετε...
2: Γιατί ο άλλος δεν έχει... Υπάρχει Έλληνας που δεν έχει.
1: Ναι, αλλά ακούστε, η μικρότερη εισφορά από ό,τι μου λέει ο Γιάννης όμως είναι 200. Πόσο είναι, Γιάννη, η χαμηλότερη του μισθωτού, 220?
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Στον κατώτατο μισθό.
0: Στο κατώτερο μισθό είναι 36% στα 800 τόσα ευρώ.
1: Άρα είναι 250 ευρώ είναι περίπου. Και αυτός θα πάρει, άμα δεν αυξηθεί ο μισθός του, θα πάρει και αυτός πόσα θα πάρει. Και δίνει.
0: Περισσότερες εισφορές. Και οι αγρότες αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουν 40 χρόνια και παίρνουν 650 ευρώ, θα κάνουν απόσβεση μέσα σε 8 με 9 χρόνια. Για να λέμε και τα πράγματα όπως ακριβώς συμβαίνουν. Ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι μικρή η σύνταξη.
2: Τα
0: 600 ευρώ.
2: Να τη δεχτώ μικρή, δεν έχω θέμα. Να τη δεχτώ. Αλλά συγκρινόμενος τώρα με έναν συνταξιούχο ο οποίος πήρε αυτά τα ολίγα. Αν τώρα μου βγάζετε απ' έξω τη μερίδα αυτών που θεωρούνται επιδιωματούχοι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό που σας λέω αυτό είναι.
2: Αν δηλαδή ο καθένας που παίρνει μια εθνική ασφάλεια, γιατί το λένε εθνική κατώταρη σύνταξη, κάπως έτσι το λένε, ακούω εγώ, δεν ξέρω.
0: Αν στην οικογένεια υπάρχει σύνταξη, είναι ένα ζευγάρι και υπάρχει σύνταξη των 600 ευρώ, το έτερο ίμιση δεν παίρνει τίποτα.
2: Δεν παίρνει τίποτα, αλλά γι' αυτό και εκείνη είναι, ελκυστική και κατεβαίνει να. Και εκείνη. Ακόμα και αυτό είναι.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να εδώ διαμαρτύρω.
3: Για να πάρει κάποιο σύνταξη ανασφάλιστη υπερήλικα, επίδομα, όπως λες πιο σωστά.
0: Πρέπει να μην μπαίνει το έτερο ενίμιση πάνω από 600 ευρώ.
3: Αυτός ο άνθρωπος, άλλο θέλω να ρωτήσω, δεν έχει εργαστεί ποτέ? Ή δεν φτάνουν τα ένσημά του?
0: Μπορεί να έχει εργαστεί και να έχει 2.000 έσημα.
3: Να έχει λίγα
0: ένσημα. Ανακοινώθηκε βέβαια από το Ανδρουλάκη ότι θα δώσει αναλογική σύνταξη.
1: Ναι. Αναλογική και από πιο χαμηλά από τα 4,5 χιλιάρικα.
0: Ναι,
1: δεν είχε από τα 1500.
0: Ό,τι έχει πληρώσει, τέλος πάντων. Ναι. Όπως γίνεται στην Ευρώπη.
1: Ναι. Εδώ βέβαια ο Γιώργος λέει κάτι. Γιατί ρε παιδιά, λέει 13ο ή 14ο μισθός, δεν υπάρχει τρόπος να αυξηθεί ο βασικός μισθός για έναν 12. Γιατί πρέπει να είναι και καλά 10 για να γίνει αυτό το πανηγύρι.
0: Αυτό θα ήταν καλύτερο.
1: Γιατί
0: θα δίνεται κάθε μήνα, ενώ το 13ο δίνεται στο
1: τέλος. Δεν έχει άδικο. Τι το συζητάτε και το κάνετε για να γίνεται πανηγύρι από τα μπαλκόνια.
0: Εντάξει, μπορούσε να γίνει και αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Αλλά επειδή θα τα πληρώνεις κάθε μήνα αυτά, ας σου λέει καλύτερα να πάνε στο τέλος.
1: Ναι.

0: Απόστολο, θα είναι ο Απόστολο. Ναι, Απόστολε, το ΑΕΠ φυσικά και αυξάνεται και μέσω τη αύξηση των φόρων, των φορολογικών εσόδων. ΑΕΠ είναι η πίτα που παράγει η χώρα όλο το χρόνο, ρε παιδί.
1: Άλλο φόροι.
0: Ναι, αλλά είναι μέσα στο ΑΕΠ, όλο αυτό.
2: Τα πάντα όλα μετρούνται.
0: Όλα
2: τα
0: είναι μέσα.
1: Απλά να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου απάντησε ο Πιερακάκης γι' αυτό και είπε ότι το 10% αυξάνεται, είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι το μεγάλο των εσόδων από φορολογία. Το υπόλοιπο είναι από πάταξη φοροδιαφυγής, από επενδύσεις, από δουλειές, από τέτοια πράγματα, έτσι.
2: Από Airbnb.
0: Ο Στέφανος.
1: Ναι, όλα, έσοδα είναι αυτά. Τα Airbnb ποιος τα παίρνει, Γιάννη μου?
2: Το κράτος.
1: Όχι το κράτος. Εγώ, ο διπλανός μου, ο παραδιπλανός μου που νοικιάζω στο σπιτάκι,
2: ναι,
1: του τα παίρνει.
2: Αλλά πέρυσι αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους από τα Airbnb 1,2 δις.
1: Και... δεν πρέπει να φορολογείται,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, εκτός που φορολογείται, πληρώνει σε κάθε. Σε κάθε κλείσιμο.
1: Μα όπως κάνουν τα ξενοδοχεία. Είναι επιχείρηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι, παιδιά, αλλά αυξήθηκαν και τα έσοδα αυτών που έχουν τα Airbnb.
1: Αυτό λέω τόση ώρα.
0: Παιδιά, μην τρελαθώ. Λοιπόν, ο φίλε άγνωστε τι γράφει εδώ. Ξέρουμε, γίνονται εργασίες στο δρόμο για Κατερίνη. Γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο με τον κύριο Γιάννη, μπορώ να
0: σας ακούει, βέβαια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Είμαι γεννημένος το 1971. Έχω 6.000 βαρέα ένσημα οδηγού, 500 απλά και έχω και 6 χρόνια δουλεμένα στη Γερμανία. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
2: Στα 62, αλλά τώρα τα ένσημά σας είναι αυτή την περίοδο βαριά?
3: Είναι βαρέα, εξακολουθούν να είναι βαρέα, 300 ένσημα το χρόνο.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσετε με βαρέα, στα 62 παίρνετε πλήρη σύνταξη. Δηλαδή το 71 είστε 55, μετά από 7 χρόνια.
3: Τα ένσημα τα οποία έχω στη Γερμανία δουλεμένα.
2: Τα ένσημα στη Γερμανία, οι Γερμανοί θα σας πληρώσουν στα 67.
3: Ναι,
2: απλά θα τα δηλώσετε όταν θα πάρετε σύνταξη από εδώ για να ενημερωθεί η Γερμανία. Και θα σας δώσει αναλογία. Πόσα χρόνια έχετε στη Γερμανία?
3: Στη Γερμανία είχα 6 χρόνια δουλεμένα στο Μόναχο.
2: 6 θα είναι γύρω στα 200 ευρώ, 180 περίπου.
3: Ναι, με 6.000 όμως ένσημα βαρέα μπορώ να φύγω στα 62.
2: Βέβαια.
3: Πώς θα συνεχίζω να κολλάω?
2: Βέβαια, γιατί οι διατάξεις με τα βαριά είναι διαφορετικές από τις διατάξεις στα μεικτά.
3: Άσχετα αν σε περίπτωση νομίζω ή 3 ή 4 χρόνια δουλεύαμε κανονικά 12 και 13 ώρες και μας κολλούσαν 4 ώρα. Είναι άσχετο αυτό?
2: Άσχετο, απλά θα πάρετε χαμηλή σύνταξη, γιατί θα βγει ο μέσος όρος των εισφορών.
3: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που έχετε, αγαπητέ, στα 62 σας το λιγότερο 3.600 βαρέα και εσείς έχετε 6.000 και 1.000 από αυτά είναι τα τελευταία 13 χρόνια, μπορείτε να βγείτε στα 62 με πλήρη αναλογική. Αναλογική ανάλογα με τα αίσθημα που έχετε, δηλαδή. Έτσι.
3: Ναι.
2: Εσείς θα έχετε προϋποθέσεις, αλλά θα πάρετε σύνταξη πλήρη μεν, αλλά κουτσουρεμένη, επειδή από ό,τι μας είπατε.
0: Ήταν
2: είναι μερική
0: απασχόληση να δούλευε ο άνθρωπος περισσότερο. Ναι. Να σε καλά, αγαπητέ μου.
2: Δυστυχώς, αγαπητέ, αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που έχω, το 45% των εργαζομένων είναι με εργασία κάτω από 6 ώρες.
3: Κύριε Γιάννη, να σας πω κάτι. Δούλευα, ειλικρινά σας το λέω, δούλευα 12 και 13 ώρες την ημέρα. Μας παίρναν την ψηφιακή κάρτα από το λογιστήριο, την χτυπούσαν αυτοί σύμφωνα με το ωράριο με το οποίο μας είχαν δηλωμένο, δηλαδή 8 με 12, και από εκεί και πέρα όλα πήγαιναν καλά.
2: Το ίδιο μου έχουν πει τώρα ότι γίνεται και με το 13ωρο.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
4: Κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα.
4: Κύριο Γιάννη,
0: σας ακούει.
4: Δεν ξέρω αν μπορεί να με απαντήσει. Έχω την πεθερά μου. Είναι με άνοια, 90. Η γυναίκα μου δουλεύει στο νοσοκομείο καθαρίστρια. Μπορεί να σταματήσει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα, να μπορεί να κοιτάει τη μητέρα της? Γιατί...
2: η μητέρα σας παίρνει σύνταξη, η πεθερά σας χειρίας?
4: Ναι, παίρνει και χειρίας, παίρνει και δικιά της σύνταξη. Μαζί είναι η ίδια είναι. Δηλαδή, παίρνει.
2: Κάνατε αίτηση για επίδομα συμπαράστασης εταίρου προσώπου?
4: Όχι, δεν έχω κάνει αίτηση. Τίποτα
2: για
4: δεν
2: κάνετε,
4: κάνει.
2: Επειδή παίρνει.
4: Να ρωτήσω.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κάντε αίτηση, επειδή παίρνει χειρίας.
4: Ναι.
2: Κατά 80% μάλλον δικαιούται το επίδομα. Βέβαια, δεν ξέρω η Επιτροπή αν θα της δώσει το ποσοστό, γιατί είναι μεγάλη γυναίκα.
4: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
4: Έγινε, ευχαριστώ, ναι.
0: Να είστε καλά, καπιτέ. Καλή σας ημέρα.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ βοηθητικό αυτό το επίδομα. Το επίδομα φροντιστή, όπως το λέμε εμείς.
2: Ετέρου προσώπου.
1: Ναι. Είναι πολύ βοηθητικό, γιατί πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν μπορούν να τους βλέπουν τα παιδιά εύκολα ή είναι δύσκολη η κατάσταση. Και τους βολεύει πολύ αυτό.
0: Ρωτάει εδώ ένας φίλος Γιάννη, μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Σοπασής, γιατί πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο ΙΚΑ. Τι πληρώνουν στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ πλέον, φαντάζομαι εννοεί.
2: Κοίταξε, κάποιοι πληρώνουν τη διαφορά των εισφορών επειδή πληρώνεις μία εισφορά. Πολλές φορές όμως δουλεύουν και σαν μισθωτοί και είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και στο τέλος γίνεται καθάριση. Εάν δεν καλύπτει η εισφορά που πληρώνει στο ΤΕΒΕ, ας πούμε, τα 250 ευρώ και η εισφορά που είναι 300, πληρώνουν ένα 50 επιπλέον.
0: Αυτό εννοεί ο άνθρωπο. Αλλιώς, άμα είσαι μόνο ελεύθερο επαγγελματία, δεν έχει καμία υποχρέωση προς το ΕΦΚΑ, προς το ΕΚΑ.
2: Όχι.
0: Όχι. Τότε θα εννοεί μάλλον αυτό. Θα έχει τη διπλή ιδιότητα και μισθωτού και ελεύθερο επαγγελματία. Αν σας κάλυψε, αγαπητέ Στέφανε, καλώς. Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, πείτε το μας, γιατί πολλά πράγματα όπως τα διατυπώνετε δεν μας είναι εύκολο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι τα 500 ευρώ, τα 400 ευρώ θα είναι αφορολόγητα, έτσι.
0: Ποια 400?
1: Για τους συνταξιούχους, Νοέμβριο.
0: Και ακατάσχετα.
2: Και ακατάσχετα, ναι.
0: Το ακατάσχετα είναι μη γελάς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τρέμει στην ιδέα να του κατασχέσουν.
2: Έχει γίνει το ακατάσχετο τώρα 1.600 ευρώ.
0: Ναι, έχει πάει στα 1.600, ναι. Και καλά έκανε και πήγε.
1: Και είπαμε, Γιάννη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, είναι χωρίς 400. Και
2: έχει,
1: περιουσιακά.
2: Έχει, όταν λέει, ναι.
1: Ναι, και τα δύο. Ωραία, αυτό είναι καλό.
0: Ναι, γιατί
1: άρα πότε... πρακτικά το παίρνουν όλοι άνω των 65.
2: Το παίρνουν όλοι άνω των 65. Είναι περίπου, περίπου στα 2 εκατομμύρια. 1.900 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα, Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε για όλα.

Ώρες για σπουδές. Ώρα για σπουδές. Η απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα κάθε ενός και κάθε μιας. Το EFS University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση εκείνων οι οποίοι θα επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση. Κάπου εδώ παραδίδουμε στην Έφη την παφή του, η οποία είναι πανέτοιμη να αναλάβει. Καλή συνέχεια. But

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ολοκληρώθηκε χθες η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξεκίνησε χθες το απόγευμα η αγρυπνία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη. Οι δύο και τρία απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία, συγκεκριμένα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και στη συνέχεια η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Σουηδία και την απομάκρυνσή της προς τη σοσιαλδημοκρατία έκανε λόγο ο Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής στη Σουηδία μετά και τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα. Η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει τις χειρότερες εκλογές, αυτή τη στιγμή έχει τη χαμηλότερη απήχηση που είχε ποτέ, φτάνοντας στο 28%, ενώ είχε φτάσει ακόμη και στο 45% στο παρελθόν. Επίσης, η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία ήταν μικρότερη από τις προηγούμενες εκλογές του 2022, καθώς έπεσε στο 80% με τη συμμετοχή συνήθως να κυμαίνεται άνω των 85%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τώρα στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε χθες το βράδυ του Άρη με 2-0 στην Τούμπα. Ο Ενδιαγέ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 32ο λεπτό και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 42ο. Μιλώντας λίγο μετά τη νίκη του Αλεξάνδρ Σβέρεφ επί του Αμερικανού Μπεν Σέλτον και την κατάκτηση του US Open, ο Γερμανός τενίστας αναφέρθηκε στη μητέρα του, η οποία φρόντισε ώστε ο διαβήτης τύπου 1 να μην περιορίσει ποτέ τις φιλοδοξίες του. Όταν ο τετράχρονος γιος σου διαγνώσκεται με διαβήτη και οι γιατροί σου λένε στο ιατρείο ότι ζωή και αθλητισμός θα είναι πολύ περιορισμένα για αυτό το παιδί, χρειάζεται μια πολύ δυνατή μητέρα για να πει: ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει, είπε ο Σβέρεφ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 25, στο Κιλκί τους 27, στην Κατερίνη και στη Βέρεια τους 29, όπως και στις Σέρες και στα Γιάννητσα.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε σήμερα με φρεσκάδες. Όχι ότι είμαστε και πολύ φρες. Μετά από μία εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, έκθεση και δουλειά. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ, ήταν μία πολύ ωραία εβδομάδα. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε πολύ καλά. Πολλοί κόσμος ήρθε στην 90η ΔΕΘ. Οπότε και να μην είμαστε πολύ φρες σήμερα, μέσα στη βδομάδα σιγά σιγά μέχρι την Τετάρτη θα έρθει η φρεσκάδα και πάλι πάνω μας. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, έφυπαφή του μαζί σας. Εγώ με εσάς και όλοι εσείς με μένα και με τον Status μας, με τον Status σας. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια μεγάλη δεσποτική γιορτή της χριστιανοσύνης μας, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός μας. Γιορτάζει ο Σταύρος, γιορτάζει η Σταυρούλα, χρόνια πολλά να πούμε στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και ο Θεοκλής και η Θεοκλία, Θεόκλια μάλλον, τον είναι το σωστό. Είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και είναι και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας μεταξύ άλλων. Πάμε για το επόμενο 2ωρο να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα με την Εύα Βερνάρδου στην αίθουσα σύνταξης.

0: Η έκθεση ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή. Πολλοί κόσμος πέρασε και χθες από την έκθεση, από το περίπτερο 16, από το stand μας, εκεί το 1. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ καλά σας λόγια. Σας ευχαριστούμε για την θετική άβρα και θετική ενέργεια. Πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται. Δώστε μου μισό λεπτάκι στο τηλέφωνο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός, είναι καλός, 16 λεπτάκια μετά τις 11. Αυξημένη κίνηση βλέπω. Α, πρέπει να έχουμε ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω εδώ. Στο ύψος της Βούλγαρη, με το που μπαίνεις δηλαδή από τη Μουδανιών, αντί να φύγεις δεξιά για περιφερειακό, πας ευθεία για κέντρο. Μπαίνεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της Βούλγαρη, λίγο πριν τη Χαριλάου, βλέπω ότι μου δίνει ο χάρτης ότι έγινε ένα ατύχημα. Είναι κάποιο αυτοκίνητο σταματημένο, χαλασμένο, έχουν τρακάρει κάποιοι. Αν είναι κάποιος εκεί, ας μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Και φυσικά πάμε λίγο στην Παθέα, γιατί βλέπω στο ρεύμα προς την έξοδο της πόλης, μετά το ύψος της Σύνδου, έχει ένα πολύ μεγάλο σημείο που έχει μποτιλιάρισμα. Νομίζω ότι γίνονται έργα εκεί. Αν είναι κάποιος εκεί, στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, μπορεί να καλέσει να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Μας ακούτε? Πέσατε.

Δεν ξέρω αν ακούσατε τι γίνεται, παιδιά. Σήμερα είναι Δευτέρα, αλλά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου βάζουμε πλώρη για το τρίτο Μασούτης Family Festival. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτό το festival. Πραγματοποιείται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει να λείψει κανείς, διότι από τις 10 το πρωί ο εξωτερικός χώρος του Grand Μασούτης Θέρμης γεμίζει μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα, γευστικές δοκιμές και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς, αλλά και για μας βέβαια τους μεγάλους. Και δεν σταματάμε εκεί, θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Γκάνζαρ, τον Πάνος Ντέντ, τον Σεφ Θωμάς, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenges καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να, μια πολύ ωραία ευκαιρία να κάνετε και κάτι διαφορετικό αυτό το Σάββατο 19 του μηνός, στο τρίτο Μασούτης Family Festival.

0: Με ανοιχτό το Viber φυσικά και τα τηλέφωνά μας εδώ για την αμφίδρομη επικοινωνία μας. 6908-357-800. Να πω την πρώτη μου καλημέρα στο Στέφανο, στο φίλο μου τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Ο Δημήτρης και ο Γιώργος, παιδιά, κάθε μέρα εδώ κάνουν διαγωνισμό ποιος θα στείλει πρώτος μήνυμα στην εκπομπή μου. Καθημερινά κερδίζει και άλλος. Για να δω, σήμερα κέρδισε ο Δημήτρης. Με πολύ μικρή διαφορά. 11 και 13 έστειλε ο Δημήτρης, 11 και 14 έστειλε ο Γιώργος. Και μιας και σιγά σιγά το φθινόπωρο άρχισε να μας δείχνει, δεν θα πω τα δόντια του τώρα, μας χαϊδολογάει λίγο στην πλάτη για να γλιτώσουμε από την πολύ πολύ ζέστη, μας δροσίζει το φθινόπωρο. Θέλω να σας αφιερώσω ένα πολύ ωραίο αγαπημένο μου τραγούδι που νομίζω θα σας αρέσει και εσάς. Έρχεται από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Γιατί είμαστε στις αρχές του φθινοπόρου. Πάμε όμως πρώτα στη γραμμή και φυσικά παρακάτω θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο καλλιτέχνη που τέθηκε σωρός του σε λαϊκό προσκύνημα από τα ξημερώματα και στη μία θα τελεστεί η κηδεία του. Παρακαλώ.
1: Δεν μου λέτε, κυρία Παπαγιάννη, ξέρετε.
0: Δεν σας ακούω, αγαπητέ, ξαναπείτε το λίγο. Δεν σας ακούω. Πάρτε λίγο έξω στην Εύα αν θέλετε, για να ρωτήσετε κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει. Πάρτε μια βαθιά ανάσα όπου κι αν είστε και απολαύστε.

Είμαστε λοιπόν στις αρχές του φθινοπόρου. Πάρα πολλά μηνύματα για το τραγούδι. Κάποιοι δεν το ξέρατε. Νομίζω ένα από τα πιο ωραία έτσι φθινοπορεινά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί βλέπω εδώ ότι μου έχετε στείλει μηνύματα. Πρέπει να έχει γίνει, παιδιά, ένα τροχαίο αυτή την ώρα. Στην είσοδο της πόλης, εκεί στη Βούλγαρη. Όσοι λοιπόν έρχεστε από Μουδανιών, μπαίνετε στη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της Βούλγαρη. Βλέπω ένα Μιχαήλ Ψελού, δηλαδή κάπου εκεί στο ύψος, λίγο μετά τη γέφυρα. Έχετε λίγο το νου σας. Έχει ένα αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα στο σημείο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός είναι καθαρός. Στο ύψος της Τριανδρίας ένα πολύ μικρό, μια μικρή καθυστέρηση στο μέτωπο προς τα δυτικά. Και φυσικά όσοι φεύγετε από την Θεσσαλονίκη προς την Κατερίνη, πριν τα Μάλγαρα, έχει ένα αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα, μεγάλες καθυστερήσεις μάλλον. Μάλλον έχουμε έργα εκεί στο σημείο, στην Παθέ, στην έξοδο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι ένας φίλος μου λέγε χθες, όπου και αν ανοίξω, social media, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κάπου ή και γύρω-γύρω όπου περπατάω, κάπου θα ακούσεις μέσα στην πόλη ανθρώπους να τραγουδάνε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό ο πρόωρος και άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δείχνει πόσο πολύ τον αγαπούσαν ακόμη και αυτοί που δεν τον άκουγαν. Τον αγάπησαν σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, σαν... σαν οντότητα, εν πάση περιπτώσει. Το τελευταίο χειροκρότημα λοιπόν στο Γιώργο στη Νίκαια, αυτή την ώρα γίνεται χαμός. Η κηδεία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Και να πούμε ότι καλά, ολονύχτιο πάρτι, σε εισαγωγικά το βάζω, αποχαιρετισμός πάρτι έξω από την εκκλησία με πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα απολογούνται και οι γιατροί ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε λίγο θα δούμε τον τιμοκατάλογο σε αυτό το ιατρείο. Πόσο δηλαδή κόστιζαν αυτές οι θεραπείες, ολιστικές θεραπείες που είχαν, εν πάση περιπτώσει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

πόσο κρίμα να φύγει αυτός ο άνθρωπος έτσι άδικα. Λοιπόν, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα σας τραγούδια, έχει πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά τώρα ως μικρές ξεχωρίζει και ένας πολύ καλός φίλος ακροατής μου ζήτησε και τα δύσκολα φεγγάρια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, πάμε να δούμε λίγο τον τιμοκατάλογο σε αυτό το ιατρείο, σε εισαγωγικά το βάζω, και όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, που όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και με το ρεπορτάζ, θα μπορούσε όλο αυτό να μην συμβεί, να μην χάσει τη ζωή του, παρά τα όποια προβλήματα προσωπικά μπορεί να είχε ο ίδιος με την υγεία του, τις εξαρτήσεις του, τον εαυτό του και τέλος πάντων την οικογένειά του. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε και στις Σέρες, γιατί πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στις Σέρες, όπου βράζει η δομή μεταναστών στο κλειδί. Θα έχουμε συνάδελφο να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σας ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Γεια σου Φίλιππε, πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά και στο Σταύρο και στη Σταυρούλα σήμερα.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7, επαφή του μαζί σας. Για πάμε λίγο στην γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Εφη μου, Ήρης.
0: Γεια σου, Ήρης.
1: Δεν ξέρω τι να πω για τα γεγονότα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι. Για ποια γεγονότα, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
1: Έφυγε ένας άνθρωπος άδικα.
0: Για το Γιώργο, λες, το Μαζονάκι. Ναι.
1: Για το δικό μας Γιώργο, όπως λέγαν όλοι.
0: Ναι, δύσκολη κατάσταση, άσχημη κατάσταση. Ναι, θα περάσουν οι μέρες, θα ξεχαστεί και αυτό όλο.
1: Αυτό
0: χτυπάει η φωτιά και ξέρεις. Μόνο σε μαμάδες, μπαμπάδες και πολύ κοντινούς ανθρώπους. Εμείς όλοι θα ξεχαστούμε, όπως ξεχαστήκαμε και με τον Καρά, όπως ξεχαστήκαμε και με άλλους τραγουδιστές που τους αγαπήσαμε. Να σε καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Δεν πάβει βεβαίως πάντα να σκέφτεται το μυαλό γιατί ρε φίλε, γιατί. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και μετά θα πεταχτούμε σέρες. Να δούμε τον δημοκατάλογο της κλινικής, υποτιθέμενης κλινικής, έτσι, εκεί όπου πέθανε ο Μαζονάκης. Να δούμε γιατί πήγαινε τόσος κόσμος εκεί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι εμείς μπορεί να μην κάναμε πλασμαφαίρεση, κάναμε άλλες ολιστικές θεραπείες και γίναμε καλά. Γιατί λέει με την κανονική ιατρική, την κλασική ιατρική δεν βλέπαμε χαϊρή. Τι λεφτά βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι, τι ήταν παράνομο, τι ήταν νόμιμο. Γιατί ξέρετε, η ολιστική προσέγγιση δεν είναι απαραίτητος κακή για κάποιους ανθρώπους και κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις. Δεν μιλάμε τώρα για σοβαρές παθήσεις, καρκίνους κτλ. Ή άλλα αυτοάνοσα πολύ σοβαρά. Εκεί θα πρέπει, εγώ δεν είμαι βέβαια γιατρός, αλλά δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω κάτι ολιστικό. Πρώτα θα πήγαινα στην κλασική ιατρική, η οποία έχει το πρωτόκολλό της. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις, πιο ήρεμες, πιο ήπιες, που ίσως με την ολιστική ματιά να βοηθιέται ο άνθρωπος. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Πάμε να δούμε όμως πόσα παίρνανε. Υπήρχε ένας ιδιότυπος κατάλογος, στον οποίο οι χρεώσεις μπορούσαν να ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και να φτάνουν μέχρι και σε χιλιάδες ευρώ. Λίγο υπομονή στα τηλέφωνα. Τι είχε λοιπόν, τι μπορούσες να κάνεις σε αυτή την άτυπη κλινική, να την πούμε. Μπορούσες λοιπόν να πάρεις ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος, βάζεις κάποια κιλάκια, είχαν τον τρόπο να σε αδυνατίζουν και διατροφής, μέχρι και να καθαρίσεις το έντερό σου, προγράμματα τα οποία συνδέονταν με προσπάθειες τεκνοποίησης, δηλαδή μπορούσε να πάει ένα ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και να βοηθηθεί. Και τα τελευταία χρόνια την ιδιαίτερα ακριβή άινους, αν το λέω σωστά, άινους φαίρεσης. Πρέπει να είναι αυτή, ναι, η πλασμαφαίρεσης. Μπορώ να μην το λέω και σωστά. Το αγγλικό. Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση γυναίκας η οποία είχε απευθυνθεί στους γιατρούς, τα διαβάζουμε σε ρεπορτάζ συναδέλφων, για να χάσει βάρος. Περιέγραψε λοιπόν ότι η επίσκεψη

δουλέψει μόνο για να πάει σε αυτούς τους ανθρώπους και να τη βοηθήσουν ολιστικά, κόστιζε 350 ευρώ η επίσκεψη, έτσι. Ακολούθησε αξιολόγηση με συσκευή στην οποία τοποθετούσε την παλάμη της και της δόθηκε συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια της προτάθηκαν συμπληρώματα και σκευάσματα, όπου το συνολικό κόστος ξεπερνούσε τα 500 ευρώ. Τελικά δεν τα αγόρασε. Σε άλλη περίπτωση, η γυναίκα που είχε επισκεφθεί την γυναικολόγο κατά τα δικά της λεγόμενα, γιατί στον ιατρικό σύλλογο είναι καταγεγραμμένη ως άνευ ειδικότητα, το 2018 λοιπόν, σε μία περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συλλάβει αυτή η γυναίκα, είπε λοιπόν το 18 ότι κόστισε 300 ευρώ η επίσκεψη, το να πας δηλαδή να σου δώσει μερικές συμβουλές και να πάρει το πρώτο ιστορικό, ενώ μετά την εξέταση με τη συσκευή αυτή τη μαγική, από ό,τι καταλαβαίνω, βάζει την παλάμη και στα βρίσκει όλα, και τη λίστα τροφών που της δόθηκε, της προτάθηκαν σκευάσματα που κόστιζαν 400 ευρώ. Και βέβαια υπήρχαν και πολύ πιο σύνθετες υπηρεσίες. Ήταν ο λεγόμενος καθαρισμός εντέρου, που έδινες 500 ευρώ για να σου καθαρίσει το έντερο και να είσαι, λέει, σε 9-5 μετά. Και φυσικά η πλασμαφαίρεση, η οποία μπορούσε να φτάσει μέχρι και τις 7.000 ευρώ. Και προφανώς την έκαναν άνθρωποι που είχαν γερό πορτοφόλι, όπως είχε και ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης. Μάλιστα, για να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα, στην πλασμαφαίρεση, όπως λέει το ρεπορτάζ, και υποστηρίζουν και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, γιατί τώρα μιλάει, ανοίγουν τα στόματα, μπορούσαν να προσθεθούν πέρα από τις 7.000 και άλλες 3.000 ευρώ για βιταμίνες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Για να έχεις, ρε παιδί μου, καλύτερο αποτέλεσμα.

Τώρα βέβαια αυτό το οικονομικό σκέλος αποκτά πλέον και μια ιδιαίτερη σημασία, διότι στην υπόθεση έχει κάνει την είσοδό της και η ΑΔΕ, έτσι. Διότι οι φορολογικές αρχές μαθαίνουμε ότι έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους από το ιατρείο και εξετάζουν τώρα τα πάντα. Τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά, δηλωθέντα εισοδήματα, διότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μια πολύ έτσι, πλούσια ζωή. Κολονακιώτες. Γιώργος Μαζωνάκης, η καρδιά του τον πρόδωσε. Τον πρόδωσε η καρδιά του και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο σε σένα, Γιώργο, για ακόμη μια φορά.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στις Σέρες. Θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Μαζονάκη λίγο μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στις Σέρες, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι καζάνι που βράζει η δομή μεταναστών εκεί στο κλειδί. Έχουμε νέα σοβαρά επεισόδια και απόπειρες απόδρασης. Νομίζω χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η καλή συνάδελφος η Ζωή Χειμωνίδου, η οποία είναι δημοσιογράφος στο infonews24.gr των Σερών. Ζωή, καλημέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, σωστά. Σε 8 λεπτάκια, ναι, όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, Ζωή μου, δύσκολα τα πράγματα. Τι γίνεται, είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο, μαθαίνουμε και χθες το βράδυ.
1: Γενικά οι εξεγέρσεις και οι απόπειρες αποδράσεων από τη δομή στο κλειδί τείνουν να γίνουν ρουτίνα, τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Mm-hmm. Είχαμε και χθες, είχαμε και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σχεδόν μέρα παραμέρα, νωρίς κάθε μέρα σημειώνονται κάποια επεισόδια, τα οποία μετά τα αρχικά επεισόδια τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, όπου είχαμε αποδράσεις, ναι. Η αστυνομία έχει κάνει πιο ισχυρή την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά να σας πω κάτι, πού να πρωτοπρολάβουν και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε.
0: Ζωή, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσύ βέβαια έχεις καλύτερη εικόνα, αλλά εγώ βλέποντας εδώ τα βίντεο και τις φωτογραφίες, μιλάμε καταρχάς για την δομή μεταναστών που είναι στο κλειδί Σερών. Του Δήμου Συνδικής. Λοιπόν,
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Έχουμε και στις Σέρες δομή.
0: Σωστά, σωστά. Βλέπω λοιπόν κάποια containers τα οποία είναι εκεί μέσα ζουν, φαντάζομαι, αυτοί οι άνθρωποι. Και ναι, βέβαια βλέπω από πάνω ότι έχει μάλλον κλιματισμό. Φαντάζομαι δεν τους έχουν εκεί μέσα με τόση ζέστη χωρίς κλιματισμό. Βλέπω δηλαδή τις συσκευές από πάνω. Πώς ακριβώς είναι η κατάσταση, δηλαδή τους βάζουν εκεί με ποια προοπτική? Θέλω να πω, είναι δικαιολογημένη εν μέρη ίσως μια εξέγερση? Σε τι κατάσταση είναι?
1: Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις τους, γιατί η συγκεκριμένη δομή είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια ως μια προσωρινή λύση για τις ροές μεταναστών στα νησιά και ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός. Αμέσως μετά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ναι, ουσιαστικά άδειασε η κοινή δομή και έγινε το κλειδί στη Συνδική, έγινε κάτι σαν καταγραφή των Ουκρανών εκτοπισμένων, μέχρι να πάνε, γιατί στην Ουκρανία είχαν και κάποιο σπίτι, κάποιους γνωστούς εδώ στην Ελλάδα, οπότε ουσιαστικά περνούσαν από εκεί, έμεναν πολύ μια-δυο μέρες
0: και έφευγαν.
1: Έκτοτε, όταν έτσι λίγο έκατσε ο κουρνιαχτός από την Ουκρανία και μεγάλες ροές από εκτοπισμένους από την Ουκρανία, ουσιαστικά έκλεισε η δομή. Και μετά πάλι με τις ροές, ειδικά στην Κρήτη, θεώρησαν ότι θα έπρεπε να ξαναανοίξει και να φιλοξενεί, να κρατά μάλλον, γιατί κρατούμενοι θεωρούνται οι συγκεκριμένοι.
0: Δεν μπορούν να βγουν δηλαδή από εκεί, όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη εδώ στα Διαβατά, στη Συμμαχική, ή όπως είναι στις Σέρες η άλλη δομή. Μάλιστα.
1: Όχι, είναι κλειστή δομή και κατά κύριο λόγο εκεί πέρα υπάρχουν Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να ταυτοποιηθούν, είχαμε και πριν από λίγο καιρό και την επίσκεψη της πρέσβυρας του Μπαγκλαντές στο σημείο ότι χρειάζεται να ταυτοποιηθούν, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα, δηλαδή μπορεί να πάρει και 2 και 3 μήνες. Όταν όμως, όπως και να το κάνουμε, όποιος νορμάλ άνθρωπος είναι κλεισμένος μέσα, όπως είπες, σε ένα κοντέινερ, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι με το καύσωνα όσο και να...
0: κλιματισμός να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν ούτε δέντρα από ό,τι βλέπω, ούτε τίποτα. Είναι τα containers, σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι δηλαδή σαν ένα κλουβί όλο αυτό το πράγμα και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό που είπε ο κ. Πλεύρης, τον οποίο εμείς ως ΣΕΡΕΙ, το μόνο που κάνουμε είναι να ακούμε για τη δομή στο κλειδί όταν αναφέρεται μέσα από τα τηλεοπτικά, μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιες εμβέλειες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει επιλέξει συνειδητά, δεν ξέρω, να μην επισκεφθεί ούτε μία φορά, ενώ έχει κάνει περιοδία σε όλες τις δομές της Βόρειας Ελλάδας, σε όλες μας σε όλες και σε κάποιες και από δύο και τρεις επισκέψεις, όλο αυτό τον καιρό, όλους αυτούς τους μήνες, δεν έχει επισκεφθεί σε μία φορά τις δομές
0: των Σερών,
1: είτε στις Σέρες, που είναι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει, δεν, ναι. δεν έχουμε ούτε εξαγέρσει ούτε προβλήματα γενικότερα, αλλά ειδικά τη δομή στο κλειδί, που υποτίθεται ότι είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, δεν έχει μπει στον κόπο κανένας από αυτούς να την επισκεφθεί όλους αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, τι γίνεται, βρε παιδί.
0: Και έχουμε ζωή.
1: Έχουν και έντονες αντιδράσεις από τους αστυνομικούς.
0: Μπράβο, από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος λέει ότι πρέπει να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα, γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να καλύπτουμε με τα σώματά μας τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας. Και επίσης.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τις ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό, φανταστείτε ότι έχουν να διαχειριστούν και την όποια εγκληματικότητα πέραν της δομής
0: του νομού.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Του νομού. Ό,τι γίνεται, κλοπές, ληστείες, οτιδήποτε άλλο γίνεται, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τα καλύψουν με τα ήδη κενά που έχουν σε προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μάλιστα είχαμε και την κοινική παραδοχή προημερών του κυρίου Πλεύρη. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν ήταν στην ΕΡΤ ή στο Open. Ότι εντάξει, οι αστυνομικοί πληρώνουν ένα κόστος, αλλά αυτό είναι ένα κόστος για να μην κυκλοφορούν οι άνθρωποι έξω ελεύθεροι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Και δεν έχει επισκεφθεί αυτή τη δομή, η οποία βράζει εδώ και μήνες, και δεν έχει μπει κανένας σε κόπο από, από την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Πάντως. Ζωή μου, επειδή πρέπει να κλείσω, πρέπει να πάω σε δελτίο. Πάντως το μόνο σίγουρο από όλο αυτό που μας περιέγραψες, γιατί γίνεται χαμός τις τελευταίες ημέρες και όχι μόνο, τους τελευταίους δύο μήνες.
1: Και θα συνεχιστεί, να είσαι σίγουρη.
0: Απότιμα. Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Και θα συνεχιστεί, λέει.
0: Και θα συνεχιστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, γιατί όσο και να μην μας αρέσει να μπαίνουν στη χώρα μας λαθρέα άνθρωποι οι οποίοι. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι δημιουργούν και πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι όμως και ανθρώπινο να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Καλό είναι να βρεθεί άμεσα μία λύση και γενικότερα δεν είναι καλό από όλες τις πλευρές. Για τους αστυνομικούς, για τους ντόπιους, για τους ίδιους τους μετανάστες. Είναι δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστούμε, Ζωή Χειμωνίδου, πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τι έκαναν, αρχικά έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, βυθίζοντας τμήμα της δομής στο σκοτάδι, μετά εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, επιχείρησαν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα προκαλώντας φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, που από ό,τι βλέπω οι εγκαταστάσεις τι είναι, είναι containers τα οποία ναι, έχουν και κλιματισμό, τους δίνουν τη δυνατότητα να κοιμηθούν το βράδυ και να προστατευτούν από τις βροχές όταν αρχίσει να βρέχει προφανώς. Απόπειρα απόδρασης κάνουν. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν θέλω κι εγώ να μπαίνουν στη χώρα μου ανεξέλεγκτα αυτοί οι άνθρωποι, που όπως είπα, όχι όλοι, αλλά δυστυχώς κάποιοι δημιουργούν πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά κάτι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει με αυτή τη δομή. Είναι η δεύτερη, μιλάμε για το κλειδί των Σερών και όχι για την άλλη δομή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μοιάζει και είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα και οι καταστάσεις. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ, πέσατε εδώ. Τι τους κάνεις λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, ή τους κρατάς, αφού τους κρατάς σε εισαγωγικά εκεί σαν φυλακισμένους, δηλαδή τους δίνεις δυνατότητα να μπουν και να βγουν όπως γίνεται σε άλλες δομές, πρέπει να τους έχεις σε συγκεκριμένο τρόπο διαβίωσης, έτσι. Και πρέπει να βρεις και έναν τρόπο, αφού είναι λαθρέοι, παράνομοι, να φύγουν πίσω, αλλά να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί όπως και να έχει, επειδή είπαμε δεν είναι όλοι κακοί άνθρωποι, δεν είναι ανθρώπινο να μένουν τόσο καιρό υπό αυτές τις συνθήκες. Κάποια στιγμή είναι λογικό ότι θα ξεγερθούν. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα, Εύη.
0: Χαίρετε.
1: Πού το βρήκες αυτό το τραγούδι, βρε γάτα?
0: Ντόλι Πάρτον, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα.
1: Ξέρεις την ιστορία του τραγουδιού?
0: Βέβαια. Όταν κάναμε εκπομπή με τον Άρη τον Παπιδάκη και είχαμε τη στήλη. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγαμε, τέλος πάντων. Κάθε μέρα ο Άρης μας έλεγε την ιστορία ενός τραγουδιού. Έχουμε πει την ιστορία και από τον Τζολίν τουλάχιστον δύο φορές.
1: Τροβερή πάντως.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κρίμα που έφυγε, αλλά έτσι.
0: Εξαιρετική και η Ντόλι Πάρτον, ναι. Και με την. Έτσι, θύμηση, γιατί έφυγε πριν από κάνα μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, περίπου εκεί,
0: ναι. Το θυμήθηκα. Σου αρέσει, λοιπόν.
1: Εγώ, αλλά καλά.
0: Χαίρομαι. Φιλιά, φιλιά.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Νωρίτερα, δελτίο ειδήσεων. Με την Εύα Βερνάρδου, ακριβώς στις 12 και ένα πρώτο λεπτό, επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, στάτους 107 και 7. Και ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται αγαπημένος διαγωνισμός. Σας έχω σήμερα εξαιρετικό διαγωνισμό. Για τους αγαπημένους χυμούς Viva, κυρίες και κύριοι. Back to school, επιστροφή στο σχολείο, και θα σας κάνουμε δώρο σε λίγο. Ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς, παρακαλώ. Πώς θα πάρετε μέρος? Μέσω Viber, ετοιμαστείτε. Όσοι δεν ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός του Viber μας, πάρτε τώρα στυλό ή το κινητό σας και γράψτε 6908-357-800. Όταν επιστρέψω θα σας πω πώς θα πάρετε μέρος μέσω Viber. Μείνετε εδώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Δύο περιστατικά με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα στην κλειστή δομή φιλοξενία στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Συγκεκριμένα, περίπου 50 μετανάστες επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά σειρματοπλέγματα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Δημηρίας που βρισκόταν στη δομή. Έγινε χρήση χημικών και η κατάθεση τέθηκε υπό έλεγχο με την απόπειρα να αποτρέπεται. Στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σύγχυση έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα τμήμα της δομής να βυθιστεί σε σκοτάδι. Αμέσως μετά οι διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος των αστυνομικών, ενώ παράλληλα επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά σειρματοπλέγματα για να διασπάσουν τον κλειό. Ο Αλκετριζάη δεν επέστρεψε το πρωί σήμερα στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε από χθες το απόγευμα να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης ΕΦΕΚ, επισημένοντας ότι πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ενίσχυση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη λίμνη Ευβίας με μια ηλικιωμένη 80 ετών να χάνει τη ζωή της στην περιοχή Κατούνια. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό συνολικά 2 ηλικιωμένων γυναικών. Για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Σουηδία και την απομάκρυνσή της προς τη σοσιαλδημοκρατία έκανε λόγο ο Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής της Σουηδίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση σήμερα το πρωί στον Status FM, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μετά και τις πρόσφατες εκλογές που είχαμε στην χώρα, φαίνεται η αλλαγή της πολιτικής τάσης στον εκλογικό χάρτη της Σουηδίας. Ο κύριος Δελής στάθηκε στο μεταναστευτικό, καθώς οι ξένοι που εισραίουν στη χώρα δεν έχουν την ίδια βάση αξιών, δεν έχουν όρεξη να γίνουν μέλος της Σουηδίας, δεν έχουν πειθαρχία, υπάρχει σύγκρουση, φέρνουν τους δικούς τους τύπους δικαιοσύνης, δηλαδή τα λεγόμενα Ισλαμικά δικαστήρια, έχουν την κάθε εγκληματική δραστηριότητα ως μέσο διαβίωσης, έχουν μετατρέψει σε γκέτο τις γειτονιές όπου διαβιούν, ανέφερε ο Έλληνας πρώην Σουηδός βουλευτής. Σε κυκλοφοριακή επιφυλακή πρέπει να βρίσκονται σήμερα οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα διακοπεί η λειτουργία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις με κατατόπους, ενδεχομένως και βροχές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, στο Κιλκί στους 27. Στην Κατερίνη, τη Βέρεια, τις Σέρες και τα Κιανιτσά δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντιστοίχως στην Καστοριά τους 25 και στα Χρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Status FM 107 και 7 επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στον στάτους μας, στον στάτους σας. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα του στάτους. Έφη, παφή του, τα δέφη όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα 11 με 1. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης σήμερα. Δόξα τω Θεώ να λέμε κάθε μέρα. Και επειδή είμαι χαρούμενη, θα σας δώσω χυμούς. Ο στάτους, εγώ και φυσικά η χυμή Viva. Τι πιο ωραίο, ξεκινούν και τα σχολεία τώρα. Να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε, παιδιά, προσέξτε. Ένα κυβότιο, ένας ακροατής τυχερός ή μια ακροάτρια, ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml, 27 χυμούς έχει μέσα. Να παίρνουν τα παιδάκια σας στο σχολείο, τα μικρά ή και τα μεγάλα, ή να πίνετε κι εσείς με το πρωινό σας, μεσημεριανό, απογευματινό, γιατί όχι και βραδινό. Η χυμή είναι εξαιρετική, θα έχει χυμούς μέσα το κυβότιο από τρία διαφορετικά είδη. Είναι ο Viva Way, ο Viva Star και ο Viva Ροδάκινο, Μήλο, Πορτοκάλι. Θα σου πω μόνο ότι πρόσεξε τώρα, υπάρχουν δύο γεύσεις. Viva Star τεσσάρων φρούτων, Μήλο, Σταφύλι, Ροδάκινο, Αχλάδι. Φανταστικό. Από πόσο, 6-7 μηνών, σιγά σιγά που αρχίζουν τρώνε φρουτόκρεμες και αρχίζουν και μπορούν και πίνουν και χυμούλιδες, αν θυμάμαι καλά από εκείνη την ηλικία, μπορείτε να δίνετε στα παιδιά σας. Εξαιρετική και υπάρχει και ο Viva Star τριών φρούτων, Μήλο, Φράουλα, Σταφύλι. Είναι 100% φυσικός χυμός φρούτων, συνδυάζει αγαπημένα φρουτάκια που τα αγαπάμε τόσο πολύ και εμείς και τα παιδιά, είναι λαχταριστή γεύση. Φέρτε μου ένα Viva να πιω, ρε παιδιά, όση ώρα μιλάω, γιατί ναι, θέλω λίγο ενέργεια. Είναι απολαυστική και έχουν βιταμίνες B, C και E. E, ήθελα να πω. Τι θα κάνετε, πάρτε το κινητό στα χέρια σας και στείλτε μου μηνύματα, ένα μήνυμα στο Viber, ένα μήνυμα στο Viber, δωρεάν, μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις σήμερα, σε λίγο που θα κάνω την κλήρωση, ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα, παρακαλώ, ξεκίνα τώρα. Γράψε όνομα, επίθετο, δίπλα Viva Effi ή Viva Effi Παφίτου ή Viva Tade Effi, να έχει μέσα το Effi. Στέλνεις το μηνυματάκι στο 6908-357-800. Πάρα πολύ ωραία και γρήγορα. Στείλτε και 200 μηνύματα και 500 μηνύματα, όσα θέλετε, τζάμπα είναι. Γράφεις το όνομά σου, το επίθετό σου, δίπλα γράψε Έφη, Viva Έφη, Τάδε Έφη, ό,τι θες, να έχει μέσα το όνομά μου Έφη. Στείλτο στο 6908-357-800 λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα κάνω την κλήρωση.

0: Επίσης.
1: Γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας, παιδιά. Συνεχίστε να στέλνετε, ούτως ή άλλως κλήρωση θα κάνω. Κάτσε να ανοίξω ένα Viva, περίμενε. Ποιο μου φέρες? Ποιο μου φέρες? Ποιο? Α. Viva Star, παιδιά, ανοίγω τώρα τριών φρούτων. Φρουτοποτό αγαπώ. Και φυσικά δεν το λατρεύουμε μόνο εμείς, το λατρεύουν τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, έτσι. Γεύση εξαιρετική. Συνδυάζει τρία φρούτα τώρα αυτό που πήρα, για να το γράφει. Μήλο, φράουλα, σταφύλι. Μπέσε και Ι, βιταμίνες, γουστάρω. Πάρα πολύ ωραίος. Δροσιστικός. Φυσικός χυμός. Ολόκληρο κυβότιο θα κερδίσατε σήμερα. Αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα στο 6908-357-800 τώρα, γράφοντας το όνομά σας, το επίθετό σας και τη λέξη Έφη, το όνομά μου μάλλον.

Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.

0: λάθος. Ξαναβρείτε μάλλον το λάθος.
1: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Πάρε φίλε. Οφ. Βρείτε το λάθος, κυρίες και κύριοι. Για άκους, θα το βρείτε. Παρακαλώ. Να είχαμε λίγο λαδάκι από τη Λέσβο. Καλημέρα. Και ένα άλλο από τη Μυτιλίνη απέναντι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αν το έγραφε σε κείμενο κανονικά, το λάδι θα το έγραφε με ήττα.
0: Το πιο, το λάδι.
2: Ναι.
0: Έπαθε τσίπρα, έπαθε τσίπρα.
2: Δεν μιλάμε τώρα για το Αιγαίο και...
0: Ναι, εντάξει, μπορώ να το ευχαριστώ, να είστε καλά. Εντάξει, το καταλαβαίνω καμιά φορά, επειδή άνθρωποι είμαστε τώρα. Μπορεί να μπερδευτείς. Έχω κάνει εγώ, επικά έχω πει στον αέρα 25 χρόνια που κάνω, 25 παραπάνω. Κάπου εκεί έχω φτάσει, ραδιόφωνο. Που ήξερα τη σωστή απάντηση, αλλά μπερδεύτηκα. Αλλά άμα είσαι ρε παιδάκι μου τώρα πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, παλεύεις με τρέλα και κορδέλα να βγεις και πρώτο κόμμα κιόλας για να κυβερνήσεις, δεν συνεργάζεσαι με κανέναν. Μη μου λες παθαίνεις Τσίπρα, δεν μπορώ, δεν τα αντέχει το είναι μου, παρακαλώ.
3: Λέσβο και με τη Λίνη.
0: Ναι, να είστε καλά. Να σας πω, δεν κάνετε, δεν το κόβετε το νησί στη μέση. Κάντε το μισό προς τα δυτικά να είναι Λέσβος και το μισό προς τα ανατολικά να είναι Μυτιλίνη. Κόψτε το στη μέση, κάντε ρε παιδί μια διόρυγα, πώς το λένε, ένα ριοαντήριο. Αφού τι να κάνουμε. Τσίπρας και τώρα Ανδρουλάκης λένε Λέσβος και Μυτιλίνη ως άλλα δύο, σαν να είναι δύο. Κάντε το κι εσείς έτσι, τελειώνουμε. Αμάν. Βάλε ένα Eminem να το αφιερώσουμε στην Δημαρέση που της αρέσει. Την καλησπέρα μου στον Τόλι, στη Χριστίνα, στον Ευάγγελο, στον Παναγιώτη. Τι χαμός γίνεται στον Θωμά. Για να δω τα κορίτσια. Πού τα κορίτσια μου, στη Μέρη, στην Μαρία, στο Σωτήρη, στην Χρυσάνθη, στην Αλεξάνδρα, στη Χρύσα, στη Σία,

Λοιπόν, δεν με συμφέρει καθόλου να μιλήσω γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε επαφή του, δεν είπε τίποτα, λέει, για το Πάο Κάρι χθες. Τι να πω, τι να πω. Μπράβο στον Πάο. Χαρούμενη η μισή οικογένειά μου. Όχι μισή, περισσότεροι. Τα τρία μέλη της τετραμελούς οικογένειας ήταν χαρούμενα χθες. Μόνο εγώ είχα μαύρες πλερέζες. Δεν βαριέσαι όμως. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη, στάτους 107 και 7 βεβαίως. Η ΕΙΑΘ λοιπόν ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη μας, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας, αλλιώς τι να την κάνουμε, απλά να λέμε ότι υπάρχει. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται βεβαίως καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Πάμε λίγο στους δρόμους. Γιατί τι φιλαράκια είμαστε άλλωστε αν δεν δίνουμε χέρι βοηθείας ο ένας τον άλλον. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στα φανάρια άχι άλλου και δημιουργείται πρόβλημα και στο δρόμο από ό,τι βλέπω. Αλλά πάμε λίγο στην Παθέ, διότι βλέπω ότι έχουμε δύο τροχαία, μου δίνει τώρα εδώ ο χάρτης. Είναι τροχαία ατυχήματα στη ζώνη έργων που γίνονται εκεί λίγο πριν τα Μάλγαρα. Έχουμε έργα, έχουμε αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα και βλέπω τώρα ότι έχουμε και δύο τροχαία, εκτός αν είναι δύο σταματημένα. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος κινείται εκεί στην περιοχή, στο δρόμο, και μπορεί να μου δώσει λίγο εικόνα, 2-3-10-5-13.000. Κατά τα άλλα, περιφερειακός με καλή ροή αυτοκινήτων, με ένα μικρό σταμάτημα λίγο μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά ανοίγει γρήγορα, και το ίδιο και προς δυτικά με ένα μικρό σταμάτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

0: Μόλις μου ήρθε φωτογραφία από τον Steve, σε ευχαριστώ πολύ Steve. Όσοι λοιπόν κινείστε στην οδό από, περίμενε λίγο, Σύνδος Αχίαλος είναι αυτός ο δρόμος. Από Σύνδο προς Αχίαλο, μάλιστα. Έχουμε στα φανάρια Αχιάλου, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν έχει ρεύμα, χάλασαν τα φανάρια, έγινε κάποιο τροχαίο, αν είστε εκεί δώστε μου λίγο την εικόνα. Πάντως να ξέρετε ότι όσοι κινείστε προς Θεσσαλονίκη από εκείνη την οδό, δηλαδή από Άγιο Αθανάσιο, φτάνετε σιγά σιγά προς Αχίαλο και στο φανάρι της Σύνδου τέλος πάντων, κάτι είναι χαλασμένο, κάτι έχει τρακάπιος, έχει τρακάρει, κάτι έχει συμβεί και έχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα, πολύ μεγάλη ουρά, έχετε λίγο το νου σας. Και φυσικά προς την έξοδο της πόλης στην Παθέ, πριν τα αδειώδια Μαλγάρων, εκεί έχουμε έργα, ούτως ή άλλως είχαμε κίνηση, αλλά έχουμε και δύο τροχαία από ό,τι μου δίνει τώρα ο χάρτης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται και με το Μαζονάκι.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
2: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ποιήσε λάσκου κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Πραγματικά μας φαίνεται σαν ψέμα αυτό που βλέπουμε, παιδιά, εδώ, διότι σε λίγο πλησιάζει η ώρα, οπότε και θα γίνει κηδεία. Θα τελεστεί εξόδιος ακολουθεί και θα γίνει αμέσως μετά η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολλοί τραγουδιστές, πολύ αγαπημένοι τραγουδιστές, και εντάξει, ο Γιώργος Μαζονάκης πολλά χρόνια στη σκηνή, πολλά χρόνια μας τροφεύει με τα τραγούδια του, έχουμε περάσει και με τα τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Χαρές, λύπες, χωρισμούς, αγάπες, έρωτες. Και με αυτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αναλόγως με τα γούστα του καθενός, περνάς και διάφορες φάσεις στη ζωή σου παρέα με μουσικές. Εγώ ξέρετε ότι αγαπάω όλα τα είδη μουσικής και αγαπάω και τον Γιώργο Μαζονάκη πολύ. Βλέπω τον Νίκο Βέρτη, βλέπω την Νατάσα Θεοδωρίδου, βλέπω τον Νίκο Οικονομόπουλο, τον Κώστα Μαρτάκη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει, γνωστοί τραγουδιστές, επώνυμοι, απλός κόσμος, φίλοι. Ο Μιχάλης ο Κουινέλης, η Ήβη Αδάμου, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, όπου έχουν συνεργαστεί πολλές φορές. Ο Γιάννης ο Ξανθόπουλος, ο Μιχάλης ο Κουινέλης, σας είπα. Ο Λιανός, αν ποτέ σε δω, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, έχουν συνεργαστεί τελευταία και στο Voice και νομίζω θα ήταν και πάλι στο επόμενο.

φίλοι του από παντού, από όλους τους χώρους. Άνθρωποι που τον αγάπησαν, άνθρωποι που τον ήξεραν και όλοι οι άλλοι που δεν τον ήξεραν βεβαίως προσωπικά, αλλά έχουν περάσει πολλά μαζί του. Με τις μουσικές του και με την ερμηνεία του και με τα τραγούδια που ερμήνευσε εκπληκτικά. Και μου ζητήσατε ένα ακόμη λοιπόν, ας το ακούσουμε.

0: την απουσία σου.
1: Όχι, πες ρε εσύ Άρη Παπηδάκη τώρα, αγόρι μου. Το σπάς το στούντιο ή δεν το σπάς? Πες.
2: Άρη, μιλάμε για πολλά μπουκάλια.
1: Που το αγαπάμε όμως έτσι.
2: Πολλά μπουκάλια.
1: Πολλά μπουκάλια. Ειδικά με αυτό τραγούδια.
2: Με πολλά τραγούδια.
1: Με πολλά, αλλά αυτό κάτι έχει, ρε παιδί μου.
2: Πολύ σύντομη μια ιστορία από μαγαζί που δούλευα. Έρχεται ένας τύπος, κάθεται με την κοπέλα του. Μου λέει,
1: εσύ έπαιζες μουσική να πούμε,
2: ναι,
1: στο μαγαζί,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Και μου λέει, άμα βάλεις το τραγούδι που έχω στο μυαλό μου, να δεις τι έχει να γίνει. Το μαγαζί μέσα έχει 2.000 κόσμο τώρα, έτσι. Ναι. Και βάζω εγώ μαζονάκι.
1: Όπα.
2: Ναι. Και με κοιτάει και...
1: Αυτό έβαλες?
2: Όχι, δεν έβαλα αυτό. Άλλο. Έβαλα το 4 πήγε.
1: Α, και αυτό, επικό.
2: Ναι.
1: Το βάλω.
2: Και έρχεται μου λέει, δεν ξέρεις τι μου κάνεις τώρα, λέει. Πού είναι το γκαρσόνι? Λέω, πολλά έχω.
1: Πόσα πήρε μπουκαλάκια?
2: Δεν κατάλαβες.
1: Τι?
2: Όλο το μαγαζί κέρασε.
1: Πόσο πλούσιος ήταν αυτός ο τύπος, ρε φίλε.
2: Και ερχόταν συνέχεια ύστερα.
1: Πρέπει να ήταν πολύ ματσό ο άνθρωπος.
2: Πολύ, πάρα
1: έτσι.
2: Πολύ. Και ερχόταν πολύ συχνά.
1: Λοιπόν, ποιο έβαλες, το 4 πήγε?
2: Ναι.
1: Το έβαλες, ε?
2: Το έβαλα.
1: Το έβαλες?
2: Το έβαλα και θα το βάλεις και εσύ τώρα, γιατί έτσι πρέπει.
1: Όσο όμως ξεκινάει το 4 πήγε, μια που μπήκες μέσα γιατί γούσταρε Σάββατο, κάθε βράδυ του Σαββάτου, δεν μου κάνεις και την κλήρωση, γιατί ό, έχω θέλεις. 95 μηνύματα για τα αγαπημένα, τους αγαπημένους φυσικούς χυμούς Viva. Ή πιο πριν από λίγο, τον Viva τριών φρούτων. Μήλο, φράουλα, σταφύλι. Ρε, τι ωραία, τι νόστιμα που είναι. Δεν είχα ξαναπεί.
2: Εμένα η μικρή έχει κολλήσει με...
1: Με το άλλο. Μήλο, σταφύλι, ροδάκι, νοαχλάδι.
2: Όχι το...
1: Ποιο?
2: Αυτό και αυτό.
1: Με αυτό. Ναι, αυτά είναι φανταστική χημή, παιδιά.
2: Όχι το πρώτο που είπες, το δεύτερο. Το αχλάδι.
1: Βιταμίνες B, C και E. Έτσι, αγαπημένος ένα φρουτοποτό, θα το πω εγώ καλύτερα. Το λατρεύω και εγώ και τα παιδιά μου, έτσι. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Έχω 95 ακροατές που στείλανε μήνυμα για να κερδίσουν ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς.

0: Πες, πες μου ένα αριθμό, ρε, σε αρούλι μου από το 1 μέχρι το...
1: Λόγω του χθεσινού αγώνα θα πω 2.
0: Του σου δεν τρέπεσαι.
1: Μου λείψε αυτό το...
0: Θυμάσαι όταν είχε κερδίσει ο Άρης 4-2, 4-1 και σου είχα βάλει το 4. Είσαι...
1: Μα θυμάμαι αυτά. Είναι... Αυτά δεν γράφονται εδώ, κορίτσι μου. Γράφονται
0: η εκδίκηση
1: εδώ.
0: Είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
1: Γράφονται στην καρδιά.
0: Λοιπόν, ποιο νούμερο είπες, είπες.
1: Το 2.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, έχω την νικήτρια, είναι γυναίκα, αν και είχα και πάρα πολλά. Και γυναίκες και άντρες στο διαγωνισμό, τον οποίο θα τον κάνω κάθε μέρα, παιδιά. Έτσι. Αν δεν κερδίσετε σήμερα, μη στεναχωριέστε και αύριο μέρα είναι. Έχω... Η Μαρία Κολυμβάνου είναι η τυχερή για σήμερα. Μπράβο, μαράκι μου.
1: Και τον ύπνο μου έχω χάσει. Έχω
0: το κινητό της τελειώνει σε 889. Μαράκι μου, έχεις κερδίσει ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς. Θα βρεις έναν τρόπο να έρθεις από το στούντιο του Status FM 107.7 Σαλαμίνος 5 στο κέντρο της πόλης για να πάρεις το δωράκι σου όσο πιο σύντομα μπορείς. Καλό είναι να έρθεις να το παραλάβεις.

Άρε μαζό, άρε μαζό. Μαζό, όσο ζω, αυθεντικός. Εντάξει, για εμάς που δεν τον ξέραμε προσωπικά, δεν θα φύγει ποτέ έτσι. Που δεν ήταν φίλος μας, κολλητός δηλαδή, να ζούμε μαζί του καθημερινά. Έφη επαφή του, μαζί σας ήμουν για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Στα Κοτόπουλα Εμίλιος θα πάω. Με παραγγείλω κοτοπουλάκι. Έτσι, Ανδρέα Παπανδρέου. Θα τα αφήσω το τραγούδι όλο, μη μου στεναχωριέστε, δεν το κόβω. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη. Αγαπώ τα Κοτόπουλα Εμίλιος. Γιατί μπορείς να φας ωραία, να ευχαριστηθείς ατόφια γεύση κοτόπουλου με την υπογραφή Πίνδος, μαεστρία στο ψήσιμο. Και είναι και διέτης το κοτοπουλάκι, έτσι. Αν δεν μπορείς να πας από εκεί, 2-3-10-6-26-4-56. Φιλιά στη Λέσβο, φιλιά στη Μυτιλίνη. Πρέπει οπωσδήποτε σου λέω να γίνει κάτι με εμάς. Εσύ απ' τη μία να μου δείξεις πως περνάς την κυρία. Λοιπόν, έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου. Έτσι, βάζω ακουστικά να τον απολαύσω. Στα κουμπάκια, Άρης Παπηδάκης. Εμείς αύριο στις 11 να είμαστε γεροί. Άντε γεια. Μέρι, η Μαρία Κολυμβάνου κέρδισε, έτσι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
5: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
6: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς κατήχαν βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Πρόκειται για 36χρονο Τούρκο και 30χρονο Έλληνα. Η σύλληψή τους έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του ελληνικού FBI τους εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο τύπου ούζι, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Δύο περιστατικά με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα στην κλειστή δομή φιλοξενία στο κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Συγκεκριμένα επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά σειρματοπλέγματα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις της Όπκε και της Δημηρίας που βρίσκονταν στη δομή. Έγινε χρήση χημικών και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο με την απόπειρα να αποτρέπεται. Στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σύγχυση έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα τμήμα της να βυθιστεί στο σκοτάδι. Αμέσως μετά οι διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος των αστυνομικών. Ο Αλκέ Τριζάι δεν επέστρεψε το πρωί σήμερα στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη, επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε από χθες το απόγευμα να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Υπό εξέταση είναι πλέον το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλέον είναι ανοιχτό οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας αναφέρεται ότι έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης ΕΦΕΚ, επισημένοντας ότι πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ενίσχυση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό. Για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Σουηδία και την απομάκρυνσή της από την σοσιαλδημοκρατία έκανε λόγο ο Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής της Σουηδίας, τους Δημήτρης Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7, μετά και τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα του. Ως αιτία για την αλλαγή της πολιτικής στάσης στον εκλογικό χάρτη της Σουηδίας, ο κύριος Δελής στάθηκε στο μεταναστευτικό, καθώς οι ξένοι που εισραίουν στη χώρα δεν έχουν την ίδια βάση αξιών, δεν έχουν όρεξη να γίνουν μέλος της Σουηδίας, δεν έχουν πειθαρχία, υπάρχει σύγκρουση, φέρνουν τους δικούς τους τύπους δικαιοσύνης, δηλαδή τα ισλαμικά δικαστήρια, έχουν την κάθε εγκληματική δραστηριότητα ως μέσο διαβίωσης, έχουν μετατρέψει σε γκέτο τις γειτονιές όπου διαβιούν.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Κατά τόπους νεφώσεις και ενδεχομένως και τοπικές βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25, στο Κιλκί στους 27 βαθμούς. Στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στην Καστοριά τους 25 και στα Χρεβενά τους 27.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
8: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλησπέρα, παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
14: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Ένα το οποίο
17: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Προτείνω να ενωθούν Λέσβος και Μυτιλίνη.

0: Φτάνει πια αυτή η διχοτόμηση. Δεν μας έφτανε η Κύπρος. Και αφού ρε παιδιά έτσι το έχουνε, το έχουνε για χώρια. Πρέπει να τα ενώσουμε κάποια στιγμή γιατί μπερδευόμεθα. Ας πούμε άμα θέλουμε να μπερδευτούμε τι. Σύνταξη τώρα, θέλω τώρα σύνταξη σου, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς ποιος θα δώσει 13η, δεν κατάλαβα ακόμα, τη δίνει ο ένας, τη δίνει ο άλλος, την παίρνει πίσω. Όχι, είναι εφικτό, όχι δεν είναι. Πρέπει να βγει και ο Κασιδιάρης να βγάλει και αυτός ένα λόγο έτσι πύρινο. Να πει εγώ θα τη δώσω πρώτος. Σαμαρά φυλάξου, έρχεται ο Κασιδιάρης, εγώ στα λέω από νωρίς. Ή θα τον εντάξεις, ή θα σε εντάξει. Εντάξει.
1: Για να είμαστε εντάξει.
0: Όχι, για να είμαστε εντάξει που λέγει ο Άρης. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Βγήκαν τα Gremlins, αρχίσαν τα σχολεία. Έχουν κατακλείσει το σύμπαν. Η κίνηση πλέον έχει έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον. Γιατί πουκώνουν πιο νωρίς και πιο εύκολα οι δρόμοι. Πιστεύω να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Με ατσαλένια χαλίβδινα νεύρα. Και καλά τα... Τι, δεν είμαι θεός. Τάλος είμαι εγώ ρε παιδί. Πω πω πω. Και τόσο και σε λέει ο Αλκέτ Ριζάη. Το έφυγε λέει από τις φυλακές. Έβγαινε συχνά πυκνά αλλά γυρνούσε. Τώρα τον ήρθε να μην γυρίσει. Γιατί λέει δεν μπορώ να περιμένω εγώ να βγει ο Τσίπρας για να με βγάλει για πάντα. Έχω αγανακτήσει. Θα βγω με Μητσοτάκη τελείως. Δηλαδή βγαίνω αλλά δεν ξαναμπαίνω. Απ' την άλλη διαβάζουμε ότι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η κβαντική ιατρική ρε παιδιά. Έσχος, κατάκτη κάνει όλα δηλαδή ίσωμα.
1: Σαμάνι.
0: Ίσωμα. Είναι δυνατόν το σαμάνο του γιατρό να τον βγάλει παράνομο.
1: Που είναι δύο φορές γιατρός μας.
0: Ναι, μπράβο. Που είναι δύο φορές γιατρός μας. Γιατί σου λέει, εγώ θα προσπαθήσω. Τι έχεις, καρκίνος του πάγκρεας. Τελευταίο στάδιο. Εγώ. Εγώ. Κάτσε απέναντι. Θα σε κοιτάξω, αλλά επίμονα.
1: Μην κλείσει ματιά.
0: Δεν θα κλείσει ματιά και θα κάνω τάκ τάκ. Τάκ τάκ. Δηλαδή μια στα μάτια, μια στο πάγκρεας. Θα φύγεις από εδώ περίδικη. Τώρα ότι θα φύγεις πετώντας, θα φύγεις. Πού θα πας, άλλη ιστορία. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και οι κυβαντικές ιατρικές δεν είναι σε ιατρική ισχύ. Και σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και το ξεμάτιασμα δεν είναι ιατρική. Ακόμα τι θα ακούσουμε δηλαδή. Καταδικάστηκε την βουτανοθεραπεία να τρελαθούμε εντελώς. Και τις βεντούζες, άμα καταδικάστηκε τις βεντούζες, εντάξει, δηλαδή βγάλτε μάπα και τον θεραπευτικό βελονισμό και τον ιαματικό ακουντισμό.
1: Ιαματικό ακουντισμό.
0: Ναι ρε, εγώ πήγα για βελονισμό για να δυνατήσω, μου λέει ούτε με ακουντισμό δεν θα δυνατήσω. Σήκω φύγε από εδώ. Και φύγε να μην σε βλέπω. Είμαι ρε, εγώ είναι ανεύθυνη, δεν σε αναλαμβάνω. Σε βλέπει ότι δεν είναι.
1: Όταν βλέπει ότι φεύγει από το γιατρό και πα απέναντι στο σουβλατζίδικο, τι θα σα αναλάβει.
0: Δεν χρειάζεται να το δει. Με κάνει λοιπόν μέτρηση πριν ένα μήνα. Και με κάνει και δεύτερη μετά από ένα μήνα και έχουν πάρει κάτι. Σε λέει τι, σήκω φεύγω εδώ. Θε και κυβαντική ιατρική για να δυνατήσει. Λοιπόν, το άλλο θέμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και φλέγουν. Δηλαδή στα παπάγια μα, στο εξωτικό αυτό φρούτο. Τα παπάγια είναι πολύ ωραίο θρεπτικό. Για τα επιδόματα που λέει ήταν μέχρι δύο μήνες και πουλήσε είναι. Δεν θα μας δουλεύετε εσείς να παίρνετε επιδόματα και πηγαίνετε να τρώτε στα μπουζούκια να πούμε και μετά θα τρέξετε και σκοτώνεστε να πάτε την τζάμπα στο ρέμπο. Κάπου πρέπει να δώσετε λεφτά, δεν γίνεται. Δηλαδή έλεος. Επίσης έχω πρόταση για την 28η.
1: Για πες.
0: Να τραγουδήσει η Άννα Βύση για να μάθει σε όλο τον κόσμο στον παγκόσμιο να γίνει γνωστό ότι είπαμε όχι. Θέλουμε για κάποια πράγματα υπενθύμηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά ας πούμε είπαν μια φορά, παρακολούθησε μια κουβέντα, λέει στην Coca-Cola, στον διευθυντή που ήταν στην επικοινωνία. Λέει καλά ρε παιδιά, Coca-Cola και κάνετε διαφήμιση. Λέει να φανταστείς αδερφέ, και η εκκλησία κάθε Κυριακή γι' αυτό χτυπάει την καμπάνα. Όλοι ξέρουν που είναι η εκκλησία. Αλλά μια μικρή υπενθύμηση ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Λοιπόν, προτείνω πραγματικά να ενωθούν οι Λέσμος με τη Μυτιλίνη γιατί παραπήγε αυτό το αστείο.
1: Και να γίνουν Σάμος.
0: Να γίνουν. Κοροϊδεύτης προοδευτικής δυνάμεις. Αυτό ήταν αυτή. Εγώ για Κυριάκο Μητσοτάκη είστε. Μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα να πούμε. Α πούμε, ο ήλιος δεν λέει να βγάλει κέρατα από τότε που πήρε αυτόν τον βλαμένο. Ρε νιέκο, ρε. Ρε, πάνε να κάτσω. Ο άλλος είδες. Έχω συλλεφτά. Από την τιμιότητά του τα βρήκε και τα έδωσε. Εσείς τίμιους του Πασόκ δεν έχετε να βάλετε ένα rebranding, να κάνετε έτσι τις προκοπές λίγο? Πάνε κάνει μια πλαστική, ο άλλος έχει τη φωνή του Ανδρέα. Συ πάνε κάνει τη μάπα ίδια με τον Ανδρέα. Κάτι να θυμίζει τέλος πάντων. Είναι δυνατόν σε δίνεται αυτή η ευκαιρία για να κουπανάς τέτοια ρουκέτα ρε εσύ? Το έχουμε.
1: Α, άμα θες το έχουμε.
0: Θα με πεις ποιος δεν το έχει σήμερα αυτό.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Αυτό το αριστούργημα δεν θα έχουμε. Γιατί
1: δεν με προετοίμασες.
0: Καλτίζω αφού είσαι βζήν, βζήν σαν την οικονομία της Ελλάδος είσαι εσύ. Δεν είσαι προετοιμασία. Αν σε πω αυτό που λένε, ξέρεις, όλα τα φοιτικά που θέλουν λίγο υπαλλήλους σε δουλειά, εσύ κάνεις για 100 ρε, τέτοια, ποια προετοιμασία ρε, εσύ αητός ρε, εσύ λειτουργείς κατά που πίεση καλύτερα από ό,τι έμας έχω εδώ πέρα, άλλους 10 να πάνε από το κεφάλι να σε βοηθάνε.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Άλλους 100 πάνε από το κεφάλι να σε βοηθάνε.
1: Μ' αρέσει.
0: Και τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο να σε φέρω.
1: Και την Κρήτη.
0: Δεν μπορούν να σε κάνουν ζάφτη, τέτοια ετοιμότητα.
1: Έτσι, άμα είναι.
0: Είδες τον Καλοπιάνο και με τον.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Είσαι.
2: Στην Κρήτη, στη Λέσβο.
0: Έλα, είσαι. Στη Μυτιλίνη. Είσαι έτοιμος για συνεργασία με τον άλλον τον Παπατζή? Δηλαδή, Αλέξη, μιλάμε. Ρε εσύ, άμα αυτό που λένε από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια, γιατί προτρεχέτω η γλώσσα της σκέψης, κατάλαβες? Οπότε δείχνει τις πληροφορίες, από τι έλκεται. Και δεν χρειάζεται το φιλτράρι. Μπαμ! Την αμολάει και είναι σίγουρος. Οπότε τα ποσοστά φέρνονται από τώρα.
1: Δεν τα έχουμε μηνύσει όμως.
0: Μηνύσεις από ποιον?
1: Από τον Αλεξάκο.
0: Ω, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Έχει τα πνευματικά, αλλά τα παρνήθηκε.
1: Γιατί?
0: Γιατί λίγο δεν το είπα. Αυτό το ενώσα τη. Είπα εγώ ότι. Σύνορα. Είπα εγώ η θάλασσα. Πότε τα είπα? Rebranding λέμε. Δίνει στον κόσμο και πίνει μπλάνκο δωρεάν. Να ξεχνούν όλοι. Αυτό είναι το ουσιαστικό rebranding. Θα ενωθούν, σου λέω, αυτές οι δυνάμεις θα ενωθούν. Παμ κάνει ρε, ποιος θα πάει με ποιον τώρα, πλάκα με κάνεις. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν πάνε καλά και οι δύο δυνάμεις. Δηλαδή τώρα τη Νέα Δημοκρατία, βγάλει το Μητσουτάκι και δώσουν στο ρέμα. Κλάμα, είδες τι έγινε στη συναυλία?
1: Πώς δεν είδα.
0: Τον ζητάνε ήδη από την Αμερική για να κάνει τον Black Friday. Είδες πως έτρεχαν?
1: Χαμός γινόταν.
0: Μόνο στο Black Friday γίνει αυτό. Δώσε τη Νέα Δημοκρατία στο ρέμα. Δώσε και το Πασόκ στην Άννα Βύση να κουτουροχτυπηθούμε, να φύγουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Να μην πάει ούτε γωνία της με τον Ελλάς, ούτε κανένας άλλος.
1: Πάει γωνία με τον Ελλάς.
0: Είδες τι έβγαλαν? 40 χρόνια κόκαλο γονίδες.
1: Ναι,
0: ο μόνος,
1: ναι.
0: Ο μόνος που κρατάς. Που όπως σε μιλάω, δηλαδή πραγματικά καταστεναχωρέθηκαμε. Δεν μας έχει μείνει πνευματικός για πνευματικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα.
1: Τι να κάνουμε έτσι.
0: Δηλαδή αν είναι ποτέ. Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λένε ήρθαμε, λέει, για να ανάψουμε ένα κεράκι στον καλλιτέχνη.
1: Να.
0: Από πότε ο τραγουδιστής νοείται καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ποιητική αδεία.
1: Στο καλλιτεχνικό στερέωμα είναι. Εντάξει. Η μουσική τι είναι? Τέχνη δεν είναι?
0: Τώρα θα έλεγα τι είναι.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, μην μπερδεύεις τώρα.
0: Σκέψου μόνο δύο πράγματα. Τραγούδησε πριν χρόνια πριν πεθάνει, όχι πολλά χρόνια, πριν πολύ λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο Σαββόπουλος στην πλατεία Αριστοτέλους και να. Δεν είχε ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Και για το ρέμο τρέχανε τα ρίσκη που μοιράζανε σοκουφρέντες στον αέρα. Τώρα τι είναι καλλιτεχνία? Είναι λίγο κάτι σχετικό. Δηλαδή. Καλλιτέχνης είναι αυτός που γράφει το στίχο, αυτός που γράφει τη μουσική, αυτός που γράφει και τα δύο. Ο άλλος είναι τραγουδιστής.
1: Το είπε και ο Νότης, καλλιτέχνης θα πει.
0: Α, τώρα ήρθε και κούμπωσε. Τώρα μάλιστα δεν με το έπεις. Σε έχω πει που ήρθε στην πολιτεία πρώτη φορά ο Νότης να τραγουδίσει και τον είδε ο Γκόκκος και τρόμαξε. Ήρθε με κάτι μυτηρές μπότες κροκοδιλέ.
1: Τότε στην αρχή μιλάς.
0: Και μαχαιράτη φαβορίτα με ρουκαμπίλι, πομπό, μαλλί μπροστά. Και του λέει τι ήρθε εσύ για την πρώτη ώρα. Όχι, λέει για λαϊκό. Μασούσε και τη μαστίχα. Είσαι καλά, ρε, που θα πεις λαϊκό έτσι όπως είσαι. Ναι, φαντάσου, άμα ξέρει ο μαγαζάτρος να διαλέγει. Κόντυψε τον πετάξει από
1: την. Ναι, αλλά είδες που.
0: Εγώ να δω. Αυτός να δει που δεν τον ήθελε. Προτιμούσε ο Γκόκκος ότι να κατεβάσει μένα από την ορχήστρα να πω λαϊκή ώρα παρά να πάρει τον νότιμο αυτή την εμφάνιση που είχε. Και βγαίνει και έγινε κλαπαταγή. Γι' αυτό θα είστε ανοιχτοί. Δεν θα είστε κλειστοί.
1: Κακεντρεχείς.
0: Κακεντρεχείς και θα είσαι open mind.
1: να δίνετε κατάρες για το ρέμο.
0: Έτσι. Γιατί όλες οι κατάρες που γυρνάνε σε αυτόν που τις ρίχνει.
1: Πώς θα
0: τάκ, λες. Κάτσε
1: ναι,
0: το πάγκι.
1: Είχαμε κι άλλα. Θυμάσαι το πρωί τι γινόταν με τον δίπλα τον περίεργο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι που σας άκουγα και. Αχ, έσκασα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν προλάβαινα.
3: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40 χρόνια.
0: Βιάστηκες!
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
3: Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι.
0: Μπράβο.
3: Καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40
0: γιατί
3: χρόνια
0: ρέμος. 30
1: βρε, 30 είναι.
0: 40 βρε.
3: Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300.
0: Καλώς το κολονάκι.
3: Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην
1: 30
3: εβδομάδα. Είπαμε. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της. Δυστυχώς ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδίσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του. Ρίχνει ακόμα καταρακτοδός.
0: Τελικά νίκησε ο διάολος.
3: Αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Εσύ δηλαδή τώρα συγγνώμη, στην Energy να είσαι τέτοια κακία γιατί δεν είδα την έβγαζε. Δηλαδή συγγνώμη αδερφέ, αλλά τράβα ρούφα τα αυγός. Γιατί είπαμε, μη δέπρε το τέλος κακάριζε. Φυσικά όλο αυτό το πράγμα το ότι μια χώρα ολόκληρη έχει γίνει ένα απέραντο ανοιχτό σκυλάδικο είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό είναι και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί από Κηδεία μέχρι Γάμου και από Γλέντια μέχρι Καλασαράντα ψηφίζουν και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που ψηφίζουν αλλά σε αυτούς που θέλουν να τους ψηφίσουν, οπότε να μάθετε να διαλέγετε μέρη. Καλάξικη, ο διορατικός ρε, τον λέτε τον Τζίπρα να πούμε, επίτηδες τους άφησε, καταγκρυμνίστηκαν, φαγώθηκαν, σκοτώθηκαν σαν τα σκυλιά, έτρωγε ένας τον άλλο και πήγε εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας.
1: Εικόνισμα.
0: Εικόνισμα. Και έκαναν συνέδριο μέσα στο σκυλάδικο, αυτοί που ήξεραν τι θα ακολουθήσει και τότε όλους τους βρίζαμε και βγήκε ο άλλος και είπε μας μισούν σύντροφοι. Τα λόγια της ερχόμαστε ολονών. Είχε λέει πολύ κόσμο ο ρέμος. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήρθαν για τον Ανδρουλάκη δηλαδή. Αλλά δυστυχώς. Εντάξει τέλος αν θα το δεχθώ. Κόσμο να έχει και ό,τι να είναι. Σιγά το πράγμα. Που έλεγε και μπαμπά μου όταν ζούσε. Τι σε νοιάζει. Και το γιούφτο τα λεφτά λεφτά είναι. Ας έχει κόσμο και ό,τι θέλει ας είναι. Αυτό βέβαια το λένε και οι Εβραίοι αλλιώς και η σκόνη του πελάτη. Φαντάσου τώρα να έρθει ο ογκόλιθος. Ας τη σκόνη, εδώ μιλάμε για ογκόλιθο. Θέλω τώρα έτσι έναν σοβαρό άνθρωπο να με βρείτε. Γιατί ο Σαλτέρης, δηλαδή κάτι ονόμενο, τώρα κάτσε να ακούσει σοβαρά κάποιον που τον λένε Σαλτέρη.
1: Σαλτέρη, γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα είναι, μη ξεγέλασες.
1: Σαλτέρη
0: λέει. Τσαλτέρι λέει, αλλά εγώ έβαλα και σίγμα δίπλα. Λέω, λάθος θα έκανε. Η Σαλτέρι τέλος πάντων, δεν την ακούσει πιο σοβαρά. Ένα σαλταπίδα κάτι να ακούσει τι λέει. Κάθισε όμως. Τι έκανε, αν είσαι απελπισμένος και θες να φύγει ο Κυριάκος οπωσδήποτε, λες Σαλτέρι, ξεσαλτέρι, πες τα.
4: Άρα λέτε ότι η εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει αύριο θα σας ευνοήσει και δημοσκοπικά?
5: Ναι, προφανώς και το πιστεύω αυτό και μάλιστα πιστεύω ότι ξέρετε όλο αυτό δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και θα έλεγα ότι ο βολικός του αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας για τον έναν και εξής λόγο. Γιατί ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πολιτικό ταβάνι, φαίνεται, γιατί σε μια, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, γιατί σε μια πολύ ευνοϊκή χρονική συγκυρία για αυτόν. Ίδρυσε πολύ πρόσφατα το κόμμα, του έλαβε μια υπερπροβολή καλός ή κακός στο συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί και καλός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι πλέον έχει μια στασιμότητα, θα έλεγα και μια πτωτική τάση. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτόν που έχει να φοβηθεί είναι το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Που είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις,
5: γιατί ξέρει,
4: με 10 μονάδες διαφορά και παραπάνω.
5: Γιατί ξέρει ότι.
4: Παραπάνω
5: είναι το
4: από
5: μόνο...
4: 15 μονάδες διαφορά. Ναι,
5: ωραία, να ολοκληρώσω
4: Πασόκ.
5: Αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι τώρα να μην τον φοβάσει αυτόν. Δηλαδή ένας κοτάρι ρε ένας. Να τα βάλουμε αυτόν. Τι να τον πείτε αυτόν ρε. Είναι δυνατόν. Επειδή μπερδεύει τη μικρή τη Βόλβη με τη μεγάλη. Δηλαδή τι είναι αυτά.
1: Ξέρω πως την μπερδεύουνε.
0: Ξέρω. Και περνώντας και δείχνουν κιόλα. Να η μικρή η Βόλβη.
1: Και πολιτική της πόλη.
0: Ναι. Καλά. Τώρα με πας πολύ στα κόκκινα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι διασκεδαστική και χιουμοριστική, ας μην το χοντρίνουμε.

0: Η πολιτική της πόλης είναι για κυβερνητική ιατρική, οπότε θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Κάποιος έμασε κάτι από κάτω, κάποιος άφησε κάτι και έπεσε κάτω. Θα τα βρούμε. Γι' αυτό θέλω, σε παρακαλώ, να με τροφοδοτήσεις με σοσιαλιστικό μένος, θα έλεγα, γιατί χωρίς μένος δουλειά δεν γίνεται, και να ακούσουμε και άλλες κορυφαίες στιγμές από Νίκο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ενωμένο, δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο.

0: Πασόκ!
1: Μόνο Πασόκ!
0: Μόνο!
1: Μόνο Πασόκ!
2: Τίποτα!
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Αν υπάρξει τίποτα άλλο!
3: Είσαι Πασόκ, Πασόκ!
1: Πασόκ είναι εδώ, ρε!
4: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Μόνο Πασόκ! Μόνο Πασόκ!
5: Για το Πασόκ είναι μαγιά!
0: Μαζί θα αγωνιστούμε να σηκώσουμε ξανά ψηλά τον ήλιο στην πατρίδα μας!
6: Μόνο Μαζό! Μόνο Μαζό! Yes. Αλλά εντάξει, από τη μια ο Μαζό, από την άλλη το Πασόκ. Τι να κάνεις, θα πορευτούμε, παιδιά, πού θα πάει. Στο τέλος δηλαδή θα βγει κανένας άσχετος. Δηλαδή κάτι Μητσουτάκι της, κάτι Ανδρουλάκι της, κάτι Ζωή, κάτι... θα βγει κανένας Λεκ Βαλέσα από το πουθενά, να πω. Και θα έχουμε τα...
7: Πού το θυμήθηκα.
6: Εγώ που τον θυμήθηκα. Εγώ που τον θυμήθηκα. Εδώ δεν ξεχνάνε τον Ανδρέα. Τον Λεκ Βαλέσα θα ξεχάσουμε. Θα βρεθεί, θα κάνει κανένα σαλτανάτι καρένα τελευταία στιγμή. Όχι ο Σαμαρά, γιατί και εκείνο το χαρτάει, το κρατάει, το κρατάει. Θα πάνε να τον πούν κάποια στιγμή. Αϊ, κόμπρα. Ξύπνα, κόμπρα. Θα χάσει την προθυσμία. Πρέπει να δηλώσει το κόμμα. Φτάνει, μα αγανάτσει, μα μπούτσει, μα σύντσει, μα μπιτσέρσει. Κάνει το κόμμα του. Και τάκ, θα βγει ένα άλλο σκουλικαντέρα τελευταία ώρα, κάνει Χρυσαυγίτ. Και θα κάνει ένα γιούργια, κατεβάστε τα τάγκ, θα έχουμε άλλα. Και να μετά θα πρέπει η παρέλαση 28 να γίνει με τη Δύση, γιατί σαν το χρήμα δεν έχει, δεν μπορεί να αρνηθείς. Στο χρήμα ποιος αρνήθηκε. Θα δούμε, σε λέω, ευτράπελα, γιατί αυτές οι εκλογές είναι που γίνουν στις παλιές, τις καλές, που δέρνουν στα καφενεία, για να πεις μπούκι και χαστούκι, θα γίνει κλάμα, θα ανάψουν.
7: Σιγά το.
6: Σιγά. Εκεί που δεν το περιμένεις, αυτή η φωτιά που σιγού καίει από κάτω, που χουρχουράει.
7: Πήρε η λέλαπα έρχεται.
6: Αυτά κάνει μία να μπουν.
7: Πυρατούμπο.
6: Να την η Έτνα. Να την ο Βεζούβιος, να τους. Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη βλακία του Έλληνα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Είμαστε πλασμένοι για το καλύτερο και από επιλογή, γιατί είμαστε ανήσυχα πνεύματα, διαλέγουμε το χειρότερο. Άρρωστε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, το αποδεικνύουμε. Αλλά το νου σας στην ελπίδα. Νίκο και πάλι Νίκο, να μην περάσει η ομερτά.
8: Το κλίμα είναι πολύ καλό για μας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι πια πιστεύουν ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορεί να είναι και στις επόμενες εθνικές εκλογές μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. Να σας πω λοιπόν, το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νικητής. Έχουν αυξηθεί από όλους, όλοι θα πέφτουν, το Πασόκ θα ανεβαίνει.
9: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
6: Να, έτσι κάνουν, έτσι, έτσι, έτσι. Ρε, σας λέω σαν τον Νίκο, θέλετε ρε, δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω τι λέω, θα μην πεις κοιτάς το συμφέρον σου. Γιατί άμα βγει ο Νίκος, θα συνεργαστεί και με τον άλλο τον Ζόφιο και θα έχεις εκπομπές μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Γιατί βάλει χώρια αυτούς που λένε, που δεν ξεχωρίζουν τη Μυτιλίνα από τη Λέσβο. Βάλ τους στην κυβέρνηση να δεις υλικό. Κάθε μέρα θα ξυπνάμε και χαράς Ευαγγέλια. Μπορεί να περάσουμε χειρότερα, αλλά τη μέρα θα διασκεδάζουμε κάπως καλύτερα. Νίκο, πες τα να μην τα λέω.
8: Αλλά έχω και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τι θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ούτε ανέβηκα στο ανστέρ της εγχώριας ολιγαρχίας, ούτε είμαι ένα προϊόν της εγχώριας οικογενειοκρατίας.
6: Γι' αυτό βάλαν τα πρέτα τώρα. Ούτε
8: οι γονείς μου με κάνουν βουλευτή, υπουργό, πρωθυπουργό. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.
6: Απ' του Σωλήνα.
10: Με την αξία μου.
6: Και εγώ με την αξία μου.
8: Ό,τι το καταφέρει μόνος μου.
10: Κι όχι με ξένες πλάτες.
6: Ναι, βγήκα και περπάτησα μες στη ζωή στις στράτες, τα γνωστά.
8: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.

0: Μη λες ζωή.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
2: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
3: Ρήτορας.
4: Συγχαρητήρια, ελπίζω να αισθάνεσαι καλά.
0: Πάρ' τη Βύση, θα σου δούμε λέμε.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
0: Τι του λείπει, του λείπει. Τι θυμάστε τη διαφήμιση με το τούλιπ. Η μαμά μου η καλή καθαρίζει με ρολί. Ωραία χρόνια Πασόκ.
5: Ο Μπόμπος.
0: Ο Μπόμπος, δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Ακούμε τις διαφημίσεις που θυμόμαστε. Επί Ανδρέα ήταν. Πες με μια διαφήμιση που θυμάσαι.
5: Τη Λόλα, τη φωτιά που σου βγάλε. Μόνο Καρνέσου.
0: Την έχει πιο μεγάλη. Ναι, ο Καρνέσος. Το άλλος, ένα, μια σταγόνα, γρρρτ και τρίζει από καθαριότητα.
5: Τα στράφτη πραγματικά.
0: Τα στράφτη πραγματικά. Ο άσπρος σύμφωνας, με άρωμα. Ναι, τώρα, γιατί θυμόμαστε μόνο από Πασόκ διαφημίσεις.
5: Γιατί μπορούσε...
0: Όχι, τα μακαρόνια να είναι μισκο. Γιατί τα θυμόμαστε, γιατί τότε είχαμε λεφτά να αγοράσουμε τα προϊόντα.
5: Πέστε.
0: Ενώ τώρα, δες, μην καμιά διαφήμιση. Ό,τι και να δεις, λες και τι μοιάζει εμένα. Που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
5: Θα έρθει ο Νίκος.
0: Νίκος είναι ένας.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
6: Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
6: Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφίες και φωτογραφίες για παρηγοριά.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.

0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
1: Μπλε.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
2: Το προσκλητήριο
1: που με έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν είναι δυνατό.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότυπα της Ισπανίας όσο διαρκεί η κρίση.
1: Το χαμόν.
0: Για να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης.
3: Ανατρίχες.
1: Εσένα την αναισθησία σου την ξέρουμε. Είπε να κάνει μια πρόταση ο άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Τα ισπανικά τουλάχιστον. Κάνα χαμόν, κάνα προσούτο. Κανα... Αλλά αναισθησία, μπέρχαμπαρ. Άμα είσαι σε ένα ψωνί, τι συνιάζει για τους άλλους. Έτσι δεν θα πας μακριά. Δεν θα πας μακριά γιατί θα έρθει και θα αγκαλιάσει Λέσβου στη Μυτιλίνη και θα γίνει χαμός. Θα γίνει. Στο λέω να ξέρεις. Ο χαμός.
4: It is time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human-to-human transmission?
5: Good morning.
6: Ο πατέρας μου, my father.
5: How do you do?
7: Do do.
6: Η μητέρα μου, my mother.
5: How do you do?
8: Καλώς ήρθατε.
6: Και από εδώ ο μικρότερος αδερφός μου.
5: How do you do?
6: Και από εδώ η κυρία Μάρθα μας.
5: How do you do?
4: It is time we have some clear answers from you.
5: How do you do?
7: Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
5: Oh, yes.
7: Κούβεντος.
4: At the time borders with China will not help limit the virus as you said in the beginning of the pandemic.
5: What?
7: Στην Αγγλία είναι.
5: Ποιο?
7: Το what.
5: Ποιο what.
7: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες what.
1: Από το άνω what. Χαρισμένο στα παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
6: Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης. Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης.

0: Τώρα δεν ξέρω αν πήγε κάποιος στην κηδεία, έχετε βγάλει αλήθεια βίντεο με το φέρετρο ή είστε τίποτα ενέστητη. Καμιά selfie με τον νεκρό, βγήκατε.
1: Χθες το βράδυ βγήκαν στο φέρετρο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα. Ζούμε δηλαδή. Καλά λένε εδώ είναι η κόλαση εδώ. Τον παράδεισο δεν βρίσκω, την κόλαση την είδα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Και μόνο αυτό. Τη γειτονιά σου, τα παιδιά και τα λοιπά. Οι τέσσερις γκρίζες ζώνες λέει για το θάνατό του.
1: Σιγά, σιγά. Όλα καλά.
0: Μα τι πρωτοσέλιδα, φρικαλέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλω.
2: Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
3: Ξέρω, ανάλογα.
2: Σε τέτοιες περιστάσεις δημιουργούνται εντάσεις. Και εγώ δεν είμαι για εντάσεις. Εγώ είμαι για εντάξεις. Είμαι εντάξει. Εντάσσομαι. Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
1: Εγώ.
0: Κάω, Γιώργος είναι απόλαυση.
1: Σε ματιάξανε, φιλαράκι.
0: Ναι, όντως, γιατί βλέπω εδώ πρωτοσέλιδο στα νέα. Έχει ένα ζωντανό, έναν πεθαμένο τραγουδιστή, τη μάνα του ζωντανού, κάποιος που είναι πρόβα για θάνατο που είναι με τα κινητά.
1: Άσε μου το πηγάλιο.
0: Δηλαδή φρικαλαιότητα.
4: Να μην φοράτε βρακί, παιδιά, αν θέλετε να έχετε υγεία. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Σφίγγονται εκεί κάτω, σφίγγονται και δημιουργούν μετά κόμπους, παιδιά. Αυτά δημιουργούν κόμπια. Και δεν είναι ωραία. Να κάψετε τα όλα τα βρακιά, πετάξτε τα. Να μην φοράτε.
0: Καλύτερα να μην φοράτε και παντελόνι για να μην έχετε τέτοια ταμπού και βγείτε χήμα. Ναι, ποιος θα σας δώσει σημασία, μήπως?
1: Στο κύμα.
0: Στο όχι. Λοιπόν, πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, τα φυτικά μπακάλικα, για να μην το ξεχάσω, και τα βρίσκετε παντού, παιδιά. Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, ακόμη τι θέλετε. Αν τα βρίσκετε, ζητάτε με τεπιτάσεως και φωνάζοντας και ουρλιάζοντας στα τμήματα μαναβικής, πού είναι τα πιπεράκια,
1: Είδε αν μάλε άτσαλο και σκέφτεσαι πιπεράκια, πώς περνάει η φωνή, περνάνε
0: όλα. Κατευθείαν, ιαματικό είναι. Τώρα. Έχουν φασουλάδες, αλλά πάντα τα πιπεράκια πάνε με τη φασουλάδα.
1: Με τι, με τα πάντα πάνε.
0: Κρεμμύδι στα τέσσερα.
1: Σκουμπρί.
0: Ή σκουμπρί ή τσίρο, δεν ξέρω, θα αποφασίσω και τι.
1: Παστό να είναι και...
0: Και μπορεί να πάρω για να τρώω ένα φρέσκο, ένα μπακάλικο τουρσί, ένα και ένα. Το ένα για το άρωμα, το άλλο για την αλμύρα.
1: Το βράδυ που θα κοιμηθείς.
0: Μόνος μου.
1: Για να ξέρω μην πέρασα τη γειτονιά.
0: Σιγάρι, εντάξει, είπαμε τι είμαι, το κρακατάω είμαι. Είπαμε.

0: make money.
1: Και έχω κάνει φασουλάδα με γίγαντες.
2: Γιγαντιές οι εκρήξεις.
1: Δηλαδή μιλάμε, δεν αστειευόμεθα.
2: Τι είμαστε τυχαίοι.
1: Καλά τώρα που μας περιμένατε. Ασπίδα Κυριάκου λύσου Καστελόριζου. Βρε μέχρι εκεί θα φτάσω. Με γίγαντες λέμε.
2: Περίμενε.
1: Θα περιμένω.
3: Στο 300 γραμμό θέλει να τα στάξεις. Να τα στάζεις ρε παιδί μου, πώς τα λένε. Εγώ δεν τα στάζω. Στάζω με τη ζωή μου. Με ποιες είναι. Στο 300 γραμμό.
1: Έχει από πίσω ένα που τραγουδάει.

0: οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό. Δηλαδή είναι ψυχασθενείς οι άνθρωποι. Ένας πραγματικός κομμουνιστής, δεν λέμε για τα στελέχη του ΚΚΕ, δεν λέμε για αυτούς, όχι. Εμείς οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό.
1: Εσύ δεν μιλάς για τους επαγγελματίες, λες για τους αυθορμήτη. Ναι, αυτοί που είναι αυθορμήτη. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, ορίστε. Και το χαλβατζή εδώ πέρα που μας άψει ο χρόνος.
2: Να δεις ποια εφημερίδα είναι, είδες, ξεχνάς.
1: Είναι η εφημερίδα του συντακτών.
2: Τα λες αυτά.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Θα μου πεις τώρα ποια εφημερίδα θα έλεγε πληρώνουμε ακριβά.
1: Άμα ρωτήσεις έξω και τους πεις πέθανε ο χαλβατζής, χαλβάδες, όλοι κανείς δεν ξέρει. Βρε Μαζουνάκης πέθανε, ποιος χαλβατζής τώρα. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Έχω όμως 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Τι προσφορές είναι αυτές, Κυριάκο, να πούμε. Πάρε κόσμο στις υπηρεσίες.
2: Άκου πώς διαφημίζεται μια περιοχή. Ακούω. Για να μαθαίνεις.
3: Ναι. Προβατάς.
4: Τι έχει ωραίο προβατάς.
3: Κουνούπια. Ωραίες ταβέρνες, σουβλάκια, μπουγάτσες, τα πάντα.
4: Το Βαλτερό Σερών. Γιατί έχουμε και γιορτή καλαμποκιού και πολύ ωραίες δράσεις.
1: Εκεί είναι το χωριό μου,
5: η Αλιστράτη.
4: Τι ωραίο έχει στην Αλιστράτη.
5: Το Σπήλαιο.
6: Το νέο χώρο εννοείται.
4: Νέο χώρο Σερών ή Συνδική.
6: Σερών.
7: Αναγέννηση Σερών. Μιλάμε για τρέλα.
8: Το Μελενικίτσι. Είναι γενικά πολύ ωραία.
4: Χωριό Μελενικίτσι.
9: Ο Αγιάννης. Έχει τα ωραία τα κρύα τα νερά. Τα δροσερά, ό,τι θέλει.
10: Σε Μανουλ Παπά.
4: Τραβίσκο.
11: Τι τραβίσκο εννοεί. Γίνονται ωραία πανηγύρια και είναι πολύ όμορφα.
2: Πάντα μέρη σου
4: έφερε. Είναι σέρε.
12: Σέρε. Ένα μεγάλο χωριό είναι.
13: Τα Πορόια. Είναι μέσα στη φύση, είναι λίγο ορεινό. Έχει ωραία ρημοτομία. Είναι η λίμνη από κάτω.
14: Το Βαμβακόφικο.
15: Το Γόνιμο.
4: Είναι ένα μεγάλο χωριό το Γόνιμο.
15: Όχι, μεγάλο δεν είναι, απλά έχουμε κόσμο απ' έξω.
16: Το Φλάμπουρ. Είναι το χωριό μα γι' αυτό.
17: Το Χρυσό Σερών.
4: Εμένα με ρωτήσετε, σα πω και εγώ το χωριό μου.
15: Ποιο είναι.
4: Από το Μητρούσι.
16: Βαμβακόφικο.
4: Είναι καλό.
16: Τέλειο.
18: Το Χρυσό καλό. Το χρυσό. Ποιο άλλο. Το πιο ωραίο και το πιο αγαπημένο και το πιο εντυπωσιακό.
19: Νέα ζύχνη και μόνο.
4: Τα Πορόγια, γι' αυτό σας αρέσει πιο πολύ.
15: Ναι.
20: Ο Κύμαρος.
3: Η Τερπή. Προβατάς.
4: Τι έχει ωραίο.
1: Κουνούπια.
2: Δεν μου λες
1: τι. Σε όλα αυτά έχω παίξει. Σε όλα αυτά τα χωριά τώρα με το Διπεθέ. Πέρασα, χόρτασα τόσο καλαμπό και κουνούπι φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή σε μιλάω το κάτι άλλο. Και τώρα έχουμε τελευταία, παίζουμε ξεσπού.
2: Πού.
1: Παίζουμε την Τετάρτη στις φυλακές Νιγρήτας πρωί 11 η ώρα.
2: Πάλι στα μέρη σου.
1: Είδες που ένας δραπέτευσε από εκεί.
2: Εντάξει, δραπέτευσε.
1: Έμαθε ότι θα πάμε γι' αυτό.
2: Να σου λέει τώρα πρωί.
1: Α, βλέπουμε
21: θέα. Τι σουπιάν πουλάνε στην Ελλάδα και ζαρτιέρα και κορσέ. Δεν θέλω στενούς περσέδες.
22: Εσύ δηλαδή ότι πουλάνε στην Ελλάδα το αγοράζεις. Ας μην το χρειάζεσαι και ας μην σε ευχαριστεί να το φοράς. Το αγοράζεις έτσι μόνο επειδή το πουλάνε στην Ελλάδα. Εγώ αγοράζω κάτι που φοριέται. Για να το φορέσω. Να το φορέσω όμως και να με ευχαριστεί. Και το σουτιέν δεν με ευχαριστεί. Με ενοχλεί. Εδώ φοράμε από την ανάποδη τα t-shirt και τα top. Για να μην μας ενοχλούν οι ραφές και οι ετικέτες. Και θα φορέσω κάτι.
2: Φιλοσοφία, ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω όταν παίρνω ένα μπλουζάκι που έχει ετικέτα.
2: Τι.
1: Με το ψαλιδάκι τσούκου τσούκου.
2: Με αλλαμένη γωνία.
1: Ποια γωνία, τίποτα δεν με φέρνει. Το σημαίνω να σου κάνω εγώ καινούργη.
2: Λοιπόν.
1: Και από τα, τα βρακιά. Την ετικέτα από μέσα τα βρακιά. Τσακ τσακ με το ψαλιδάκι δεν μένει τίποτα. Πού μη χρησιμεύει να γράφει Μινέρβα νούμερο 4.
2: Πάμε στις ακροατές και ακροατές.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Θοδωρής.
1: Γεια σου Θοδωρή.
2: Η Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη.
2: Καλησπέρα Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου ρε παιδιά. Καλή
2: λοιπόν,
1: εβδομάδα.
2: Στέργιος.
1: Στέργιο,
2: καλησπέρα παιδιά. Τελικά το Πασόκ αντιγράφει το πρόγραμμα Τσίπρα. Ακόμα και το Λέσβο με τη Λίνη δεν άλλαξαν.
1: Εννοείται ρε. Τα πάντα. Ομάδα που χάνει δεν την αλλάζει.
2: Ήταν σε άλλο κόμμα, λέει ο Δημήτρης. Δεν μετράει αυτά. Είναι παλιά, θα πει ο Τσίπρας.
1: Τα είπε ήδη. Ναι, ρε, τα έχει πει ήδη. Αλλά ο άλλος πρόλαβε και τα κλειψη. Λέει τα θέσει, τα πάρω εγώ.
2: Λοιπόν.
1: Από τα πιταμένα ζούμε για τα.
2: Καλησπέρα, λέει η Ιωάννα Διογέννη και Άρη. Το σύνθημα του Πασόκ. Μια χώρα να μας χωρά. Μου θυμίζει το μια πάπια, μα πια πάπια.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Μια χώρα, μα ποια χώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χριστό.
2: Ξαναγίνανε τις μόδες εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα, λέει.
1: Εννοείται, δεν έκανε ο Βουτσά.
2: Ο Νικολάκη σα και έκανε καλτσόν.
1: Καλτσόν, όχι παιδιά, τα καλτσόν είναι ακριβά. Μην κάνετε. Κάποτε πήγε ο κόσμο και πηδούσε στη Βουλγαρία με καλτσόν λεμόνια και μαστίχε. Τα ξέχασε.
2: Γεια σου Στίβ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Στίβ, ευχαριστούμε.
2: Και η Βασιλική, και εγώ λέει, νέα ζύχνη ψηφίζω από εκεί είμαι.
1: Πω, μιλάμε μαγευτικά χωριά. Περιττώ να σου πω που πήγα στα Άνω Πορόγια. Και μας βάλανε να αλλάξουμε για τα ρούχα, ξέρεις και για τα αυτά. Μπαίνουμε στο γραφείο, στα Άνω Πορόγια.
2: Ναι.
1: Είχε ένα γραφείο με πράσινη φορμάικα, καπλαμά,
2: ναι.
1: Που λέει.

0: είχαμε, με ασημένια γωνίες ασημένιες, δεν σου κουνόταν αυτό το γραφείο με τίποτα. Κοιτάω γύρω γύρω, είχε το πουλί από τη Χούντα, είχε...
1: Καλά, τι θα είχε.
0: Μιλάμε εκεί, κάτι φακέλους δεν τόλμησαν να τους ανοίξουν, με βρω και το όνομα μέσα. Λέω, άσε καλύτερα, άστα έτσι όπως είναι εδώ πέρα. Αλλά έξω μια δροσιά και ένα σουτζούκι, το οποίο ήταν σε Μιλάνο, λέει, είναι λέει εξαιρετικό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις το σουτζούκι είναι σαν τα τσίπουρα που κάνουν όλοι, σαν το δικό μου.
1: Δεν έχει.
0: Wow. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιες όσο θέλει, ένα ντυνικέ πιες και σίγουρα
2: το πιες. Φίλοι και φίλες, το παντελόνι, σας το δείχνω σκέτο, έτσι. Το παντελόνι σκέτο, σκέτο με τη δαντέλα του.
0: Και με μουστάρδα.
2: Πώς φτιάξαμε τη δαντέλα, με τη δαντέλα του. Σκέτο τελείως χωρίς, με τη δαντέλα του, έτσι. Θα το φτιάξω και στο Facebook το παντελόνι, ή αύριο, ή όποτε μπορώ.
0: Να δημονούμε.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Άντε, να σου πω και
2: εσύ. Αν μπορείτε, κάντε το.
0: Ποιο το παντελόνι.
2: Αν δεν μπορείτε,
0: φέρτε το.
2: Εγώ είμαι εδώ. Επειδή τώρα τα κάναμε γρήγορα και πρόχειρα, εννοείται ότι το δικό σας θα το επιμεληθώ πολύ καλύτερα, γιατί θέλει καρφίτσες για να βγει πιο ίσιο, να βγει πιο ωραίο. Έτσι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε έτσι.
1: Άμα,
2: εδώ πέρα τώρα.
1: Πας και κόβεις εσύ τις ταμπέλες. Δώσε στη Γυραντίνα.
0: Τι λένε, μικρός Γυραντίνα, δεν μπορώ εγώ, τι κουλουχέρσι μου.
1: Λοιπόν, ανοίξαμε καυγά τώρα.
0: Yeah,
1: το καλύτερο χωριό των Σερών, λέει ο Αλέξης, είναι το Σαλίμπεϊ.
0: Καλά, εμείς δεν θα διαφωνήσουμε. Το καλύτερο χωριό των Σερών είναι αυτό από το οποίο κατάγουμε. Και οι άλλοι είναι ρετσιστές.
1: Ο Γιάννης λέει, άσερε σαν το. Κιουπιοί δεν έχει.
0: Κιουπιοί, το είπε πριν. Χρυσό, ντουβίστα. Όλα καλά είναι τα χωριά. Μια χαρά είναι. Αρκεί να μην μένεις.
1: Καλά, δεν τρεπίζει λίγο.
0: Εγώ τι να τραπώ, όλοι αυτό κάνουν. Πάντου κάλο και αρχή και κάνουν και παρατηρήσεις σε αυτούς που βγάζουν το χειμώνα που είναι 10 νοματέοι. Καλά, δεν τρέπεστε, ρε. Μια ταβέρνα είχε, ναι, και την κλείσατε, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Λέει, ποιος θα πάει στην ταβέρνα. Ή άμα δεν πηγαίνετε εσείς, ποιος θα πάει. Καλά, 10 άτομα είμαστε κάθε φορά στην ταβέρνα. Κάνουν και παρατηρήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αν χώρισε και θέλετε να τα ξαναβρείτε, θα του στείλει μηνύματα πάνω τα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 20 μηνύματα, 30, 40, 100. Καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνότσε. Αν του ριζαλίσει τον άνθρωπο, θα του στείλει το πρωί, μέχρι το βράδυ, για να γυρίσει πίσω με πλαντάκι στο κλάμα, να μπορεί να πάρει ένα άνθρωπο που σου ξυγώνει να μην έχει. Άμα.
0: Ναι, δηλαδή, άμα του στείλει ένα καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, τι γίνεται που είσαι, χάθηκε το ένα άλλο, γυρνάει πίσω, σου στράφει μία, μπα και σταματήσει για να είσαι κάτι για αυτό. Δεν με τίποτα. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό.
1: Για πέ.
0: Δεν μπορώ να σου πω, θα σου πω την ώρα που είναι.
1: Το Νοέμβριο θα μου το πεις.
0: Τι γίνεται να σου πω τώρα.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν είναι μέσα στην ώρα την προηγούμενη.
1: Τι εννοάς.
0: Εννοώ όταν θα πέσει εκείνο το πασοξίδικο, το φόβιο, το ακουστικό του σήμα.
1: Ναι.
0: Τότε θα στο αμολύσω.
1: Α,
0: για να έχει το νου, κατάλαβε.
1: Έφτασε μέχρι εκεί.
0: Έφτασα εκεί και περιμένω εδώ και ώρα, αλλά έχει χάρη που αγαπάω τους ακροατές και βλέπω.
1: Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά.
0: Κανένα φαγητό έστειλα.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ξέρα.
0: Ρε μπάμπι, πού είσαι, ρε μπάμπι, Μίτσο. Ρε μην ξέρει. Καλά, κανένα δεν ακούει.
1: Άμα δεν μα στείλετε φαγητό, ξέρετε τι θα κάνουμε.
0: Άμα δεν στείλετε φαγητό, παιδιά. Είναι ο γιος του Τουρσουνίδου, μικρός.
1: Πού είναι ο Τουρσουνίδου?
0: Άντε, ναι. Χάθηκε, έγινε και να ανεβάσει. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, επειδή κυνηγάνε τους εναλλακτικούς γιατρούς.
1: Ναι.
0: Φυλάγεται.
1: Φυλάγεται, λες.
0: Σου λέει, άσε τώρα έρθουν εδώ.
1: Εναλλακτικούς τραγουδιστές κυνηγάνε.
0: Όχι, όχι ακόμα.
1: Σίγουρα.
4: Άντε. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλημέρα και να είστε πάντα καλά. Εύχομαι στους μικρούς μου φίλους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους σπουδαστές, στους καθηγητές, στους δασκάλους, καλή σχολική χρονιά.
0: Έλα.
4: Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μην πιστεύετε στο AI. Μακριά.
0: Στο χαϊχουή.
4: Μακριά, βγάλτε το από τη ζωή σας και ασχοληθείτε μόνο με το μυαλό σας. Είμαστε πιο έξυπνοι εμείς από τα κομπιούτερ.
0: Αυτό
4: είχα να σας πω. Και θέλω να πω και στο Γιώργο Μαζονάκη, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Φιλάκια καλοί μου μαθητές. Φιλάκια, σας αγαπώ.
0: Οργανώνει συναυλία σε προάβλιο σχολείου σίγουρα, γιατί έκανε προπομπό τώρα. Σε λέει, πες και ένα με την επικαιρότητα έτσι για το Μαζονάκη, Πες κάτι έτσι, πας και
1: να πιάσεις.
0: Μπράβο, έτσι. Εφηθόδη, πάντα.
5: Γεια σου, αγαπημένη. Βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, πολύ δυνατή μετάβαση.
0: Σου, κοίταξε, φυλάξου γιατί.
5: Αυτές τις μέρες και όσο πλησιάζουμε τη φθονοπορεινή

0: όλο και πιο πολύ
1: φυλάξουν.
0: Αφήνουμε πίσω τη ζέστη, την κάψα μέσα στο σώμα μας. Γίνονται τεράστιες αλλαγές μέσα στο σώμα μας.
1: Για παιδιά,
0: αν πραγματικά γίνεις όλο και πιο σιωπηλή, θα καταλάβεις όλες αυτές τις αλλαγές.
2: Ζεσταφέρεση
0: κάνεις. Θα νιώσεις όλες αυτές τις αλλαγές. Βγαίνουν στην
3: επιφάνεια
0: πράγματα που μπορεί να είναι συσσωρευμένα στους πνεύμονες. Θλίψη που μπορεί να έχεις κρατήσει από
1: αυτό ήταν,
0: πράγματα
1: και έλεγα,
0: που
1: τι
0: δεν
1: έχω
0: πει, από πράγματα που δεν έχεις βιώσει ή που δεν βιώνει, από εγκλωβισμούς που βιώνεις μέσα στους πνεύμονές σου.
2: Πού?
0: Και air-condition όλο το καλοκαίρι, ανεμιστήρες, πολύ αέρας πάνω στους πνεύμονες, μέσα στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες. Πράνα, εδώ πέρα, όλη την ενέργεια στους πνεύμονες μας. Γι' αυτό βλέπετε πολύ κόσμο που βύχει, ξαναβύχει.
3: Βύχω, ξεροβύχω.
1: Καπνάνε, ρε, γι'
0: αυτό. Και την ίδια στιγμή πολύ φωτιά. Γι' αυτό η μετάβαση είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντική, να γίνεται απαλή, να φροντίζεις τον εαυτό σου με σουπίτσες, με υγρά πράγματα, με μαλακά πράγματα, να κοιμάσαι νωρίς. Μπορεί να είναι η καινούργια χρονιά, μπορεί να ξεκινάνε τα σχολεία, μπορεί να ξεκινάνε οι επιχειρήσεις, μπορεί να ξεκινάνε όλοι, αλλά εσύ παρέμεινε σε αργή κίνηση.
2: Είδες.
1: Συγγνώμη τώρα, άμα τα κάνω όλα αυτά που λέει, θα πεθάνω. Σε αργή κίνηση, χωρίς ανεμιστήρα, να τρώω σούπα, να έχει και ζέστη, θα πλαντάξω. Δεν μπορεί. Εγώ θέλω, θέλω χαρδούμπα με ανεμιστήρα.
3: Πού να ξέρει εσύ, δε μου τέτοια. Άντε, άντε. Όλο κοροϊδεύει.
1: Α, θέλω τον ιατρικό σύλλογο,
3: έλα,
1: θα δεις.
3: Δεν την πιάνει τίποτα αυτή.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Τη συμφώνησε η ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γκουλιέλμος Φον Κανάρης και ο στρατηγός Γεώργιος Τσαλάχογλου, και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά έπη και την Τρία. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Το έκανα όσο πιο εντυπωσιακό γινόταν, αλλά το πιο ωραίο, η δήλωση Σαΐτ Τσουτσού, το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και τελίτσες εκλογές. Δηλαδή, υπονοούται ότι...
3: Δηλαδή, αν δεν γίνουν εκλογές, θα βγει να πει συγγνώμη.
1: Από ποιον, ρε, δεν θα μου σου προειδοποίησε, θα σου ζητήσει και τα αρέστα να μου.
3: Λέω, ρε, παιδί μου.
1: Ρε, αυτός φταίει που σας προειδοποίησε.
3: Προειδοποίησε, ρε, Καραβάγκο.
1: Προειδοποίησε ο Καραβάγκος, αλλά εσύ στην ηρωνία να. Μόνο τη Φέη, ακούστε να πει η Φέη. Περιμένεις από τη Φέη να σε πει από τον επαπειλούμενο τουρκικό πόλεμο την.
3: Πρέπει να είμαι στη Ρήμη, είπε.
1: Και για την Πράνα είπε.
3: Ναι, άνω Πράνα.
1: Άνω Πράνα, ναι, και άνω Βρασνάκι, δηλαδή.
3: Άνω Βροντού. Τσάνο πορόγια.
1: Πρόεδρε, για πότε θα έρθουν νύχτα οι Τούρκοι και ο Βελόπουλος, ο Σαΐτ Τσουτσού θα την έχει κουπανίσει πρώτος στο εξωτερικό και θα μείνεις εσύ και θα σου πει εγώ στάλεγα. Στάλεγα, δεν με έπεισε να βγάλω ένα στήριο ακόμα.
3: Έλα, πάνε γρήγορα, γρήγορα σε...
1: Α, τώρα γρήγορα, ε. Τώρα μας ήρθε το στον... Μαζονάκης Κόκοτας. Μια ζωή με παράνομους και ξενύχτες. Α, όχι, με παρανόμους και ξέρετε το τραγούδι, ναι. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος. Ο θάνατος, μαφία, ναρκωτικά και σερνική πορνεία. Άντε ρε, στο διάλο, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, η σκύλευση νεκρών είναι παιδικό ανάγνωσμα. Άρα, άμα θες ενημέρωση, θα διαλέξεις, Στέφανο Χίο, από μένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με το θάνατο Μαζονάκη να έχει επισκιάσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας και την 90η ΔΕΘ να αποτελεί πλέον παρελθόν. Είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 η Μολεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Με χιλιάδες φίλους και θαυμαστές να σειραίουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, έπεσε νωρίτερα η αυλαία για τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Νέα δεδομένα για τις συνθήκες και το χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί πληροφορία ότι στα δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί στη μοιραία ημέρα φαίνεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά τις πληροφορίες αυτές, στα δεδομένα του μηχανήματος έχει καταγραφεί ακριβώς η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του δημοφιλού τραγουδιστή. Η πληροφορία αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, θα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την εικόνα για το πότε έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μία νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο και να βλέπει σχετικές πληροφορίες. Ο Υπουργός αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δύο περιστατικά με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στη κλειστή δομή φιλοξενία στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Με το σοβαρότερο περιστατικό να σημειώνεται το βράδυ της Παρασκευής και νέα ένταση να ξεσπά, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το lionnews.gr, περίπου 50 μετανάστες επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά σειρματοπλέγματα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά και το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με drones και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς. Τα ξημερώματα η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,80% ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102,34 δολάρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και του diesel στα 2,08 ευρώ. Την ίδια ώρα τα διελιστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός για το ενεργειακό κόστος. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν και καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Μόνο το 2025 υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2.466.075 δηλώσεις. Στα ύψη και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της διεθνούς εκθέσεως. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Στη Γερμανία το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στην αθλητική επικαιρότητα η τέταρτη αγωνιστική στη στοίχημα Super League είχε έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και δεν ήταν άλλος από τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλι έκανε το απόλυτο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των βασικών του ανταγωνιστών κατάφερε να μείνει μόνο του στην πρώτη θέση. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είχε καθαρό νικητή, τον ΠΑΟΚ με 2-0 τον Άρη. 8 λεπτά μετά τις 2 αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο σκηνικό του καιρού για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 28 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι αυτή την ώρα στον Πολύγυρο 25 βαθμοί, στο Κιλκής 27, στην Κατερίνη και τη Βέρεια 29, στις Σέρρες και στα Γιαννιτσά 30 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δείχνει αυτή την ώρα στην Καστοριά 25 βαθμούς και στα Γρεβενά 27. Με χιλιάδες φίλους και θαυμαστές να σιδέουν από χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, έπεσε νωρίτερα η αυλαία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε νέα δεδομένα για τις συνθήκες και το χρόνο θανάτου του δημοφιλούς αυτού τραγουδιστή, που δημιουργεί πληροφορία ότι στα δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί τη μοιραία ημέρα, φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη.
3: The absolutely safe therapy. There are cells coming from you, they're yours, so they're fully compatible with you.
4: Η πρώτη λέξη που είναι το ίνους, αυτό είναι μια θεραπεία που προσφέρουμε, η οποία αφορά το filtration του αίματος. Γινόμαστε ένα με αυτό το μηχάνημα, με δύο φλέβες.
5: Μας δήλωσε ότι αυτό είναι το μηχάνημα στο οποίο μπήκε ο Γιώργος Μαζονάκης και έχουν καταγραφεί 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτός είναι ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος. Τη ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη για να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και αν πράγματι τα alarms που είδαμε ή ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος προετοιμασίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από το τεστ.
6: Διεκόπη η θεραπεία αυτή στις 2:56 το μεσημέρι. Το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4:21, δηλαδή μετά από 84 περίπου λεπτά, μετά από μία μισή ώρα. Είναι προφανές ότι είναι ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο, εάν ήταν σε χώρο νοσοκομιακό ή αν είχαν γίνει από τους κατηγορουμένους οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ο Γιώργος θα είχε σωθεί. Τώρα έκαναν αδρεναλίνη, αλλά δεν είχαν απεινιδωτεί. Δεν ήταν πρόσφορος για να χρησιμοποιηθεί, τα χαλασμένος.
7: Όταν η ίδια καταθέτει ότι δεν ήταν καλά και όταν αυτή τον είδε μπροστά της, σημαίνει ότι αυτό τον άνθρωπο δεν θα τον έβαζες ποτέ, μα ποτέ, να κάνει πλασμαφαίρεση. Το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να τον εξετάσεις, να τον δει και να τον μεταφέρει η ίδια στο εφημερεύον νοσοκομείο.
2: Σοκαριστικά τα όσα ακούγονται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, κατά την άφηξή του στο νεκροταφείο. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
8: Πρόσω παρουσία μου, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
2: Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
9: Καταρχάς, να επαναλάβω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και στους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους, τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ακούνε και τον ακολουθούν. Δεύτερον, να πω ότι το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε ευρύτερα της κυβέρνησης να το βρει. Θα το βρει η δικαιοσύνη, διεξάγεται έρευνα. Έχει προαναγγείλει ο κύριος Γεωργιάδης ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Ειδικά σε θέματα υγείας, το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και η έλεγχη ακόμα αυστηρότερη.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν όσοι έφτασαν πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστα λεπτά η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Να ακούσουμε στην αρχή όσα δήλωσε ο συνάδελφός του, ο γνωστός τραγουδιστής, ο Πάνος Οκιάμος.
1: Βλέπουμε τον Πάνος με τους παρών ώστε να ποτίσουν το δικό τους φόρο τιμή στον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη. Αυτό που κρατάω και που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το ξέρετε ότι είπαμε ότι είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, είδαμε ανθρώπους σχεδόν 90 χρονών.

0: Ωραία. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα ηχητικά μας. Θα περάσουμε στα επόμενα θέματα και θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια του status update. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, δήλωσε 5.000 ευρώ αναέτος για τους δημόσιους υπαλλήλους, στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις που θα επιλέξουν το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο διαμονής. Αρχές του 2027 η επιδότηση στους ήδη διαμένοντες.
1: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.
0: Θα παραμείνουμε στα όσα ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως έστειλε μήνυμα από το Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
1: Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης, εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Λοιπόν, στα ύψη τώρα το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παραχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για την Ελλάδα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τα όσα δήλωσε για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε για συγκρότηση της πρωτοβάθμιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με εθνικά προγράμματα δωρεάν προληπτικού ελέγχου. 6,7 εκατομμυρίων Ελλήνων που έχουν κάνει ήδη, δεν βρέθηκε ένας να του πει ότι το έχει κάνει ήδη ο Γεωργιάδης και η Αγαπηδάκη, σχολίασε χαρακτηριστικά μιλώντας στη τηλεόραση του Sky.
3: Βγαίνει και και λέει, προσέξτε, τα διαβάζω για να μην κάνω λάθος.
4: Ναι.
3: Ανασυγκρότηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιακιακά και χρόνια νοσήματα.
4: Ναι. Αυτά γίνονται ήδη, θα μας πείτε.
3: Αυτά 6,7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει ήδη. Ναι. Μα καλά, ένας προπεδημής ο Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Προετοιμάζει να πας στη ΔΕΘ. Δεν σου, καλά, εσύ δεν το ξέρεις. Δεν σου ήρθε στο κινητό σου μήνυμα, δεν το έχει κάνει το μήνυμα, δεν το έδωσε φίλο σου. Απίθανο.
4: Ναι.
3: Ένας δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλεις αυτό γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάδης με τα Αγαπηδάκη.
4: Ναι.
3: Όχι. Ακούστε δεύτερο. Νέο υγειονομικό χάρτη βάσει γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων με έμφαση στα νησιά κτλ. Μάλιστα. Ποιο νοσοκομείο θα κλείσει. Όταν λες νέο υγειονομικό χάρτη, λες θα κλείσεις μονάδες.
4: Ναι.
3: Ποιες.
4: Mm-hmm.
3: Α, γενικά θα κάνουμε νέο υγειονομικό χάρτη, το έχουμε πει από το 2000 όλοι οι υπουργοί.
0: Θα παραμείνουμε στην συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη να ακούσουμε το επόμενο απόσπασμα.
3: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό. Σε όλα τα κέντρα υγείας Ελλάδας που πηγαίνω, σε όλα. Αν δεις το TikTok μου, σε βίντεο που ανεβάζω,
4: ναι,
3: σε όλα, δείχνω και την τηλεατρική.
4: Mm-hmm.
3: Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, από το Ηράκλειο, έχουμε βάλει τηλεατρική παντού και δουλεύει.
4: Παντού.
3: Παντού.
4: Άρα τι θα επεκτείνει.
3: Δεν ξέρω. Θα ξυλώσει τα μηχανήματα, βάλει άλλα. Ναι. Για να καταλάβει για την τηλεατρική, ελεγχθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει τα μία ανάκριση, αν δουλεύει.
4: Mm-hmm.
3: Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται το προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα έχει ήδη εκπαιδευτεί. Για το πώς χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σε κάθε κέντρο υγείας, για να ξέρετε, έχουμε βάλει όλα τα κέντρα υγείας που έχουμε φτιάξει τώρα. Όλα. Έχουν ένα δωμάτιο με τα μηχανήματα.
4: Mm-hmm.
3: Μπορεί ο γιατρός του κέντρου υγείας, αν το θέλει, να συνδεθεί με όποιο νοσοκομείο θέλει, να μπει ο γιατρός από το δημόσιο νοσοκομείο. Όχι μόνο με κάμερα, αλλά τα μηχανήματα από κάτω τραβάνε τα βιομετρικά του δεδομένα, του κάνει καρδιογράφημα, ξέρω τα λοιπά. Δίπλα του εργαστήριο στέλνει online κατευθείαν και το αίμα και ό,τι άλλο θα σου κάνει. Δηλαδή, λέει, θα βάλουμε τηλεατρική παντού και το έχουμε βάλει.
4: Ό,τι λέει τα έχετε κάνει, αυτό μας λέτε.
3: Προφανώς.
4: Ό,τι υποσχέθηκε.
3: Ακούστε. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
4: Ωραία. Κακό είναι αυτό. Σε κάποια γίνεται σε όλα.
0: Καλά,
3: έχουμε αναβαθμίσει, ξέρουμε το έχουμε. Έχουμε αναβαθμίσει.
4: Τα έχετε αναβαθμίσει όλα.
3: Μετά την προθεσινή αυτή ομιλία του Γαδρουλάκη, έχω αποφασίσει, το κάνω αυτό.
4: Ναι.
3: Θα πάω τώρα Τετάρτη-Πέμπτη στη Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
4: κιλά. Νοσοκομείο Καρδίτσα το έχετε ανακαινήσει.
3: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
4: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
3: Καρδίτσα!
4: Βέβαια, τι.
3: Τρελός! Πάμε μαζί! Τρελός καινούριο! Brand new! Την Καρδίτσα!
4: Για να δούμε.
3: Καινούργια. Λοιπόν, θα τον καλέσω μαζί μου στην περιοδία να τα δει, να τα αγγίξει με τα χέρια του, να το καταλάβει. Ρε παιδιά, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
4: Θα τον καλέσω.
3: Κάνω 7-8 εγγένεια την εβδομάδα και ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει είδηση.
0: Θα πάμε τώρα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, στη τηλεόραση του Αντένα. Όσο η χώρα δεν μετρούσε τον εαυτό της, είδαμε που κατέληξε. Ακόμα και ο πιο σφοδρός κριτής μας ξέρει ότι αυτά που υποσχόμαστε τα κάνουμε πράξη.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κατάκτηση ότι κάνουμε ήδη μια συζήτηση πάνω στους αριθμούς. Όσο η χώρα δεν μετρούσε τον εαυτό της ή δεν μετρούσε το τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, είδαμε που κατέληξε για μια ολόκληρη γενιά. Τα πράγματα είναι εξόχως απλά. Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το εμπιστευόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει λαθροχειρία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να βάλουμε όλοι τα προγράμματά μας. Αν υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το πόσοι και πόσοι είναι η κοστολόγηση, να δούμε τα πράγματα εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού.
6: Διότι... Αυτό θα το νομοθετήσετε, διότι έχετε ήδη νομοθετήσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αλλά μόνο στην επίσημη προεκλογική περίοδο που είναι πολύ αργά. Προτίθεστε να νομοθετήσετε την υποχρεωτική κοστολόγηση μέσω του
5: δημοσιογράφου. Μα με προλάβατε για το ουσιαστικό είναι αυτό που είπατε σε σχέση με την προεκλογική περίοδο, που είναι και το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό από όλα τα κόμματα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λένε τη φετινή χρονιά τα κόμματα στη ΔΕΘ είναι και το προεκλογικό του πρόγραμμα. Υπ' αυτήν την έννοια είναι και τεκμήριο αξιοπιστίας. Ο κόσμος μας βλέπει, θέλει να ξέρει αν αυτό που λες θα το κάνεις. Νομίζω ότι και ο πιο σφοδρός κριτής μας, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, ξέρει ότι ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει. Πέρσι εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα, ανακοινώσαμε ένα πακέτο, τη μεγαλύτερη φορά απαλλαγή
7: της μεταπολίτευσης,
5: εφαρμόστηκε.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να περάσουμε στον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Action 24 για όσα είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως χαρακτηριστικά θα ακούσετε, ο κύριος Βορύδης δήλωσε ότι όταν είσαι στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες ότι θα βγεις πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο.
8: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε στρατηγική αυτοδυναμίας, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Αμά είσαι, ρε παιδί μου, στο 30-31%. Και αυτοδυναμία είναι στο 36, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλουν να μου πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή, όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
8: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πει, παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται η δημοσιογράφη ευλόγως των συνεργασιών.
0: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Μέγκα ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε γιατί να πάρουμε Ανδρουλάκη που δίνει μόνο 13ο μισθό και να μην πάρουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντοπούλου που δίνει και 14ο.
9: Τέλος επιτηδεύματος. Ολόκληρη η αγορά, όλοι, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, εμπορικοί σύλλογοι, βιομηχανοί, όλοι μιλούσαν για το τέλος επιτηδεύματος. Το ξυλώνουμε και με τρόπο άμεσο για όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής.
10: Μα η Αττική όμως έχει 6 εκατομμύρια κόσμο, κύριε Μαρκόπουλε, τώρα.
9: Θα υπάρξει παρέμβαση την επόμενη χρονιά στο 50% και εξαλείφεται. Πόσα χρόνια, αγαπητέ Ντίνο, υπάρχει το τέλος επιτηδεύματος?
11: Από τότε που έχουμε τα μνημόνια.
9: Μπράβο, το ξυλώνουμε λοιπόν αυτό το μέτρο με αρχή για όλη την Ελλάδα να προηγηθεί και μια φορά, βρε παιδιά.
10: Σωστό.
9: Και η Βόρεια Ελλάδα.
10: Να πω κάτι τώρα.
9: Νότια Ελλάδα.
10: Θα έρθει όμως ο άλλος και θα σας πει: θα ψηφίσω Ανδρουλάκη που στην τελική και θα μου επαναφέρει την 13η σύνταξη και το μισθό. Και θα μου μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
9: Δεν θα πάρω Ανδρουλάκη.
11: Και άλλα μέτρα. Ας βάλουμε λίγο τα μέτρα του κύριου Ανδρουλάκη.
9: Εγώ θα πάρω το 20 Κωνσταντοπούλου, δίνει και 14ο. Και αν έρθει κανένα 15ο, θα πάρω και 15ο μισθό και
11: σύνταξη. Θα ψηφίσετε Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Μα αφού δίνει 14ο μισθό και συντάξει.
11: Τον είδη.
10: Λαϊκίζει.
9: Μα προφανώς λαϊκίζουν. Και να σας πω και κάτι. Θα ερωτηθεί στις εξειδικεύσεις. Θα πρέπει να μας πει πού θα βρει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί 2,5 δις κοστίζει 13η σύνταξη και 1,5 δις ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα. Και λέμε να μας πει με μόνιμο τρόπο, με
10: συγκεκριμένο είπε ο άνθρωπος να φορολογήσει τα υπερκέρδη από τις,
11: τα ολιγοπόλια.
10: Από τα ολιγοπόλια.
9: Τα ολιγοπόλια.
11: Το παιχτές.
10: Ναι.
9: Α, μάλιστα. Καταρχάς, όποιος γνωρίζει στοιχειοδός οικονομικά, δίνω το προβάδισμα στον Ντίνο γιατί έχουμε κάνει το ρεπορτάζ.
10: Μα γνωρίζει
9: τα πολιτικά, σου δίνω το προβάδισμα. Λοιπόν,
11: γνωρίζει στα πολιτικά.
10: Εγώ γνωρίζω από την τσέπη μου.
9: Είναι ίσως και τα καλύτερα οικονομικά αυτά. Αλλά όποιος γνωρίζει στοιχειοδός οικονομικά, όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές, για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια.
0: Δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φόρος. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν χωρίς να αυξηθεί κάποιος φόρος. Αν γινόντουσαν αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα ερχόντουσαν βάναυση φόροι για την καθημερινότητα των πολιτών, δήλωσε στη τηλεόραση του Όπεν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης.
12: Πείτε μου έναν φόρο που αυξήθηκε. Πείτε μου έναν φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή. Όχι, όχι, να το συζητήσουμε.
13: Είπατε φόρο που αυξήθηκε. Μίλησα για τα έσοδα
7: στο δημόσιο ταμείο από την αύξηση των τιμών μέσω ΦΠΑ.
12: Όχι, μια στιγμή. Καταρχάς το ΦΠΑ είναι ένα έσοδο το οποίο κατανέμεται και στην.
7: Και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ανεβαίνει η βενζίνη, ανεβαίνουν τα έσοδα από τα φορολογικά από την εμεσοφορολογία.
12: Όταν λοιπόν η οικονομία πάει καλύτερα, αυξάνονται τα έσοδα. Και όταν αυξάνονται τα έσοδα, προκύπτει μέρισμα το οποίο γυρίζει σε μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε. Αλλά αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε, εμείς δηλαδή κουτί είμαστε, δεν θα θέλαμε να ανακοινώσουμε υπερδιπλάσια μέτρα. Αυτό όμως θα υποθήκευε το μέλλον των νέων παιδιών. Θα μετέφερε δηλαδή βάρη στην επόμενη γενιά. Γιατί να το κάνουμε αυτό όταν έχουν υποστεί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τέτοια μεγάλη ταλαιπωρία με μείωση του ΑΕΠ της χώρας.
13: Υπάρχουν μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν αρκετά, ότι περιμέναν κάτι παραπάνω. Υπάρχουν αδικίες, όπως για παράδειγμα στους συνταξιούχους με τον ηλικιακό κόφτη, όπως για παράδειγμα αυτό που μας λέτε τώρα με τον Κουμπαρά. Ακούγεται καλό, ακούγεται ιδανικό αυτό για παράδειγμα με τον Κουμπαρά για τα νέα παιδιά. Μας έλεγε εδώ ένας γονιός, πού να τα βρω τα λεφτά, λέει, να τα βάλω στην άκρη. Πώς θα το κάνω αυτό, το σενάριο. Πού σας ήρθε έτσι στην κυβέρνηση και αποφασίσατε να το υλοποιήσετε, εφόσον οι περισσότεροι ξέρετε ότι δεν τα βγάζουν πέρα και αναστενάζουν τα νοικοκυριά. Πώς μπορεί να δουλέψει, εμένα με νοιάζει.
12: Για το κάθε μέτρο που ανακοινώνεται, υπάρχει και ένα μέτρο που μπορεί να το αυξήσει αυτό. Εμείς είχαμε ένα προϋπολογισμό που έπρεπε να καλύψουμε και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να επιλέξει ποια μέτρα χωρούν εκεί. Μου λέτε για τα 65. Εμείς δεν θέλουμε να βγει κάποιος σε σύνταξη νωρίτερα. Θα θέλαμε να βγει στα 65, παραδείγματος χάρη. Άρα αυτό το μέτρο, ναι, μπορεί να γίνει καλύτερο. Μπορεί, ας πούμε, να είναι και νωρίτερα.
13: Καλά, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που βγαίνουν έτσι κι αλλιώς νωρίτερα. Τι να κάνουμε.
12: Χωρούσε όμως δημοσιονομικά, όμως βλέπετε ότι βρέθηκε ο χώρος και θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι 400 ευρώ. Και βελτιώθηκε. Ξεκινήσαμε από 250 ευρώ, πήγαμε στα 300 ευρώ και τώρα πήγαμε στα 400 ευρώ. Κάθε μέτρο έρχεται μόνο αν η οικονομία πάει καλύτερα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αν εφαρμοζόταν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, σας διαβεβαιώ ότι θα ερχόταν βάναυση για την καθημερινότητα και για τον πολίτη.
0: Θα πάμε στον κύριο Τσίπρα τώρα και πιο συγκεκριμένα, για να είμαστε ακριβείς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθώς το rebranding έφερε και το chat GPT στο κόμμα του. Θα ακούσουμε το στέλεχος του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Κρικρή, για την πατριωτική εισφορά. Θα χρησιμοποιήσουμε, αν χρειαστεί, και το AI για να βρούμε το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
14: Τα δα λεφτά, επειδή λέτε και δεν ξέρουμε ποιο ποσό θα είναι, όποιο ποσό και αν είναι, θα πάει για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε ότι όσα κονδύλια και αν δώσουμε στα σχολεία μας και στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα χρειάζονται περισσότερα. Άρα το ποσό να μην μας απασχολεί. Όταν το ποσό αυτό έρθει, θα καταναμηθεί εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση στο 1%. Όταν ο κεντροδεξιός Μέγερ στην Ουγγαρία το κάνει, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουνε. Και όταν αυτό δεν είναι μια
15: μπορεί να έχουν πλήρες περιουσιολόγιο σε αυτές τις χώρες. Και να είναι πιο συγκεκριμένο.
14: Κυρία Κουρλαμανή, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι τόσο μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη, που δεν με φοβίζει ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν από την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Και να σας πω και κάτι.
15: Άρα θα χρησιμοποιήσετε το AI για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
14: Και το AI και μια σειρά από άλλα ψηφιακά εργαλεία.
0: Απλά να πούμε για την ιστορία, όταν μπαίνει κάποιος στο ChatGPT, αναφέρει ακριβώς από κάτω ότι μπορεί να κάνει λάθη να ελέγξουμε τις σημαντικές πληροφορίες. Η ώρα είναι 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
16: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
11: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
12: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
13: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 39 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Πάμε στους δρόμους. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ξεκινάμε από από τα διόδια των Μαλγάρων. Το πρόβλημα, η ουρά έχει φτάσει στο ύψος της Σύνδου, κατεύθυνση προς Πιερία. Έχουμε εκεί πέρα έργα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οπότε πρέπει να έχουμε και εκεί λίγο το νου μας και εμείς, αλλά περισσότερο και εσείς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Στην περιφερειακή οδό τώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών και δυτικά από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα και στην κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σόλγας από την Παλιά Νομαρχία μέχρι και το ύψος της Καλλιδοπούλου. Θα ανοίξουμε φυσικά τις γραμμές μας εάν περνάτε από το σημείο ή είστε αυτή τη στιγμή σταματημένοι εκεί πέρα, να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί στο 2-3-15-13.000, στο 23-11-82-10-50 και φυσικά μέσω του Viber τα μηνύματά σας στο 6-900-8-357-800. Τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, στη Τσιμισκή, στην Παραλιακή δεν έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα, τα οχήματα κινούνται με πάρα πολύ καλές ταχύτητες. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε ωστόσο αρκετές καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην εσωτερική περιφερειακή.

Πάμε στην Περιφερειακή Οδό, καθώς σήμερα θα έχουμε αποκλεισμό του περιφερειακού λόγω των εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, από σήμερα στις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και το κόμβο K9 στο ύψος της Τούμπας.

Λοιπόν, μου το στέλνει μήνυμα τώρα εδώ πέρα και ο Σοκράτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε πραγματικά παντού. Μόλις μου είπε και η Έφη ότι πήρε ακροατής και έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε έργα στο ύψος της Καλλιδοπούλου εκεί πέρα, γι' αυτό και γίνεται όλος αυτός ο πανικός στην Βασιλίση Σόλγας. Από το ξεκίνημά της, από την παλιά νομαρχία μέχρι και να φτάσετε να... Περάσετε μάλλον το ύψος της Καλλιδοπούλου στην Βασιλίση Σόλγας. Οπότε οι δύο λωρίδες γίνεται μία. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Βλέπω τώρα και τη φωτογραφία και το βίντεο που μου έστειλε ο Σοκράτης. Είναι δύσκολη εκεί πέρα η κατάσταση. Να έχετε λίγο το νου σας. Όσοι προλαβαίνετε και μας ακούτε από Εθνικής Αντιστάσεως, κάντε μια παράκαμψη ή μπείτε, εν πάση περιπτώσει, είστε ακόμη πιο πίσω από Μουδανιών και φύγετε από την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Παραμένουν και τα προβλήματα που έχουμε από τα διόδια των Μαλγάρων. Φτάνουν τα αυτοκίνητα πίσω τέρμα στο ΔΠΑΕ της Ίνδου, σε εκείνο το ύψος. Οπότε έχετε το νου σας και εκεί πέρα. Στον περιφερειακό, επαναλαμβάνω, ανατολικά αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Και δυτικά στα Κωνσταντινοπολίτικα.

0: Καλησπέρα, σας ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Εγώ θα σου δώσω ρεπορτάζ για περιφερειακό. Εσύ θα μου πεις προς τα πού είναι το ποτηλιάρισμα. Προς Κατερίνη.
0: Προς Κατερίνη, ναι.
1: Προς Κατερίνη, έτσι. Περιφερειακός έχει περάσει και τα Νταμάρια. Προς ανατολικά και προς δυτικά, εκεί μόνο λίγο στην Τριανδρία στενεύουν τα πράγματα, όλος ο υπόλοιπος είναι καθαρός.
0: Έχει γίνει κάτι στο ανατολικό ρεύμα, βλέπετε κάτι?
1: Όχι, απλώς έχει πολλά αυτοκίνητα. Μετά είναι λίγο στριμωξούρα εκεί στα νοσοκομεία, μετά προς εκεί ανοίγει. Από σηκές δηλαδή ανεβαίνουν καλά τα αυτοκίνητα. Απλώς είναι από Ευκαρπία αυτοί που έρχονται και από το Τιτάν από εκεί, για να σου δώσω να καταλάβεις, και συναντιούνται εκεί και έχει πάει το ποτηλιάρισμα πίσω.
0: Nice. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε από την περιφερειακή. Δεν θα μεταφερθούμε και πάρα πολύ μακριά. Στη Σταυρούπολη θα σας πάω. Είχαμε ληστεία με την απειλή τσεκουριού και χρήση λωστού σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα ξημερώματα. Ειδικότερα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ένα όχημα με 4 επιβαίνοντες σταμάτησε σε βενζινάδικο λίγο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, πριν από τη στροφή για Ωραιόκαστρο. Για να σας δώσω ακριβώς το στίγμα. Τρεις εκ των δραστών κατέβηκαν από το όχημα και με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού κατάφεραν να πάρουν τις εισπράξεις της ταμιακής, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες χτύπησαν με λωστό το χέρι του υπαλλήλου, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό.

Θα πάμε στο θέμα της καλαμαριάς που αναδείξαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πτώση δέντρου σε πάρκο της Καλαμαριάς αργά το απόγευμα της Παρασκευής, που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μητέρα και το μικρό της το παιδί, προκειμένου να εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράληψης αποτροπής κοινού κινδύνου, ενώ παράλληλα αναμένεται να ελεγχθεί και η στατική επάρκεια και άλλων δέντρων στη γειτονιά, αφού ένα κόμμα έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε και την τοποθέτηση πριν από λίγες ημέρες, αμέσως λίγες ώρες μάλλον μετά και το συγκεκριμένο περιστατικό, και της Δημάρχου, της κυρίας Αράπογλου. Να σας αναφέρουμε ότι η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Ξαναπάμε στους δρόμους, καθώς είναι ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι σήμερα. Μεγαλώνει και το πρόβλημα που έχουμε στην εσωτερική περιφερειακή. Ένα μικρό κομμάτι ήταν στο ύψος της Νικόπολης, φτάνει πλέον μέχρι και το ύψος του Κορδελιού. Οπότε έχετε το νου σας. Νωρίτερα τι μας είπε ο φίλος ακροατής? Μας είπε ότι στην περιφερειακή το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον πριν από τα Νταμάρια ανατολικά, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στους χάρτες είναι μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Οπότε έχουμε και εκεί πέρα Τριανδρία δυτικά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα διόδια των Μαλγάρων τα οχήματα έχουν φτάσει πίσω στο ύψος της Ίνδου. Εκεί πέρα τώρα θα επιλέξετε να μπείτε μέσα από το χωριό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χάρτης εδώ μου βγάζει ότι οι καθυστερήσεις ξεπερνούν και τα 40 έως και 42 λεπτά, οπότε και εκεί έχουμε θέμα. Εργασίες έχουμε στην Πέτρου Συνδίκα, στη Βασιλίση Σόλγας, και εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Μικροπροβλήματα βγάζει σιγά σιγά και η Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσετε με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη και την εκπομπή Status Express. Θα προηγηθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο, καλό μεσημέρι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Κατά τόπους νεφώσεις και ενδεχομένως και τοπικές βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25, στο Κιλκί στους 27 βαθμούς. Στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Στην Καστοριά τους 25 και στα Χρεβενά τους 27.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
13: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
16: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
17: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Να, είπαμε να μπούμε κι εμείς λίγο στο κλίμα της ημέρας, να αφήσουμε λίγο έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής τα υπόλοιπα και να συμμετάσχουμε ή να συμμετέχουμε στο κλίμα της ημέρας. Γιατί ως τραγουδιστής, ως καλλιτέχνης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και θα παραμείνει μια διαφορετική παρουσία, μια διαφορετική φωνή, ένα διαφορετικό χρώμα στα μουσικά πράγματα της χώρας μας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 3 στο Status Express. Συντονισμένοι. Σε μια περίεργη χρονική συγκυρία, γιατί ανακατεύονται πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν μακριά από εδώ, από εκείνα τα οποία συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, αλλά και όλα αυτά τα οποία είχαμε εδώ με τη συναυλία του Ρέμου, αλλά και την απώλεια του Μαζωνάκη, με χιλιάδες κόσμου να τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι.

Εντάξει, φίλε, δεν το έχω τόσο καλά με τα ελληνικά. Τα έχω καλύτερα με τα ξένα. Οπότε εντάξει, πήραμε μία. Μία γεύση. You never let me down before. Τώρα από εκεί και πέρα τι έγινε, τι δεν έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχουν τσακωμοί στα πάνελ. Βγαίνουν γιατροί, βγαίνουν δημοσιογράφοι. Βγαίνει κόσμος, μάρτυρες, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, οι οποίοι περιγράφουν ουσιαστικά ένα θολό τοπίο, το οποίο ανοίγει έναν δρόμο. Γιατί μέσα από αυτή την υπόθεση έγιναν γνωστά πολλά γκρίζα, σκοτεινά σημεία της λειτουργίας αυτών των δομών υγείας, κλινικών, ιατρίων, παραϊατρίων. Και μαθαίνουμε ότι η ελληνική πολιτεία τώρα, μετά από όλα όσα συνέβησαν και λέχθησαν και λέγονται, θα κάνει σαρωτικούς ελέγχους. Σαρωτικούς ελέγχους. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα έχουμε γιατί γίνονται εργασίες λίγο πριν από τον κόμβο Χαλάστρας προς Κατερίνη. Έχουμε αρκετή κίνηση προς τα δυτικά από τα Νταμάρια, λίγο μετά μέχρι και λίγο πριν την στροφή για Νεάπολη. Έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος Τριανδρίας προς ανατολικά. Και έχουμε αρκετή κίνηση από το πρωί εκεί. Κάτσε λίγο, που τι συμβαίνει εκεί σήμερα στην Βασιλίση Σόλγας από το πρωί. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, οι οποίες δεν ξέρω σε τι ακριβώς οφείλονται. Είναι Barry White, είναι καλά. Μας ταιριάζει, σας ταιριάζει. Και τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο κυρίως μενού, αφού σερβίραμε το aperitif. Μπαίνουμε στο κυρίως μενού του Status Express. Με χορηγό την Info Trust. Ένα δυνατό όνομα, πρωταγωνιστής. Κάτι το οποίο πρέπει να δεις εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Να μπεις στη σελίδα www.infotrust.gr ή να τηλεφωνείς στο 2310-492-492 για να δεις πώς μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος αυτής της μεγάλης παρέας.

Ακόμη μια παράμετρος στα πολιτικά πράγματα, η επιστροφή του Κασιδιάρη, ο οποίος έχει παραθυράκι αν θέλει να μπουκάρει από κάποιο και να είναι υποψήφιος ως, όχι ως επικεφαλής, αλλά ουσιαστικά ως επικεφαλής ενός σχήματος στο οποίο τυπικά, αλλά ουσιαστικά, τυπικά θα συμμετέχει, ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε σε μια περίοδο που ακροδεξιά σχήματα στην Ευρώπη, είδατε τι έγινε στην Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Σουηδία εσχάτως. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει και βάθος και περιεχόμενο και πλάτος και μήκος και μάκρος για το τι μπορεί να καταφέρει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ποιους θα επηρεάσει, πόσο θα επηρεάσει, αν μπορεί να γίνει δηλαδή μια κρίσιμη παράμετρος, πολιτική παράμετρος, για να περιορίσει την απήχηση άλλων πολιτικών σχηματισμών. Χιλιάδες κόσμου στο YouTube τον παρακολουθούν, ακόμη και όσο ήταν έγκλειστος.

Αδώνης Γεωργιάδης, αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, λέει να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς λέει προσωπικά έχω βάλει και είμαι καλά. Ναι, πλάκα πλάκα, άμα κάνεις καλή εμφύτευση λένε, μπορεί να πέσουν όλα τα άλλα εκτός της εμφύτευσης. Οπότε όσοι από εσάς πάτε να κάνετε εμφύτευση, να χωροταξικά, δηλαδή να μεριμνήσετε, να είναι απλωμένα, ομοιόμορφα. Μην φύγουν τα κανονικά σας μαλλιά και μείνετε με λίγα μαλλιά εδώ, λίγα μαλλιά εκεί, λίγα παραπέρα. Πάντως ο Άδωνης λέει, ακούγοντας τον Ανδρουλάκη, κανείς κινδυνεύει να χάσει τα μαλλιά του. Εδώ χάσαμε τα μυαλά μας, τα μαλλιά μας, τα... για τα μαλλιά μας θα στεναχωρηθούμε.

0: Τι είναι αυτό, βιντεάκι από Διαμαντοπούλου? Τι λέει η φίλη μου?
1: Σήμερα η χώρα διώχνει ανθρώπους και χωρά κάποιους. Κάποιους λίγους που μπορούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Μια χώρα που να μας χωρά όλους, λοιπόν, είναι το σύνθημά μας.
0: Ωραίο. Μια χώρα που να μας χωρά όλους. Όλους, τέξει, όχι και όλους, γιατί είναι μερικοί που δεν χωράν στη χώρα, να, όπως ο φίλος μου ο Παπα-Νικολάου. Αυτός ο περιβόητος γιατρός Ανταρσία, ο οποίος παρέστη, πήρε και το λόγο μικρόφωνο στην ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
2: Στους πλέον φανατικούς οπαδούς που του έχουν απομείνει, να την βρουν με οργή όταν ακούνε για συγκάλυψη. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω να αισθανόμαστε εμείς εξοργισμένοι. Γιατί έχουμε... Γιατί είχαμε ζήσει στο πετσί μας την αισχρή συγκάλυψη των κρατικών δολοφονιών με εγκληματική κυβερνητική ευθύνη που είχαν γίνει την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας.
0: Καμός.
2: Τότε που με επιμονή της Δέσποινας, δικιάς μου και άλλων συναγωνιστριών και συναγωνιστών, η ΟΕΝΓΕ είχε καταθέσει από το Μάρτιο του 2021 αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Κάτσε, πες τα πιο ήρεμα. Και εμείς φωνάζουμε, αλλά έχουμε τα ανεποκατεβάσματα. Άλλοτε φωνάζουμε, άλλοτε δεν φωνάζουμε. Είπαμε η χώρα βρήθη λιθιότητας, γενικό το σχόλιο. Είπα γενικό το σχόλιο και έσκασε ένας χαμογελαστός τύπος, τον μετέδωσα και το πρωί, αλλά έχει πάρα πολύ γούστο. Ο τύπος είναι πολιτευτής με την Λατινοπούλου.
3: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40 χρόνια ρέμος? Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι και καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια ρέμος λόγω βροχής. Έτσι απλά. Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300 λεωφορεία από την επαρχία. Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην μια εβδομάδα, ρέμος. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της. Δυστυχώς ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του. Ρίχνει ακόμα καταρακτοδός. Και οι Gypsy Kings, αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του, δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Πώς το λένε αυτό, Θάνο... Θάνο Καρακάτι, δεν ξέρω. Καρατσιόλης νομίζω. Υπάρχουν φορές στη ζωή μας που δεν χρειάζεται να μιλήσει για κάποιον απαξιωτικά ή να τον λιδωρήσεις, αυτολιδωρείται.

Τραγουδάρα λέμε. Καλό μεσημέρι σε όλες όλους στο Viber στο 6908357800. Γράφετε και στέλνετε ό,τι νιώθετε και το μοιραζόμαστε. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό είναι. Είτε καλοπροαίρετο, είτε κακοπροαίρετο. Όχι ρε Καραγκιόζη, Καρατσιόλη. Αμάρε Μάρκο, γεια σου ρε Γιώργη. Τι λέει και γιατί να μην πάρουμε το σκεύασμα του Βελόπουλου να βολευτούμε φθηνά. Η εμφύτευση είναι πόδινη, γράφει ο Δημητρός. Έλα ρε.

Τάσο, πού ακούγεται αυτό ρε φίλε, πες μου και εμένα, γιατί εγώ αυτό το ακούγεται, το ακούω για πλάκα. Γιατί άμα το πω κι εγώ, είναι σαν να παράγουν κάτι που εσύ λες ακούγεται. Πες μου λίγο πού το άκουσες, ποιος το είπε και πολύ ευχαρίστως να το μεταδώσω. Άσερε, μας αδικήσαν εκεί τον Ηρακλή, λέει, χαμός, σφαγή, σφαγή. Τρέμουνε, λέει, τον Ηρακλή άλλες ομάδες και συνεχώς μας αδικούνε. Κάτι γκολ μας αγυρώνουνε, κάτι πέναλτι δεν μας δίνουνε.

0: Έχω Γιάμαλη Πατούλη, φοβερό ντέρμπι. Αλλά πριν από αυτό έχω τον κύριο Γαβρίλ, ο οποίος κάτι θέλει να πει. Τι θες να πεις, Γαβρίλ?
1: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήρθα γιατί έχουμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Καλαμαριά με την πτώση του δέντρου που είχαμε τον
0: τραυματισμό. Ναι, ναι, ναι.
1: Μίας 30χρονης και ενός έτσι παιδιού 17 μηνών. Είχαμε σήμερα την εξέλιξη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Διενεργείται προκαταρκτική έρευνα μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να ερευνηθεί φυσικά το περιστατικό, πώς συνέβη, και εκτός αυτού θα γίνει και έρευνα για την στατική επάρκεια των δέντρων εκεί στην περιοχή της Καλαμαριάς. Mm-hmm. Και αναμένονται προφανώς εξελίξεις για αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαν τραυματιστεί σοβαρά τα δύο άτομα, η μητέρα με το παιδάκι της, σε ελαφρύους τραυματισμούς. Αυτό ήταν και μόνο έτσι θετικό. Το υπόλοιπο έχει σοκάρει φυσικά.
0: Έχουμε τίποτα άλλο? Όχι.
1: Είμαστε ήσυχα προς το παρόν.
0: Την κηδεία έχουμε κάτω, εντάξει, οκ. Okay. Να τον αναπαύσει ο κύριος, πώς το λένε στο
1: Πραγματικά.
0: Είναι καλός τραγουδιστής.
1: Εξαιρετικός τραγουδιστής. Όχι ωραίος, μόνο καλός. Και από ό,τι φαίνεται και ήταν και όχι τώρα.
0: Πολύ αγαπητός.
1: Πολύ αγαπητός. Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που αναφέρονται σε έκλειτο βίο κτλ.
1: Εντάξει, νομίζω κάθε ένας επιλέγει τη ζωή του να την κάνει όπως θέλει.
0: Σωστό, κύριε Γαβρίλ. Σωστό, γι' αυτό μου είσαι συμπαθής. Να σε καλά. Ρούχα θα απλώσει και κάθεσαι έτσι.

0: Μαλώστε, μαλώστε.
1: Απλά χορηγήσατε, δηλαδή 8.000 ευρώ.
0: Για Μαλή Πατούλης.
2: Και όπως και οι άλλοι βοηθήσαμε για αυτή την εξωστρέφεια, δεν θυμάμαι ακριβώς την απόφαση, μπορεί να είναι και αυτό όσο λέτε 8.000, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε ακόμα και με Photoshop κάποιοι. Λέω λοιπόν.
1: Κάναμε εμείς Photoshop.
2: Λέω κάποιοι. Είστε κάποιοι. Αν είστε κάποιοι.
1: Όχι.
2: Λέω λοιπόν.
1: Ωραίο χαμόγελο, ναι. Ελάτε.
2: Παρακαλώ.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και εγώ έχω. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Προφανώς. Λέω λοιπόν ότι σε εκείνη την περίπτωση, ναι, θα πρέπει να καταλάβετε, όπως είπαμε και χθες, όταν γίνεται ένα συνέδριο, υπάρχουν απόψεις αιρετικές, υπάρχουν διάφορες απόψεις που υπεύθυνοι σε αυτούς που καλούν είναι η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Υπάρχει καμιά απορία σε αυτό?
1: Εμένα μπορείτε να μου διασφαλίσετε κάτι?
2: Παρακαλώ.
1: Ως πρόεδρος του ΙΣΑ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα ιατρία που κάνουν τέτοιου τύπου θεραπείες, πλασμαφαιρέσεις, χωρίς την άδεια? Μπορείτε να βάλετε στο χέρι σας τη φωτιά ότι δεν υπάρχουν, μιας και είστε ο φορέας που τους ελέγχει? Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Θα σας πω γιατί. Διότι όπως σας είπα και πριν,
1: ναι,
2: δεν μπορεί ένας σύλλογος,
1: ναι,
2: χωρίς τη δυνατότητα της πολιτείας, η οποία προφανώς έχει...
1: Γιατί δεν πήγατε στην πολιτεία να πείτε, παιδιά, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά?
2: Κύριε Γιάμαλη, σας παρακαλώ πολύ. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και όχι μόνο σε αυτή και στις προηγούμενες. Εδώ υπάρχει λοιπόν 150 ελεγχτές, ναι, επαγγελματίες που πήγανε στην ΑΕΔ. Πού βρίσκονται? Κάνανε έλεγχους? Μπορεί να έχουν κάνει. Ξέρετε, με το ΣΕΙΠ κάθε χρόνο μας παρουσίαζαν 1500 σελίδες ελεγχτικών μηχανισμών.
1: Τώρα που δεν σας τις παρουσιάζουν λοιπόν, δεν γίνονται έλεγχοι, μου λέτε πώς γίνονταν από το 19.
2: Ακολουθούμε σαν ιατρικό σύλλογο, σαν επιστημονικό σύλλογο, όταν δίνουμε την άδεια, τις διαδικασίες μέσα από την Επιτροπή,
1: ναι,
2: και από την άλλη πλευρά κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αλλά και συγχρόνως.
0: Κάτσε, εγώ είναι
2: σε μια
0: πολύ
2: εγνωστή νομοθετική εξουσία. Θέλετε να τα κρεώσετε λοιπόν στον Πατούλη, στον Ιατρικό Σύλλογο, ό,τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι δεν κάνει σήμερα κανείς, θα πρέπει να κρεωθεί στον ΙΣΑ. Όχι, αυτό δεν το θέλει κανείς.
1: Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΙΣΑ, που έχει πολιτευτεί, άμα θέλετε να ρωτάμε και εδώ, εσύ με ποιον, τι ψήφισες στις τελευταίες εκλογές?
2: Βουλευτικές, με είδατε
1: λοιπόν,
2: ποτέ?
1: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Πατούλη.
2: Η αυτοδιοίκηση, κυρία Γιάμαλη,
1: δεν
2: είναι
1: με ενδιαφέρει.
2: Ανεξάρτητη,
1: κύριε
2: όχι,
1: Πατούλη,
2: μην κάνετε και έτσι.
1: Να κάνω το
2: είναι
1: ερώτημα.
2: Είναι ανεξάρτητη διαδικασία της κοινωνίας.
1: Κύριε Πατούλη, η απορία μου εμένα είναι η εξής. Μου λέτε εσείς, εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να ελέγξουμε. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Εγώ καταλαβαίνω
2: όχι,
1: ότι
2: το πλαίσιο
1: είναι ζούγκλα.
2: Δεν είμαστε μόνο εμείς που ελέγχουμε.
1: Ωραία,
2: εμείς
1: ποιοι
2: ελέγχουμε.
1: Ποιοι άλλοι είναι?
2: Ποιοι συγχωνεύτηκαν στο ΣΕΙΠ? Στο ΣΕΙΠ πήγε στην ΑΕΔ.
1: Πείτε μας.
2: Υπάρχουν λοιπόν, εσείς που είστε ρεπόρτερ, είστε δημοσιογράφος, είστε δικαστής.
1: Ναι.
2: Έχετε πάει να ελέγξετε?
1: Εισαγγελέας είμαι εγώ.
2: Εισαγγελέας, ακόμα καλύτερα.
1: Η απορία μου εμένα, κύριε Πατούλη,
2: παρακαλώ,
1: βγαίνετε στα κανάλια. Σας είδα προχθές.
2: Θέλετε να αφήσετε να μας κατηγορείτε χωρίς βγαίνουμε στα κανάλια, γιατί θέλουμε να βγαίνουμε στα κανάλια? Εμείς καλά είμαστε στη δουλειά μας, γιατροί, και εσείς λέτε.
1: Εσείς που πρέπει να ελέγχετε, κύριε Πατούλη, επί των ημερών σας.
2: Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε στα κανάλια να πούμε τι υπάρχει.
1: Κύριε Πατούλη, επί των ημερών σας, ένας πασίγνωστος και αγαπητός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα ιατρείο όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις με ένα μηχάνημα που εσείς δεν το είχατε ελέγξει και που η ίδια η γυναίκα το διαφήμισε από το 21.
2: Γιατί είστε πάλι. Λέτε
1: δεν
2: ψέματα.
1: Πρέπει να σας ρωτήσω.
2: Γιατί λέτε ψέματα?
1: Λέω ψέματα.
2: Αυτό είπαμε.
1: Είμαι ψεύτρα.
2: Είπαμε
1: εγώ.
2: Λοιπόν. Mm-hmm. Δεν είπα είστε ψεύτρα. Λέτε ψέματα.
1: Ναι.
2: Προσέξτε. Αυτό το οποίο εμείς σας έχουμε πει είναι το εξής. Πήγε μια επιτροπή η οποία στο report το οποίο υπάρχει στους φακέλους υπογράφεται μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου. Εάν αυτοί μπορούν να το βγάλουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα ζήτημα το οποίο σας το βάζω ως ερωτηματικό. Αλλά. Σας είπα, οι έλεγχοι στους υγειονομικούς φορείς.
0: Την υπόθεση του Ριχάρδου μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Δεν το ξαφνικά, ας πούμε, όλοι έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι και έκπληκτοι και σοκαρισμένοι. Γιατί υπάρχουν κομπογιανίτες και ο ένας ψάχνει ευθύνη από τον άλλον.

0: παρεξήγησαν, λέει, όσα υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκοψαν, έραψαν στα μέτρα τους, λέει, τη δήλωσή μου για το επίδομα ανεργίας. Και έτσι ο φίλος μου ο Μαμουλάκης, Μαμουλίκος πως το λένε, βουλευτής και συνάδελφος, του ταχώνει.
1: Πολιτική αρχημία. Τα χρήματα που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα μπορούν, μας λέει, να πάνε στη μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων. Δηλαδή, από την τσέπη του ανέργου στο κόστος της επιχείρησης. Και το βάφτισαν αυτό κίνητρο για εργασία. Όχι, κύριε Μαρινάκη, ο άνεργος δεν είναι τεμπέλης μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ούτε ένα λογιστικό κόστος στα Excel του Μαξίμου. Κοινωνικό κράτος δεν είναι, έχεις 60 μέρες, μετά κόψε το λαιμό σου. Αυτό δεν είναι πολιτική απασχόληση. Είναι ανεργία με ατομική ευθύνη.
0: Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι, πάντως ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ως πρότινος. Δεν ξέρω αν έχει παρεμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν πήγε στη Νέα Αριστερά, αν μετακόμισε, αν μέσω ανεξαρτητοποίησης πήγε αλλού. Δεν το ξέρω, γιατί αυτό θέλει καθημερινή τριβή, όχι τριβή, εντριβή θέλει εντελώς.

0: Πύκνωσε η κίνηση στην περιφερειακή, μεγάλωσαν τα κατατόπους προβλήματα. Υπομονούλα, μεσημέρι είναι, δροσούλα κάνει, δεν είναι όπως πριν από 10 μέρες. Μια χαρά είμαστε, 28 βαθμούς έχουμε. Μια χαρά δροσιά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Έλα, Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, Νικόλα.
1: Δημήτρη, συγγνώμη, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μαμβουλάκης ήταν πρώην αντιδήμαρχος από τα παιδιά που ανέδειξε ο Κουράκης. Ο ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν αυτό τι είναι. ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι.
1: Πολιτικός μηχανικός.
0: Όχι τώρα τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Όχι τώρα είναι σε αναμονή.
0: Δεν είναι βουλευτής τώρα, έφυγε από την.
1: Όχι, βουλευτής είναι ανεξάρτητος, αλλά δεν ξέρω αν τον πάρει ο Τσίπρας. Γιατί.
0: Α, καλά, ανεξάρτητος.
1: Τώρα με την ανανέωση που κάνει, έβγαλε κάποιον γνωστό αντιπεριφερειάρχη εδώ πέρα από τον κύριο Ζάχαρη.
0: Καλά, μην μου τα μπερδεύεις περισσότερο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα είναι ανεξάρτητος. Φτάνει τώρα ο Ζάχαρης και ο Αλάτης. Γι' αυτό, επειδή γνώριζα ότι την έκανε από το ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν ξέρω τώρα που φωλιάζει, που κουρνιάζει. Αυτή από ώρα σε ώρα αλλάζουν. Ας πούμε τώρα, τώρα τι ώρα είναι. Τώρα, ας πούμε, είναι ανεξάρτητος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Στις 3:30 είναι εκεί. 4:30 μπορεί να είναι αλλού, αυτό λέω. Ο Γιώργης λέει κομματάρες παίζουμε, κομματάρες. Γεια σου Θεόδωρε, καλώς το Θεόφιλο Στέργιο. Πού σε ρε Τάσο, δεν μου είπες ρε φίλε, δεν μου είπες. Πού άκουσες αυτό που γράφεις εδώ.

Δεν φταίτε εσείς, σας κακόμαθαν οι άλλοι. Γραβωτάζω δεν από τη γράφη, γιατί δεν αναπαραγωγώ τέτοια πραγματάκια άμα δεν τα διασταυρώνω. Γράφη λέει ακούγεται ό,τι αυτό. Και για μένα ακούγονται και γράφονται πολλά, τι να κάνω. Εντάξει, ορισμένοι καλοί συνάδελφοι με καλούν και μου λένε αληθεύει, δεν αληθεύει, και τους δίνω τη σωστή απάντηση, την πρέπουσα, την δέουσα. Άλλοι δεν μπαίνουν στον κόπο, το παίρνουν όπως τ' άκουσαν στο καφενείο, στο καπί, δεν ξέρω, στο ταξί. Πάμε. Ωραίο πράγμα το καπί, ρε. Άντε λίγα χρόνια ακόμη για καπί θα είμαστε. Με το τάβλι που ξέρουμε, νικήσαμε τον πρωταθλητή. Στην έκθεση. Δεν τον νικήσαμε, ισόπαλοι βγήκαμε γιατί μετά σταματήσαμε, αλλά τον εντυπωσίασα. Γεια σου ρε Μαριό, ωραίες μουσικές μου γράφει Μαριό. Γεια σου Μαριό μου. Γεια σου Σεβαστή. Τη γιαγιά μου λέγαν Σεβαστή.

Ειρήνη, μου με βάζει τέτοια τώρα. Τάπα το πρωί, αδρά, μην τα πω τώρα μεσημεριάτικα χοντρά. Μου λέει Ειρήνη, κύριε Βενιέρη, έναν απολογισμό για την έκθεση όπου ήσασταν καθημερινό. Άστο Ειρήνη, ούτε διεθνή, ούτε έκθεση, ούτε Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πράγμα κάτι σαν έκθεση. Σαν Άγιος Μάμας σκεπαστός ένα πράγμα. Εντάξει, λίγο καλύτερα, προσέχουμε.

Γεια σου, Λαμπρινή μου. Λαμπρινή, λέει αυτός ο τύπος που έλεγε αυτά που έλεγε για τη συναυλία του Ρέμου, περπατάει στους δρόμους. Περπατάει, φαντάζομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Πως τον δεν έχουν τσίπα, είναι ξετσίποτοι. Ξετσίποτοι. Δηλαδή, δεν ρε παιδί, πως τον δεν νιώθουν. Τούτοι εδώ είναι Πάτη Μπράβο.

0: σκάω τα χέρια από τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ ανάθυμα μου, αν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Απλά διαβάζω αντιδράσεις εδώ και επειδή έχουν πάρα πολύ κόσμο που αγαπά, συμπαθεί, υποστηρίζει Ηρακλή, μου γράφουν διάφορα, τα αναπαράγω κι εγώ. Χωρίς να τα ελέγχω. Απαράδεκτος. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Ναι, ναι.
1: Έχουμε χαλασμένο πριν το πταπύργιο προς ανατολικά.
0: Τι χαλασμένο αυτοκίνητο?
1: Τσιπάκι.
0: Προς τα δυτικά ή προς τα ανατολικά?
1: Προς τα ανατολικά.
0: Προς τα ανατολικά. Να σου βάλω ένα ροκ.
1: Στο πταπύργιο, δεξιά.
0: Να σου βάλω ένα ωραίο ροκ τραγούδι, θέλεις?
1: Βεβαίως.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.

το είπε άλλος ο φίλος, ο ωραίος ο τύπος, λέει Oasis στα FM. Και ο άλλος ο φίλος ο Λάμπρος, μετά από 8 χρόνια στα Λονδίνα, δεν φανταζόμουν, σπουδαγμένο παιδί, μηχανολόγος, μηχανικός, μαζί με φίλο, μου λέει δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθω στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια, θα ανακαλύψω στο ραδιόφωνο τον στάτους και θα πάθω εθισμό. Τι είμαστε ρε φίλε, BBC είμαστε.

Ο Ελευθέρος λέει, κύριε Βενιέρη, λέει, έκθεση ήταν μια ωραία παρουσία των Υπουργείων και των Δημοσίων Υπηρεσιών. Σωστός. Ο Δάμος τι λέει, καλησπέρα. Τι χαλέ, έχει επιβατικό σταθμό στο λιμάνι. Απέναντι από στα λίγη μπογιά. Άσε, πολλές φορές το σκέφτηκα, Δάμο μου. Είναι τόσο ωραίο το κτίριο το οποίο θέλει περιποίηση, φροντίδα. Το έχω, λέει, σε βινήλιο αυτό το τραγούδι. Δεν είσαι η μόνη, Ηλίας Πλατώνης.

Ο Στέριος εδώ λέει ακύρωσε γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα για φάουλ στη φάση που θα γινόταν το 2-1 και δεν μέτρησε γκολ ενώ η μπάλα πέρασε στη γραμμή η Ραγλάρα. Δεν πειράζει ρε. Τους τιμωρήσει ο Θεός, θα αλλάξει η κυβέρνηση, πού θα πάει. Πει μια κυβέρνηση των ροπαλοφόρων. Βέβαια η έκθεση είχε ένα εξαιρετικό point μεταξύ άλλων. Μαρμαρίδης, Modern Living, χαμός έγινε. Όλος ο κόσμος Μαρμαρίδη. Έβλεπα κόσμο, πήγαινε, καθόταν στις τραπεζαρίες, σε καναπέδες. Δοκίμαζε κρεβατοκάμαρες διακοσμητικά, χαμός σου λέω. Μαρμαρίδης, εγγύηση.

0: Έχω σύντροφο δημοσιογράφο, συμπαθέστατος μου είναι, συμπαθητικός, έχει τις απόψεις του, κάθομαι τον παρακολουθώ, τον ακούω. Δεν μου αρέσει να ακούω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια τεκμηριωμένη άποψη, ακόμη και αν αυτή είναι αντιδιαμετρική, ακόμη και είναι αντίθετη από τη δική μου. Προχθές είχα την ευκαιρία, θα σου το πω σε λίγο, γιατί μου το είπαν τρεις διαφορετικοί ακροατές την ίδια μέρα, σε διάστημα 45 λεπτών. Είχαμε μια εμπειρία εδώ στον Στάτου. Ποια ήταν αυτή? Μισό λεπτό.
1: Δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, παρόλο που χρεοκοπεί. Τώρα, επίσης το 2010, την ώρα που συνέβαιναν αυτά, ο σημερινός πρωθυπουργός τότε, σε αντίθεση με την αδερφή του Ντόρα Μπακογιάννη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησής του, που ψήφισαν ναι στο πρώτο μνημόνιο, ο κύριος Μητσοτάκης ψήφισε όχι τότε στο πρώτο μνημόνιο. Δηλαδή ψήφισε χρεοκοπία, δραχμή και όλα αυτά για τα οποία στη συνέχεια, στο τρίτο μνημόνιο, κατηγορούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δηλαδή, αυτό το λέω για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη της ιστορίας, ότι τα μνημόνια ξεκίνησαν
2: μια
1: τότε
2: και το Σπύρο, με αυτόν τον τρόπο. Φεύγουμε, μας διώχνουν, ελάτε.
0: Ποιος σε διώχνει, ρε οικονόμο εσένα? Ποιος σε διώχνει? Ποιος τολμάει?

that's melting. Τραγούδια που σκίζουν, γράφει εδώ ο κύριος Μπαλάτων. Γεια σου ρε Βουνάτσα. Πώς τις δοκίμας, λέει, τις κρεβατοκάμερες του Μαρμαρίδη ο κόσμος. Ξάπλωνε πάνω ρε φίλε. Ακόμη είχε φως. Λίγο αργότερα οι κρεβατοκάμερες έπαιρναν φωτιά, ήτανε θερμές.

Για τις τριβείς λέει παράγεται θερμότητα. Το θυμάμαι. Θερμότητα να δεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Πει την Κυριακή το πρωί ή το Σάββατο. Οπότε την Κυριακή χθες ήταν ή προχθές, δεν θυμάμαι. Πέρασα πρώτα από εδώ, μετά πήγα στο στούντιο στην έκθεση και είπαμε κάτι πράγματα εδώ με τον Μπαρβαγιάννη, τον Κωστή. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Και υπάρχουν ορισμένοι ακροβολισμένοι, έτσι πως το λένε, ακροατές, οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία να μην είμαι εδώ και να πάρουν στην εκπομπή του Μπαρβαγιάννη για να με βρήσουν ή να με απαξιώσουν ή να με κατακρίνουν κτλ. Είναι ρε παιδί μου ακροβολισμένοι, περιμένουν. Σου λέει δεν είναι ο Βενιέρης εκεί. Πάρε τηλέφωνο στον Μπαρβαγιάννη, χώστα τώρα.

Η αντικειμενικότητας, καθώς πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την δική του πολιτική, το κομματική τοποθέτηση, και επειδή διαφωνούσε με αυτά που έλεγα εγώ εκεί για τα ασφαλιστικά ταμεία, για το ένα, για το άλλο, για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας κτλ., έλεγε σιγά, λέει, τώρα αυτός είναι αντικειμενικός που κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Άκου να δεις έγκλημα και τιμωρία. Και προσπάθησα, το λέω για ακόμη μια φορά έτσι, για να συνεννοούμαστε λίγο, να βελτιώνουμε λίγο τα ελληνικά μας, γιατί βλέπετε ότι άλλοι μπερδεύουν ακόμη και στη γεωγραφία τη Λέσβο με την Μυτιλίνη, έτσι. Γι' αυτό λέω, τουλάχιστον ας μιλάμε καλά, όσο καλύτερα γίνεται ελληνικά, ας καταλαβαίνουμε τις έννοιες. Και κάλεσα για να πω στον Κώστα τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει αντικειμενικός. Ούτε εσύ που με ακούς είσαι αντικειμενικός, ούτε εγώ που σου μιλώ είμαι αντικειμενικός. Γιατί τώρα μπορεί να με ακούτε χιλιάδες κόσμου και ξέρω εγώ η μισή να συμφωνείτε με κάτι που θα πω και η άλλη μισή να διαφωνείτε. Εγώ σε αυτό που είπα είμαι αντικειμενικός. Για τους μισούς όχι, για τους άλλους μισούς ναι. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη ζωή. Δεν υπάρχει αντικειμενικός δημοσιογράφος, ούτε αντικειμενική δημοσιογραφία. Αυτά είναι φανφάρες, είναι λόγια του αέρα. Υποκείμενο είσαι, υποκείμενο είμαι. Άρα δεν υπάρχει αντικειμενική θεώρηση, ανάγνωση, παρουσίαση. Αναλόγως του πώς σκέφτομαι, τα βιώματά μου, ενδεχομένως τα συμφέροντά μου, σωστά, τα δικά σου, για να μαθαίνουμε ελληνικά. Είναι άλλο να είσαι αμερόληπτος και άλλο να είσαι αντικειμενικός. Είναι πολύ διαφορετική ασένεια.

0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικό.

0: ειδικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

έτσι που λέτε συντρόφια, σύντροφοι. Αντικειμενικός, ας πούμε, ο άλλος που είναι μετακλητός, επαναστάτης.

0: Μου γράφει εδώ, δεν το ξέρω, ο Κωστής μου λέει καλησπέρα σε αυτό, πατή κύριε Δημήτρη, για την αντικειμενικότητα είναι η μόνη αλήθεια. Ακόμα και ο αριστερός δημοσιογράφος Βαξεβάνης που διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί του, σε συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος, είπε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη. Φυσικά ρε παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει. Από την ίδια την λέξη, την ίδια τη λέξη. Δηλαδή, αν ψάξει την ετυμολογία τη λέξη, δεν υπάρχει. Να, ας πούμε ο Γαβρίλ, ας πούμε ο, πώς το λένε, λέει ο άλλος τώρα που είναι κολλητός του. Λέει αντικειμενικά, ο Γαβρίλ είναι πολύ καλό παιδί. Και ποιος το είπε σε Γιατί λέει ένας άλλος που... Τι ωραίο Γαβρίλ. Κουμάς. Ξέρεις τι είναι το κουμάς.
1: Ξέρω.
0: Τι είναι.
1: Καλόπαιδο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κανονικά κυριολεκτικά.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι εκεί που είναι τα περιστέρια που κουτσουλάνε, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό σημαίνει. Τόσο απλό ήταν.
0: Νομίζω, δεν το κουμάς. Ε, δεν. Σε σένα, α πούμε, τώρα που. Πριν με γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πει με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Θα ξακούσει κάποιον, πολύ καλό παιδί ο Βενιέρης.
1: Ναι.
0: Θα ξακούσει και ανθρώπου λαμόγιο και τέτοια. Δεν έχει ακούσει.
1: Λαμόγιο δεν άκουσα.
0: Όχι, λαμόγιο, αλλά.
1: Η αλήθεια.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Γιατί δεν είμαι και λαμόγιο, ναι.
1: Ναι.
0: Τι, κάτι, θα έχει ακούσει και αρνητικά. Ποιο μου Βενιέρης τώρα σιγά και τέτοια.
1: Εντάξει,
0: πολεμένος
1: για όλους, για όλους ακούγονται διάφορα.
0: Άρα ποια είναι η αντικειμενική άποψη για το Βενιέρη.
1: Νομίζω
0: γιατί τώρα φιλοσοφώ λίγο,
1: η αντικειμενικότητα είναι σχετική καταρχάς, νομίζω.
0: Αφού είναι σχετική, δεν είναι αντικειμενικότητα.
1: Ναι, δηλαδή είναι σχετική.
0: Μπράβο.
1: Αλλά η άποψη που μπορεί να σχηματίσει ο καθένας, αφού τον γνωρίζει τον άνθρωπο, ίσως εκεί μπορεί να έχει και μια καλύτερη
0: εικόνα. Σωστό είναι. Το επαφή του είναι καλό παιδί.
1: Καλό παιδί είναι.
0: Ε, βλέπεις.
1: Για τα δεδομένα τα δικά μου, καλό παιδί.
0: Βλέπεις ότι είναι αντικειμενικό ή υποκειμενικό.
1: Υποκειμενικό. Λοιπόν. Έχουμε ένα περιστατικό με πυρκαγιά. Δεν μας έχουν σταματήσει φωτιές. Στη Χαλκιδική έχουμε πυρκαγιά. Ναι, σε δασική έκταση στην Ελλάνη. Στην Ελλάνη Κασάνδρας, εκεί που είχαμε και έτσι, κοντά τέλος πάντων, που είχαμε και τη μεγάλη φωτιά, σε κοντινή, τέλος πάντων σε παρόμοια περιοχή. 38 πυροσβέστες στο σημείο με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και έχουμε και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και πριν λίγο το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες σε πλήρη εξέλιξη κατάσβεσης της φωτιάς και ελπίζουμε σύντομα να τεθεί πολλά.
0: Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Ειδικό σε θέματα πυρασφάλειας, πυρόσβεση κλπ. Ο Γαβρίλ, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Το κουμάσι,
0: ναι.
2: Το λέγαμε στο χωριό μας,
0: mm-hmm.
2: Ήταν ας πούμε ο χώρος όπου ήταν το γουρούνι.
0: Όχι, τα περιστέρια. Εγώ νομίζω τα περιστέρια
2: ξέρω,
0: ήταν.
2: Δεν ξέρω.
0: Χειροστάσιο δηλαδή, χειροστάσιο.
2: Χειροστάσιο, ας το πούμε έτσι, ένας χώρος, είναι η έννοια της λέξης, είναι υβριστική.
0: Βέβαια είναι υβριστική, βεβαίως, φυσικά. Βρωμερή σιγαμερή.
2: Και μάλλον πρέπει να είναι τουρκική η λέξη.
0: Ναι,
2: μάλλον,
0: δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω όμως. Να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
2: Ναι,
0: το χειροστάσιο και ο περιστερώνας. Για λέγει. Είναι ένα κουμάσι, λέει αυτό, κουμάσι. Waterloo. Από του Σάμπα. Έχω πει κι άλλη φορά, αν θα πάτε ποτέ εκεί πάνω στα βόρεια, εκεί στα Βέλγια, αν δεν έχετε χρόνο που να σας περισσεύει, μην πάτε στο Waterloo, εκεί που έγινε το Waterloo του Ναπολέοντα. Ένας λόφος είναι, δεν είναι τίποτε σπουδαίο, σε ένα άνοιγμα, σε μια ανοιχτοσιά, κατά πράσινο λιβάδι δαράστη, και έχει ένα λόφο, λέει, εδώ είναι το Waterloo. Χάλι μαύρο δηλαδή. Μόνο άμα έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου, κάνα κόπο πήγαινε. Να το, εδώ ο Κωστής λέει, κουμάς είναι το κοτέτσι. Υπέροχοι ακροατές, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ. Παρακαλώ. Εσείς πέσατε. Από περιστερόνα, χειροστάσιο ή κοτέτσιον μας καλείτε. Το αλλάζω ατμόσφαιρα με ένα τραγούδι το οποίο σπανίως έχω μεταδώσει. Τούτο εδώ είναι. Τούτο εδώ είναι, αλλά πρέπει να πατήσεις και το κουμπί, ρε Βενιέρη. Πρακτική άσκηση κάνεις. Άκου τραγουδάρα όμως.

0: σε ποιο κουμάσι θα ακούσει τέτοια μουσική, σε ποιο χειροστάσιο, σε ποιο περιστερώνα, σε ποιο μποστάνι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Η έκφραση κυριολεκτικά είναι καλό κουμάσι σε και εσύ.
0: Μα για μένα είναι αυτό, ναι.

Να, καλά είπα. Ο Χρήστος λέει ο Περιστερώνας είναι. Αυτό που είχα πει στην αρχή εγώ. Μας τρελάνετε. Προσθέτης χειροστάσιο συγκοτέτς ίσον Περιστερώνας. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, γιατί σε κάποια πράγματα είμαστε καλοί εμείς, σε κάποια άλλα είμαστε έτσι και έτσι, σε κάποια όμως συγκεκριμένα δεν θα βρεις κάτι καλύτερο από Velmar. Stock Center της Velmar. 1515 εκατοντάδες αυτοκινήτων, 1500 αυτοκίνητα. Βρεφούδια από 6 μηνών, 8 μηνών, 10 μηνών, ενός χρόνου ελληνικής αγοράς. Άριστη κατάσταση, ελεγμένα και με εγγύηση χωρίς επιπρόσθετη πρόστο κόστος. Μπορείς να επιλέξεις το όχημα που θέλεις, σαν καινούριο, και να γλιτώσεις πολλά χρήματα. Stock Center της Velmar, σε 15 διαφορετικά σημεία. 2 στην Θεσσαλονίκη.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, κυρία μου, χαίρετε.
1: Από Βέρη, Μακροχώρη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ακούω πάντα, αλλά δεν παίρνω τακτικά.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος πρόεδρος που είπε ο Κουμάση είναι το, το γρούνι που βάζουμε. Το κάθε σπίτι είχε και ένα γρούνι, έτρεπε το χειμώνα.
0: Και είχανε το Κουμάση.
1: Και το λέγαμε Κουμάση, συμπεριλαμβάνοντας και το γρούνι μέσα. Δηλαδή, τι γρούνι.
0: Όλο πακέτο πήγαινε. All inclusive, να είσαι καλά. Φτάνει, φτάνει. Αλλά για δες τώρα εδώ, για να θυμηθώ τον ακροατή προχθές που πήρε στο Βαρβαγιάννη για να μου τα χώσει έμεσα. Τι έμεσα, δηλαδή, χοντρά. Έχω τώρα εδώ 15 μηνύματα, μας στο Viber 15-20 μηνύματα. Άλλος λέει ότι είναι ο Περιστερώνας, άλλος λέει ότι είναι το Χεροστάσιο, άλλος λέει ότι είναι το Κοντέτσι. Τι είναι αντικειμενικό! Ο καθένας πιστεύει κάτι διαφορετικό. Φτάνει ρε με τα τηλέφωνα. Εντάξει, πλακίτσα κάναμε το Κουμάση, γι' αυτό πήρατε και εσείς, παρακαλώ.
1: Κοντέτσι, κύριε Βενιέ.
0: Κοντέτσι.

προλαβαίνω λίγο τόσο. Να τόσο. Α, θα βάλω αυτό εδώ. Το οποίο σίγουρα σου αρέσει, άτυπο. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 το βράδυ, 9 η ώρα στην ΕΡΤ. Εκεί καλεσμένος πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής, έτσι. Δεν είμαι παρουσιαστής εκεί, δεν είναι δική μου εκπομπή. Συμμετέχω σε μια εκπομπή γιατί έχω και εγώ τα δικά μου φώτα τα οποία πρέπει να δώσω στην κοινωνία. Μίλησα νωρίτερα με τον Κασελάκη τον Στέφανο. Θα τον έχουμε εκεί στο στούντιο την Πέμπτη, να ξέρετε. Σήμερα έχουμε Ευθυμίου.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μήνυμα από το 112 εστάλη για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Ελλάδα της Χαλκιδικής. Επιτόπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 11 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Με παρατεταμένο χειροκρότημα εξήλθε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια μετά την τέλεση της εξόδιο ακολουθίας. Το «Φεύγω για εμένα» ακούστηκε δυνατά στη Νίκαια λίγο πριν ο καλλιτέχνης οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία με χιλιάδες κόσμου να χειροκροτούν παρατεταμένα. Σε κλίμα οδύνης η ταφή του μεγάλου καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. «Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο», έγραψε ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος. «Ο Γιώργος είχε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή», δήλωσε στο ΑΠΕΟ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη και το μόλις 17 μηνών παιδί της διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία δόθηκε η εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το νέο σχολικό συγκρότημα είναι βιοκλιματικό και διαθέτει σύγχρονες υποδομές, ενώ η κατασκευή του εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δημιουργίας 17 νέων σχολικών μονάδων στη Κεντρική Μακεδονία. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στον Αντένα σχετικά με την τιμή που θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και το εάν θα υπάρξει στήριξη από το κράτος. Ερωτηθείς για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων, απάντησε ότι να βάλουμε όλοι τα προγράμματά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αν υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το πόσοι και πώς είναι η κοστολόγηση, να δούμε και τα πράγματα εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού, πρόσθεσε ο ίδιος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι η διάσκεψη για τα στενά του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 και 3 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 27, στις Έρες στους 28, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ωραίο πράγμα να επιστρέφεις στο σπίτι σου μετά από 10 μέρες απουσίας. Διότι καλή ήταν η έκθεση αυτές τις 10 μέρες που κράτησε. Τι καλή δηλαδή, δεν είχε και τίποτα το ιδιαίτερο φέτος. Παράπονα ακούσαμε πολλά, κόσμο δεν είδαμε πολύ. Αλλά τέλος πάντων, αλλά σαν το σπίτι σου, δηλαδή σαν το στούντιο του Status, δεν έχει. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει και επίσημα και αυτήν η ραδιοφωνική σεζόν, διότι ναι μεν μετά τις διακοπές επιστρέφουμε, αλλά όπως έχουμε πει είναι η εβδομάδα προσαρμογής, ακολουθεί πάντα το δεκαήμερο της έκθεσης, οπότε η επίσημη ραδιοφωνική σεζόν ξεκινάει σήμερα. Με τα εκατομμύρια να συνεχίζουν να πέφτουν αμέτρητα από δεξιά και αριστερά, ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας, συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακόμα κανένας μας δεν έχει καταλάβει αν αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μάλλον, είναι σε αιτήσια βάση ή αφορούν το τετραετές πρόγραμμα των κομμάτων. Με την κίνηση μέσα στην πόλη να είναι πάρα πολύ έντονη, θα σας πω στη συνέχεια αναλυτικά για αυτήν. Και με την αυτοκίνηση να μπαίνει στο τελευταίο τρίμηνο, τι έμεινε τώρα, ο Σεπτέμβριος, φτάσαμε στα μισά, έφυγε σχεδόν, οπότε γι' αυτό σας λέω στο τελευταίο τρίμηνο με πολύ δυνατούς ρυθμούς. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5, δηλαδή για τα επόμενα 50 σχεδόν λεπτά, για να ταξιδέψουμε μαζί στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης και όχι μόνο.

Καλησπέρα σε όλους εσάς, στους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εννοείται χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, αρκετά προβλήματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, προβλήματα τα οποία έχουν αρχίσει και μπαίνουν και μέσα στην παλιά περιφερειακή. Για κάποια λίγα χιλιόμετρα θα ανοίξει ο δρόμος, αλλά στη συνέχεια και από τη διασταύρωση των Πεύκων θα ξανασυναντήσετε κίνηση. Γενικά έχει θέματα προς τα ανατολικά η περιφερειακή, όπως και προς τα δυτικά. Τα συνηθισμένα από τη στιγμή που θα περάσετε τη διασταύρωση για Πανόραμα θα είναι σταμάτα ξεκίνα μέχρι και το ύψος Τριανδρίας. Η πόλη είχε πάρα πολύ κίνηση. Άκουσα πριν και στο Δημήτρη αλλά και πιο πριν στο Λεοντή ότι υπήρχαν κάποια έργα στην Όλγας ερχόμενος προς το ραδιόφωνο. Προτίμησα να ανέβω από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, διότι είδα μπροστά μου την Όλγας ότι ήταν πραγματικά μποτιγιαρισμένη, ήταν πολύ δύσκολη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ρεμίσει, έτσι φαίνεται ότι δεν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση όπως ήταν πριν από μία μισή ώρα, αλλά εδώ είμαστε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber να μας ενημερώσετε. Και τεράστια προβλήματα στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, στο ρεύμα προς Κατερίνη. Εκεί όσοι πάτε να φύγετε από την πόλη, να ταξιδέψετε, θα δείτε ότι για αρκετά χιλιόμετρα εξαιτίας των έργων που γίνονται υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο μποτιγιάρισμα. Επαναλαμβάνω, στην έξοδο της πόλης προς την Κατερίνη.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως και η σημερινή ημέρα, είχαν αρκετές ειδήσεις από το χώρο της αυτοκίνησης. Ειδήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την παρουσίαση νέων μοντέλων, όσο και καινούριων τεχνολογιών. Και μπορεί όλα αυτά να έχουν το ενδιαφέρον τους και τα καινούργια μοντέλα και οι νέες τεχνολογίες, αλλά όσο το πετρέλαιο, το βαρέλι παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, όσο η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, νομίζω πως τα καινούργια μοντέλα και οι νέες τεχνολογίες έρχονται λίγο σε δεύτερη μοίρα.

Και είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας αλλά ολόκληρη η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Κάθε φορά που μιλάω με κάποιο στέλεχος από κάποια εισαγωγική εταιρεία, όταν επιστρέφει από ένα ταξίδι του από το εξωτερικό, το βασικό θέμα συζήτησης είναι το κόστος καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόστος καυσίμων που όχι μόνο δεν φαίνεται να δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης, αλλά αντίθετα όσο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει εκεί κάτω στο Ιράν, δυστυχώς αυξάνεται συνεχώς. Και βέβαια όλο αυτό που συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα και το κόστος της βενζίνης, το κόστος του πετρελαίου, έχει ανεβάσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για απόκτηση ηλεκτρικών ή έστω εξηλεκτρισμένων προτάσεων από τους υποψήφιους αγοραστές. Διότι παίρνεις ένα ηλεκτρικό όταν έχεις δυνατότητα να το φορτίσεις, το τονίζω, δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω, στο σπίτι ή στην εργασία σου, διαφορετικά δεν γλιτώνεις πολλά χρήματα, δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με ένα θερμικό. Αντίθετα λοιπόν, όταν μπορείς και το φορτίζεις στο σπίτι σου ή στην εργασία σου με 9, 10, 11, 12 λεπτά την κιλοβατόρα, κάνεις πραγματικά πολύ μεγάλη οικονομία στις μετακινήσεις σου.

0: Και από εκεί που η Ευρώπη, ναι μεν, η Σκανδιναβία κυρίως, η Βόρεια Ευρώπη είχε ένα έντονο ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση, η υπόλοιπη Ευρώπη όχι πάρα πολύ μεγάλο, ξαφνικά φαίνεται πως οδηγεί την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όταν λέμε οδηγεί την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αναφερόμαστε τόσο στην δημιουργία, στην παρουσίαση καινούριων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις αυτών στην Ευρώπη πάντα. Για παράδειγμα, τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις αυτοκινήτων για τον Αύγουστο δείχνουν ότι υπήρξαν 1,83 εκατομμύρια οχήματα, παγκοσμίως επαναλαμβάνω, ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων. Ενώ από τις αρχές του 2026 ο αριθμός αυτός έφτασε τα 13,4 εκατομμύρια πωλήσεις. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι στο μερίδιο πωλήσεων που έχει πει πια η Ευρώπη, η οποία κατάφερε να πουλήσει 380.000 καινούρια plug-in και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο, ένα νούμερο που είναι αυξημένο κατά 36% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Φορτσάτος όμως ήρθε στο στούντιο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δεν νομίζω ότι είναι για καλό έτσι όπως σε βλέπω.
1: Όχι, είναι για καλό. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τους τέλος πάντων εκπροσώπους εκεί, με τους υπεύθυνους από τον Δήμο Κασάνδρας που έχουμε τη φωτιά στην Ελλάνη σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλανε οι άνθρωποι να βγουν στον αέρα γιατί είναι στο πεδίο και καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε πλήρως για αυτήν την κατάσταση. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μάριο Παπαστεφάνου που εκτελεί χρέη Δημάρχου Κασάνδρας. Μας είπε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή. Έχει τεθεί υπό έλεγχο, μας είπε, έχει περιοριστεί πολύ σημαντικά. Ήταν άμεση κινητοποίηση και των επίγειων δυνάμεων αλλά και των εναέριων μέσων. Οπότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό για την εξέλιξη που είχαμε. Δεν έχουν απειληθεί κατοικίες, μας ενημέρωσε, γιατί ρωτήσαμε. Η αλήθεια είναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξοχικές κατοικίες εκείνη την περιοχή. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο. Προφανώς παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και ευελπιστούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα να σβήσει τελείως η φωτιά εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλη, για την ενημέρωση.

Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη για να το ολοκληρώσουμε. Είναι η ολόκληρη Ευρώπη σε μια φάση η οποία δείχνει πως αλλάζει πια την διάθεσή της απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η παρουσίαση πολλών καινούριων μοντέλων σε μικρότερες κατηγορίες με πιο προσιτές τιμές. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως σε όλο αυτό το σκηνικό είναι πως τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη αυξάνουν την απήχησή τους, στην Κίνα όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες τη μειώνουν. Καταλαβαίνετε πως εδώ αρχίζουν να μπαίνουν τα διάφορα παιχνίδια με τα ορυκτά καύσιμα, τα διάφορα παιχνίδια με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, της βενζίνης, του πετρελαίου και βεβαίως εκεί η συζήτηση γίνεται πολύ πιο σύνθετη.

Και για να μείνω λίγο έτσι στο κλίμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εκεί που λέγαμε ότι τα μοντέλα με τις μπαταρίες των 100, των 100,8 κιλοβατορών θα αποτελέσουν και την κορυφή σε ό,τι έχει να κάνει με τη χωρητικότητα των μπαταριών, ήρθε σήμερα η Denza, όπου Denza, ο πολυτελής κλάδος των μοντέλων της BYD, είναι μια ξεχωριστή μάρκα, αλλά βρίσκεται κάτω από την BYD, είναι θυγατρική της BYD, όπως μαθαίνω πολύ σύντομα θα τη δούμε και στη χώρα μας, τώρα αν θα είναι στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027, αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά νομίζω πως έχει κλειδώσει η είσοδος της στη χώρα μας, της Denza. Έρθε λοιπόν σήμερα η Denza και παρουσίασε ένα SUV μοντέλο με μπαταρία χωρητικότητας 130 κιλοβατορών. Και με μία αυτονομία, σύμφωνα πάντα με την ίδια την εταιρεία, προφανώς δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τα μοντέλα της Denza αφού δεν έχουν έρθει στη χώρα μας, με μία αυτονομία η οποία σύμφωνα λοιπόν με την Denza φτάνει τα 960 χιλιόμετρα.

Είμαι σίγουρος πως τα ανάλογα μοντέλα από την Ευρώπη, λέγαμε BMW iX5, η ηλεκτρική έκδοση της X5, λέγαμε Mercedes GLE Electric, όταν με το καλό εμφανιστεί, θα δώσουν την απάντηση στις χωρητικότητες αυτές των μπαταριών. Όπως βεβαίως και το Range Rover, που επίσης θα έχει να κάνει τη δική του πρόταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, αναφερόμενος πάντα στην ηλεκτρική έκδοσή του.

Και καλά όλα αυτά για τα καινούργια αυτοκίνητα, που όταν ακούμε καινούργιο αυτοκίνητο λέμε, περιμένουμε, ρωτάμε, ενδιαφερόμαστε για το πόσα χρόνια εγγύηση θα έχει, και βεβαίως είναι κάτι απολύτως λογικό. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι όταν πάμε να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και μας λένε ότι θα έχει 5 χρόνια εγγύηση. Είναι πολύ καλά, ακούσατε, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση. Όλα αυτά βέβαια στο Stock Center της Velmar, όπου μπορείτε να βρείτε 1500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σχεδόν σαν καινούρια, με 6 μηνών αυτοκίνητα μέσα να είναι διαθέσιμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε το Stock Center σε δύο σημεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, ή στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Βεβαίως στο site του Stock Center να δείτε, να βρείτε το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει και να το πάρετε με 5 χρόνια εγγύηση, παρά το γεγονός ότι είναι μεταχειρισμένο.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7 με τις μουσικάρες που επιλέγει και σήμερα ο Λεοντής Μαχαιράς και βεβαίως φροντίζει και για τον ήχο ώστε να ακούγεται σωστά. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαθαίνει όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω και μας ενημερώνει όποτε χρειάζεται. Και βεβαίως όλοι εσείς οι ακροατές του στάτους 107 και 7 στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και σχόλια στο 2310 513.000, στο 2311 82 1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800.

Μία ενημέρωση για το αν έχει γίνει κάτι στο περιφερειακό και προς τα δύο ρεύματα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Ξεκινάει από τα Νταμάρια, από την Ευκαρπία, πηγαίνει με σταματήματα ή με χαμηλές ταχύτητες περίπου μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Προς τα δυτικά επίσης έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στο κομμάτι της Τριανδρίας, ενώ προς τα ανατολικά βλέπω και στο ύψος του εκεί που ήταν παλιά το τούνελ έχουμε θεματάκι. Μέσα στην πόλη κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής. Και βεβαίως πολύ δύσκολη παραμένει και στην Εθνική Οδό, στην Παθέ, με κατεύθυνση προς την Κατερίνη μετά την Σύνδο. Όπως μας γράφετε εδώ στα μηνύματά σας στο Viber, έχουν ενωθεί εκεί οι διάφορες εργασίες που γίνονται. Ήταν διαφορετικά εργοτάξια, τα οποία τώρα έχουν ενωθεί και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα προς Κατερίνη, επαναλαμβάνω, στην Εθνική Οδό.

0: τώρα για τους φανατικούς της Tesla που ξέρω ότι είστε πολλοί εκεί έξω οι οποίοι λατρεύετε την συγκεκριμένη εταιρεία, να πούμε... Καλά, να μην πούμε ρε Λεωτή, εντάξει. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Το είχα επισημάνει το πρωί στο συνάδελφό σας, δεν ξέρω πώς ήταν το πρωί, δεν θυμάμαι. Αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί γύρω στις 6.30 ώρα τώρα ήταν, πόσο ήταν, 7.30. Έκαναν εγκατάσταση του εργοταξίου, ουσιαστικά βάζαν κορίνες και τέτοια.
0: Αναφέρεστε προφανώς στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη.
1: Ναι, ναι, που γίνεται τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφήνουμε τα Σαββατοκυριακά και δουλεύουμε 7-3-8-4 λες και είμαστε γραφείο, έτσι. Και γίνεται αυτό που γίνεται με την κίνηση. Αντί να πούνε ότι ξέρεις θα εκμεταλλευτούμε το Σαββατοκυριακό, θα κάνουμε κάτι άλλο, θα κάνουμε το βράδυ κλπ. Και γίνεται αυτό που γίνεται, ρε φίλε.
0: Τα Σαββατοκύριακα ακόμα έχουν πάρα πολύ κίνηση, να ξέρετε.
1: Όχι, εννοώ να κάνουν τέτοιου είδους εργασία.
0: Ναι, δηλαδή... το ίδιο λέμε. Έχουν ακόμα, ναι. Είμαστε 14 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει πολύ τουρισμό ακόμα. Οπότε ίσως το πρόβλημα να ήταν ακόμα μεγαλύτερο το Σαββατοκύριακο. Και έτσι όπως ήταν
1: ξέρω,
0: ο καιρός.
1: Πάντως, το να αρχίζεις τη δουλειά 7 η ώρα το πρωί... Όταν αρχίζει η μετακίνηση ουσιαστικά, γιατί τότε αρχίζει η μετακίνηση στη δουλειά και ειδικά...
0: Τότε πότε να ξεκινήσει εκεί. Η εργασία, το πρωί.
1: Εντάξει, άρα καλά το κάνουν δηλαδή. Καλώς γίνονται δηλαδή τα έργα στην Ελλάδα.
0: Καλώς γίνονται τα έργα γενικώς. Από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη και είναι πολύ μεγάλη να φτιαχτεί ο συγκεκριμένος δρόμος, θα υπάρξει και όχληση. Δεν γίνεται. Παντού στον κόσμο είναι αυτό, να ξέρετε. Όπου γίνονται έργα, είτε είναι εθνική οδός, είτε είναι μέσα στις πόλεις, υπάρχει όχληση.
1: Thanks.
0: Να είστε καλά. Ας συμφωνήσουμε μια φορά στο αυτονόητο, εγώ το θεωρώ αυτονόητο, ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ειδικά από τη Λαχαναγορά, από τη στιγμή που βγαίνουμε από την πόλη, και στα δύο ρεύματα, και στην έξοδο και στην είσοδο, μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια, ήταν σε άθλια κατάσταση. Το λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε ο καιρός να γίνει επιτέλους η ασφαλτόστρωση, να αρχίσει να μοιάζει ξανά με δρόμο. Δεν γίνεται να μην υπάρξει όχληση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα, αν μπορούν να γίνουν έργα και το βράδυ, μπορούν να γίνουν εργασίες και το βράδυ, αλλά η σήμανση που πρέπει να υπάρξει είναι εντελώς διαφορετική, είναι πολύ πιο δύσκολη, είναι πολύ πιο δαπανηρό το έργο. Τώρα θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς που είναι πολύ πιο δαπανηρό. Άμα σας έλεγαν για παράδειγμα, λέγω τώρα, ότι θα κάνουμε και το βράδυ έργα, αλλά ξέρετε τα διόδια αντί για 10-15-20% θα αυξηθούν 30%. Θα το ακούγατε, θα το δεχόσασταν. Εγώ τουλάχιστον όχι. You want to taste and help yourself. Αλλά έργα σε δρόμο, επαναλαμβάνω, είτε είναι εθνική οδός, είτε είναι επαρχιακός δρόμος, είτε είναι μέσα στην πόλη, χωρίς όχληση δεν γίνονται.

Επιστροφή στην Τέσλα που σας έλεγα πριν. Μετά από 9 λοιπόν ολόκληρα χρόνια, επιτέλους η Τέσλα θα παρουσιάσει το Roadster μοντέλο της. Και όπως και να το κάνουμε, όταν η Τέσλα παρουσιάζει ένα καινούριο μοντέλο, ειδικά όταν έχει πολλά χρόνια να παρουσιάσει καινούριο μοντέλο, πολύ δε περισσότερο ένα Roadster, καταλαβαίνετε ότι έχει μια άλλη σημασία, μια άλλη βαρύτητα. Επί προσωπικού δεν με ενθουσιάζουν τα μοντέλα της. Εντάξει, έχει κάποια τεχνολογία σε ό,τι έχει να κάνει με την μπαταρία, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φόρτιση, δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Μια τεχνολογία όμως η οποία την έχουν φτάσει πολλές άλλες εταιρείες και σε πολλές περιπτώσεις την έχουν ξεπεράσει κιόλας. 1η Οκτωβρίου λοιπόν θα δούμε το Roadster μοντέλο από την Tesla, το οποίο το περιμένουμε από το 2017, παρακαλώ. Τότε η αμερικάνικη εταιρεία είχε πει για πρώτη φορά ότι ετοιμάζει να εμπλουτίσει την γκάμα της με το συγκεκριμένο μοντέλο, ένα Sport, ένα Roadster μοντέλο, το οποίο είναι η αλήθεια ότι λείπει από την γκάμα της Tesla. Τώρα λοιπόν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, 1 Οκτωβρίου 2026, σε 15-16 μέρες δηλαδή από σήμερα. Μένει βέβαια να δούμε ότι θα ισχύσει αυτή η ημερομηνία. Εγώ δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά ότι θα ισχύσει, αλλά αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση από την Tesla. Καλησπέρα σας.

0: Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας καλησπέρα ακούμε.
1: Καλή κοπή και καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν.
0: Τώρα σιγά σιγά καλή σεζόν λέμε σίγουρα. Καλό από καλό καιρό λέμε. Ακόμα 1η Οκτωβρίου θα πούμε, θα πούμε 30... καλό φθινόπωρο.
1: 40 Αυγούστου.
0: Σωστά, σωστά. 44, ναι. 45.
1: Ναι. Να πω κάτι, γιατί μένω στη Θεσσαλονίκη, ωραία. Έχω πάει στην Αθήνα με το αμάξι και με τη μηχανή 20 φορές. Λέω παράδειγμα. Εσύ έχεις πάει σίγουρα 100. Ναι. Από τις 20 φορές που κατέβηκα, πάνω από τις 10 φορές κάνανε έργα στη Κατερίνη. Όχι για το τούνελ, όχι μετά αφού έγινε το τούνελ, κάποιες αστροφώσεις, πάλι ξανά τα ίδια, πάλι ξανά τα ίδια. Σίγουρα θα το έχεις πετύχει και εσύ αυτό.
0: Συνέχεια.
1: Ναι. Άσχετα τώρα πόσο τιμή έχει το 2-2, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους μάλλον για να κάνουν συνέχεια. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το έργο να μην τελειώνει ποτέ.
0: Μην το βλέπετε ως ενιαίο έργο, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Κράτησε αρκετά η αναβάθμιση του τούνελ της Κατερίνης και στις δύο πλευρές. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κράτησε πολύ περισσότερο σε σχέση με το δεύτερο. Η αναβάθμιση.
1: Το πρώτο εννοείται όταν έγινε το τούνελ στην αρχή.
0: Ναι, ναι, όταν έγινε η αναβάθμιση για να πληρεί την πυροπροστασία, την ασφάλεια που πρέπει να έχει.
1: Α, αυτό δεν το γνωρίζω, ναι.
0: Γι' αυτό ήταν κλειστό την πρώτη φορά το αριστερό, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, και μετά έκλεισε και προς Κατερίνη. Γι' αυτό έγινε αυτή η αναβάθμιση, όπου επαναλαμβάνω, ο αριστερός κλάδος της ανόδου κράτησε πολύ περισσότερο σε σχέση με τον δεξιό κλάδο.
1: Από θέμα ασφάλειας καλά κάνουν, χρειάζεται. Ναι,
0: έτσι. Το υπόλοιπο αυτό τώρα κομμάτι, αυτό που γίνεται τώρα ασφαλτόστρωση μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια, είναι η Εγνατία Οδός, η οποία από 1η-1η του 2026 έφυγε από το κράτος και την ανέλαβε ένας ιδιώτης. Και ο οποίος πρέπει ολόκληρη την Εγνατία, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Ιγουμενίτσα, να την επαναφέρει στην κατάσταση που πρέπει να είναι ένας τέτοιος δρόμος. Γιατί φαντάζομαι αφού πηγαίνετε Αθήνα, το βλέπατε ότι μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια είχατε ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή μου είπατε πηγαίνατε.
1: Πιο πολύ ένα αυτοκίνητο, μια φορά.
0: Καταλαβαίνετε.

0: ότι μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια το αυτοκίνητό σας είχατε μια αίσθηση ότι είχε πρόβλημα στο δρόμο. Ότι ακουγόταν πάρα
1: πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα όμως αυτό βελτιώνεται. Όπως... αλλάζει. Και γι' αυτό γίνονται αυτά τα έργα. Θα το δείτε, θα το δείτε και θα καταλάβετε τη διαφορά. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έργα γίνονται σχεδόν στο σύνολο, σε όλο το μήκος, μέχρι και την Αθήνα, διότι όταν είναι ο δρόμος ανήκει σε έναν παραχωρησιούχο και αυτός έχει την, αυτός πρέπει να, την έχει στην, να τον έχει τον δρόμο στην κατάσταση που πρέπει, κάνει συνεχώς έργα. Είναι στις συμβατικές του υποχρεώσεις, γι' αυτό πληρώνουμε διόδια, για να είναι ο δρόμος σε άψογη κατάσταση σε όλο το μήκος, όπως νομίζω ότι είναι σε άψογη κατάσταση, επαναλαμβάνω, από τη διασταύρωση για Βέρεια και νοτιότερα.

0: Πολλές εταιρείες με full υβριδικά μοντέλα, μια τεχνολογία την οποία δεν είχαν τόσες πολλές. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Toyota ήταν αυτή η οποία ήταν η πρωτοπόρος μαζί με τη Honda στη full υβριδική τεχνολογία. Ήρθε η Renault με επίσης με πολύ αξιόλογες προτάσεις, όπως και η Nissan, η οποία πήρε τεχνολογία από την Renault στη full υβριδική τεχνολογία. Και τώρα ξαφνικά όλο και περισσότερες, είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι κινέζικες, είτε είναι ιαπωνικές, έχουν μπει στη full υβριδική τεχνολογία. Η οποία, να θυμίσουμε, δεν χρειάζεται φόρτιση, δεν χρειάζεται να βάλουμε το αυτοκίνητό μας στην πρίζα να το φορτίσουμε. Ό,τι κάνει, το κάνει από μόνο του. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρει μια σημαντική οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου, κυρίως μέσα στην πόλη, κυρίως σε αστικές και περιαστικές διαδρομές. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα, καλά.
1: Λοιπόν, σε εκτιμώ, σε αγαπώ, είσαι δίμου της αυτοκίνησης, αλλά θα μαλώσουμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει, αυτό είμαστε για να μαλώνουμε. Τι είμαστε για να...
1: Έχω ένα ραδιάκι εκεί στο μπαλκόνι που παίζει στάτους όταν γυρνάω λίγο νωρίς και είναι αναλογικό, ξέρεις, με την κασέτα ακόμα αυτό που έχω, ένα αρχαίο. Και παίζει την εκπομπή όταν κάθομαι για καφέ. Εγώ τώρα είμαι στην... να πάρω το Οκτάβια, αν θυμάσαι που σου αγαπεί.
0: Ακόμα δεν το πήρες, και... αλλάξει μοντέλο μέχρι να το πάρεις.
1: Έψησα τη γυναίκα να πάμε στο ΕΡΕΣ τώρα εκεί πέρα και την είχα ψήσει να το πάρω εκείνο.
0: Ναι.
1: Μου λέει πριν λίγες μέρες, ρε εσύ μου λέει, αυτό το συνδεμό που ακούς, μου λέει ένας τύπος εκεί που μιλάει, του λέω ναι. Συνέχεια λέει, μιλάει για ευρετικά, ηλεκτρικά, μήπως να πάρω, μου λέει, ένα τέτοιο, λέω γυναίκα. Κάτσε καλά, τι λέω. Αυτός δεν ξέρει τι λέει, τι να τυπώ τώρα εγώ.
0: Το αυτοκίνητο ποιος θα το οδηγεί?
1: Εγώ.
0: Άρα γιατί μπαίνεις σε τέτοια συζητήση? Πήγαινε, πάρ' το, κλείστο,
1: τελείως. Όταν έχεις γυναίκα συνοδηγό, νομίζω ότι είναι καλύτερος οδηγός από σένα. Σου λέει, πάτα φρένο εδώ, δες εκεί, στρίψεις.
0: Γενικά όταν έχεις γυναίκα, νομίζω ότι είναι καλύτερος άνθρωπος σε όλα
1: από
0: σένα.
1: Η δεξιά μου μεριά έχει ασπρίσει από εδώ πέρα. Η αριστερή μου είναι ακόμη καστανή.
0: Ναι, ναι. Κάτι έχω υπόψη.
1: Και μου λέει, μιλάει συνέχεια για ηλεκτρικά, μήπως να πάρουμε, λέει, ένα.
0: Θα παραγγείλεις το ΑΡΕΣ, το Οκτάβια, και θα πεις είναι φουλ υβριδικό. Δηλαδή δεν σας καταλαβαίνω σας παντρεμένους που τα λέτε όλα
1: σήμερα. Δεν ξέρω, σου λέω, ας έχω μπει στην ταλαιπωρία. Αλλά εντάξει, θα την ψήσω, πού θα πάει?
0: Μέχρι να την ψήσεις δεν θα υπάρχει θερμική Οκτάβια, να ξέρεις. Γιατί σε βλέπω, θέλεις λίγο χρόνο.
1: Θα την προλάβω. Ο Τριαντάφυλλος πού βρίσκεται,
0: ρε Σωτήρη? Ελπίζουμε να το έχουμε σύντομα κοντά εκεί λίγο με
1: ακόμη
0: την...
1: Ακόμη αυτό με τη φωνή του,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ω, περαστικά του να έχει το παιδί.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο.
1: Καλό απόγευμα, έτσι, καλό απόγευμα. Για.
2: Τι αναστεναγμός ήταν αυτός?
0: Ναι, μα θέλει αυτό, ο άνθρωπος να πάρει ένα ωραίο αυτοκίνητο. Πήγαινε πάρτο δηλαδή. Γιατί πρέπει να... Άμα είναι να πάρεις κάτι για τη γυναίκα σου ως δώρο, ως εκεί εννοείται, θα το διαλέξει ή θα το πάρει ένα ωραίο χρώμα που θα της ταιριάζει, να είναι ηλεκτρικό, να είναι φουλ υβριδικό, να είναι ό,τι θέλει. Άμα είναι για σένα, πήγαινε πάρε αυτό που θέλεις.

Και για να το κλείσω αυτό που σας έλεγα πριν για καινούρια μοντέλα με full υβριδική τεχνολογία, τελευταία είσοδος από την MG, η οποία έχει φέρει πλέον το μεγάλο της SUV, το HS και όχι το ZS που ήταν ήδη διαθέσιμος full υβριδικό, φέρνει τώρα και το HS όχι μόνο ως plug-in υβριδικό όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά και ως full υβριδικό με μία απόδοση η οποία φτάνει τους 224 ύπους. Γενικά, ως σχόλιο αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είναι πάρα πολλές οι προτάσεις στην full υβριδική τεχνολογία. Οι περισσότερες από αυτές έχουν να πούνε πράγματα, προσφέρουν οικονομία, έχουν λιγότερη κατανάλωση τα μοντέλα που την έχουν, όπως σας είπα, κυρίως μέσα στην πόλη, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν διαφορές, επειδή υπάρχουν αυτοκίνητα όπου οι θερμικοί κινητήρες είναι ατμοσφαιρικοί, όπου οι θερμικοί κινητήρες είναι turbo, σε κάθε περίπτωση αυτό που έχω να σας πω είναι να κάνετε μια μεγάλη βόλτα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, να βγείτε και λίγο εκτός πόλης με το υποψήφιο αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει, που σκέφτεστε να αγοράσετε, για να δείτε λίγο εκεί πώς συμπεριφέρεται, να επιταχύνετε λίγο, να ακούσετε το θόρυβό του, να δείτε πώς συμπεριφέρεται πριν πάρετε την απόφαση να κάνετε μια κίνηση αγοράς.

από εμένα για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 5 με Γαβρίλη Χατζινόπουλο και αμέσως μετά μαζί σας Λεοντής Μαχεράς και Status Update. Εμείς κανονικά εδώ στο ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ελλάδα της Χαλκιδικής, επί τόπου επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 28 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικμένη περιοχή, νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα. Επίθεση από άγριο ζώο δέχτηκε ένα μικρό παιδί ηλικίας μόλις 5 ετών σε παραλία της Χαλκιδικής με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, το μικρό παιδί βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα σε παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά όταν δέχτηκε την επίθεση από άγριο ζώο. Πηγές του νοσοκομείου ενημέρωσαν την Ομοσπονδία πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι, ενώ το παιδί είναι σε καλή κατάσταση. Η άρση του απορρίτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματά του προς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπαϊκάμι για την κατάσχεση του καταγραφικού του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας και για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη και το μόλις 17 μηνών παιδί της διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Το νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Όπως διαπιστώθηκε, το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Το μεσημέρι, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του. Η ίδια οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών προκάλεσε η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, οι οποίοι τόνισαν ότι είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 27, στις Σέρες στους 28, στη Βέρεια και στα Γιάννητσα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

Ας αφήσουμε πλέον την ψυχούλα του να ηρεμήσει. Πέρασε στην αιωνιότητα και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει συνειδητοποιήσει κανείς ακόμη. Ακόμη και εμείς που λέμε δελτία ειδήσεων, κάνουμε εκπομπές που έχουν μέσα επικαιρότητα, λέμε πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Ούτε όσοι το καλύπτουν αυτό το θέμα. Με το φεύγω για μένα και παρατεταμένο χειροκρότημα το τελευταίο όντιο στο Γιώργο Μαζωνάκη στην Οίκαια. Τι να πεις τώρα για αυτή τη μάνα και για αυτό το πατέρα που θάψανε το παιδί τους. Ας αφήσουμε πλέον να έχει το τελευταίο λόγο η δικαιοσύνη με όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον θάνατο του Γιώργου του Μαζωνάκη και από εκεί και πέρα να ηρεμήσει η ψυχή του. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την καλλιτεχνική φλέβα μέσα τους και έχουν τα τραγούδια στο επάγγελμά τους, είναι τραγουδιστές, δεν σβήνουν ποτέ. Το ίδιο λέγαμε και για τη Μαρινέλα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Το ίδιο έλεγαν και οι παλαιότεροι για τον Στέλιο Γκαζατζίδη. Να έρθω και πιο στα κοντά μας το 2012-2013, πότε έφυγε ο Παντελής ο Παντελίδης. Δεν σβήνουν αυτοί οι άνθρωποι και καλό είναι τα ραδιόφωνα όση δύναμη έχουμε, όχι τα αυτά που έχουν περισσότερο έτσι μέσα playlist, τα ελεύθερα ραδιόφωνα όπως είναι ο Status 107 και 7, να τους προβάλλουμε, να μην τους ξεχνάμε, να τους θυμίζουμε, να βγαίνουν προς τα έξω. Τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το FBI, από την μετάδοση που έχουν όλα τα ραδιόφωνα στον αέρα της πόλης, της κάθε πόλης, του κάθε ραδιοφώνου, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή το φεύγω για μένα, πολλά ακόμη τραγούδια του Γιώργου του Μαζωνάκη, όπως παραδείγματος χάρη το «Μη πας πουθενά» που θα ακούσουμε τώρα, το «Σαν δύο σταγόνες βροχής», το «Gucci φόρεμα», γενικά όλα τα τραγούδια του Γιώργου του Μαζωνάκη πρωταγωνιστούν σε όλα τα ραδιόφωνα, είτε είναι ενημερωτικά είτε είναι μουσικά. Ας αφήσουμε επιτέλους από αυτή την ώρα τη ψυχή του ανθρώπου αυτού που έφυγε από τη ζωή, να ηρεμήσει και να ηρεμήσει και αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας που έθαψαν το παιδί τους. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 5. Επιστροφή από το στούντιό μας της Σαλαμίνος. Από εδώ βγαίνουμε από τα κεντρικά μας. Δεθ ήταν και πέρασε, η 90η δεθ ανήκει πλέον στο παρελθόν. Πάμε για την 91η, πρώτα ο Θεός, του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε γέροι, να είμαστε εδώ. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Είναι το Status Update και θα είμαστε μαζί από τις 5 έως και τις 7.

0: Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να αρχίζω να διαβάζω, να μπω στο statusfm.gr, να πάρω όλα τα ρεπορτάζ που έχουν ανέβει από το πρωί από τους συναδέλφους και από μένα, να λέω έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο, ποιος φταίει, τι φταίει, ποιος φταίει, το μεταξύ ακόμη κανείς δεν ξέρουμε. Βέβαια έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου, θα έρθει σε λίγο ο Γαβρίλη να τα συζητήσουμε, να μας δώσει το ρεπορτάζ, θέλω να μείνουμε μέχρι εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε όλο αυτό το θανατικό, ξέρετε, το θανατικό πουλάει, πάντα ο θάνατος πουλάει, είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, σε κρατάει να μείνεις είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο site. Δεν θέλω. Θέλω να ακούσουμε 2-3 ωραία τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη. Είτε είσαι σπουδαγμένος, είτε δεν έχεις βγάλει ούτε το δημοτικό, είτε ακούς Μπαχ, Μότσαρτ ή οτιδήποτε άλλο. Όταν ερωτεύεσαι, είσαι καψούρης, δεν θα ακούσεις Μπαχ. Μη γελιόμαστε, θα ακούσεις λαϊκούς τραγουδιστές και θα ακούσεις τραγουδιστές όπως ήταν και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Αυτά, για να μην κουράζουμε, γιατί πλέον καταντάει και εκνευριστικό. Μην ξεχνάμε ότι μια μάνα και ένας πατέρας έταψαν το παιδί τους. Χάλασε η σειρά, όσο κακό και να ακούγεται αυτό. Γεια σας κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Χαίρετε κύριε Μαχερά. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ήρθαμε λίγο στα κανονικά μας.
0: Ναι, επιτέλους από το σπίτι μας βγαίνουμε.
1: Μας λείψατε όλοι.
0: Να είστε καλά κύριε Χατζημαρκή.
1: Ήμασταν κάποιοι εδώ έτσι. Φυλάγαμε.
0: Κρατούσατε το εργοστάσιο.
1: Κρατούσαμε εμείς το εργοστάσιο και εσείς βέβαια είχατε το άλλο εργοστάσιο εκεί στο περίπτερο 16. Στη ΔΕΘ. Λοιπόν, θα μείνουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Έχουμε μια εξέλιξη που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Όπως προανήγγειλες και εσύ, έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο ατόμων, της γυναίκας και του άντρα, των δύο ιδιωτών γιατρών, έτσι, που σε πρώτη φάση η κατηγορία σε βάρος τους ήταν για θανατηφόρα έκθεση και τώρα με την αναβάθμιση αυτήν κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Αυτό τώρα πώς μεταφράζεται, για να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να προσεγγίσουμε το δικαστικό κομμάτι και κατά πόσο μπορούμε να γίνουμε σοφότεροι μέσα από αυτή την εξέλιξη. Πέρα από το ότι το λένε και οι κατηγορίες από μόνες τους, έτσι πλέον μιλάμε για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, πάντα για την κατηγορία σε βάρος των δύο ατόμων, των δύο ιδιωτών ιατρών. Και αυτό τι σημαίνει, αν οδηγούνταν στον ανακριτή με την κατηγορία που τους βάραινε μέχρι πριν από μερικά λεπτά, για θανατηφόρα έκθεση δηλαδή, έτσι η νομοθεσία μας στην Ελλάδα προβλέπει, ο κανόνας δικαιοσύνης τέλος πάντων δεν επιτρέπει στον ανακριτή να αποφασίσει για το αν θα φυλακιστεί τελικά. Δηλαδή στην ουσία δεν θα κρίνονταν προφυλακιστέοι, για να το πούμε πιο απλά και να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα με αυτήν την εξέλιξη, με την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δίνεται η δυνατότητα με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προφανώς δεν ξυπνάει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας και λένε τώρα θα φυλακίσουμε, τώρα δεν θα φυλακίσουμε, δεν θα κρίνουμε τουλάχιστον προσωρινά προφυλακιστέους. Τώρα με αυτήν την εξέλιξη υπάρχει η περίπτωση να κριθούν προφυλακιστέοι. Τώρα η δική μου η κασία και μόνον προφανώς λέει ότι θα κριθούν προφυλακιστέοι. Αναμένεται εννοείται να οδηγηθούν.
0: Είναι
1: στον...
0: και λαϊκή κατακραυγή έξω, έτσι.
1: Και αυτό φυσικά, που θεωρητικά η δικαιοσύνη οφείλει να μην επηρεάζεται από αυτό. Ωστόσο νομίζω ότι η εξέλιξη θα είναι μονόδρομος, όπως και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ήταν μονόδρομος.
0: Σίγουρα.
1: Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ έτσι στα πηγαδάκια το διαβεβαίωναν από την πρώτη στιγμή, γιατί υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία και 38 στοιχεία, και μάλιστα εκτός από αυτά τα οποία μαθαίνουμε εμείς και βγαίνουν στην επιφάνεια, είναι και κάποια άλλα, είναι η δικογραφία την οποία δεν γνωρίζουμε, και εκεί μέσα είναι πολλά περισσότερα τα στοιχεία, έτσι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε την αναβάθμιση της κατηγορίας, και φυσικά δεν θα είναι και τυχαίο το γεγονός ότι θα έχουμε και μια εξέλιξη που αφορά φυσικά στην προφυλάκηση ή μη μετά την απολογία τους στον ανακριτή Λεόντι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηνόπουλε.

Λοιπόν, καταρχάς πριν ανοίξω το θέμα του Αντώνη του Ρέμου, γιατί ξεκίνησε και το μέχρι το τέλος του κόσμου, θα ακούσουμε και το Τρέμο και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, που έρχεται στην πόλη μας σε 4 ημέρες από τώρα. Και ο Status 107 και 7 και το Status Update σας στέλνουν στην πρεμιέρα της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Πριν τις διαφημίσεις θα σας πω πώς θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό.

Άλλοι λένε 100.000, άλλοι λένε 200.000, άλλοι λένε 300, 400, 500, 600. Φτάσαμε και το 1 εκατομμύριο να έχει η παλιά παραλία, νέα παραλία με τον Βουκεφάλα.

πες μου. Με το που ξεκίνησε η βροχή, όλοι άρχισαν να βγάζουν ένα νοχετό του στυλ ότι ξέρεις ο Μεγαλέξανδρος σε τιμωρεί, η κατάρα της Παναγίας πέφτει πάνω σου, δηλαδή κάτι πράγματα προς τον Αντώνη Ρέμο, κάτι πράγματα τα οποία και κακός άνθρωπος να είσαι δεν μπορείς να τα σκεφτείς. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι κακός άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ κακός. Έχω σκοτώσει τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το σόι μου. Όλο. Είμαι πολύ κακός άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δεν γυρίζει να το λες. Έπεσε η γυναίκα, η Κέτη, η Γαρμπή, λόγω της ολισθηρότητας του stage εκεί πέρα, επειδή έριξε 15 ώρες βροχής. Και της λέγανε, είναι, λέει, ήταν θέλημα Θεού να πέσεις. Επειδή έγινε συναυλία μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Για την ιστορία, δεν ήταν η πρώτη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε μπροστά στο Μεγαλέξανδρο. Είχαμε το όνομα. Είχαμε και την συναυλία του Κωνσταντίνου του Αργυρού, που εκεί πέρα έγινε και βίντεο κλιπ. Εκεί δεν είδα να ταραζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να φορτώσω περισσότερο τον αέρα του στάτους με πράγματα τα οποία έχουν υποθεί 15.000 φορές εδώ και τόσες μέρες. Εχθές μάλλον το πρωί, ανέβασα μία φωτογραφία στο Facebook και έγραψα «Σας πόνισε?» με τη λογική ότι τελικά έγινε η συναυλία, έφυγαν οι κατάρες. Για κατάρες, περί καταρών μιλάμε, δεν μιλάμε για «παίξε-γέλασε» πράγματα. Από χθες το βράδυ δέχομαι μηνύματα να πεθάνω εγώ, να πεθάνει η οικογένειά μου. Δηλαδή δεν μείνανε μόνο στο Ρέμο και στην Γαρμπή που έπεσε η γυναίκα, να είναι καλά, έκανε και ένα χιουμοριστικό βίντεο. Εξαπλώνεται παντού όλο αυτό. Πεθάνεις εσύ, η οικογένειά σου, να σε βρουν κοκαλωμένο, μου έγραψε κάποιος άλλος εχθές. Ένας άλλος μου έγραψε, έκανε ανάρτηση αν μας πόνισε η συναυλία του Ρέμου και δεν έβαλες να κάνουμε σχόλια. Συγγνώμη που δεν επιτρέπω να κάνουν σχόλια στο προφίλ μου στο Facebook. Σιγά, ο Χατζηνικολάου της Θεσσαλονίκης. Ένας απλός άνθρωπος είναι. Τόσο μπίπ είσαι. Κάνεις και ραδιόφωνο και προκαλείς αντιδράσεις. Πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις ακόμα πιο μεγάλος μπίπ. Άλλοι μου στέλνανε κατάρες να πεθάνεις, να κάνεις, να σε βρούνε το πρωί παγωμένο. Σοβαρευτείτε λίγο. Ή μαρτών. Αυτή η κακία εκεί μέσα σε αυτό το ίντερνετ.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, λέω ότι μου καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αυτό που λες πραγματικά είναι, δεν είναι απλά ανησυχητικό, είναι και μερικές φορές και επικίνδυνο, διότι αυτό θα έπρεπε να ποινικοποιηθεί, το οποίο είπες πριν από λίγο. Όλα αυτά τα επέσχυντα σχόλια, ο καθένας έχει μία άποψη. Το αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί, είναι ένα άλλο θέμα. Μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του με επιχειρήματα, με κόσμιο τρόπο και να πει: ξέρετε, παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε αυτό, εμένα μου άρεσε εκείνο. Αλλά το να πλέον να καταφέρεσαι προσωπικά και να εύχεσαι θάνατο, είναι ποινικό αδίκημα. Και θα έπρεπε εδώ πέρα μέσα, εδώ και πολλά χρόνια η πολιτεία, πλέον να μην υπάρχουν κρυφοί λογαριασμοί. Σε καμία περίπτωση. Να μην γίνονται λογαριασμοί οι οποίοι δεν μπορεί κάποιος να ταυτοποιούνται, να πιστοποιούνται ότι ανήκουν σε ένα υπαρκτό πρόσωπο και προφανώς υπαρκτά πρόσωπα, και τα να αναρτάς κάτι, τον επόμενο λόγο να έχει εισαγγελία.
0: Ξέρεις ότι άμα ανεβάσω εγώ αυτά τα μηνύματα, είχα φτιάξει μια κάρτα με ό,τι μου κατεβάσαν από χθες το μεσημέρι. Και ειδικά το βράδυ τους έπιασε με έναν παροξυσμό. Είχαν ρέντα μέχρι και 2 η ώρα το πρωί απαντούσα σε μηνύματα στο Messenger. Αν τα ανεβάσω εγώ αυτά και τους πω, παιδιά, να τα, αυτά μου στείλανε, το Facebook θα με πιάσει και θα μου πει ότι ανεβάζω εσχρά σχόλια και θα μου κλείσει τον λογαριασμό.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς θα γίνει. Έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέρω, γιατί μιλάω με φίλους. Εγώ δεν κατέχω γενικά τα media, αλλά μιλάω με φίλους που είναι προγραμματιστές και μου λένε: δεν μπορούμε, αυτό το πράγμα είναι ένας φαύλος περίεργος κύκλος. Εγώ αυτό το έζησα κάποια στιγμή μέσα στην πανδημία, όταν είχαν βάλει εκείνη την διαδικασία που έλεγε ότι δεν επιτρέπεται ο πεζόδρομο να περπατά στην παραλία, είχαν το απαγορευτικό, και ήταν οι φίλοι της Θεσσαλονίκης. Και είπα: παιδιά, πρέπει λογικά αυτό το πράγμα να κάνουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς, Λεοντή, από κάτω τι άκουσα κι εγώ για την οικογένειά μου, για μένα. Δεν υπήρχε. Και με αηδίασε τόσο πολύ που είπα: όχι, δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτά τα άρρωστα μυαλά αποφασίζουν για τις τύχες μας, φίλε. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα απ' όλα. Διότι σε όλα τα άλλα πες, άντε, δεν δίνω σημασία, διότι ένας άνθρωπος, και το λέω με όλο το θάρρος νόμους, που δεν μπορεί εν υπόγραφα και εν υπόστατα να πει ακόμα και τη βρωμιά του, δεν τον θεωρώ άνθρωπο ικανό για να τον βλέπω μπροστά μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να τον βλέπω αυτόν. Θέλω να δω αυτόν που μπορεί να με βρήσει, αλλά να τον δω.
0: Έτσι.
1: Και να ξέρω ότι αυτός με έβρισε, αυτός με έκανε, και εκεί να μπορέσω να αντιδράσω ανάλογα. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα απ' όλα, λέει μου. Και συμφωνώ απόλυτα σε όλη την πίκρα που βγάζεις, γιατί πραγματικά το ένιωσα εγώ 2-3 φορές. Εσείς και όλα τα παιδιά εκεί στο σταθμό που είστε δημοσιογράφοι και εκτεθειμένοι στο κοινό, δεν μπορώ να φανταστώ πώς το διαχειρίζεστε κάθε μέρα. Αλήθεια, δεν μπορώ να το φανταστώ. Να είστε καλά, λέει μου.
0: Καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Χρωστάω πώς θα ξεκινήσω ο διαγωνισμός. Από αυτή την ώρα, όπα, μισό. Βάλε λίγο τον χορηγό της ώρας για να είμαστε σωστοί απέναντι και στις διαφημίσεις μας.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε, Κοντίτο, και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση του ενός λεπτού. Λοιπόν, πώς θα γίνει ο διαγωνισμός, θέλω να σας πω, για να φύγω κατευθείαν σε break. Στέλνετε θα δώσουμε 2 προσκλήσεις στο Viber, 2 διπλές στο Viber και άλλες 3 διπλές, σύνολο 5 διπλές θα δώσουμε στο τηλέφωνο. Στέλνετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας μετά τις διαφημίσεις, όχι τώρα. Θέατρο κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του σταθμού μας εντελώς δωρεάν στο 6908-357-800. Μετά τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Σας στέλνουμε στην πρεμιέρα του «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλια Ματίκα. Έρχονται από τις 18 του μήνα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όχι στο Αριστοτέλειον, επειδή συστεγάζονται μαζί, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Είναι το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη. Στα Μάλγαρα είδα τώρα ξυστά ένα μήνυμα του φίλου του Μάκη. Τι συμβαίνει στα Μάλγαρα? Καλησπέρα, καλώς τον. Έχουμε έργα από νωρίς το πρωί. Από τα Μάλγαρα τα οχήματα έχουν φτάσει πίσω στο ύψος της Σύνδου. Γίνεται πανζουρλισμός από νωρίς το πρωί. Υπομονή και ψυχραιμία. Δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα μέχρι και αυτή την ώρα, γιατί με ρωτάει τώρα εδώ και η Αλεξάνδρα. Οπότε, στέλνετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Status FM, εντελώς δωρεάν, 6908-357-800, θέατρο κενό και το ονοματεπώνυμό σας, 2 διπλές στο Viber, 3 στο τηλέφωνο. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: δυνατόν 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: ακούσετε και καμιά μουσική, γιατί το ξεκίνημα ήταν λίγο έτσι μπαμ μπαμ μπαμ ο ένας μετά τον άλλον. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, είναι 45 λεπτά μετά τις 5. Η Μολιοντής Μαχαιράς είναι το status update, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 5 με 7. Και στις 2 που βγαίνουμε για να σας δίνουμε όλη την ενημέρωση που χρειάζεστε. Θα πάμε στην Ελλάδα Χαλκιδικής, πριν όμως, για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την φωτιά, με εκείνο το πύρινο μέτωπο. Πριν όμως, τι είπαμε πριν τις διαφημίσεις, ότι ξεκινάμε διαγωνισμό. Θέατρο, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6908-357-800. Για τη θεατρική παράσταση θέλω να σου κρατώ το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη με την Θάλια Ματίκα. Έρχεται, σας στέλνουμε στην πρεμιέρα από τις 18 Σεπτέμβρη, αυτή την Παρασκευή σας στέλνουμε, 9 η ώρα το βράδυ, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται ωστόσο με τη φωτιά, μάλλον τη φωτιά, όχι τις φωτιές, τη φωτιά στην Ελλάδα Χαλκιδικής, γιατί είναι και μια περιοχή όπου το καλοκαίρι η αλήθεια είναι λίγο μας άγχωσε παραπάνω. Να δούμε λίγο και τι γίνεται εκεί πέρα. Καλώστονα και ας μην άργησε.
1: Ναι, έχουμε, είναι ευχάριστα τα νέα. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Ελλάδα, σε δασική έκταση, εκεί στην, σε περιοχή του Δήμου Κασάνδρας. Έχουμε αυτή την ευχάριστη εξέλιξη. Το επιβεβαίωσε και ο Δήμος, έβγαλε ανακοίνωση πριν από μερικά λεπτά. Και η επικοινωνία μας εννοείται με την πυροσβεστική το επιβεβαιώνει και αυτό. Αλλά να έρθουμε και να πούμε ότι εδώ και αρκετή ώρα είχαμε επικοινωνήσει, το μεταφέραμε και στον αέρα, με τον αναπληρωτή Δήμαρχο Κασάνδρας, ο οποίος μας το είπε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα, ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Το λέγαμε εννοείται και στο δελτίο και τώρα ήρθε και αυτή η ακόμα πιο ευχάριστη είδηση. Πραγματικά είναι, ήταν άμεση να πούμε η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με δυνάμεις επίγειες αλλά και εναέριες. Είχαμε, για να σκεφτείτε, 7 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν, είχαμε 80 πυροσβέστες, είχαμε 28 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: 7 αεροσκάφη.
1: 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα. Είχαμε 7 εναέρια, ναι. Ήταν και άμεση κινητοποίηση. 3 και 4 περίπου το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Μισή ώρα μετά ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες, εστάλει μήνυμα και τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και ζητούσε φυσικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε κάποια περαιτέρω ενημέρωση από το 112, ευτυχώς. Δεν είχαμε αναφορές για φθορές, για ζημίες σε κατοικημένες περιοχές, σε κάποιες κατοικίες που ήταν σε κοντινή απόσταση, δεν κινδύνεψαν δηλαδή τα σπίτια των ανθρώπων και φυσικά δεν είχαμε αναφορές για τραυματισμούς, εννοείται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να εξελίσσεται τόσο άμεσα η κατάσταση και παρόλα αυτά σε μια μέρα που η Χαλκιδική και πάρα πολλές άλλες περιοχές, η πλειοψηφία περιοχών της χώρας μας, δεν ήταν σε κάποιο είδους συναγερμό, με βάση φυσικά και το αρμόδιο Υπουργείο

0: κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηνόπουλε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαγωνισμό μας, να ξεκινήσουμε από τα τηλέφωνα. Από αυτή την ώρα οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2-3-15-13-000, 2-3-11-82-10-50. Να ξεκινήσουμε αυτή την σεζόν κάπως ευχάριστα, κάπως όμορφα, κάπως ευχάριστα, θα το ξαναπώ, γιατί διαφορετικά δεν θα βγει η σεζόν που έχει ξεκινήσει από τον σταθμό μας. Στέλνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Χτυπάνε και οι δύο. Πες μου, το μπλε ή το πορτοκαλί?
2: Και τα δύο.
1: Μία μπορώ να χτυπήσω τώρα με τη μία. Μπλε ή πορτοκαλί?
2: Θα δώσω τώρα που είναι.
1: Μπλε ή πορτοκαλί?
2: Σήκωσε το μπλε, αλλά θα δώσει πρόσκληση και στους δυο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας.
1: Πώς είστε?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε? Σας ακούμε συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Θέλετε να πάτε θέατρο?
3: Για το διαγωνισμό, ναι, ναι.
1: Για πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
3: Πολεμικός Αναστάσιος.
1: Αναστάσιος. Το επώνυμο άλλη μια φορά.
3: Πολεμικός.
1: Πολεμικός.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι υπέροχο επίθετο έχετε.
3: Εντάξει.
0: Ετοιμοπόλεμος.
3: Δεν τύχαμε. Παίρνουμε πολλές φορές, αλλά δεν τυχαίνουμε.
1: Είδατε σήμερα που κερδίσατε, κύριε Πολεμικέ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά. Την Παρασκευή, 8.30 ώρα το αργότερο, να είσαστε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με την ταυτότητά σας. Τα σπάζω όλα. Θα ανοίξω και το πορτοκαλί.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο κύριος ήταν στο μπλε.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
1: Μετράμε τα ένσημά μας, μπας και βγούμε μειωμένοι.
4: Α, και εμείς περιμένουμε πότε θα τύχουμε. Και όπως σήμερα έτυχα.
1: Είδατε, χαμηλώστε απλά λίγο το ραδιόφωνο σας.
4: Πάω έξω εγώ, ναι. Άκουγα, λέω, πορτοκαλί, κόκκινο, λέω, άντε να δούμε, θα είμαι τυχερή.
1: Ήσασταν το πορτοκαλί.
4: Α,
1: και τα αγαπημένα μου χρώμα είναι το πορτοκαλί. Για πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
4: Φιλιππίδα Ελισάβετ.
1: Ωραία. Καμία σχέση με τον ηθοποιό?
4: Όχι, τίποτα.
1: Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή 8.30 ώρα να είσαστε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με την ταυτότητά σας.
4: Είναι για δύο άτομα?
1: Ακριβώς.
4: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλή, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
0: Οπότε, κύριε Μαχερά, η κυρία Φιλιππίδου κέρδισε την διπλή και εσύ οπότε μετράς ένσημα, άρα έχεις πιθανότητα για σύνταξη. Γιατί, δες, το ένα εκπληρώθηκε, οπότε μάλλον και το δικό σου θα γίνει πραγματικότητα.

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μιλάμε και εκτός αέρα, αγαπητοί. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Είναι το τυχερό σας σήμερα. Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Πρόλαβα τίποτα.
0: Γιατί το λέτε έτσι, αγαπητοί, με γιατί... τέτοιο παράπονο.
1: Γιατί είναι σαν το τραγούδι που λέει «Είναι Κυριακή, λέει αγάπη και εγώ Δευτέρα». Γι' αυτό μια ζωή βαρέθηκα.
0: Αχ, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
1: Ναι, τι.
0: Λοιπόν, άρα σας αρέσει ο Αντώνης Ρέμος για να φέρατε το παράδειγμα.
1: Αυτό μου άρεσε κάτι. Εντάξει, τα τραγούδια άλλοι τα γράφουν τώρα για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Έχει... ναι. Γελάει ο Χατζινόπουλος. Έχετε
1: τώρα
0: απόλυτο δίκιο, αγαπητοί.
1: Για τους ψυχουργούς, δεν είναι.
0: Γιατί
1: τώρα
0: το τραγούδι είναι του Νίκου του Μωραΐτη. Και το τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος. Έχει δίκιο, γιατί το λέω και εγώ πολλές φορές.
1: Τα εύσημα είναι εκεί.
0: Τα τραγούδια είναι των στιχουργών.
1: Στιχουργών είναι, φυσικά. Πιανού είναι.
0: Απλά λέμε το Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Για πείτε μου εσάς πώς σας λένε.
1: Αναστασία Βελικούδη, ΒΕ.
0: Ωραία. Λοιπόν, με τη ταυτότητά σας την Παρασκευή 8.30 ώρα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, γεια.

0: Λοιπόν, στο Viber θα... Α, έλα λίγο μιας που σε έχω εδώ. Ευκαιρία δοθήσεις. Εντάξει κύριε Χατζηνοπούλα, έχετε δελτίο. Και εμείς κάνουμε εδώ εκπομπές. Δεν καθόμαστε. Λοιπόν.
1: Η αλήθεια καθιστός κάνει.
0: Να, δεν σηκωθώ αν είναι.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 64. Δύο νούμερα, συγγνώμη.
1: Δύο, από το 1 μέχρι το 64. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα επιβραβεύσουμε τον πρώτο, θα πω το 1.
0: Μη μου πεις μετά και το 64.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν θα πω μόνο το 64.
0: Πλάκα κάνω, πες όποιο θες.
1: Όχι, το 1 θα πω γιατί είναι σημαντικό να είμαστε γρήγοροι σε κάποια πράγματα. Ναι. Και θα πω και το μισό, το 32.
0: Το 32. Βάζει να ψάχνουν, εντάξει.
1: Δεν έχει καμιά άλλη να δώσουμε έτσι μπόνους.
0: Κύριε Χατζηνόπουλε, θα με δίρουν από το θέατρο.
1: Έλα, εγώ να εξηγηθώ. Τι λέει, έχει τίποτα.
0: Εσύ θα μιλήσεις. Θα κουμπώσω την κούμποσα.
1: Ναι,
0: εσύ θα μιλήσεις.
1: Ναι, εγώ θα μιλήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ θα μιλήσω.
0: Ναι, γεια σας.
2: Πήρα για το θέατρο.
0: Ναι.
2: Εάν δικαιούμε.
0: Ποιος φωνάζει?
2: Γεια σας κύριε γιατρέ. Πολύ καλά.
0: Είστε στη γιατρό και ακούτε στάτους.
2: Είμαι στην αιμοκάθαρση και...
1: Ω, μπράβο, μπράβο που μας ακούτε.
0: Λοιπόν, για πείτε μου ονοματεπώνυμο.
2: Θέλω να το κάνω δώρο στην κόρη μου που γιορτάζει σήμερα, Σταυρούλα. Αν μπορώ και μου δίνετε το δικαίωμα να σας το κάνω δώρο.
0: Καταρχάς να τη χαίρεστε, να είναι γερή.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Για πείτε μου το επίθετό σας, το επίθετο μάλλον του παιδιού.
2: Παπαδοπούλου, Σταυρούλα.
0: Από πού είστε αγαπητέ?
2: Είμαι καταγωγή από Λευκό το Ποσερόν, από Μενεμένη. Mm.
0: Ωραία. Κάτι μου λέει το όνομα. Ναι.
1: Πατρίδα Σέρες, ρε φίλε. Νάτο.
2: Πατρίδα.
1: Νάτο.
0: Ωραία, κύριε. Θυμήστε μου το όνομά σας. Ωραία, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Γιώργο.
0: Ωραία, κύριε, αυτό ήθελα. Κύριε Γιώργο, λοιπόν. Και η κόρη σας θα πάει την Παρασκευή 8.30 να είναι στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με την ταυτότητά της.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε το 1, έχουμε και το 32. Άρα, έχουμε τη Βαρβάρα, τη Μαρία, τη Σταυρούλα, τον Αναστάσιο, την Ελισάβετ και την Αναστασία που κερδίσανε από μία διπλή πρόσκληση για να πάνε στην... Σταμάτεση. Για να πάνε στον Τάσο και τη Θάλια. Πάμε γρήγορα σε τραγούδι, να φύγουμε έτσι σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζηνόπουλο. Επιστρέφουμε εδώ στο Status Update, μείνετε μαζί μας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση. Πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες τους. Πρόκειται για τους υπεύθυνους της κλινικής του ιατρίου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ελλάνη της Χαλκιδικής, επί τόπου επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 28 οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα. Επίθεση από άγριο ζώο δέχτηκε ένα μικρό παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών σε παραλία της Χαλκιδικής με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, το μικρό παιδί βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα σε παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά όταν δέχθηκε την επίθεση από άγριο ζώο. Πηγές του νοσοκομείου ενημέρωσαν την Ομοσπονδία πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι, ενώ το παιδί είναι σε καλή κατάσταση. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Όπως διαπιστώθηκε, το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Το μεσημέρι, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του. Η ίδια οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο το πρωί. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 τραυματίες αναφέρουν οι αρχές στο λιμάνι Άκαμπα της Ιορδανίας, καθώς διαρροή αμμονίας προκάλεσε συναγερμό και προληπτική εκένωση. Το κανάλι Al Mamlaka της Ιορδανίας μεταδίδει ότι προκλήθηκε διαρροή αερίου στη διάρκεια εργασιών συντήρησης, ενώ υπενθυμίζει ότι το λιμάνι είχε γίνει τους προηγούμενους μήνες στόχος ιρανικής επίθεσης.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλική στους 27, στις Αίρες στους 28, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβένα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Pils Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Εδώ είμαστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στάτους 107 και 7. Πάμε γρήγορα στους δρόμους για να πάμε και σε ευχάριστα, ωραία, καλά νέα που έχουμε ανάγκη. Έχουμε αυτή την ώρα σοβαρές καθυστερήσεις στην Βασιλίση Σόλγας. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από την παλιά νομαρχία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και ξεπερνά και το ύψος της Καλλιδοπούλου λόγω των εργασιών που έχουμε στο περιφερειακό ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Και το τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχουμε λόγω των εργασιών στα Μάλγαρα, φτάνουν τα αυτοκίνητα πίσω στο ύψος της Σύνδου. Έχετε το νου σας. Πάμε σε ευχάριστα νέα. Πάμε σε ωραία νέα, σε καλά νέα, τα οποία έχουμε ανάγκη, γιατί το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη μιλάει αυτές τις ημέρες για τις μεγάλες συναυλίες της πόλης. Αλλά έχω να σας πω κάτι που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στο εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, θα εμφανιστεί εντελώς δωρεάν ο FY. Ναι, καλά ακούσατε, ο FY ζωντανά με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια μοναδική εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. Κλείστε λοιπόν από τώρα το ραντεβού σας και πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο Μασούτης Family Festival.

Πέτρο, ο Πέτρο Μπαϊντε, ό,τι να είναι. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ναι, τα έργα εκεί πέρα δυσκολεύουν. Λοιπόν, έχω και άλλα καλά νέα. Στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και τις υπηρεσίες ΔΕΗ, My ΔΕΗ Services Point και My ΔΕΗ 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε λοιπόν και εσείς σήμερα κιόλας στο νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Στην πέμπτη θέση κατατάσσεται πανελλαδικά το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου. Στην απολογιστική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για το 2025, η προσπάθεια ανάπτυξης της δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει σταθερή άνοδο και ενισχύει την ελπίδα για τους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Το 2025 καταγράφεται άνοδος στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, και το Νοσοκομείο Παπανικολάου συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την πορεία με συνεργατικό πνεύμα και συνεχή προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα.

0: Σας ακούμε.
1: Ήρθα γιατί καταρχάς μπράβο που το ανέφερες στην εκπομπή σου αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονός που μας έρχεται από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, και η αναφορά αυτή σε αυτό το μεγαλείο που για μένα είναι η δωρεά οργάνων κάνει μόνο καλό.
0: Το έχω κάνει και εγώ, έχω να σε πω, έτσι.
1: Μπράβο. Μπράβο σου αν το έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το έχω κάνει. Είμαι μέλος εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Δεν το λέμε τώρα για τα τυπικά του ραδιοφώνου.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο να το
0: πούμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καλά, δεν είναι και καμιά μεγάλη αποκάλυψη.
0: Είναι όμως μια μεγάλη απόφαση.
1: Είναι πολύ μεγάλη απόφαση και δεν θα σου πω και ψέματα ότι το έκανα πριν από περίπου 5 χρόνια. Και το έκανα χωρίς να το σκεφτώ και πάρα πολύ. Το θεώρησα ότι πρέπει να το κάνουμε.
0: Αυτονόητο.
1: Μπράβο. Και νομίζω ότι καλό θα είναι.
0: Αυτονόητα σε αυτή τη ζωή, συγγνώμη.
1: Καλό θα είναι όσοι το σκέφτονται να ενημερωθούν από κάποιον γιατρό, να τους λύσει τις απορίες τους. Γιατί και το κομμάτι της ενημέρωσης είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλοί σύλλογοι, ομάδες που κάνουν τρομερή δουλειά. Έχουμε και έναν κοινό γνωστό εμείς.
0: Ναι,
1: έτσι, τον Σοκράτη τον Καρασαβίδη.
0: Τώρα με φορμή αυτό, μήπως να τον λέγαμε αύριο να βγει.
1: Νομίζω ότι ο Σοκράτης.
0: Σίγουρα ακούει κιόλας.
1: Πολύ πιθανό να ακούει. Ναι. Πολύ πιθανόν. Μας ακούει συχνά, η αλήθεια είναι, και μου το λέει κιόλας. Και οφείλω να πω ότι είναι τρομερή πράξη αυτή προσωπικά, στην οποία έχουν προβεί πάρα πολλοί συγγενείς δωτών. Ωστόσο, η δωρεά οργάνων, η απόφαση ενός ανθρώπου να έτσι ενταχθεί στο Μητρό, λύνει πολλές φορές, θα πω εγώ, και τα χέρια των συγγενών του. Γιατί αν κάποιος δεν έχει δηλώσει, όσο είναι εν ζωή τουλάχιστον, δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση της ζωής του, για τη ζωή του, την απόφαση αυτή θα κληθούν ενδεχομένως να λάβουν η οικογένειά του, η σύζυγός του, τέλος πάντων, εκείνοι θα κληθούν να πάρουν την απόφαση, εφόσον φυσικά ιατρικά γίνεται, έτσι, γιατί υπάρχουν όλες τις περιπτώσεις, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε αν κάποιος το επιθυμεί, δηλώνει, αποκτά αυτή την κάρτα τέλος πάντων, και σε περίπτωση που τέλος πάντων φτάσει σε αυτό το βαθμό η υγεία του είναι, έτσι, έχει διαγνωστεί ο κεφαλικός θάνατος, θα κινηθεί αυτόματα η διαδικασία.
0: Είναι από αυτά που λέμε ότι καμιά φορά τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα, αλλά για τον κάθε άνθρωπο, έτσι, αλίμονο.
1: Και σε αυτή τη συζήτηση, μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που πολλές φορές λέω συχνά ότι είναι ευλογημένη δουλειά όταν την κάνουμε σωστά, όταν μιλάμε με ανθρώπους που λένε τις δικές τους ιστορίες
0: και που ξέρουν τι λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Και μέσα από αυτή τη δουλειά είχα τη χαρά και την τιμή, πολύ μεγάλη τιμή, να γνωρίσω την Κέλλη την Καμπάκη, τη μαμά της Έμας. Από εκεί μετά και μέσα από την Κέλλη γνώρισα και άλλους γονείς που υποκλίνομαι μπροστά τους. Αποφάσισαν να κάνουν δωρεά τα όργανα των παιδιών τους. Νομίζω ότι η Κέλλη Καμπάκη και η περίπτωση της Έμας, ο τρόπος με τον οποίο τη σκοτώσαν την κοπέλα, έδωσε στη χώρα μας μια μεγάλη δυνατότητα για ενημέρωση γύρω από τη δωρεά οργάνων. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι η Κέλλη Καμπάκη με την απόφαση που έλαβε για το παιδί της, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει ακόμα μέχρι και σήμερα το πόσο καλό έχει κάνει, και κάθε φορά που της το λέω μου λέει: εγώ δεν έκανα τίποτα, έκανα αυτό που ήθελε το παιδί μου και τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω ότι πέρα από το αν λάβουμε την απόφαση να γίνουμε δωρητές οργάνων ή όχι, μία ενημέρωση αρκεί. Πρέπει να γίνει, να έχουμε μια εικόνα.
0: Έχεις δίκιο.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου παλικάρι μου, Λεοντή.
0: Καλώς τον άρχοντα. Καλώς το παλικάρι μου το όμορφο.
1: Λοιπόν, Λεοντή μου.
0: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι που η νεολαία μας σηκώνει τη σημαία ψηλά. Για σας, για σένα και τον Άγγελο. Για όλο το σταθμό χαίρομαι.
0: Ο Άγγελος ποιος είναι?
1: Ποιος
0: είναι ο Άγγελος?
1: Και για τον Άγγελο.
0: Ποιος είναι ο Άγγελος?
1: Ο Άγγελος είναι ο...
0: Σιγά.
1: Χατζινόπουλος, πώς λέγεται?
0: Ο Γαβριήλ.
1: Α, Γαβριήλ, συγγνώμη.
0: Έβαργες.
1: Γαβριήλ.
0: Λαμπάδα να του πάρεις το Πάσχα.
1: Είδες, έκανα λάθος.
0: Έβαργες.
1: Λοιπόν, σας αγαπάω πάρα πολύ, παλικάρια, γιατί έχω και εγώ τα εγγόνια ήδη περίπου στη δικιά σας την ηλικία, και να μην το βάλετε κάτω ποτέ.
0: Και να το βάλουμε κάτω.
1: Να ακούσετε από οπουδήποτε, ψηλά το κεφάλι.
0: Ψηλά το κεφάλι, μεγάλο το ανάστημα, πάμε για πόλεμο. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, παλικαράκια μου, γεια σας.

Άμα δεν ανοίξεις μικρόφωνο, πώς θα μιλήσεις. Ο κόσμος πλέον συνδυάζει το ταξίδι του στο εξωτερικό όχι μόνο για να επισκεφθεί κάποια πόλη και να γνωρίσει την ιστορία της, αλλά και για να παρακολουθήσει κάποιο event. Π.χ. το Greco Travel μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο. Αν μπείτε στο Facebook του Greco θα τα δείτε όλα. 27 ενδεκάτου με 1 δωδεκάτου για τη συναυλία της Σακύρα με τιμή 790 ευρώ που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 4 και 5 αστέρων ξενοδοχείο, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά στη συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι και μια εκπληκτική εμπειρία. Πάρε τηλέφωνο στο 2310 55 55 56 για να μάθεις περισσότερα.

0: 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Μαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Γεια σου Σόνια μου. Γεια σου Σόνια μου, παρακαλώ, θα έρθω σε σένα. Ναι.
1: Καλησπέρα Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Δεν ακούγαμε νωρίτερα ραδιόφωνο και την πάθαμε τώρα με την παθέ.
0: Τι να σε
1: μέχρι
0: κάνω.
1: Τι γίνεται με, το, με την κίνηση.
0: Κοίτα,
1: είναι, μιλάμε για χιλιόμετρα ώρα.
0: Ναι, από το ύψος της Ίνδου.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και Χαλάστρα.
1: Α, μετά τη Χαλάστρα ομαλοποιείται η κατάσταση.
0: Κάπως καλύτερα είναι, ναι.
1: Γιατί πάμε με πρώτη νεκρό έτσι κινούμαστε.
0: Καλύτερα είσαι από πριν.
1: Μάλιστα.
0: Πριν δεν πηγαίνανε καθόλου. Πριν. Ναι, φαντάσου.
1: Αν δεν πηγαίναν καθόλου, κατάλαβα. Mm. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Στη Παθέ, παιδιά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Τι να συζητάμε τώρα, είναι άστα να πάνε. Τι γράφει Σόνια εδώ πέρα. Καλησπέρα, Λουντή, καλή εβδομάδα. Πήγα χθες έκθεση, αλλά μόλις είχατε φύγει, γνώρισα τα κορίτσια Λί, τη Βιργινία και την Έφη. Καλύτερα που γνώρισε τη Βιργινία και την Έφη. Φαντάσου να γνώρισε εμένα και το Βενιέρι.

Παραμένουν και τα προβλήματα στη Πέτρου Συνδίκα λόγω των εργασιών που έχουμε εκεί πέρα. Και ένα μικρό θέμα βλέπω ότι έχουμε στην περιφερειακή. Εκεί τώρα, γιατί έτσι, πριν το Ρετζίκι, πριν να στρίψετε για Ρετζίκι, και ανατολικά στο ύψος του Επταπυργίου.

0: Τώρα, μιας που είπε ο περιφερειακό, ρε φίλε, δηλαδή, αρχίζω να χτυπάω στο κεφάλι μου στο τέλος. Δεν χτυπάω το χέρι μου. Διάβαζα, τα πάμε και νωρίτερα στο το μεσημέρι στις ειδήσεις. 38χρονος, άκου τώρα, γιατί η βλακεία, το έχουμε πει, η λιθιότητα, αν είσαι ανώριμος, αν είσαι βλάκας γενικότερα, δεν έχει ηλικιακό όριο. Ό,τι και να είσαι, και 20 και 30 και 50 και 60 και 70 και 90. Είχαμε μία σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος ξημερώματα σήμερα πήρε το αυτοκίνητό του, πήγαινε στην περιφερειακή. Πού? Στην περιφερειακή. Αν πηγαίνεις 10 χιλιόμετρα παραπάνω από ό,τι είναι, πόσο είναι το κανονικό στην περιφερειακή, 60? Με 70 να πηγαίνεις, την έχεις βγάλει, άστα να μην σου πω. Και πήγαινε ο άτιμος, ρε φίλε, με 164 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή. Πλέον έχει γίνει όλο ένα εργοτάξιο. Άγιο είχαν οι υπόλοιποι, όχι αυτός. Οι υπόλοιποι είχαν Άγιο που δεν έπεσε πάνω τους. Όσοι και να πηγαίνουν ξημερώματα στην περιφερειακή. Έχουμε χαζέψει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Υπάρχουν εκεί έξω και δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Παρακαλώ, ναι, καλησπέρα.
1: Λίγο το Viber, τον αριθμό του Viber ήθελα να μου δώσεις, Ροντί.
0: 69
1: ναι.
0: 08
1: ναι.
0: 3
1: ναι.
0: 57
1: ναι.
0: 800
1: 800.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, γιατί πρόκειται να σου στείλω κάτι εκπληκτικό.
0: Οπα.
1: Κάτι εκπληκτικό, θέλω να το ακούσεις,
0: ναι,
1: με πολύ προσοχή.
0: Είστε από την φορεία?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Θα το ακούσω λοιπόν με μεγάλη ανυπομονησία.
1: Έχω γαμπρό από το χωριό σου.
0: Το
1: θα
0: χωριό.
1: Τα πούμε κάποια άλλη στιγμή όμως.
0: Εντάξει. Έχετε καμιά εύκαιρη νύφη, γιατί ακούει και η μάνα μου. Εντάξει.
1: Η μάνα σου σίγουρα μας ξέρει. Θα τα πούμε άλλη στιγμή όμως.
0: Αμάν. Οκ, okay, εντάξει, ναι, περιμένω. Περιμένω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, σωστό. Μια χαρά.
2: Χωρίς να με ρωτήσεις τι και...
0: Γιατί για μένα θα παντρευτώ, για τη μάνα μου θα παντρευτεί.
2: Μ' αγκάλιασες, με φίλησες και λείπες.
0: Είδε εγγόνι από την κόρη της, τώρα θέλει και από το γιο της, κατάλαβες. Το γιο της δεν το ρωτάει όμως.

0: αγκαλιά σου κράτω.
1: Ωραίο ρε εσύ Ασπασία, τόση ώρα αυτό άκουγα.
0: Και κάθισα να σου το πω.
1: Γιατί όχι, θα το κανονίσω. Λοιπόν, δύο λεπτάκια μας έχουν μείνει ακόμη. Πάμε ξανά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Πέτρου Συνδίκα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Έχετε το νου σας, στην περιφερειακή έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Παραδίδωσε Κώστα Μπαρμπαγιάννη, εξαιρετικό δρόμο στο περιφερειακό μέχρι εκεί. Στην Παθέ, πρόβλημα από ύψος Σύνδου μέχρι και Χαλάστρα. Και στην Πέτρου Συνδίκα έχουμε θεματάκια. Έχουμε άλλο ένα 52, ένα 51, ένα 50 για να τελειώσει η Μαρινέλα. Θέλω να κλείσω με δύο υπέροχα τραγούδια. Χωρίς να μιλήσω καθόλου πάνω τους.
0: Δεν είναι έρωτας μαχαίρι, αν κάτι είναι τρυφερό.
1: Φυσικά η προγραμματάρα μας συνεχίζεται εδώ στον Στάτους 107.7. Κώστας Μπαρμπαγιάννης έως τις 9 το βράδυ. Διογέννης Δασκάλου 9 με

10. Στις 10 η φωνάρα μας, ο μοναδικός ανεπανάληπτος Γιάννης Ρέπη, με φωνάρα και μουσικάρες. Στις 12 ο Μάνος ο Τσιλιμίδης, για να σας πάει μέχρι και τα ξημερώματα.

Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι με τις ειδήσεις και στις 5 εδώ με το status update. Ένα από τα τραγούδια, δύο έχω επιλέξει, που θέλω να που ακούστηκαν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και έγινε πραγματικά πανικός, είναι αυτό. Το έκρυψα το πρόσωπό μου και το ποια νομίζεις πως είσαι. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω, έτσι θα φύγουμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο, Κώστας Μπαρμπαγιάννης για τη συνέχεια του προγράμματος. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε αύριο στις 2 με τις ειδήσεις και στις 5 εδώ με το status update. Σας ευχαριστώ για την παρέα, έτσι θα είμαστε 5 με 7 με status update στο νέο πρόγραμμα του status 107 και 7. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης απόψε λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση πλέον, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες του. Πρόκειται για τους υπεύθυνους του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Χαλκιδικής, επιτόπου επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 28 οχήματα. Από αέρο συνένδραμαν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από το 2,9% το 2025, από το 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-2028 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο βομβαρδισμός ήταν ένας από τους φωνικότερους που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδρά Άργυρος, Ασκαρφαλώσεις στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 27, στις Σέρες στους 28, στη Βέρεια και Σαγιανιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γραβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ποιήσε λάσκου κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Κάντε ένα χαρό εγώ λαρίκα. Πού να τα βγάλει αυτά ο νορμάλ που λένε. Μπαίνει ο Γιάννης Ρέπιτς μέσα μου λέει τεχνητή νοημοσύνη, ε. Ένα ρε του λέω ότι φυσική νοημοσύνη. Πού να τη βρούμε τόση φύση. Ρε τι πάθαμε στα γεράματα. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε για καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με ένα τεχνητό, θα πάμε και σε ένα φυσικό βέβαια κανονικότατα. Είναι Δευτέρα και είναι 14 του Σεπτέμβρη. Τον εφάγαμε το Σεπτέμβριο σιγά σιγά, ε? Μεσόμηνα γίναμε, μεσόμηνα. Άλλαξε και ο καιρός, δρόσησε, τι δρόσησε. Άκουσα οι γυναίκες πιο πολύ, παγωνιά λέει κάνει έξω. Σιγά ρε κορίτσια, παγωνιά κάνει έξω. Καλύτερη εποχή. Να ξεφύγουμε λίγο από τους καύσονες, αν και πάλι 30 βαθμούς θα κάνει σήμερα, 31, πόσο πήγε ας πούμε ο καιρός. Το πρωί όμως έχει μια ωραία δροσούλα που τον βλέπεις τον άλλον ας πούμε στη στάση. Δεν θέλει να φορέσει μπουφανάκι, αλλά κάτι ψηλό, κάτι έτσι, ένα μακριμάνικο ας πούμε, το φοράει.

Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη Γιασουρούλα, στον Αντωνάκη, στον Βαγγέλη, στον Σωτήρη, στη Θεολογία, στην Κατερίνα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλησπερούδια, καλή εβδομάδα στον κύριο Σταύρο. Γεια σου, ρε Σταυράκη. Άκουσα σήμερα μια πολύ ωραία συνέντευξη. Έπαιξε ένα ηχητικό του απόγευμα ο Βενιέρης. Κύριε Βενιέρη, να μου τα στέλνετε αυτά. Θέλω να τα αξιοποιώ κι εγώ σε δεύτερη φάση για τους βραδινούς εννοώ. Γιάμαλι με Πατούλης. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με το πολιτικό κομμάτι, αν ήταν αυτό και ήταν το ένα και το άλλο. Μου άρεσε που ο Πατούλης. Θα το ψάξω να το βρω, να το πω έτσι με όλη την αγάπη στον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, μην χρησιμοποιείτε γλώσσα πολιτική, γιατί αρχίζουμε να τη συγχαινόμαστε την γλώσσα, την πολιτική γλώσσα. Γιατί το λέω αυτό, λέει ο Πατούλη. Θα το ακούσουμε σε λίγο, αλλά μου έρχεται έτσι να το πω με δικά μου λόγια να το καταλάβετε. Λέει η δημοσιογραφίνα, τέλος πάντων, Γιάμαλη, πώς τη λένε. Λέει κάτι και λέει ο κύριος Πατούλης, λέτε ψέματα. Λέει, τι εννοείτε, με λέτε ψεύτρα. Δεν σας είπα ψεύτρα. Κύριε Πατούλη, όταν λέτε σε κάποιον ότι λέει ψέματα, ουσιαστικά τον αποκαλείτε ψεύτη. Μην προσπαθείτε να το διορθώσετε, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Όταν λες κάποιον λες ψέματα, ουσιαστικά τον λες ότι είσαι ψεύτης. Τον ρωτάει, μα με λέτε ψεύτρα, και λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είπατε τίποτα τέτοιο. Μα πώς δεν είπατε τίποτα τέτοιο, αφού λέει ότι λέτε ψέματα, του λέει. Της λέει, λέτε ψέματα. Το ψάχνω να το βρω, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω να το βρω, αλλά έχει πολύ πλάκα. Βασικά εκείνη τη στιγμή εγώ ξεχάστηκα για τι πράγμα συζητούσαν. Δεν ξέρω για το Μαζονάκι, συζητούσαν πάλι. Δεν ξέρω για τα ιατρικά θέματα, για τον ιατρικό αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς συζητούσαν. Πάντως, έκανα δηλαδή, πώς το λένε, ζουμάρισα λίγο με το μυαλό μου, ζούμαρα έτσι καλύτερα, με το μυαλό μου σε αυτή την κουβέντα. Πώς μιλάει ένας πολιτικός, λέει ο άλλος. Αυτό που λέτε, του λέει, είναι ψέματα. Λέει, τι εννοείται, λέει ότι είμαι ψεύτρα, δηλαδή. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τσατίστηκε κιόλας, δηλαδή, που θύχτηκε. Μα δεν σας είπα ψεύτρα, σας είπα απλά ότι λέτε ψέματα. Παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον έτσι ξέρουμε εμείς από το σχολείο. Όταν λες σε κάποιον ότι λέει ψέματα, ουσιαστικά εννοείς ότι είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία στον κόσμο. Όλα τα άλλα είναι ψυχολογία. Δηλαδή, είναι θέατρο, είναι σκηνικό. Είναι οτιδήποτε. Όταν λες σε κάποιον ότι λες ψέματα, είναι σαν να του λες ότι είσαι ψεύτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον σήμερα τώρα που μιλάμε, είσαι ψεύτης. Μα είχε πολύ πλάκα πραγματικά. Θα ψάξω να το βρω κάπου, πρέπει να υπάρχει. Ασπασία, καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στην Ελισάβετ, καλησπερούδια στην παρέα, στον Κωνσταντίνο.

0: σου.
1: Όχι, όχι, βλέπεις. Του είπα μου γαλήσουμε καλό απόγευμα, αγόρι μου. Δεν, δεν θα ασχοληθώ τώρα. Σας λέω, δεν θα αναφέρω καν τι αναφέρανε. Αν είχε δίκιο Γιάμαλη ή αν είχε δίκιο Πατούλης. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα. Ας πάει στα κομμάτια. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος, αυτό που ξεστομίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται. Ο συγκεκριμένος τώρα, που κύριε Πατούλη, με όλο το σεβασμό σας το λέω, έτσι. Να το ξέρετε δηλαδή, μήπως ας πούμε παρακάτω μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Δεν μπορείτε να πείτε σε κάποιον ότι απλά λέει ψέματα, αλλά δεν είναι ψεύτης, απλά λέει ψέματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν λέτε σε κάποιον ότι λέει ψέματα, σημαίνει ότι είναι ψεύτης. Τώρα, άθελά του, εσκεμένα, άλλο θέμα αυτό. Αλλά όταν λέει ψέματα, ουσιαστικά αυτό που λέει τον καθιστά ψεύτη.

0: Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω. Στεφανάκο μου καλησπέρα, Άννη μου καλησπέρα και σε σένα. Μα ξέρετε, τα λένε μερικές φορές με τέτοια φυσιολογική έτσι. Ειλικρινά θα ψάξω να το βρω τώρα. Δεν θέλω να ασχολούμαι με ηχητικά και με τέτοια πράγματα. Μόνο αν έχει ενδιαφέρον και σας είπα, δεν θέλω να μείνουμε για το τι συζητούσανε. Δεν με νοιάζει τι συζητούσανε. Μπορεί να συζητούσανε για οτιδήποτε. Και μπορεί να είχε και δίκιο στις απόψεις οποίες έκφραζε προς την δημοσιογράφου. Δικαίωμά σας. Λέω, όταν λες σε κάποια, λες ψέματα και σου ρωτάει, μα τι εννοείται, με λέτε ότι λέω, είμαι ψεύτρα. Μα σας παρακαλώ, λέει, δεν είπα ότι είσαστε ψεύτρα. Μα την είπες ότι λέει ψέματα. Πώς δεν είναι ψεύτρα, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν είναι. Χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όχι βέβαια καθημερινά, μέρα παραμέρα που λένε.
1: Δεν ήσουν εσύ.
0: Καλησπέρα στην Έφη, γεια σου Γιωργάκη. Αγόρι μου καλό, θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Περίμενε σε λιγάκι. Άμα το βρει κάποιος αυτό με τον Μπατούλη, ας το στείλει λιγάκι. Μην κάθομαι και ψάχνω κι εγώ μια ώρα. Το έπαιξε ο Βενιέρης τώρα. Βενιέρης πρέπει να το έχει. Κύριε Βενιέρη, μας ακούτε, στείλτε μου λίγο αυτό το ηχητικό με τον Μπατούλη και την Γιαμαλή. Πώς λέγεται, Γιαμαλή. Γιαμαλή.
1: Ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

0: θα σκοβηθώ στις πόλεις το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μα.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, έλατε.
2: Κωστή μου, δώσεις λίγο αγόρι μου, και στο Twitter είναι.
1: Πού είναι στο Twitter?
2: Πού είναι το Twitter, στο ντουλάβι.
1: Καλά, τι εκπληκτική διάλογη.
2: Στο ντουλάβι και θα βρεις ένα Twitter, μέσα και δίπλα ένα Facebook.
1: Θα το βρω.
2: Σταλμένο από εμένα στο Twitter του σταθμού. Αλλά ξέρεις όταν 5 λεπτά λες χαζομαρούλες,
1: Άντε πάλι τώρα. Καλά, δεν πειράζει, αφήστε το.
2: Δεν άκουσες τίποτα.
1: Τι?
2: Όχι, το νέο, δηλαδή, λες κάποια στιγμή, δεν έχεις πει, ας πούμε, στη Δέσποινα. Έλα, μην λες βλακίες, σημαίνει ότι είναι βλάκας.
1: Και την ώρα βλάκας.
2: Ψεματάκια δεν λες, εγώ λέω.
1: Καλά, όλοι λέμε.
2: Αν είσαι ένα ψεματάκι, σου πω, λες ψέματα.
1: Πάνω στην κουβέντα τώρα είναι δυνατό να τις λέμε. Θα τον ακούσεις τον Μπατούλη πως το είπε. Με μια έκπληση. Σας παρακαλώ, δεν σας είπα. Αφού την είπες ότι λέει ψέματα, τι δεν την είπες?
2: Επί του συγκεκριμένου λέει, λες ψέματα. Δεν σημαίνει ότι είναι και ψεύτρα η Γιάμαλη.
1: Για του συγκεκριμένου έγινε ψεύτρα η Γιάμαλη.
2: Η Γιάμαλη,
1: και είναι και, και δημοσιογράφος τώρα, φαντάζεσαι.
2: Όχι δημοσιογράφος, το κορίτσι της Πόγας.
1: Σε παρακαλώ, δημοσιογράφος.
2: Το κορίτσι της Πόγας, το οποίο έβριζε το Μαρινάκι, τότε Βοτροκάναλα και τα λοιπά, και τώρα είναι πρώτη μούρη στο καβούρι στο Βοτροκάναλο.
1: Έτσι πάνε, έτσι γίνονται οι καριέρες, κύριε Βενιέρα.
2: Δεν ξέρεις εσύ από το για τον Πατούλη, είναι για χωνευτούλης αυτός, δεν είναι?
1: Εμένα, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αν έχουν χωνευτούλης. Εγώ
2: λέω ως εικόνα το χωνεύεις.
1: Δεν με πειράζει πολύ. Ειδικά
2: είναι
1: όταν
2: τύπος ο οποίος έχει τακτοποιηθεί, αυτό, αλαζονία.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το ασημένιο, αυτό του αρέσει το χρυσό. Εντάξει, έχει άλλη νοοτροπία.
2: Όχι, όχι, η γυναίκα του τα
1: επέλεξε. Δεν έχει σημασία, το ήθελε.
2: Η οποία προχθές λέει, του είπε, γιατί να ξαναπολιτευτεί, κάπου ήταν να πάει υποψήφιος. Πού πας, βρε κακομύρι, του λέει. Είναι κακομύρης, πες τώρα.
1: Τώρα κακομύρης, όχι, γιατί κακομύρης. Εγώ το βλέπω ότι είναι φτιαγμένος και χρόνια στο γουρμπέτι και εγώ δεν έχω, σε αυτά δεν έχω. Άξιος άνθρωπος είναι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά
2: πρόσεξε, επειδή δεν έχουν στυλές, το να πεις εσύ κάτι και να σου πω αυτό είναι ψέματα, δεν σε καθιστά ψεύτη.
1: Τέλος πάντων, θα το ξανακούσετε με προσοχή κι εσείς για να καταλάβετε πώς τοποθετήθηκε.
2: Είναι στο Twitter, εκεί κάπου θα δεις.
1: Σαν να θύχτηκε. Εγώ σας παρακαλώ, δεν σας είπα ψέματα. Αφού την είπε, αν τη λες ψέματα. Άλλο να έλεγε αυτό που λέτε είναι ψέμα. Κι άλλο λες ψέματα.
2: Επειδή καμιά φορά δίνεις την εντύπωση, ψάχνεις την ουσία.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι τώρα ο καυγάς? Ο καυγάς είναι ανάμεσα σε ένα θεσμικό πρόεδρο, δηλαδή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος θεωρητικά έχει όλα εκείνα τα εργαλεία και τα όργανα για να παρακολουθεί άμα γίνονται απάτες στον χώρο της ιατρικής επιστήμης και των ιατρών, από τη μία έχεις εκείνο, και από την άλλη έχεις τους ερευνητές δημοσιογράφους, οι οποίοι όπως και ο Ιατρικός Σύλλογος έβλεπαν αυτόν τον τύπο εκεί με τα εικονοστάσια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά η Γιάμαλη νομίζω ρώτησε, βλέπετε και άλλους τύπους έτσι τέτοιους, σαν τα πουλιά να πούμε, που κάνουν τέτοιου είδους πράγματα.
2: Ναι, κοστί, κοινάμι στην Καπόστα ο Ριχάρδος, θυμάστε ο Ριχάρδο.
1: Α.
2: Με τα ενεχειροδανειστήρια.
1: Τι
2: ναι, μπράβο. Δηλαδή τα κανάλια στα οποία ο Ριχάρδος διαφήμιζε τα ενεχειροδανειστήρια, είναι χρυσός, ξέρω εγώ, πληρώνεστε σε χρυσό και τέτοια. Τα κανάλια τα οποία ή από τα οποία αγόραζε χρόνο εν λόγω. Δεν καταλάβαιναν παιδί σε πρόκειτο. Καταλάβαιναν. Yeah. Όπως καταλάβαινε και η πολιτεία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μάλλον η πολιτεία, δηλαδή ξέρω ο αρμόδιος, εκεί τότε ήταν υπουργός οικονομικών, τώρα είναι ένας πρόεδρος ιατρικού συλλόγου, με τα κανάλια τα οποία ήταν, τον καλούσανε, τον παρουσίαζαν ως δόκτορα, τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν ο καυγάς.
1: Ναι. Yeah.
2: Και αυτό είναι η κατάδεια, είναι το απόλυτο της ύψης, δηλαδή μιας κοινωνίας, όπου βλέπεις σε κάποια τέτοια επίπεδα ότι. Παιδί μου, είναι κοινόμενο, ξέρουν όλοι, να το πω, ξέρουν όλοι περί τίνος πρόκειται, αλλά σφυρίζουν αδιάφορα μέχρι όντου κάπου σκαλώσει ιστορία και μετά δείχνει μου το δάχτυ. Γιατί εσύ δεν ήλεγες σε έναν άλλο καυγά, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο Πατούλης, ή για τον Κεφαλογιάννη. Ο Κεφαλογιάννης είναι ένα παιδάκι, ένα συνάδελφος, έτσι λίγο με στο γυρό κεφάλι που κάνει ιατρικές εκπομπές στο Μέγκα, θα τον ξέρεις.
1: Θα τον ξέρουν.
2: Και έκανε τον ίδιο καυγά και του λέει ο Κεφαλογιάννης, λέει καλά δε εσείς, πρόεδρος ιατρικού συλλόγου, δεν καταλάβατε, δεν πήρατε είδηση. Και του λέει ο πρόεδρος ιατρικού συλλόγου, εσύ λέει δημοσιογράφος εξειδικευμένος στα ιατρικά ρεπορτάζ, τόσο καιρό δεν πήρες χαμπάρι ότι πρόκειται για απάτη? Που ο τύπος αυτός ήταν σε όλα τα περιοδικά και διαφημιζόταν. Είναι αυτά τα κοινά μυστικά που έχουμε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Οι κατεργάριδες.
1: Μάλιστα.
2: Και πώς το λένε μεταξύ κατεργαρέων, η ειλικρίνεια.
1: Η ειλικρίνεια. Ναι, ναι, η κόρακα σκοράκουμά του δεν βγάζει. Κάπως έτσι το λένε.
2: Τέτοια πράγματα και χειρότερα.
1: Μάλιστα.
2: Πάω στην τηλεόραση να.
1: Να πάτε στην τηλεόραση, κύριε Βενιέρη, και την πούδρα, μην ξεχάσετε. Να σε καλά, να σε καλά. Ναι, ναι, αγαπιόμαστε με τον κύριο Βενιέρη. Μην αγχώνεστε έτσι. Μπορεί να κατεβούμε και οι δύο υποψήφοι μαζί, μισά-μισά.
2: Κατέβουμε τη Λατινοπούλη και οι δύο.
1: Για τους αδερφούς Κατσάμπα.
2: Άντε, γεια σου,
1: γεια σου, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Μάκη, καλησπέρα και σε σένα. Γιαννάκη, πρόσεχε τι γράφεις, αγόρι μου, εδώ πέρα να πούμε μην έχουμε καμιά. Γιαννάκη, λέω, αγόρι μου. Πρόσεχε, αγόρι μου, τι γράφεις, αγόρι μου, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Στο Twitter, είπε ο Βεγέρης, ναι, κάτσε το βρούμε στο Twitter, περίμενε. Κάπου είναι στο Twitter. Θα καταλάβετε τώρα, δεν χρειάζεται να καταλάβετε όλοι, θα καταλάβετε κάποιοι να μου. Τι εννοώ, τι θέλω να πω. Όλα αυτά που λέει, φυσικά και άλλο εννοούσε και άλλο έλεγε, και να δεις με ποια τέτοια, να δεις πώς μετατρέπεται δηλαδή η κατάσταση, πώς αλλάζει αμέσως.

0: Κάτσε. Κλείσε λίγο. Κλείσε το Λαβρέντι. Πάμε διαφημίσεις. Σε λίγο. Κλείσε το Λαβρέντι λίγο. Κάτσε, ακούσουμε λίγο εδώ πέρα για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε.
1: Σας το είπα και
2: χορηγήσατε το συνέδριο. Δώσατε 8.065 ευρώ για να έρθει να γίνει συνέδριο στο οποίο ήρθε και μίλησε η συγκεκριμένη κυρία.
1: Λιγάκι.
2: Με δική σας απόφαση δεν έγινε επί των ημερών σας ως περιφερειάρχης.
1: Βάζετε τελεία.
2: Θα βάλω. Θα μου απαντήσετε.
1: Το ξαναλέω λοιπόν.
2: Δώσατε 8.000 για να γίνει το συνέδριο.
1: Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
1: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιαμαλή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό, τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
1: Σας εξήγησα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
1: Λέω λοιπόν, παρακαλώ τώρα.
2: Αν η επιρρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας τιμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
1: Γιατί λέτε ο κύριο Μητσοτάκη. Σας ήρθα να μιλήσω για τον
2: κύριο Μητσοτάκη. Σας ρώτησα πότε καταργήθηκε, κύριε Πατούλη. Τα έργα και οι ημέρες δικέ σας είναι επί Πατούλη. Τα έργα και οι ημέρες του Μητσοτάκη είναι
0: στο κεφάλι.
2: Και τα έργα και οι μέρες του Τσίπρα είναι.
0: Αυτά όλα είναι αδιάφορα το μεταξύ.
2: Εσείς όμως έρχετε έρθει εδώ να στραφείτε.
1: Σας παρακαλώ. Όχι, αφήστε λιγάκι.
2: Είναι αστείο.
1: Εσείς, αστείο είναι αυτό όπως το προσφέρετε.
2: Όχι, αστείο
1: ακούστε
2: είναι αυτό
1: λιγάκι.
2: Που κάνετε.
1: Σας παρακαλώ.
2: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι δεν
1: έχετε κάνει εσείς σαν δημοσιογράφο.
2: Πίσω από τη δική μου δηλαδή, πολιτική πεποίθηση.
1: Με καλέσατε τώρα και ακούω εσάς ή να ακούσετε και εμένα σε απαντήσεις.
2: Το χορηγήσατε.
1: Αφήστε να απαντήσω λοιπόν, κυρία Γιάμαλη.
2: Μετά από τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά πλειοψηφία αποφασίζει 8.065 ευρώ.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
2: Το χορηγήσατε.
0: Άκουτε
1: να
0: συνεννόησε.
1: Και να πάμε στην ουσία. Λέω λοιπόν, αφήστε. Με τον ιατρικό τουρισμό, τον οποίο πιστεύουμε, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στην ανάπτυξη της χώρας και να έρθουν πίσω οι νέοι και οι.
0: Πάλι ρωτάει. Απαντήστε, κύριε Πατούλη.
1: Εσείς μπορεί να μην ασχολείστε, δεν πειράζει. Εμείς ασχολούμαστε. Λέμε λοιπόν ότι ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα του Ιπποκράτη, όταν μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακή προοπτική και όλο ο κόσμο.
2: Στη χώρα του Ιπποκράτη δεν γίνεται να διαφημίζεται ως ιατρική, σαμάνικη, ιατρική, κυκβαντική, ιατρική και ο βιοσυντονισμός.
1: Να σας πω κάτι.
0: Παιδιά, το επίμαχο σημείο που είναι να.
1: Να μην αφήσει τον άλλο να μιλήσει προφανώς.
2: Άσχετα. Να μιλήσω σοβαρά. Εσείς ήρθατε να μου πείτε για την ανάγκη του ιατρικού τουρισμού.
1: Αφήστε με να μιλήσω, κύριε.
2: Αυτό θα προσφέρουμε στους ανθρώπους.
1: Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Τέλος. Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λέτε και να μην.
2: Πολύ για το χαμόγελο μου.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέμε το εξής. Σε εκείνο το συνέδριο υπήρχε ένας επίσημος φορέας, ΙΚΠΗ, το ξέρετε.
2: Βεβαίως.
1: Στον οποίο 10 καθηγητές, μεταξύ αυτών ο καθηγητής κύριος Τούντας, έκανε για πρώτη φορά ένα διεθνές συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και ζήτησε από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, από το ΜΠΕΦ, από το ΣΦΕ, από άλλα νοσηλευτήρια, προφανώς από το Υπουργείο Υγείας και Τουρισμού.
2: Τι λέει, τι λέει. Αυτή την έννοια υπήρχε ότι δεν ελέγχθηκαν τα βιογραφικά.
1: Αφήστε να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω.
0: Δεν έχει πλάκα τώρα.
1: Στρεβλώνετε την αλήθεια.
2: Μα,
1: ένα λεπτάκι.
2: Υπάρχει ένας τραγουδιστής νεκρός
1: λοιπόν,
2: σε ένα ιατρείο που γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις. Και εσείς το διαφημίζατε. Το πληρώσατε κιόλας για να πάει να μιλήσει.
1: Ακούστε τώρα, πάμε στα όρια της συκοφαντίας. Παρακαλώ, αφήστε με να απαντήσω.
2: Σας ακούω.
1: Αφήστε με.
0: Αφήστε. Λοιπόν, άστε να
1: από εκεί και πέρα, σε αυτό ακριβώς
0: τώρα
1: το συνέδριο, το οποίο υπήρχε επιστημονική επιτροπή και οργανωτική επιτροπή.
2: Η οποία δεν έλεγξε τα βιογραφικά, όπως είπε ο κύριος Τούντας.
1: Ναι, το οποίο όμως εμείς δεν ήμασταν υπεύθυνοι να ελέγξουμε.
0: Άμπρα.
1: Τη μία μέρα το πρωί και βγήκαν δεκάδες ομιλητές μεταξύ αυτών. Εγώ 2 λεπτά ένα χαιρετισμό.
2: 13 μιλήσατε.
1: Ένα λεπτό να απαντήσω. Μίλησα 2 λεπτά και έκανα την έναρξη μετά το χαιρετισμό των υπουργών. Αυτό το οποίο, το επίμαχο το οποίο λέτε, θα πρέπει να καταλάβετε, έγινε την άλλη μέρα από μία βιντεοϊστορία που έγινε.
2: Όλες βιντεοϊστορίες.
1: Όλες ήταν. Εμείς δεν παρακολουθούσαμε. Νομίζετε ότι εγώ, σαν περιφερειάρχη και πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, καθόμουν και παρακολουθούσα.
2: Απλά χορηγήσατε 18.000 ευρώ.
1: Κάναμε γίδα. Και όπως και οι άλλοι βοηθήσαμε για αυτή την εξωστρέφεια, δεν θυμάμαι ακριβώς την απόφαση, μπορεί να είναι και αυτό όσο λέτε 8.000.
0: Άντε ρε, πάμε στο επίμαχο, μια ώρα μου φαγές.
1: Με αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε, ακόμα και με Photoshop κάποιοι. Λέω λοιπόν.
2: Κάναμε εμείς Photoshop.
1: Λέω κάποιοι. Είστε κάποιοι.
0: Είστε κάποιοι.
1: Είστε κάποιοι.
0: Α, μέρα.
2: Όχι,
0: λέω, εδώ ταιριάζει λοιπόν, αυτό. Ρε.
1: Παρακαλώ.
2: Και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και εγώ έχω. Λέω λοιπόν.
2: Χαμογελάτε.
1: Προφανώς. Λέω λοιπόν ότι σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να καταλάβετε, όπως είπαμε και χθες, όταν γίνεται ένα συνέδριο, υπάρχουν απόψεις αιρετικές, υπάρχουν διάφορες απόψεις που υπεύθυνοι σε αυτούς που καλούν είναι η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.
0: Τι λέει, τι λέει, παιδιά, τι καταλαβαίνω, Χριστό, δεν καταλαβαίνω.
2: Θέλω να μιλήσετε κάτι. Ως πρόεδρος του ΙΣΑ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα ιατρία που κάνουν τέτοιου τύπου θεραπείες, πλασμαφαιρέσεις, χωρίς την
0: άδεια. Εσάς θα ρωτήσουμε, ποιο να ρωτήσουμε.
2: Να βάλετε στο χέρι σας τη φωτιά ότι δεν υπάρχουν, μιας και είστε ο φορέας που τους ελέγχει. Όχι.
1: Όχι. Θα σας πω γιατί. Διότι, όπως σας είπα και πριν,
0: πάμε τώρα.
1: Δεν μπορεί ένας σύλλογος χωρίς τη δυνατότητα της πολιτείας, η οποία προφανώς έχει.
2: Γιατί δεν πήγατε στην πολιτεία να πείτε, παιδιά, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
1: Κύριε Γιάμαλη, σας παρακαλώ πολύ. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και όχι μόνο σε αυτή, και στις προηγούμενες. Εδώ υπάρχει λοιπόν 150 ελεκτές επαγγελματίες που πήγανε στην ΑΕΔ. Πού βρίσκονται, κάνανε έλεγχους, μπορεί να έχουν κάνει. Ξέρετε, με το ΣΕΙΠ κάθε χρόνο μας παρουσίαζαν 1500 σελίδες ελεγκτικών
2: μηχανισμών. Τώρα που δεν σας τις παρουσιάζουν λοιπόν, δεν γίνονται έλεγχοι, μου λέτε πώς γίνονταν από το 19.
1: Ακολουθούμε σαν ιατρικό σύλλογο, σαν επιστημονικό σύλλογο, όταν δίνουμε την άδεια, τις διαδικασίες μέσα από την Επιτροπή και από την άλλη πλευρά κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αλλά και συγχρόνως κάνουμε και επιτόπιες ελέγχους στους
0: οποίους... Καδειγματολογικούς και επιτόπιους, σημείωνε εσύ.
1: Που εσείς κατ' επανάληψη έχετε πει, μα υπήρχε, δεν μπορούν να σας το διαβιώσω.
2: Άρα
1: δεν
2: ήμουν, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχετε
1: επιτροπή,
2: πάει σε έναν έλεγχο και να ήταν ένα μηχάνημα πλασμαφέρες σε μια ντουλάπα.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Αυτό.
1: Έχει μεγάλη σημασία όταν μπήκε, ας πούμε, κάποια επιτροπή που χτυπάει ένα κουδούνι, που υπάρχει προφανώς απ' έξω από την πόρτα μια κάμερα και λέει, είμαστε από τον ιατρικό σύλλογο, και μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι και λέει, περιμένετε, ο γιατρός είναι εδώ. Δεν μπορεί να πει, αφήστε τα μολύβια, δεν είναι ΣΔΟΕ, δεν είναι μια ηλεκτρική. Περιμένει λοιπόν σε εκείνο το διάστημα, σε ένα ιατρείο που είναι 220 τετραγωνικά μέτρα, ενδεχομένως, λέω, δεν ήμουν στην επιτροπή. Μπορεί εκείνη στο βάθος που γίνονται το εξεταστήριο να έχουν μεταφέρει στον πάγκο, μπορώ να το ξέρω. Άρα λοιπόν.
0: Τι λέει, παιδιά, τι λέει. Τι λέει, να με στείλετε μένα κανένα έλεγχο, ρε.
1: Ποιος του έδωσε αυτό το μηχάνημα, ποιος το πούλησε.
2: Θα πάμε να βρούμε τον εξαγωγέα.
1: Όχι, μα το εξαγωγέας σε μια εγνωσμένη αξία πολιτεία. Δεν πουλάει ιατρικά μηχανήματα χωρίς να ελέγχονται. Δηλαδή, πάτε εσείς στον deal και πάρετε ένα μηχάνημα και το βάζετε κάπου και αρχίζετε να κάνετε αιμοκάθαρση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχουν διάφορες της πολιτείας. Και θα έπρεπε να είναι προφανώς φορείς οι οποίοι έχουν ελεκτικό και διοκτικό προφανώς τρόπο να ελέγξουν όλα τα κομμάτια της υγείας. Και ακόμα, το κομμάτι, επειδή έχετε πει ακόμα και για το site, το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε, ποιος δηλαδή. Υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, υπάρχουν ειδικά υπουργεία πάνω σε αυτό και έχουμε ζητήσει από το 2020 ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τη διαφήμιση, κάτι το οποίο θα δυναμώσει. Δεν είμαστε νομοθετική εξουσία. Θέλετε να τα χρεώσετε λοιπόν στον Πατούλη, στον ιατρικό σύλλογο. Ό,τι δεν
0: εδώ, έρχεται τώρα, έρχεται λοιπόν. Λίγο στο τηλέφωνο, υπομονή.
1: Όχι, αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν το θέλει κανείς.
2: Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΙΣΑ, που έχει πολιτευτεί. Άμα θέλετε να ρωτάμε και εδώ, εσύ με ποιον, τι ψήφισες στις τελευταίες εκλογές.
1: Βουλευτικές, με είδατε
2: λοιπόν,
1: ποτέ.
2: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Πατούλη.
1: Η αυτοδιοίκηση, κυρία Γιάμαλη,
2: δεν
1: είναι ανεξάρτητη.
2: Κύριε
1: Όχι,
2: Πατούλη,
1: μην κάνετε και έτσι.
2: Να κάνω το
1: είναι
2: ερώτημα.
1: Είναι ανεξάρτητη διαδικασία της κοινωνίας.
2: Κύριε Πατούλη, παρακαλώ. Η απορία μου εμένα είναι η εξής. Μου λέτε εσείς, εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να ελέγξουμε. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Εγώ καταλαβαίνω
1: Όχι,
2: ότι είναι ζούγκλα.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς που ελέγχουμε.
2: Ωραία,
1: εμείς ελέγχουμε. Ποιοι συγχωνεύτηκαν στο ΣΕΙΠ.
0: Εμένα ρωτάει. Εμένα ρώτησε. Δεν ξέρω, κύριε Πατούλη.
1: Λοιπόν, εσείς που είστε ρεπόρτερ, είστε δημοσιογράφος, είστε δικαστής. Έχετε πάει να ελέγξετε.
2: Εισαγγελέας είμαι εγώ.
1: Εισαγγελέας, ακόμα καλύτερα.
2: Η απορία μου εμένα, κύριε Πατούλη,
1: παρακαλώ,
2: βγαίνετε στα κανάλια. Σας είδα προχθές.
1: Θέλετε να αφήσετε να μας κατηγορείτε χωρίς βγαίνουμε στα κανάλια, γιατί θέλουμε να βγαίνουμε στα κανάλια. Εμείς καλά είμαστε στη δουλειά μας, γιατροί, και εσείς. Λέτε,
2: εσείς που πρέπει να ελέγχετε, κύριε Πατούλη, επί των ημερών σας.
1: Και ερχόμαστε λοιπόν να πούμε στα κανάλια να πούμε τι υπάρχει.
2: Κύριε Πατούλη, επί των ημερών σας, ένας πασίγνωστος και αγαπητός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα αιτρείο όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις με ένα μηχάνημα που εσείς δεν το είχατε ελέγξει και που η ίδια η γυναίκα το διαφήμιζε από το 21.
1: Γιατί είστε πάλι. Λέτε
2: δεν
1: ψέματα.
2: Πρέπει να σας ρωτήσω.
1: Γιατί λέτε ψέματα.
2: Λέω ψέματα.
1: Αυτό είπαμε.
2: Είμαι ψεύτρα.
1: Είπαμε
2: εγώ.
1: Λοιπόν. Mm-hmm. Δεν είπα είστε ψεύτρα. Λέτε ψέματα.
0: Πρόσεξε στο ύφος. Πρόσεξε. Άμα τον έβλεπε και όλε τι
2: φορέ.
0: Πρόσεξε το ύφος. Δηλαδή στο ύφος λίγο. Σταμάτησε και άλλαξε.
2: Δεν πρέπει να σας ρωτήσω.
1: Γιατί λέτε ψέματα.
2: Λέω ψέματα.
1: Αυτό είπαμε.
2: Είμαι ψεύτρα.
1: Είπαμε λοιπόν. Mm-hmm. Δεν είπα είστε ψεύτρα, λέτε ψέματα.
0: Έτσι, δεν είπα ψεύτρα, είναι ψέματα. Για αυτό φάγαμε όλο τον χρόνο τώρα το μεταξύ, για όλη αυτή τη διαδικασία. Άρε παντούλη. Δεν σας είπα ότι είπα, δεν είπα ότι είστε ψεύτρα, λέτε ψέματα. Μπράβο, αυτό. Αυτό μου σβιτζίνησε το. Δηλαδή όλα τα άλλα ήταν όντως περιτά και δεν καταλάβαινες. Τι είπε ο Πατούλης τελικά, Βαγγέλη, ο Πατούλης τι είπε, ρε φίλε. Εντάξει, θα μου πεις, εγώ είμαι και λίγο μπούφος, δεν κατάλαβα. Αλλά να καταλαβαίνει και λίγο λαός, κύριε Πατούλη. Μην τα λέτε επιστημονικά. Πέστε, παιδιά, ακούστε λίγο. Λέτε. Υπάρχει μια επιτροπή. Είμαστε εκεί πέρα να πούμε 300 νοματέοι, οι οποίοι πληρωνόμαστε και κάνουμε τα αυτά του αυτού. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Πώς σου είπε, 150 ελεγχτές είναι. Τι να ελέγξεις, ρωτάει, υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι κουκοφιόγγοι. Τέτοιοι τσαλαπετινοί, υπάρχουν κι άλλοι. Κομπογιανίτες, οι οποίοι ξέρω εγώ, άλλοι διαφημίζονται, άλλοι λένε ότι κάνουν θαύματα, άλλοι το ένα. Αυτά περνάνε, για περνάνε μόνο κάτι τραγούδια και κάτι λέξεις που μπορεί να μας ξεφύγουν εμάς τους δημοσιογράφους και έρχεται το Ισουρού και μας λέει θα σας μαλώσω. Γιατί ακούστηκε. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Λοιπόν, όχι τώρα γραμμές, παιδιά, ζητώ συγγνώμη γιατί φάγαμε όλο τον χρόνο με τον κύριο Πατούλη. Δεν σας είπα ότι είσαστε ψεύτερα. Είπα λέτε ψέματα απλά. Εγώ αυτό κράτησα και είχε πλάκα. Βενιέρης λέει ότι ναι, εντάξει, καμιά φορά το λέμε αυτό το πράγμα. Το λέμε αυτό το πράγμα, ναι. Αλήθεια είναι ότι το λέμε. Για φημισούλες επιστρέφω.

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρτυρίες.

0: Blue Hotel. Καλύτερα, καλύτερα είμαστε. Για δέστε λιγάκι τον ήχο, κύριε ρυθμιστά. Είμαστε καλύτερα έτσι. Μέχρι εδώ εντάξει είμαστε. Να μην μπουκώνουμε, λέγεται. Καμιά φορά φωνάζω και εγώ έχω μια βροντόφωνο σήμερα. Είχα σπάσει και στα γέλια. Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό, δεν κατάλαβα γκρι που λένε. Γκι για γκρι. Πώς λέει, γκι λέγεται. Δεν κατάλαβα τίποτα. Αν είναι μηχανισμός, να μου λέγει ο Πατούλης, ναι κυρία, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι μόνο η περίπτωση που χάσαμε τον το μεγάλο τραγουδιστή. Είναι και άλλες πέντε υποθέσεις, τις οποίες ψάχνουμε εμείς, αλλά δεν έχουν βγει στο φως δημοσιότητα, γιατί δεν χρειάζεται να τα κάνουμε σούσουρο, να πούμε ότι τα κάνουμε ελέγχους. Όταν πας σε ένα βενζινάδικο, ας πούμε, για παράδειγμα, και μαθαίνεις εκεί πέρα ότι αυτός έχει πειράξει την Αντλία, γίνεται πρώτο θέμα, ας πούμε. Όχι, κάποιος τον ελέγχει, να πούμε. Αυτό ρωτούσαμε, να πούμε. Μήπως εγώ δεν είμαι μόνο και αυτό δεν είναι. Και τι κάνετε όλοι εσείς εκεί πέρα. Εμείς ρωτάμε να δούμε, υπάρχουν και τέτοια τσαλαπετινή. Είναι το είδος μεγάλο, δηλαδή είναι φωλιά, για είναι μόνο ένα στέκει τον ευρήκαμε. Επειδή χτύπα ξύλο, θυσιάστηκε όπως έλεγε ένας άλλος. Θυσιάστηκε για να στρώσουμε λίγο τα ιδιωτικά αυτά, τα περί κλινικής και περί αναμόρφωσης και τα λοιπά. Θυσιάστηκε ο άτυχος. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα Κώστα μου.
0: Έλα.
1: Καταρχάς κομματάρα ένα, η αιτή από το κούρος αυτό.
0: Καλώς, σαν αγόρι μου εδώ πέρα. Όμως είμαστε να πούμε τι είμαστε εμείς τσικλιμίκλιδες.
1: Μου ήρθε να βάλω μια κόκκινη κορδέλα και να το παίξω τσεκεμπάρα.
0: Τι είμαστε αγόρι μου να πούμε, μπρίκια τώρα.
1: Κομματάρα.
0: Τζιτζίκια πεταλώνουμε, ναι.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Κόρακος κοράκου μάτι βγάζει.
0: Αυτό τι σημασία έχει. Ναι, αλλά άμα δεν είσαι κόρακας και είσαι αετός, τον κάνεις τον κόρακα μπλε μαρέ. Και τον έναν και τον άλλον, άμα θέλεις.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα μεταξύ αυτή τη της μεγάλης κλίκας των ιατρών που δεν είναι όλοι έτσι, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ γιος γιατρού είμαι.
0: Καλά. Είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε ότι όλοι οι γιατροί είναι έτσι. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τους αλεπουδιάριδες.
1: Θυμόμαστε εκείνον τον γιατρό πιο πριν που έδινε κάτι φάρμακα για να κάνει καλά τους ανθρώπους και τώρα είναι φυλακή. Που το έπαιζε γιατρός.
0: Ναι, και καλά και είναι φυλακή.
1: Μπράβο, και πολύ καλά είναι φυλακή, αλλά κόσμος χάθηκε. Εάν δεν χανόταν ο καημένος ο Μαζονάκης και χανόταν ένας στάσιμος, θα το πέναμε χαπάρι.
0: Ω, καλά. Αυτό συζητούσαμε τις πριν. Αυτό έλεγα με μια φίλη προηγουμένως. Ναι.
1: Τώρα, επίσης πολλά ιατρία έχουν κάποια άλλα μηχανήματα, αθώα το επαναλαμβάνω, τα οποία πουλάνε ελπίδα. Πολλά παθολογικά έχουν τους λεγόμενους βιομαγνήτες. Δύο ράβδους, τις οποίες τις πιάνεις και συντονίζεσαι και ναι, γίνεσαι, ρε παιδί μου, το έχω δει αυτό.
0: Αχ, πως τα γουστάρω αυτά. Σαν το σαμπουάν για τη χοντρή είναι αυτό. Άμα τρίβεσαι, χάνεις κιλά.
1: Κάποια ουρολογικά ιατρία έχουν κάποιες μαγνητικές δονήσεις που υπόσχονται με 10 συνεδρίες ότι θα επανέλθει
0: η
1: ικανότητά σου. Στήση.
0: Ναι, ναι, και κάνεις και 5 πόντους επιμήκυνση. Ναι, είναι ξέρω. Ναι.
1: Α, μπράβο. Άρα δεν λέω κάτι που είναι από το μυαλό
0: μου. Όχι, και παιδί μου, έχει βουίξει το διαδίκτυο να πούμε τώρα. Τι λες να πούμε τώρα.
1: Μπράβο.
0: Κάθε δυο διαφημίσεις, η μία είναι παπούτσια που ψάχνω να βρω και η άλλη είναι πώς να μεγαλώσω το μόριο. Τι λες τώρα να πούμε.
1: Μπράβο. Δηλαδή υπάρχουν έξω κομπογιανίτες δυστυχώς πόλικοι που βασίζονται πάνω στην ματαιοδοξία, στη στεναχώρια, στην ελπίδα των ανθρώπων.
0: Ωραία.
1: Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το ψάχνουν γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα σε αυτούς για να το τελειώνουμε περικλή. Να στείλουμε τον ηλεκτρικό μηχανισμό ή τους ρουβίκονες. Τι γουστάρεις. Πες μου τώρα μπαμ μπαμ κατευθείαν.
1: Αίσια.
0: Τους ρουβίκονες. Είσαι ειλικρινής άνθρωπος. Τελείωσε. Είσαι ειλικρινής άνθρωπος. Ναι. Έτσι.
1: Τέρμα,
0: δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω άλλη ερώτηση.
1: Αυτά Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, αγόρι μου καλό. Έμα πια. Θέλετε να ακούσετε βραδιάτικα.

Πατούλης δεν μπορεί και αυτό και δεν είμαστε μόνο εμείς και τι να κάνουμε και πώς να είναι και το και αντί να μου πεις εγώ τι λέτε κυρία Γιάμαλινα. Φυσικά και έχουμε πολλές υποθέσεις οι οποίες τρέχουν όπως και με το ΕΝΟΠΕ και ΟΠΕ. Έχουμε υποθέσεις οι οποίες τρέχουν και τουλάχιστον με τους αγρότες και με αυτά. Προάλλες διάβαζα μια ανακοίνωση εκεί στο μεγάλο το site το καλό σου κλεινομάτι που έλεγε 19 αγρότες. Ο ένας μάλιστα 7.500 ευρώ έπρεπε να επιστρέψει. 19 αγρότες πια. Δουλεύει το θέμα του ΟΠΕ και ΟΠΕ. Μην βλέπεις ας πούμε που δεν δουλεύει για τα μεγάλα ονόματα. Άλλο πράγμα και θέλει περισσότερο χρόνο. Αλλά να 19 αγρότες αναγκάζει του άλλου να δώσει 45 ευρώ πίσω. Τι λες τώρα. Μπήκαν και κανένα 2-3 φυλακοί να πούμε γιατί τους πιάσαν για ναρκωτικά. Άσχετο. Πες μας κύριε Πατούλη ότι ξέρεις τι, ο ιατρικός αυτό σε αυτό ή με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχουμε πληρώνουμε 150 ανθρώπους, 150 μισθούς πληρώνουμε για να ταξίνουν όλη μέρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν βγάζουν πουλιά. Και όπως είπε και ο Περικλής τώρα, να πάμε στον εαυτό που πίνουμε καφέ στο Κολωνάκι να του πούμε φίλε, μήπως αυτό είναι επικίνδυνο. Άμα θέλει ο παππούς να νιώθει, ας πούμε, για παράδειγμα 50 χρόνια νεότερος και τον εφάει μαρμάγκα, ο γιατρός θα φταίει στην τελική. Τι να κάνουμε ρε συμπαππού, περάσαν τα χρόνια να πούμε. Άμα θες να κάνεις μαλλιά, μπορείς ας πούμε τώρα να λείψεις ένα πράγμα πάνω και να βγάλει μαλλιά, γίνονται αυτά? Δεν γίνονται.

0: Στεφανάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Θα ανοίξω γραμμές. Ένα λεπτό από τώρα θα ανοίξω γραμμούλες. 2-3-10-5-13.000 είναι το νούμερο. Το ξέρετε πια, είναι γνωστό, έτσι. Και 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Tomorrow. Η Πατρίσια είναι αυτή. Βελούδινη. Φοβάται να δαγκώσει. Δεν δαγκώνει, με τη γλώσσα το λιώνει το. Κατάλαβα ότι τη λέξη τη λιώνει με τη γλώσσα. Τα δόντια δεν ενώνονται. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου. Γεια σας, κύριε μου.
1: Πώς την έχετε, κύριε Μπαρμπαγιάννη?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά.
1: Να πεις στον αέρα πότε θα πληρωθούμε τη σύνταξη.
0: Άντε καλά, έγινε. Θα τα πούνε οι δημοσιογράφοι αυτό το πρωί. Νικολάκη παίρνει τηλέφωνο το πρωί όταν ανοίγουν γραμμές. Ρώτω το Σοπασί αύριο, την Τετάρτη πάλι. Εγώ σου πω τώρα πότε θα πληρωθούν οι δημοσιογράφοι. Τέλος του μήνα συνήθως πληρώνονται, ρε Νίκο. Πότε να πληρωθούν οι δημοσιογράφοι? 15 του μηνός είναι σήμερα. Άκουσες ποτέ να πληρώνονται 16 του μήνα? Εκτός και αν έχουμε εκλογές την άλλη εβδομάδα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, τρελαθούμε τελείως. Πότε πληρώνονται οι δημοσιογράφοι, οι συνταξιούχοι, το ίδιο.

Ερωτικό το τραγουδάκι. Αλάβια. Πολλές αγάπες μαζί του. I love you είναι σε αγαπώ. Αλάβια είναι πολλές αγάπες. Αλάβια. Είναι πληθυντικός. Έτσι. Για να και ό,τι γράφετε δεν σβήνει, αγόρι μου. Καταλαβαίνεις, τα γράφει, σα σβήνει. Τα γράφει, σα σβήνει. Όλα είναι στον αέρα. Για να και, αγόρι μου, φυρί-φυρί το πα. Φυρί-φυρί, Αναστασία, καλησπέρα και σε σένα. Στεφανάκο, καλησπέρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα.

0: Λιάκο, Αναστασία, καλησπέρα και σε σένα. Στο Σωτήρι, γεια Σωτηράκι, αγόρι μου. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα ρε Κωστή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αυτό τώρα το που έπαιξε το ηχητικό με τη Γιάμαλη και το... Είναι η κανονικότητα της Ελλάδος, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η κανονικότητα της Ελλάδος.
0: Πετάνε μεταξύ τους κάτι για τα χαμόγελά τους, κάτι χαζά, κάτι τέτοια, λες και κάνουν σόουνα που μάλλον μιλάει. Ναι. Και τελικά δεν καταλάβαμε Χριστό. Ρωτάει η άλλη να πούμε, όσο και να είναι η άλλη να πούμε.
1: Έβγαλες κανένα συμπέρασμα.
0: Τίποτα, ρε αγόρι μου, τίποτα σου λέω. Δεν κατάλαβα τι λέγανε.
1: Το κατάλαβα είναι ότι αν μπορείς να κονομάς κονόμα και να μην σε πιάσουν. Ότι αυτό, αυτή η ουσία του θέματος αυτή είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για όλα. Για τα ιατρικά, για το ΠΚΠ που έλεγες προηγουμένως. Οικονομήστε. Τώρα αυτό πήρε θέμα. Το ιατρικό, γιατί ήταν ο Μαζονάκης.
0: Ναι. Άμα ήταν κανένας κρυπτοχριστιανός, θα έπαιρνε χρόνο και είδηση, ας πούμε, για άλλους λόγους, ας πούμε, και ξεχάσει την υπόθεση. Ναι. Άμα ήταν καμιά υπόθεση για κανένα μάγειρα, να πούμε, που παίζει, ξέρω εγώ, που παίζει, να πούμε, φρουτάκια, εκεί ναι, εντάξει, εκεί μπορούμε. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτσε. Γιατροί τώρα αυτοί, δεν είναι να πούμε ότι να είναι, να πούμε. Τους χρειαζόμαστε αύριο μεθαύριο.
1: Και το μότο ποιο είναι.
0: Εδώ ρωτούσε ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα. Απ' έξω. Αν στο συγκεκριμένο τσαλαπετινό του έχετε δώσει και επιχορήγηση. Επιχορήγηση για τον τζαρλανδισμό του, ας πούμε, για παράδειγμα, και τις, ξέρω εγώ, μαλαγανιές.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Για κουνάμε τον νόμο. Δεν ξέρουμε. Εσένα όμως, άμα δεν πληρώσεις το κταίο του αυτοκινήτου, θα σε βρουν αύριο.
1: Θα σε τσιμπήσουν.
0: Πώς για.
1: Αυτοί σου λένε ότι αυτά συμβαίνουν, ρε.
0: Μπαίνει, λέει, μέσα ο ηλεκτρικός μηχανισμός και δεν είναι, λέει, σαν το ΣΔΟΕ. Γιατί δεν είναι σαν το ΣΔΟΕ, ηλεκτρικός μηχανισμός. Τι λέει, γεια σας, παιδιά, θα σας κάνουμε έλεγχο. Παιδιά, θα σας κάνουμε έλεγχο αύριο, να ξέρετε. Εμ τότε κοροϊδευόμαστε.
1: Και δεν μπορούσε να τα βρει τα 220.
0: Στα 220 τετραγωνικά δεν μπορεί να το βγάλω στο μπαλκόνι. Πάνε ρε και στο μπαλκόνι και ψάξε και βρες, να πούμε. Και είναι δυνατό.
1: Ξέρεις τι πήγαν να ψάξουν 200 τετραγωνικά.
0: Έχουμε πλάκα.
1: Δηλαδή, ποια είναι η ουσία. Εγώ που είμαι ο απλός πολίτης, ποιος θα με προστρατεύσει.
0: Δεν υπάρχουν, άκουσε λίγο. Εγώ που είμαι ο πολίτης, θα λες. Δεν υπάρχει απλός πολίτης. Όλοι οι πολίτες απλοί είναι.
1: Ο πολίτης
0: και η εξουσία.
1: Ποιος θα με προστατέψει εμένα, αυτό θα σου λέει εγώ 150 λέει, έχουμε, πάρε 500 λέει, αδερφέ, άμα δεν σου φτάνουν 150.
0: Όχι, με 150 ελεκτές θα έπρεπε να είχες 30 υποθέσεις, 10 υποθέσεις, 5 υποθέσεις, οι οποίες σε κρεμούν, κυρία Γιάμαλη, και θα τους μάθετε, γιατί έχουν πάει στα δικαστήρια, έχουν πάει στη δικαιοσύνη, δεν είναι δικό μας θέμα να βγάλουμε πόρισμα. Εμείς τους πιάσαμε, τους στείλαμε, βρήκαμε τα στάλια. Έχουμε 5 υποθέσεις, 7 υποθέσεις, 20, αυτός δεν ήξερε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ μόνο που κάνω έλεγχο.
1: Αυτό, δεν αλλάζει τίποτα εδώ. Ούτε μνημόνια, ούτε.
0: Την αγάπη μου, στα μνημόνια σε στείλω στο Καστελόριζο. Την αγάπη μου, για χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Τα μνημόνια, μέσα στους κατευθείαν μνημόνια. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Βαρβαγιάρη.
0: Γεια σου και σένα.
2: Λοιπόν, Βαρβαγιάρη μου.
0: Ναι.
2: Έχεις σπουδάσει γιατρό?
0: Έχω σπουδάσει.
2: Εσύ?
0: Όχι, ήθελα να σπουδάσω, αλλά με.
2: Εγώ έχω. Η κόρη μου ήταν γενικός χειρούργος.
0: Με κέρδισε η μουσική.
2: Για να πάρει την ειδικότητα έκανε 7 χρόνια. Υπάρχουν γιατροί που μόλις βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, να σαν κι αυτούς εδώ, κατευθείαν πλουτίζουνε. Και αυτοί που κάθονται και σχίζουν τα παντελόνια τους, Βαρβαγιάννη,
0: Δεν πλουτίζουν αυτοί. Δεν πλουτίζουν.
2: Όχι να πλουτίσουν. Δεν είναι για πλουτισμό η δουλειά.
0: Ναι.
2: Δεν πας εσύ. Τι είσαι ο Βαρβαγιάννης. Άμα βρεις φθηνό γιατρό, θα πας στο φθηνό. Δεν θα πας στον ακριβό.
0: Λες, ε.
2: Είναι έτσι όχι.
0: Βέβαια είναι. Καλά, εγώ βασικά. Εγώ στο δημόσιο πάω συνέχεια. Δεν πάω σε...
2: Όχι, και στο δημόσιο.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ο ιδιώτης, κοίταξε.
0: Μην το αναλύσουμε, μάστορα, μην το αναλύσουμε, γιατί θα πονέσει το κεφάλι μου.
2: Όχι.
0: Τα είπες αυτά που ήθελες να πεις, κατάλαβα τι λες.
2: Για να καταγγείλεις κάποιον γιατρό τέτοιον, θέλει μεγάλη διαδικασία.
0: Α, θέλει μεγάλη διαδικασία τώρα. Ενώ άμα είναι κανένα κάτι άλλο, θέλει γρήγορη διαδικασία. Τσακ, μπαμ! Εκεί θέλει... Πού το ξέρετε εσείς ότι θέλει και, μεγάλη διαδικασία.
2: Και το πικεπέ. Ξέρεις εσύ τι θα πει πικεπέ.
0: Άντε καλά, έγινε, έγινε. Άντε, γεια, γεια. Πάω και θα διαφημίσει. Τώρα αρχίσαμε τις θεωρίες. Ή καταλαβαίνουμε ή δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Άσου τώρα, μην το ψάχνεις. Εμάς τώρα θέλει μεγάλη διαδικασία και θέλει μεγάλη διαδικασία. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός, όπως υπάρχει σε πολλές άλλες υπηρεσίες. Καλώς υπάρχει, γιατί πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Έλεγχοι γίνονται στα τρόφιμα, έλεγχοι γίνονται, ξέρω εγώ, και παντού, και στα ιατρικά και στα φάρμακα. Και πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Ξέρω εγώ, δεν γίνεται έλεγχος. Στο αμάξι δεν γίνεται έλεγχος. Η τροχιά δεν σε κάνει ελέγχους. Σε κάνει. Μπορεί να ρωτήσει κάποιον, πει τι έγινε με τους ελέγχους. Τίποτα, άλλα καλά, δεν υπάρχει κανένα. Αλκοτέστ, τίποτα, δεν ξέρω. Τι α σου πω τώρα. Πίνουνε, δεν πίνουνε, τι α σου πω, δεν ξέρω. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, τρελαθούμε τελείως. Ο συγκεκριμένος γιατρός μου γράφει κάποιος, με δικιά του επιφύλαξη το λέω, με επιφύλαξη δικιά μου, δεν το ξέρω αυτό, απλά το διαβάζω. Ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν πρόεδρος νοσοκομείου, λέει, στο παρελθόν. Αυτός ο Τσαλαπετινός. Α, κατάλαβα, ήταν και πρόεδρος ο συγκεκριμένος γιατρός, που μπορεί να ήταν γιατρός, δεν αφιβάλλει κανένας. Μα ο πίσω ότι έγινε ένα ιατρικό λάθος, έγινε ένα λάθος. Το καταλαβαίνω, μπορεί να γίνει λάθος. Άλλο τώρα λάθος και άλλο κάποιες μέθοδοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι, ξέρεις, να είχαμε να λέγαμε, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλά αυτό έχει και άλλες κλίμακες, πιο μεγάλες και πιο μικρές, τα λέγαμε και λίγο πριν. Έχει πολλές διαφημιστικές καμπάνιες η κλίμακα που ποντάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην αδυναμία, στην άγνοια, στην ανάγκη του κόσμου, ο οποίος ο καημένος ψάχνει να βρει μια λύση μια διέξοδο στο πρόβλημά του, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και έρχεται ο άλλος, τσακ, τον ατζιμπάει, τσακ, και σου λέει ότι έχεις και δεν έχεις ακούμπατα τώρα. Αλλά εμείς ελέγχους δεν ξέρω. Κάνουν και άλλοι ελέγχοι. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ποίησε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Γεια σου ρε Τουλίπα. Τι θέλει Ευάγγελε. Τι είναι αυτό τραγουδάκι μου ζητάς? Τραγουδάκι αγόρι μου, καλύτερα στα τραγουδάκια. Γιατί βλέπεις ότι άμα αρχίσουμε και μιλάμε δεν θα βγάλουμε άκρη. Γεια σου Μίλτο, ωραία φωτό, ωραίες φωτό μάλλον. Από όλη πολύ χθες πάνω από τα σύννεφα. Άρε φίλε, like, καρδούλες. Ωραία πράγματα μου στέλνετε, μπράβο, γουστάρω.

Μη μου ζητάτε και πολύ εξειδικευμένα, γιατί θα έχουμε καμιά αναγούλα. Δημητράκη, καλησπέρα, κόρη μου, καλό βραδάκι και σε σένα. Γραμμές ανοιχτές πάλι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Αν μπουκώνω λίγο με τη φωνή να μου λέτε, γιατί καμιά φορά μαθαίνω και ηχοληπτικά τώρα, έτσι. Ωραία. Ο Ποτσαρίς λέει μια χαρά τραγουδάκια παίζεις, έτσι.

0: Έμα τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Γεια σου Λαέρτη μου, καλησπέρα και σε σένα. Τα αυτά του αυτού. Τι να κάνω. Εδώ μας έχουν βγάλει. Και τι δεν μας έχουν βγάλει στη μούρη. Εν τω μεταξύ βγαίνεις να μιλήσεις καμιά φορά και να πεις και λέω όλος, θα σε κάνουν και μήνυση γιατί τους περμολογείς, ας πούμε. Του λες, τι είναι αυτά τα χαζάρε που λέτε, τι είναι, τι βλακίες λέτε στον κόσμο, ρε. Άντε, ο άλλος δεν καταλαβαίνει, είναι χάπατο να πούμε. Δηλαδή, άμα βγει κάποιος και πει τώρα τι χαζά είναι αυτά, ας πούμε, γιατί το είπες αυτό, δεν είναι σωστό να πούμε. Τώρα είναι δυνατόν. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Πρέπει να σας πω ότι κάνει η Σαουδία ένα μηχάνημα το οποίο θα εκτυπώνει ευρώ.
0: Να το τα ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Καλά, όταν θα έρθουν οι εξωγήινοι και θα τρέχετε. Να μου το θυμάστε.
1: Αυτό ποιο θα με έλεξει τώρα, το βιοτεχνικό επιμελητήριο ή το κράτος πρέπει να έλεξει.
0: Είναι πολλοί μηχανισμοί, λέει ο Πατούλης. Είναι πολλοί, λέει. Δεν πολύ λέει. Οι Ρουβίκονες μάλλον μπορούν να κάνουν δουλειά.
1: Κύριε Παρπαγιάννη, όταν γίνεται εισαγωγή μηχανήματα, ειδικά εξειδικευμένα μηχανήματα.
0: Το είπε αυτό ο κύριος Πατούλης. Το είπε. Όταν γίνονται εισαγωγή μηχανημάτων, καταγράφονται, πρέπει να αγοραστούν νόμιμα, να τοποθετηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τα σέρβις. Υπάρχει μια γραμμή, δεν είναι το πήρα στο σπίτι μου, στο υπόγειο.
1: Το θέμα είναι πού πηγαίνουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Πού πηγαίνουν, ξέρω εγώ, πού πηγαίνουν.
1: Ποιος τα αγοράζει και για ποιο λόγο τα αγοράζει.
0: Ναι, τι είναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν μπορεί ο καθένας να αγοράζει τέτοια μηχανήματα.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αυτοί σημαίνει. Που τα αγοράζουν είναι εξουσιοδοτημένοι.
0: Ναι. Ωραία. Και δεν πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Δηλαδή. Να σου πω ακόμα ένα άλλο παράδειγμα που δεν πάει το μυαλό σας, ας πούμε, για παράδειγμα. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, αφήσουμε τα ιατρικά. Αν για παράδειγμα χτύπα ξύλο, ένας πεθάνει πάνω στην ώρα που χτυπάει τατουάζ. Χτυπάει τατουάζ κάποιος, ρε παιδί μου, και κάτι γίνεται και πεθαίνει. Τι θα πούμε μετά, γιατί δεν το λέμε τώρα. Αυτοί που χτυπάνε τατουάζ είναι εξουσιοδοτημένοι. Τι εξουσιοδότηση έχουν, τι χρειάζεται να χτυπήσει τατουάζ, να είσαι ο Γουίλιο Μαύρο θερμαστή από το Τσιμπουτί, ή ξέρω εγώ, χρειάζεται μια εξειδίκευση. Εγώ ξέρω άνθρωπο, ας πούμε, άνθρωπο που για να κάνει τατουάζ και ιστορίες και πράγματα και ράματα, περνάνε επιτροπές, βλέπουν το μαγαζί, αν είναι οι προδιαγραφές όπως πρέπει, αν κάτω ο μουσαμάς είναι συγκεκριμένος και δεν έχει πλακάκι, ας πούμε, γιατί είναι, κάνονται ιατρικές πράξεις εκεί πέρα.
1: Αυτά είναι πολύ επιφανειακά.
0: Α, επιφανειακά είναι αυτά.
1: Αυτά είναι επιφανειακά τώρα, τα άλλα τα μηχανήματα είναι πολύ εξειδικευμένα, είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, εγώ σου είπα ένα πιο απλό παράδειγμα. Αν είχαμε. Αν είχε πεθάνει χτύπα ξύλο ο Μαζονάκης ή οποιοσδήποτε Μαζονάκης σε ένα τατουιζάδικο, θα αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς λειτουργούν. Δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Λέω απλά τώρα παράδειγμα, το πάει στην τύχη. Θα είχαμε αρχίσει να μιλάμε για αυτούς που χτυπάνε τατουάζ. Αν είναι εξειδικευμένοι, αν έχουν δίπλωμα, αν είναι αγνωρισμένο, αν πέρασαν από εκεί ή τέτοιο και αυτό και το. Δεν θα μιλούσαμε για αυτούς τώρα. Θα μιλούσαμε για αυτούς.
1: Όχι με τόσο πολύ έτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί επαναλαμβάνω, είναι μερικά μηχανήματα που είναι εξειδικευμένα. Σας σου είπα προηγουμένως, εγώ δεν ξεκίνησα με ιατρικά. Εγώ ξεκίνησα όταν κάνω ένα μηχάνημα που το πήρα το μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ. Αυτό. Δεν θα κινητοποιηθεί να πούμε όλος ο κόσμος από την ΑΔΕ μέχρι σου λέει τώρα ποιος είναι αυτός που φέρει μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ. Τι είναι. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Έστω από αυτή την άποψη. Έστω από αυτή την άποψη. Ναι, αλλά όταν ρωτάει, ή οποιαδήποτε δημοσιογράφος. Κύριε Πατούλη, είσαστε πρόεδρος του συλλόγου για τους ελέγχους και τα λοιπά, είσαστε υπεύθυνο. Γίνονται και σου λέει, κοιτάξτε, δεν κάνουμε μόνο εμείς έλεγχο. Ποιοι άλλοι κάνουν. Κάνει και άλλοι. Να ρωτήσουμε και τι
1: να. Το κράτος πρέπει να κάνει.
0: Μα αυτό είναι το κράτος.
1: Αυτό δεν είναι το κράτος. Αυτό είναι ο φορέας, το βιοτεχνικό σύλλογο.
0: Και πώς, μόνος του φύτρωσε αυτός. Αυτοδιορίστηκε, δηλαδή, και είπε, αποφασίζω εγώ δηλαδή, το να γίνω ηλεκτρικός μηχανισμός, ας πούμε, από μόνος του. Πέρα, τι λέτε. Όλα κράτος είναι.
1: Για να έχουν καλό ανταγωνισμό οι συνάδελφοί του. Γι' αυτό να προσέχει, δηλαδή, να προσέχουν τα γιατροί του να είναι σωστά. Τώρα από εκεί πέρα όμως το τι γίνεται είναι άλλο θέμα. Το κράτος όμως πρέπει να επεμβαίνει.
0: Ναι, με ποιον να επεμβαίνει, αυτό λέμε τώρα, αδερφέ. Με ποιον να επεμβαίνει, αν δεν είναι ο Πατούλης ο μόνος υπεύθυνος, δεν πρέπει να είναι ο Γιώργος, ο Βασίλης.
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει γιατρούς οι οποίοι να πούμε ξέρουν από τέτοια πράγματα.
0: Άντε, εμένα ρωτάτε.
1: Και εγώ δεν ξέρω, επειδή με ρωτάτε.
0: Μα ούτε ο Πατούλης ήξερε. Μα ο Πατούλης μια ώρα, τον άφησα μια ώρα και μιλούσε. Καταλάβατε εσείς τίποτα, ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος για να δει, αν ας πούμε για παράδειγμα σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρία που γίνονται ιατρικές πράξεις. Ιατρικές πράξεις είναι αυτές. Είναι, ξέρω εγώ, εξουσιοδοτημένα, είναι αρμόδια, έχουν άδειες, ελέγχονται.
1: Εγώ μένω μόνο Κώστα στο θέμα του μηχανήματος. Γιατί το μηχάνημα για να έρθει απ' έξω, όταν έρχεται το μηχάνημα απ' έξω. περνάει από συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Ναι, ναι, δεν το πήρε.
1: Θα πούμε, ελέγχονται από το κράτος.
0: Μα δεν είναι απαραίτητα να το πάρει.
1: Βλέπει... Ορίστε.
0: Δεν είναι απαραίτητα να το πάρει παράνομα, λέμε. Δεν το πήρε στη μαύρη αγορά. Το πήρε ο άνθρωπος, το ψώνισε κανονικά το, με ΦΠΑ, με ιστορίες. Το αγόρασε από την Ταγκανίκα του.
1: Απλά, όταν έρχεται ένα μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ, πρέπει να πάω να δω για ποιο λόγο το.
0: Μην λέτε τώρα ένα μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ. Το μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ, δεν υπάρχει μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ. Εγώ το λέω.
1: Εσύ το λες.
0: Γιατί είδες καμία διαφήμιση εσύ με ένα μηχάνημα που εκτυπώνει ευρώ. Αν όμως δεις ένα μηχάνημα που είναι, ξέρω εγώ, για καθαρισμό αίματος ή για νεφροπαθείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ή για άλλους ανθρώπους και είναι πιο εξύχρονο και πιο. Ή μπαίνεις μέσα σε ένα πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, και μπορεί να σου χάσει 3 κιλά λίπος, ας πούμε, μέσα σε μισή ώρα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι με προδιαγραφές. Το έχει βγάλει κάποιος, έχει πιστοποιηθεί. Υπάρχει στην αγορά. Θα το πάρει κάποιος, θα βάλει κάποιο μέσα. Και άμα τον ξεχάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα στο μηχάνημα και πεθάνει, δεν θα φταίει το μηχάνημα, θα φταίει ο γιατρός που δεν τον πρόσεξε, ας πούμε.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να ελέγχεται ποιος παίρνει το μηχάνημα.
0: Αυτό λέμε, από ποιο να ελέγχεται, λέμε.
1: Από το κράτος, επαναλαμβάνω.
0: Πάλι το κράτος. Το κράτος είναι μια αχανία έκφραση τώρα.
1: Η οικία πρέπει να ελέγχει αυτά τα θέματα. Σου λέει να πούμε, ξέρετε, δηλαδή, είσαι κατάλληλος. Τα μέσα, τα μηχανήματά σου δουλεύουν.
0: Ναι, αυτό δεν προϋποθέτει έναν στόλο. Μα δεν προϋποθέτει ένα στόλο με ανθρώπους όπως είναι το ΣΔΟΕ, όπως είναι, ξέρω εγώ, η εφορία, για να κάνουν κάποιους ελέγχους. Και λέει ο κύριος Πατούλης, δεν μπορούμε εμείς να πάμε και να πούμε ας το μολύβι κάτω, που λέει η εφορία, ας το μολύβι κάτω εκείνη τη στιγμή, όταν μπαίνει μέσα να δει άμα η κοπελίτσα στο γραφείο έχει άδεια εργασίας, ή αν είναι νόμιμα, πώς το λένε, την έχει κάνει πρόσληψη. Μπαίνει μέσα ο εφοριακός και σου λέει ας το μολύβι κάτω, μην πειράζει κανείς, είναι άλλοι 15 απ' έξω. Δεν κουνιόμαστε, δεν παίρνουμε τηλέφωνο, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, είπε ο κύριος Πατούλης.
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτό, σίγουρα δεν μπορεί ο σύλλογος να το κάνει.
0: Αλλά
1: γι' αυτό κάποιος... λέμε, αυτός που ελέγχει πιο πάνω είναι.
0: Πιο πάνω, πάλι δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Ένας πιο πάνω.
1: Μα σου είπα, πρέπει. Εμένα παραδείγματος χάρη δεν έρχονται να με ελέγξουν το Κλάρκ. Άμα το έχω κάνει τέτοιο, κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, ή έρχονται τους πυροσβεστήρες. Έρχεται η πυροσβεστική μου, ελέγχει τους πυροσβεστήρες.
0: Μπράβο.
1: Το κράτος δεν είναι, ποιος είναι.
0: Ναι, άρα, ναι, αλλά είναι μια επιτροπή που. Ναι, το κράτος, αλλά είναι μια επιτροπή συγκεκριμένη. Έχει τον Μπάμπης με το καρτελάκι που είναι υπεύθυνος εξουσιοδοτημένος και σου λέει: για να δω τον πυροσβεστήρα σου. Είναι ελεγμένος. Άμα είναι ελεγμένος, φάει ένα πρόστιμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν θα έρθει το επιμελητήριο να με ελέγξει. Εμείς το επιμελητήριο βγάζουμε 2-3 πυροσβεστήρα. Θα έρθουν από εδώ. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιάννη. Εντάξει, φύγε. Εντάξει, καλό είσαι.
0: Μάλιστα. Καλώς, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία.
2: Το απόγευμα βγήκε ο Φουστάνος στην τηλεόραση, ο οποίος είναι και αυτός μέσα στην επιτροπή αυτή του ιατρικού συλλόγου.
0: Ναι.
2: Αυτοί είναι εθελοντές.
0: Τι είναι?
2: Γιατροί. Είναι βέβαια ο Πατούλης πρόεδρος και είπαν ότι δεν ευθύνονται αυτοί. Αυτοί πηγαίνουν να εξετάσουν, να κοιτάξουν μόνο για την άδεια που βγάζουν οι γιατροί να ανοίξουν το ιατρείο.
0: Αχα.
2: Δεν μπορούν, λέει, να κάνουν έλεγχο.
0: Αυτό είπε και, μα αυτό είπε και ο Πατούλης. Ναι, αυτό είπε ο άνθρωπος. Λέει, εμείς, ναι, δεν είμαστε. Ποιοι δεν είναι λοιπόν, μπορούν. Κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι.
2: Ναι, ήταν κάποτε.
0: Ναι.
2: Υπήρχε ένα Ράμπο, λέει. Οι οποίοι μπορούσαν να πάνε μέσα να ανοίξουν ντουλάπια, να πόρτες, αυτά δεν ξέρω τι. Και αυτά, λέει, ήταν και ο οικονόμου. Και είπε και ο οικονόμου ότι την πήρανε, το κατήργησαν αυτό και το έβαλαν σε ανεξάρτητες αρχές, ξέρω εγώ κάπως πώς το είπε, και χάθηκαν στο... Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή.
0: Άρα δεν γίνονται έλεγχοι, μας λέτε εσείς που ακούσατε την τηλεόραση.
2: Και μάλιστα βγήκε ο Άδωνης προηγουμένως και ζήτησε συγγνώμη.
0: Ο Άδωνης ζήτησε συγγνώμη για την όλη διαδικασία,
2: ναι,
0: η οποία,
2: ναι,
0: δεν την,
2: ναι,
0: την πρόλαβε.
2: Ναι,
0: εντάξει, θα το κάνει, μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ωραία, okay, εντάξει, καλά έκανε ο Άδωνης και πήγε. Τίμιο, ζήτησε συγγνώμη. Προφανώς ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο για αυτό το περιστατικό. Ζήτησε συγγνώμη αν σε περίπτωση υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Λογικό είναι. Δεν είναι κακό αυτό, αυτό είναι καλό.

0: Γι' αυτό σου λέω, ρε Μανώλη, δεν βγάζεις άκρη. Γι' αυτό και τα έχω παρατήσει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, πας αδιέξοδο. Δηλαδή, μπαίνεις σε αδιέξοδο. Μπαίνεις σε μια διαδικασία αδιεξόδου. Που στην ουσία είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Όταν λέμε εύκολη, εύκολη. Εύκολη. Πανεύκολη είναι, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες, ας πούμε, ουσιαστικά σε εισαγωγικά θα το πω, κλινικές που μπορεί να φυτρώνουν, ξέρω εγώ, μικρές κλινικές, οι οποίες είναι εξειδικευμένες. Δεν μπορεί να πας εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πώς είναι κάτι παπουτσάδικα, ας πούμε, με κάτι τσάντες μέσα που δεν μπαίνει. Φοβάσαι να μπεις μέσα. Λες, τι να μπω μέσα, αφού το φθηνότερο παπούτσι κάνει, ξέρω εγώ, 13.000 ευρώ. Δεν μπαίνεις μέσα, αφού βλέπεις τη βιτρίνα. Αυτά πάνε, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν φράγκα και είναι και ψωνισμένοι λίγο οι άνθρωποι. Ψωνισμένοι και τρομαγμένοι, φοβούνται για τη ζωή τους. Λέει, ρε εσύ καλά, πεθαίνουν οι φτωχοί. Θα πεθάνουμε κι εμείς οι πλούσιοι. Ναι, ρε γαμώτο, θα πεθάνετε κι εσείς. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Δηλαδή, για αυτά μιλάμε τώρα. Αν υπάρχουν μέσα πράγματα που είναι επικίνδυνα για τους πλούσιους, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Ο φτωχός δεν κινδυνεύει σε αυτά. Μην φοβάσαι. Ο φτωχός θα πεθάνει σε καμιά κλινική του δημοσίου. Σε κανένα αποκατάσταση που καμιά φορά, ας πούμε, για παράδειγμα, γίνεται κανένα λάθος εκεί πέρα, η κοπελίτσα είναι νευριασμένη με το δικό της, ας πούμε. Ε? Αλλά τώρα, μα πεθάνει η γιαγιά, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο αποκατάσταση, ποιος νοιάστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάνανε καλά τη δουλειά ή δεν κάνανε τη δουλειά. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θα γίνει και ιατροδικαστική, θα γίνει και, πώς το λένε, αυτοψία, πώς το λένε, ιατροδικαστική πράξη. Ναι, θα γίνει, καλά, ναι, και τι θα. Θα πει κάτι, θα γράψει κάτι, τι απειζητάθεις βιτό. Έλα τώρα, μην τρελαινόμαστε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σε τι μέσο εργάζεσαι, Κώστα?
0: Σε τι μέσο?
1: Ναι, ναι, εδώ κάτσε που να, είσαι,
0: κάτσε,
1: τι
0: να,
1: αυτό?
0: Κάτσε να δω λίγο. Ναι, εδώ σαν ραδιόφωνο το κόβω.
1: Ραδιόφωνο,
0: ναι, ναι.
1: Δεν μου λες, έχετε εσείς κυρώσεις, αν βρίσκεις?
0: Καλέ, σοβαρά μιλάς, φυσικά και έχουμε.
1: Φυσικά και έχετε.
0: Έχουμε το εσουρού κατευθείαν.
1: Τι ακούγεται στα ραδιόφωνα της πόλης κάθε μέρα?
0: Τι ακούγεται?
1: Δεν ακούτε άλλα ραδιόφωνα?
0: Εγώ δεν προλαβαίνω, ρε κορίτσι μου. Πού να τι να πω, το προλάβω.
1: Άρα εσύ δεν είσαι από αυτούς που δεν γνώριζαν για το ιατρείο?
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε εμείς όμως που γνωρίζουμε, ας πούμε, σαν το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή που ό,τι θέλει, λέει ο καθένας,
0: ναι,
1: βρίζει όποιον θέλει.
0: Αχα.
1: Και δεν υπάρχει καμία συνέπεια.
0: Εμείς το λες.
1: Όπως έχω απευθυνθεί εγώ. Έχουν γράψει κανονικά.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν συνάδελφοί σας.
0: Εγώ πάντως, άμα μου ξεφεύγει καμιά κουβέντα για παράδειγμα, με τρώω καμπάνες, έτσι.
1: Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
1: Ραδιοφωνική παραγωγή ή δημοσιογράφοι που τα ακούνε,
0: mm-hmm,
1: να κάνουν αυτή την κίνηση. Να μπουλώσουν αυτά τα, να τα σταματήσουν αυτά τα πράγματα που ακούγονται στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Γίνεται κάτι, όχι?
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Πώς γίνεται?
0: Πώς δεν γίνεται? Εγώ έχω ακούσει πρόστιμα που έχουν πέσει, κάτι 10.000.
1: Ναι, αλλά συνεχίζουμε να ακούμε, δεν κλείνει. Να κλείσει. Να κλείσει.
0: Α, να κλείσει θέλει.
1: Να κλείσει. Γιατί άμα οικονομάει 500 και το πρόστιμο είναι 20,
0: σωστό,
1: θα συνεχίσει.
0: Σε όλους τους τομείς είναι αυτό. Εντάξει, έχεις δίκιο
1: αυτό,
0: σε αυτό.
1: Ο έλεγχος, λέω, ο έλεγχος.
0: Σωστό.
1: Κανένας μας, αδιαφορούμε όλοι για όλο, ναι, αυτό που γίνεται γύρω μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε καλή μου. Επειδή αδιαφορούμε όλοι μας, δηλαδή λες τώρα δεν υπάρχει σωτηρία, αφού αδιαφορούμε όλοι και δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Ας μην γίνει, ρε φίλε. Και εμένα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει εμένα τώρα. Ας μην γίνει έλεγχος. Απλά εγώ τώρα μπήκα στην κουβέντα. Χωρίς να είμαι ειλικρινά, δεν το θέλω, αλλά μπήκα στην κουβέντα για να μην νομίζουν μερικοί ότι, ξέρω εγώ, τρώμε σανό. Μπήκα στην κουβέντα γιατί άκουσα αυτό το ηχητικό του Βενιέρη με τον Πατούλη και με την άλλη, πώς τη λένε, την Γιαμαλή. Για αυτή τη δημοσιογράφο, τέλος πάντων. Που κάνανε αστιάκια μεταξύ τους και ρωτούσα, κοιτούσε ο κόσμος από κάτω. Λες, ρε εσύ, εμείς οι πλούσιοι να πούμε που θα πάμε αύριο μεθαύριο να κάνουμε κάτι εξειδικευμένα πράγματα. Όχι, θα μπορούσε δηλαδή χτύπα ξύλο να κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα μπόντοξ. Και ξαφνικά, ξέρω εγώ, να του βγάλει ένα πράγμα που δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα μπότοξ. Λέω εγώ τώρα. Μπορούμε, είναι ιατρικές πράξεις, οτιδήποτε γίνεται και λέγεται ιατρική πράξη, γίνεται από συγκεκριμένους γιατρούς με συγκεκριμένα ευθύνη ή πας τα ζήτητα. Αν σε περίπτωση γίνει καμιά επιπλοκή, γίνει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, την οποία θα έπρεπε να έχεις ενημερωθεί και εσύ, γιατί μέρος της ευθύνης είναι και εσύ που πας. Εσύ που πας και αγοράζεις ένα σαπούνι που σου πουλήσανε, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο και σου ισχυρίζονται ότι άμα τριφτείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα χάνεις 1 κιλό κάθε φορά που κάνεις ντουζ και προσπαθείς να τριφτείς, ας πούμε, σε όλα τα μέρη για να χάσεις και ομοιόμορφα, δεν φταίει αυτός που σου πουλήσε μόνο το σαπούνι. Εκείνος που σου πουλήσε εκείνο το βραχιολάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, και σε έπεισε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερη ισορροπία, ή ο άλλος που σου φόρεσε ένα γυλαίκο και σου είπε με την ενοτεχνική, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το γυλαίκο και το κοιτούσαν όλοι οι σοφοί του κόσμου από πάνω, σε κάνει πιο δυνατό και πιο ισορροπημένο και σε γουστάρουν και οι γυναίκες περισσότερο. δεν ήταν για πλάκα. Ήταν σοβαρά πράγματα, ας πούμε. Εμείς τα είδαμε για πλάκα. Οι άλλοι όμως τα είδανε σοβαρά. Γιατί υπάρχουν και κλίμακες μέχρι να φτάσεις στο θάνατο. Μπορεί να μην πεθάνεις. Μπορεί απλά να την πατήσεις. Δεν χρειάζεται να πεθάνεις. Αν σου ρουφήξουν φράγκα, ας πούμε, απλά. Για τέτοιους σκοπογιαννίτες μιλάμε. Κατερινιό μου, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Θοδωρής. Θοδωρής λέει ότι είναι υπεύθυνος ο Υπουργός Υγείας. Αυτός να βγει για ελεκτικούς, για έλεγχο. Αυτός να βγει. Είναι τι, μόνο λουλούδια? Να βγάλουμε τον Γεωργιάδη, ρε. Από το πρωί με ένα μηχανάκι, του δώσουμε ένα μηχανάκι. Να πηγαίνει από ιατρείο σε ιατρείο, κάνει ελέγχους. Έλα ρε Γιώργο τώρα. Έλα ρε Γιώργο, πέρασε από την άλλη μεριά.

Στεφανάκος λέει, ρε φίλε, άρχισες με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει, όταν άνοιξα, λέει, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Παυλίδη και δεν το άφησες να το ακούσουμε, λέει. Το βάλω, ρε φίλε, να το ακούσεις, ειλικρινά. Τώρα, μόλις τελειώσει η Τζένιφερ, με το Μανχάταν που λέγαμε παλιά στο σχολείο, όταν τελειώσει η Τζένιφερ, θα σου βάλω το τραγουδάκι να το ακούσεις και μετά πάω διαφημίσεις. Για να μην σας κουράζω με τον μπλα μπλα. Άλλωστε δεν έχω και περισσότερα πράγματα να σας πω. Αυτά. Δηλαδή, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Που δεν καταλάβαμε δηλαδή, αλλά λέω σπάνω. Όλα καλά.

Να το ακούσει και ο Κότσος αυτό το τραγουδάκι, γιατί του αρέσει ο Παυλίδης και μαθαίνει τώρα, δηλαδή εντρυφά σιγά σιγά. Ξεκίνησε με σφασμένη πολυθρόνα, κάτι μόχα, κάτι τέτοια, ας πούμε. Έχει κι άλλα βέβαια, τα οποία είναι, εντάξει, δεν είναι πολλά, αλλά είναι, κάποια είναι καλά. Κάποια είναι όμως για να πέσει το πάτωμα και να περιμένεις πότε θα έρθουν τα κοράκια. Και μετά πάμε διαφημίσεις, έτσι.

0: δεν τον νοιάζει παρά μόνο το μυαλό του.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Να μαθαίνουν οι νεότεροι, έτσι Βασιλάκη, ξέρεις εσύ. Την καλησπέρα με και στον κύριο Βασίλη, ο οποίος λέει ότι με ακούει τα απογεύματα. Με πήρε χθες τηλέφωνο και χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουν λίγο σε δύσκολη κατάσταση βέβαια. Προχθές το Σάββατο, δεν κάνω λάθος, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μου εξηγούσε ο άνθρωπος πράγματα τα οποία θέλουν επεξηγήσεις, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Δευτέρα και είναι 14 του Σεπτέμβρη. Κάνει ζέστη, φωνάζουμε. Κάνει κρύο, Ελληνικοί γυναίκες, παγωνιά κάνει σήμερα. Έτσι πάθαμε.

Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα. Έχουμε και άλλα θεματάκια, αλλά σας λέω ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με τα δημοσιογραφικά. Εγώ έμεινα μόνο σε κάτι συγκεκριμένο, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μην με παρεξηγήσετε, δεν θέλω τα απόγευμα να ασχολούμαι. Απλά έτυχε τώρα να το ακούσω και τι τα θέλω κι εγώ μερικές φορές για να σκαλίζω. Είναι αυτές οι κουβέντες που καμιά φορά τις περνάει ο άλλος έτσι στον ντούκου που λένε. Και εμείς τις πιάνουμε και τις κάνουμε ολόκληρο θέμα. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, πώς θα ζήσουμε. Η ζωή είναι, θα περάσει. Άσε να κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς τη ζωή των άλλων δεν πρόκειται να τη ζήσουμε. Εμείς θα ζήσουμε τη δική μας ζωή. Οπότε το νου σας, το νου σας ρε μάλια. Be careful. Πού πάτε, τι κάνετε και με ποιους μιλάτε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λέει, κατηγορούνται πλέον οι γιατροί. Δόλος, τι δόλος. Θέλω να σκοτώσουν οι άνθρωποι, το είναι δυνατόν. Να μου πεις ότι είναι τριαλαλό, τριαλαλά, ίσως ας πούμε. Αλλά αυτό δεν φαίνεται στη φωτογραφία, το τριαλαλό, τριαλαλά. Πώς τον πεις τον άλλο, είσαι τριαλαλά. Πώς εγώ βγαίνω, με ποια δύναμη βγαίνω εγώ και λέω, ξέρετε τι, ο Τραμπ είναι πειραγμένος, έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει ένα θέμα ο άνθρωπος. Πώς μπορώ να το πω εγώ. Μα θα με σβήσουν να πούμε, πλάκα μου κάνεις. Είναι δυνατόν ο Τραμπ να έχει πρόβλημα. Τι λες τώρα. Πώς βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι ξέρεις εσύ την πάροδο των χιλιάδων χρόνων εδώ στην ανθρωπότητα οι άνθρωποι κυβερνήθηκαν από διαστραμμένους. Μάλλον διακυβέρνησαν ή κυβέρνησαν τον κόσμο, την κοινωνία των ανθρώπων, διαστραμμένοι άνθρωποι. Ανώμαλοι άνθρωποι, ηλίθιοι στην κυριολεξία. Εντελώς όμως. Χωρίς να είσαι πολύ πραγματογνώμονος προς την ηλιθιότητα. Χωριό που φαίνεται ο λαός δεν θέλει. Τον βλέπεις τον άλλον, ότι χάν. Τι λες τώρα να πει. Λέγονται αυτές οι κουβέντες.

0: Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου Λαέρτη, μα κάτι τέτοιο προσπαθούσε να του πει και η δημοσιογράφος. Κάτι για επιδοτήσεις και για τέτοια πράγματα, αλλά εκείνος έλεγε άσε με να ολοκληρώσω, για πώς θα γίνει. Τι πέρασε σήμερα, Θανασάκη, για πες μου εσύ, ελπίζω να είσαι καλύτερα, έτσι. Αν πουλούσα σήμερα πετρέλαιο θέρμανση, λέει, θα ήταν 90. Ωρε φίλε, αν όμως, αν, όπως ο Παπακαλιάτης, αν πουλούσε, όχι δεν πουλάνε ακόμα, αν. Καλύτερα μην πουλήσουνε, κάτσε γιατί 1,90 θα μας τσούξει, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης από το Μόνα.
0: Γεια σου, Γιαννάκη, από τον Μόνα.
1: Έχω μία πορεία,
0: ναι, ναι.
1: Όσον αφορά την πατρίδα μου, την αγαπάω πάρα πολύ και την επισκέπτομαι τακτικά. Αυτοί όλοι οι γιατροί, οι δικηγόροι, όλοι, γιατί το έχω παρατηρήσει και ο ίδιος, όποτε κάνουμε κάποιες εργασίες, πρέπει να κάνουμε και εμείς οι μετανάστες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι οι περισσότεροι πολύ μεγάλοι στην ηλικία. Αυτοί δεν τους παίρνουν τις άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος όταν έρθουν σε μια ηλικία ώστε
0: όχι,
1: να βγουν στη σύνταξη.
0: Όχι, όχι. Απλά δεν μπορούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο. Αλλά όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν. Ναι. Μόνο, θα πηγαίνουν στο ιατρείο με το μετρό.
1: Ακούστε εδώ στο Μόναχο τι είχε γίνει. Κάποτε ήταν ένας Έλληνας γιατρός, δεν θα πω όνομα γιατί ναι. Μπορεί να ακούνε πολύ. Έτσι. Πολύ καλός γιατρός. Ο άνθρωπος ναι. Εξυπηρετούσε, ήταν οι γονείς μου, ήμουν εγώ παλιά. Έφτασε μια ηλικία και κάποια μέρα που κάρουν μέσα κάποιοι κύριοι, όπως είπε τώρα ο κύριος, πώς τον είπαμε πριν, ο
0: Πατούλης.
1: Ο κύριος Πατούλης, που κάρουν μέσα και του κλείνουν το ιατρείο. Όπως σαν την αστυνομία που σου βάζει ένα αυτοκόλλητο στην πόρτα και τελείως σου λέει. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα πια να είσαι γιατρός.
0: Ναι, άμα. Ή αν είναι το όριο της ηλικίας είναι θέμα νομοθεσίας αυτό βέβαια, ή αν, είναι, ή αν σου βρούνε ότι κάνεις πράγματα επικίνδυνα, ρε φίλε.
1: Δεν έκανε επικίνδυνα. Ένας πολύ σωστός γιατρός, μπορώ ναι. να πω το ένα το άλλο, αλλά έφτασε ένα όριο ηλικίας και τελείωσε. Εγώ έχω καταλάβει από τα χρόνια μου, είμαι 59, του χρόνου ναι. γίνομαι 60.
0: Mm-hmm.
1: Έχω καταλάβει ότι αυτοί όλοι το συνάφι τους, να μην πω διαφορετικά, το συνάφι τους δεν το πειράζουν.
0: Ναι, αυτό είναι που ενοχλεί ουσιαστικά. Δεν μπορεί να μην δε γνωριζόμαστε ναι. τώρα επώνυμοι, πίνουμε καφέ στα ίδια μαγαζιά και δεν έχουμε δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Βέβαια. Και μετά η τούρτα σε αυτά εδώ τα ιατρία στην Ελλάδα, γιατί το έζησα με το θείο μου πριν πολλά χρόνια, παρόλο που είχε χρήμα, πρώην καπετάνιο σε εμπορικά πλοία με πολλά χρόνια και πολύ καλούς μισθούς, θα το πω πώς τα λένε αυτά, που πληρώνονται, πρώτος καπετάνιος, έτσι, το έζησα, ήτανε μόνο να αρπάζουνε δολάρια. Σου έλεγε dollars, 10.000 δολάρια, 5.000 δολάρια αυτή τη θεραπεία του καρκίνου, το ένα το άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Nice.
1: Τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Το έχω καταλάβει. Όχι ότι φταίει. Δεν θέλω να ρίξω τώρα καμία κυβέρνηση κανένα τέτοιο.
0: Ας την κυβέρνηση τώρα. Μιλάμε για κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Πώς λειτουργούν. Δηλαδή είναι ανεξάρτητη η διαδικασία. Πρέπει να κάνεις όπως κάνεις σε άλλους ελέγχους. Κάνεις ας πούμε ελέγχους στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα αυτοκίνητα αν έχουν ταχογράφο.
1: Οι φορτηγατζίδες, γιατί είμαι φορτηγατζής, χρόνια ιταλικές να το πω, και έχω αλωνίσει όλη την Ευρώπη, εμείς κάθε 5 χρόνια ελεγχόμαστε εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρει το Υπουργείο, πώς θα το πω, το μηχανολογικό, όπως λέγεται στην Ελλάδα, όταν πάμε καταθέτουμε να κάνουμε επέκταση ξανά για 5 χρόνια το δίπλωμα, ξέρεις ποιος γιατρός μας εξέτασε, ποιος οφθαλμίατρος. Τα πάντα.
0: Εδώ σε ένα σοβαρό γυμναστήριο πας και σου ζητάνε ένα χαρτί από να ότι είσαι εντάξει, ότι είσαι υγιής. Μην τους μείνεις εκεί πέρα, πας στο ποδήλατο ας πούμε και μετά γίνει κανένα. Σε ζητάνε ένα χαρτί ότι είσαι καλά. Στο σχολείο πάει το παιδάκι να κάνει γυμναστική, του ζητάνε ένα χαρτί. Δίπλωμα θες να βγάλεις, σου ζητάνε ένα τέτοιο, μα είσαι εντάξει. Δηλαδή, απλά πράγματα.
1: Από τα δικά μου τα μάτια, αυτά που είδαμε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί πιάνουμε τα ελληνικά κανάλια, έτσι, είδαμε, αυτό δεν ήταν ιατρείο, αυτό ήταν σαν ένα σπίτι, το οποίο το είχε κάνει σαν εκκλησία αυτός μέσα. Αυτά τα μηχανήματα που είχε ήταν παμπάλαια, να το πω έτσι, μη μου λένε εμένα, γιατί έχω συγγενή γιατρό εδώ στο εξωτερικό και ξέρω και μεταφέρουμε ιατρικά μηχανήματα εδώ στην εταιρεία.
0: Η ερώτηση που απασχολεί ουσιαστικά την κοινωνία και αυτό προσπαθούσαμε να ρωτήσουμε στον Πατούλη είναι αν υπάρχουν έλεγχοι για παρόμοιες τέτοιες γιάφκες οι οποίες ας πούμε εκμεταλλεύονται πλουσίους Και παίζουν σήμερα. Μπορεί να μην παίζουν με τη ζωή κάποιον, αλλά μπορεί να φέρνουν σε κίνδυνο κάποιον. Α, ώστε, έγινε μια στραβή και τώρα ξαφνικά ασχολούμαστε. Αν δεν γινόταν, δεν ασχολούμασταν. Βέβαια, σε ενδιαφέρε.
1: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν τον έχω δει.
0: Α, ναι, καλά, είναι και αυτό που λέτε. Ναι, γιατί άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν ο Σπύρος, να πούμε, ο Μπογιατζής, ας πούμε, ο οποίος κέρδισε ένα τζόκερ, ας πούμε, και θέλει να πάει να κάνει κάτι.
1: Απλώς λεφτάς να ήταν ένας που έχει ένα.
0: Ναι, κέρδισε στο τζόκερ, παιδί μου, και 200 χιλιάρια και θέλει να πάει να φτιάξει, να πούμε, κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, άνθρωπος.

0: σαν το ένα το άλλο και οικονομικά και το ένα και μετά από 3 χρόνια δεν υπάρχουν πια δόντια.
1: Ναι, ναι. Απατεώνες. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλε Γκρούσε, πουν φίλε Πασνόχ. Γιαννάκη, καλησπέρα στην Ελένη, στον κύριο Κοσμά.

Παρά το μυαλό του ανοιχτό να μένει, μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο το τρόπο.

Κοσμά μου, ξέρω ότι είστε όλοι στην παρέα και ότι ακούτε. Μου το γράφετε συχνά πυκνά. Και ξεχνάω και πάρα πολλούς. Ξεχνάω, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, γιατί άμα καθίσω και καταβάζω, θα μιλάω με ονόματα. Οπότε θα είναι ανιαρή εκπομπή. Για να προλαβαίνουμε να λέμε και καμιά κουβέντα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Λίγα πραγματάκια και να ακούμε για κανένα τραγουδάκι της προκοπής. Παρέα να κάνουμε, έτσι. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, το λέει, ρε παιδί μου, κανονικά. Θα σου λέω για τον Πλακιά τώρα κάτι που το διάβασα, αλλά τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Τι να συζητάμε και τι να πούμε. Αυτά δουλεύουν αυτόματα τώρα. Πέρασε το κουρνιαχτό που λένε, πέρασε ο Χαντάς ο μεγάλος. Κατέθεσε ο Πλακιάς ο Τριμελές επαιτείο κακουργημάτων. Συνεχίζεται η δίκη των Ντεμπόλ. Το μάθατε, το σωστό πάνε, σωστό πάνε. Συνεχίζεται, υπάρχει μια συνέχεια τώρα, την οποία βέβαια και η αίθουσα χωράνε. Και εντάξει, όλη η εντάξει είναι μεγάλη αίθουσα τώρα. Όλα θα γίνουν καλά και τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα άσπρο. Τώρα με το μηζονάκι έχουμε ακόμα. Κάνα δύο-τρεις μέρες ακόμα. Αυτή η εβδομάδα βασικά, ότι βασικά μέχρι σήμερα ήταν. Από αύριο νομίζω ότι αλλάζει αυτό. Λέει ο μάρτυρας, λέει, άσκησε κριτική για την πορεία της και δικαστικής διαδικασία, εκφράζοντας την οργή του για το γεγονός ότι δεν βρίσκει κανείς κατηγορούμενο στη φυλακή. Μπλακιάς, θέλει να πάνε κάποιοι στη φυλακή ο άνθρωπος. Κάνει έναν αγώνα. Όχι σε τους άλλους τους αγώνες. Ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Δεν είναι μόνο Πλακιάς, βέβαια. Ε? Πήγανε πολλές οικογένειες. Αλλά εμείς τώρα έχουμε τους πρωτοκλασσάτους, ας πούμε. Ο ίδιος υποστήριξε, λέει, ότι η τραγωδία οφείλεται σε ανικανότητα, αμέλεια και διαφθορά. Είπε κι άλλα.

Πολλά βέβαια τα οποία εντάξει τώρα όσο και να τα συζητάμε, αφού βγήκε ο Δήμαρχος, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, θα τα βγει όλα η δικαιοσύνη. Σιγά σιγά θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, μην το φοβάστε, θα γίνουν σιγά σιγά αυτά, έτσι. Αν μαθαίνουμε κάτι θα σας το λέμε, δεν υπάρχει θέμα, μην σας στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Όλες οι υποθέσεις δουλεύονται, όλα πάνε καλά.

Α, βγαίνει και ο Κασιδιάρης στις 15, αύριο, Τριτιάτικα βγαίνει. Και παζάρι στην, κάπου έχει παζάρι την Τρίτη. Α, θα ασχολούμαστε τώρα λίγο, εντάξει, να, θα τελειώσει με το, θα έχουμε τον Κασιδιάρη, καλά που μην το πες Κότσο, ναι. Δεν το ξέρω εγώ, αυτά είναι δημοσιογραφικά, αύριο λέει υποφυλακίζεται. Νομοθεσία αυτό, πλήρωσε, όταν υποφυλακίζεται κάποιος είναι. Πώς ήταν εκείνος ο Φάνης που λένε, 2 χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Ούζα πουλούσες, έπινες πόλεις στο καφενείο. Ένα, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Γεια σου Ράδιον, καλό απόγευμα, καλησπέρα μάλλον. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις εκεί πέρα το ωραίο το, τι ποτό είναι αυτό? Βότκα. Ωραίο φίλε. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Άμα βγήκε ο Κασιδιάρης, βλέπω να μοιράζονται, όχι να μοιράζονται οι ψήφοι. Α, έκανε ολόκληρη την ποινή, δεν βγήκε με υπόρους, απόλυση και τα λοιπά. Θα με καλό παιδάκι και τέτοια. Α, το είπαμε αυτό κύριε Γιάννη, το είπαμε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Μαζονάκη, που το σύστημα λέει δεν μπόρεσε να τον προστατέψει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Εντάξει, φυσιολογικό, τι ήθελες να πει ας πούμε. Και πολύ σωστά έκανε και το είπε. Πρέπει να βρούμε λέει τα κενά του συστήματος, τα ίδια λέμε. Γιατί το κατηγορείτε τώρα, δηλαδή και σε αυτό το πράγμα το βρούμε τώρα τον Γεωργιάδη ότι κάτι είπε κάτι λάθος? Έχει κενά το σύστημα, αυτό είπε ο άνθρωπος. Έχει κενά το σύστημα και πρέπει να τα βρούμε. Γιατί λάθος είπε δηλαδή τώρα στην ουσία? Πολύ σωστό και πολύ ρεαλιστικό. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ είμαι μαζί σας στην προκειμένη περίπτωση. Πολύ σωστά είπατε, το σύστημά σας, αυτό που υπηρετείτε δηλαδή τέλος πάντων και αυτό που φτιάχνουμε ή αυτό που έχουμε τέλος πάντων, το κληρονομήσαμε, πείτε το όπως θέλετε, έχει κενά. Ακριβώς έτσι είναι. Βρείτε τα όμως. Βρείτε τα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε αυτοσχέδιους μηχανισμούς να τα βρίσκουμε εμείς. Βλέπε Ρουβίκονες, λέω εγώ τώρα. Πολύ σωστά. Μην κατηγορείτε το Γεωργιάδη για τη δήλωσή του. Τι να πω δηλαδή άσχημο για τον Γεωργιάδη? Είπε συγγνώμη, το λιγότερο που μπορούσε να πει ο υπουργός, είπε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να βρούμε ουσιαστικά τα κενά του συστήματος που δημιούργησαν αυτή την άσχημη κατάσταση και έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Και ήταν ο Μαζονάκης, γιατί άμα ήταν ο Μπάμπης, ούτε θα το μαθαίναμε. Το κενό θα ήταν το ίδιο βέβαια.

0: Τι να πείτε, το είπε έτσι. Καλά, ρε παιδιά, τώρα λέω άλλα. Κάτσε λίγο, κάτσε. Και τον έχω εδώ, κάπου εδώ πέρα τον έβλεπα τον Γιώργο. Περίμενε, κλείσε λίγο τον, αυτό τον μπλάκ να πούμε τώρα με τον παπά του. Αυτό είχε ένα θέμα να πούμε. Και, για, βάλε λίγο το. Αυτό δεν είπε, παιδιά, ο κάτσε. Όχι,
1: δεν είπε. Και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα δούμε τις προηγούμενες μέρες όσο μπορούμε.
2: Ο θάνατος του θα γίνει η αρχή για να το πλαίσιο να γίνει.
0: Είπε, συγγνώμη.
1: Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος.
0: Τα κενά του συστήματος, είπα. Τι άλλο δεν, τι είπα εγώ διαφορετικό, ρε. Βάλε το τραγούδι. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Σωστός, κύριε Γεωργιάδη, βρείτε τα κενά του συστήματος. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι το σύστημα το οποίο υπηρετούμε, το σύστημα το οποίο έχουμε, έχει κενά, λέει ο άνθρωπος. Τι πιο φυσιολογικό. Σωστό. Θα ψάξουμε να βρούμε τα κενά και εύχομαι να τα βρούμε για να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία και τη ζωή μας γενικότερα.
3: Ποτέ μου δεν περίμενα.
0: Έτσι.
3: Να είσαι τόσο βλήτο. Ποτέ μου δεν περίμενα.
0: Μην φανταστείτε το τραγούδι μπήκε για τον Γεωργιάδη, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Απλά ήθελα άλλο να βάλω και άλλο μπήκε. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμή. Πού είναι η επόμενη, τελευταία, ελάτε. Παρακαλώ.
4: Ναι, το τηλέφωνο του αέρα δεν είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το τηλέφωνο του αέρα. Είστε στον αέρα, έχει 3 λεπτά μόνο, να ξέρετε.
4: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία.
4: Αν είχε χιούμορ ο Γεωργιάδης, έπρεπε να μας πει, όπως μας είπε για τα Τέμπη, ότι αν μας λέγανε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε.
0: Αυτό δεν το είπα από θέμα χιούμορ, το είπα από μια σκληρή διατύπωση. Ναι, σου λέει πώς να πούμε ότι. Καλά, ήταν μεγάλη κοτσάνα βέβαια, αλλά σου λέει πώς να το πούμε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, μην μπαίνετε. Είναι σαν να λες μην μπαίνετε στα τρένα, γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα σου λέει. Ναι, κοτσάνα ήταν όμως.
4: Κοτσάνα ήταν.
0: Βέβαια, κοτσάνα ήταν. Αυτό δεν το συζητάς όταν πρόκειται για επικινδυνότητα. Δεν λες, ας πούμε, παιδιά, ξέρω ότι το Λούνα Πάρκ είναι επικίνδυνο, αλλά δεν σας το είπαμε γιατί δεν μπαίνει κανένας. Καλά, χαζός, είσαι εγκληματίας που το λες μόνο που το λες. Αν το ήξερες δηλαδή ότι υπάρχει επικινδυνότητα και δεν μπορούσες να το πεις για να μην χάσεις τα εισιτήρια, είσαι το λιγότερο πατεώνας. Δεν το συζητώ. Ναι, αυτό είναι διευκρινισμένο, δεν χρειάζεται.
4: Δεν μπορώ, ειλικρινά σου μιλάω, αδυνατό να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που συμφωνεί με τον άνθρωπο και λέει ότι...
0: Ενά, τώρα εγώ συμφώνησα, είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχουν κενά, ζήτησε συγγνώμη γιατί το σύστημα αυτό που έχουμε, αυτό που φέρανε, αυτό που κληρονομήσαμε, αυτό που δεν διορθώσανε, αυτό που υπηρετούνε, έχει κενά. Το είπε ο άνθρωπος. Τι να μην συμφωνήσω μαζί του. Έχει κενά, βέβαια έχει κενά. Και αυτά πρέπει να βρούμε, σου λέει. Εντάξει, ξεκινήστε από σήμερα. Βρείτε τα. Τα είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω τώρα ότι το ίδιο πράγμα λέμε. Συμφωνώ φυσικά και συμφωνώ. Μα ο ίδιος το είπε. Τι είπε, ότι δεν φταίμε εμείς. Ξέρω εγώ, εμείς τα κάνουμε όλα καλά. Είπε, το σύστημα το οποίο έχουμε έχει κενά και πρέπει να τα βρούμε. Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, παιδιά. Ρεαλιστικά να σκεφτόμαστε. Αν έγινε κάτι άλλο, αυτό που είπε για τα Τέμπη ήταν κοτσάνα μεγάλη. Ναι, μην το συζητάω. Ξέρεις ότι το τρένο δεν έχει ασφάλεια, αλλά δεν το λες γιατί θα χάσεις τα εισιτήρια. Ντροπή. Αλλά τώρα οι δηλώσεις που έκανε ήταν σωστές για μένα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν κατάφερε να βρει το κενό, ένα από τα κενά, τα οποία ξέρω εγώ δημιούργησαν τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη. Πόσο πιο απλά να το πει. Και πρέπει, σου λέει, να βρούμε τα κενά. Γιατί να μην πω ότι είναι σωστός. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά να γίνει. Αυτά τα ολίγα για σήμερα το απόγευμα το βραδάκι. Αύριο το απόγευμα πάλι τα υπόλοιπα.

Σήμερα η εκπομπή ονομάζεται «Άλλο ήθελα να σου πω». Ή άμα θέλεις εναλλακτικά, είναι αυτό που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, να στο πω με άλλα λόγια. Και ακόμα πιο βαθιά εναλλακτικά, να σου... τι εννοώ. Την αγάπη μου και καλό βραδάκι σε όλους.

0: τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα το οποίο
9: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Προτείνω να ενωθούν Λέσβος και Μυτιλίνη.

0: Φτάνει πια αυτή η διχοτόμηση. Δεν μας έφτανε η Κύπρος. Και αφού είναι παιδιά έτσι το έχουνε, το έχουνε για χώρια. Πρέπει να τα ενώσουμε κάποια στιγμή γιατί μπερδευόμεθα. Άσε που άμα θέλουμε να μπερδευτούμε τι... Σύνταξη τώρα, θέλω τώρα σύνταξη σου, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς ποιος θα δώσει 13η, δεν κατάλαβα ακόμα, τη δίνω έτσι, δίνω άλλο, την παίρνει πίσω. Όχι, είναι εφικτό, όχι δεν είναι. Πρέπει να βγει και ο Κασιδιάρης να βγάλει και αυτό σε ένα λόγο έτσι πύρινο. Να πει εγώ θα τη δώσω πρώτος. Σαμαρά φυλάξου, έρχεται ο Κασιδιάρης, εγώ στα λέω από νωρίς. Ή θα τον εντάξεις, ή θα σε εντάξει. Εντάξει.
1: Για να είμαστε εντάξει.
0: Όχι, για να είμαστε εντάξει που λέει ο Άρης. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Βγήκαν τα Gremlins, αρχίσαν τα σχολεία. Έχουν κατακλείσει το σύμπαν. Η κίνηση πλέον έχει έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον. Γιατί πουκώνουν πιο νωρίς και πιο εύκολα οι δρόμοι. Πιστεύω να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Με ατσαλένια χαλίβδινα νεύρα. Καλά τα... Τι, δεν είμαι θεός. Τάλος είμαι εγώ ρε παιδί. Πω πω πω. Και τόσο και σε λέει ο Αλγέτ Ριζάη, το έφυγε λέει από τις φυλακές, έβγαινε συχνά πυκνά αλλά γυρνούσε, τώρα τον ήρθε να μην γυρίσει, γιατί λέει δεν μπορώ να περιμένω εγώ να βγει ο Τσίπρας για να με βγάλει για πάντα. Έχω αγανακτήσει, θα βγω με Μητσοτάκη τελείως. Δηλαδή βγαίνω αλλά δεν ξαναμπαίνω. Απ' την άλλη διαβάζουμε ότι ανθρωποκτονία από πρόθεση, η κβαντική ιατρική ρε παιδιά. Έσχος, κατάκτη κάνει όλα δηλαδή ίσωμα. Ίσωμα. Είναι δυνατόν τον σαμάνο του γιατρό να τον βγάλεις παράνομο.
1: Που είναι δύο φορές γιατρός μας.
0: Ναι, μπράβο. Που είναι δύο φορές γιατρός. Γιατί σου λέει, εγώ θα προσπαθήσω. Τι έχεις, καρκίνος του πάγκρεας. Τελευταίο στάδιο. Εγώ. Εγώ. Κάτσε απέναντι. Θα σε κοιτάξω, αλλά επίμονα.
1: Μην κλείσεις ματιά.
0: Δεν θα κλείσεις ματιά και θα κάνω τάκ τάκ. Τάκ τάκ. Δηλαδή μια στα μάτια, μια στο πάγκρεας. Θα φύγεις από εδώ περίδικη. Τώρα ότι θα φύγεις πετώντας, θα φύγεις. Πού θα πας, άλλη ιστορία. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και οι κυβαντικές ιατρικές δεν είναι σε ιατρική ισχύ. Και σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και το ξημάτιασμα δεν είναι ιατρική. Ακόμα τι θα ακούσουμε δηλαδή. Καταδικάστηκε την βουτανοθεραπεία, να τρελαθούμε εντελώς. Και τις βεντούζες, άμα καταδικάστηκε τις βεντούζες, εντάξει, δηλαδή βγάλτε μάπα και τον θεραπευτικό βελονισμό και τον ιαματικό ακουντισμό.
1: Ιαματικό ακουντισμό.
0: Ναι ρε, εγώ πήγα για βελονισμό για να δυνατήσω, μου λέει ούτε με ακουντισμό δεν θα δυνατήσω. Σήκω φύγε από εδώ. Δεν φύγει να μην σε βλέπω. Είμαι ρε, εγώ είναι ανεύθυνη, δεν σε αναλαμβάνω. Σε βλέπει ότι δεν είναι.
1: Όταν βλέπει ότι φεύγει από το γιατρό και πα απέναντι στο σουβλατζίδικο, τι θα σα αναλάβει.
0: Δεν χρειάζεται να το δει. Με κάνει λοιπόν μέτρηση πριν ένα μήνα. Και με κάνει και δεύτερη μετά από ένα μήνα και έχουν πάρει και κάτι. Σε λέει τι, σήκω φεύγω εδώ. Θε και η κβαντική ιατρική για να δυνατήσει. Λοιπόν, το άλλο θέμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και φλέγουν. Δηλαδή στα παπάγια μα, στο εξωτικό αυτό φρούτο. Τα παπάγια είναι πολύ ωραίο θρεπτικό. Για τα επιδόματα που λέει ήταν μέχρι δύο μήνες και πούλησε είναι. Δεν θα μας δουλεύετε εσείς να παίρνετε επιδόματα και πηγαίνει να τρώτε σε αμπουζούκια να πούμε και μετά θα τρέξετε σκοτώνεις να πάτε τζάμπα στο ρέμπο. Κάπου πρέπει να δώσετε λεφτά, δεν γίνεται. Δηλαδή έλεος. Επίσης έχω πρόταση για την 28η.
1: Για πες.
0: Να τραγουδήσει η Άννα Βύση για να μάθει σε όλο τον κόσμο στον παγκόσμιο να γίνει γνωστό ότι είπαμε όχι. Θέλουμε για κάποια πράγματα υπενθύμηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά ας πούμε είπαν μια φορά, παρακολούθησε μια κουβέντα, λέει στην Coca-Cola, στον διευθυντή που ήταν στην επικοινωνία. Λέει καλά ρε παιδιά, Coca-Cola και κάνετε διαφήμιση. Λέει να φανταστείς αδερφέ, και η εκκλησία κάθε Κυριακή γι' αυτό χτυπάει την καμπάνα. Όλοι ξέρουν που είναι η εκκλησία. Αλλά μια μικρή υπενθύμηση ποτέ δεν έβλαψε κανένα. Λοιπόν, προτείνω πραγματικά να ενωθούν οι Λέσβος με τη Μυτιλίνη γιατί παραπήγε αυτό το αστείο.
1: Και να γίνουν Σάμος.
0: Να γίνουν κοροϊδεύτες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό είναι αυτή. Εγώ για Κυριάκο Μητσοτάκη είστε. Μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα να πούμε. Ας που ο ήλιος δεν λέει να βγάλει κέρατα από τότε που πήρε αυτόν τον βλαμμένο. Ρε Νιέκο, ρε. Ρε, πάνε να κάτσω. Άλλος είδες. Έχω συλλεφτά. Από την τιμιότητά του τα βρήκε και τα έδωσε. Εσείς τίμιους του Πασόκ δεν έχετε να βάλετε ένα rebranding, να κάνετε έτσι τις προκοπήσεις λίγο? Πάνε κάνει μια πλαστική, ο άλλος έχει τη φωνή του Ανδρέα. Σου πάνε κάνει τη μάπα ίδια με τον Ανδρέα. Κάτι να θυμίζει τέλος πάντων. Είναι δυνατόν, σε δίνεται αυτή η ευκαιρία για να κουπανάς τέτοια ρουκέτα, ρε εσύ? Το έχουμε.
1: Α, άμα θες, το έχουμε.
0: Θα με πεις ποιος δεν το έχει σήμερα αυτό?
1: Κάτσε, περίμενε
0: αυτό το αριστούργημα δεν θα έχουμε.
1: Δεν με προετοίμασες.
0: Καλτίσε, αφού είσαι βζήν σαν την οικονομία της Ελλάδος είσαι εσύ. Δεν είσαι προετοιμασία. Ας σε πω αυτό που λένε. Ξέρεις, όλα τα φοιτητικά που θέλουν λίγο σε υπαλλήλους σε κάνεις για 100, ρε, τέτοια. Ποια προετοιμασία, ρε, είσαι αητός, ρε. Εσύ λειτουργείς κάτω από πίεση καλύτερα από ό,τι άμα σε έχω εδώ πέρα. Άλλους 10 να πάνε από το κεφάλι σας να σε βοηθάνε.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Άλλους 100 πάνε από το κεφάλι σας να σε βοηθάνε.
1: Μ' αρέσει.
0: Και τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο να σε φέρω.
1: Και την Κρήτη.
0: Δεν μπορούν να σε κάνουν ζάφτινα. Τέτοια ετοιμότητα.
1: Έτσι, άμα είναι.
0: Είδες τον Καλοπιάνο και με τον.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Είσαι.
2: Στην Κρήτη, στη Λέσβο.
0: Έλα, είσαι.
2: Στη Μυτιλίνη.
0: Είσαι έτοιμος για συνεργασία με τον άλλον τον Παπατζή? Δηλαδή, μιλάμε. Ρε εσύ, άμα αυτό που λένε από τρελό και από μικρό μαθαίνει συναντιά, γιατί προτρεχέτω η γλώσσα της σκέψης, κατάλαβες? Οπότε δείχνει τις πληροφορίες, από τι έλκεται. Και δεν χρειάζεται το φιλτράρι. Μπαμ! Την αμολάει και είναι σίγουρος. Οπότε τα ποσοστά φέρνονται από τώρα.
1: Δεν τα έχουμε μηνύσει όμως.
0: Μηνύσεις από ποιον?
1: Τον Αλεξάκο.
0: Ω, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Έχει τα πνευματικά, αλλά τα απαρνήθηκε.
1: Γιατί?
0: Γιατί λίγο δεν το είπα. Αυτό το ενώσα τη. Είπα εγώ ότι. Σύνορα. Είπα εγώ η θάλασσα. Πότε τα είπα? Rebranding λέμε. Δίνει στον κόσμο και πίνει μπλάνκο δωρεάν. Να ξεχνούν όλοι. Αυτό είναι το ουσιαστικό rebranding. Θα ενωθούν αυτές οι δυνάμεις, θα ενωθούν. Παμ κάνει ρε, ποιος θα πάει με ποιον τώρα, πλάκα με κάνεις. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν πάνε καλά και οι δύο δυνάμεις. Δηλαδή τώρα τη Νέα Δημοκρατία, βγάλει το Μητσουτάκι και δώσουν στο ρέμα. Κλάμα, είδες τι έγινε στη συναυλία?
1: Πώς δεν είδα.
0: Τον ζητάνε ήδη από την Αμερική για να κάνει το Black Friday. Είδες πως έτρεχαν?
1: Χαμός γινόταν.
0: Μόνο στο Black Friday γίνεται αυτό. Δώσε τη Νέα Δημοκρατία στο ρέμα. Δώσε και το Πασόκ στην αναβίση, να κουτουροχτεπηθούμε, να φύγουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Να μην πάει ούτε γονίδες με τον Ελλάς, ούτε κανένας άλλος.
1: Πάει γονίδες με τον Ελλάς.
0: Είδες τι έβγαλαν, 40 χρόνια κόκαλο γονίδες,
1: ναι,
0: ο μόνος που κρατάς. Που όπως σε μιλάω, δηλαδή πραγματικά καταστεναχωρέθηκαμε, δεν μας έχει μείνει πνευματικός για πνευματικός άνθρωπος αυτή τη χώρα.
1: Τι να κάνουμε έτσι.
0: Δηλαδή αν είναι ποτέ. Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λένε ήρθαμε, λέει, για να ανάψουμε ένα κεράκι στον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Από πότε ο τραγουδιστής νοείται καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ποιητική αδεία.
1: Στο καλλιτεχνικό στερέωμα είναι. Εντάξει. Η μουσική τι είναι? Τέχνη δεν είναι?
0: Τώρα θα έλεγα τι είναι.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, μην μπερδεύεις τώρα.
0: Σκέψου μόνο δύο πράγματα. Τραγούδησε πριν χρόνια πριν πεθάνει, όχι πολλά χρόνια, πριν πολύ λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο Σαββόπουλος στην πλατεία Αριστοτέλους και να. Δεν είχε ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Και για το ρέμο τρέχανε τα ρίσκη που μοιράζανε οι σοκουφρέντες στον αέρα. Τώρα, τι είναι καλλιτεχνία? Είναι λίγο κάτι σχετικό. Δηλαδή, καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι αυτός που γράφει το στίχο, αυτός που γράφει τη μουσική, αυτός που γράφει και τα δύο. Ο άλλος είναι τραγουδιστής.
1: Το είπε και ο Νότης. Καλλιτέχνης θα πει.
0: Α, τώρα ήρθε και κούμπωσε. Τώρα μάλιστα δεν με το έπεισε. Σε έχω πει που ήρθε στην πολιτεία πρώτη φορά ο Νότης να τραγουδίσει και τον είδε ο Γκόκκος και τρόμαξε. Ήρθε με κάτι μυτηρές μπότες κροκοδίλε.
1: Τότε στην αρχή μιλάς.
0: Και μαχαιράτη φαβορίτα.
1: Στην αρχή.
0: Με ροκαμπίλι, πομπό, μαλλί μπροστά. Και του λέει, τι ήρθε εσύ για την πρώτη ώρα? Όχι, λέει, για λαϊκό. Μα σούσε και τη μαστίχα. Είσαι καλά, ρε, με το πει λαϊκό έτσι όπως είσαι. Ναι, φαντάσου, άμα ξέρει ο μαγαζάτρος να διαλέγει, κόδιψε τον πετάξει από
1: την. Ναι, αλλά είδες που.
0: Εγώ να δω, αυτός να δει που δεν τον ήθελε. Προτιμούσε ο Κόκκος ότι να κατεβάσει μένα από την ορχήστρα να πω λαϊκή ώρα, παρά να πάρει τον νότιμο αυτή την εμφάνιση που είχε. Και βγαίνει και έγινε κλαπαταγή. Γι' αυτό θα είστε ανοιχτοί, δεν θα είστε κλειστοί.
1: Κακεντρεχείς.
0: Κακεντρεχείς και θα είστε open mind.
1: Να μην ρίχνετε κατάρες για το ρέμο.
0: Έτσι. Γιατί όλες οι κατάρες που γυρνάνε σε αυτόν που τις ρίχνει.
1: Πώς θα
0: τακ, κάτσε
1: ναι,
0: το
1: γιατί παγίδι. Είχαμε κι άλλα. Θυμάσαι το πρωί τι γινόταν με τον τύπο του περίεργο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι που σας άκουγα και. Αχ, έσκασα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν προλάβαινα.
3: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40
0: χρόνια. Γιαστήκες!
1: Βουλωμένο γράμμα
3: διαβάζω. Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι.
0: Μπράβο.
3: Καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια ρέμος.
1: 30 ώρες, 30
0: ώρες. 40
3: ώρες. Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέννησε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300
0: ευρώ. Καλώς το Κολωνάκι.
3: Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην
1: 30
3: ώρα. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της. Δυστυχώς ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του, ρίχνει ακόμα καταρακτοδός.
0: Τελικά νίκησε ο διάολος.
3: Αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Εσύ δηλαδή τώρα συγγνώμη, στην Energy να είσαι τέτοια κακία γιατί δεν είδα θα την έβγαζε. Δηλαδή χιλιάς συγγνώμη αδερφέ, αλλά τράβα ρούφα τα αυγός γιατί είπαμε. Μηδέ πριν το τέλος κακάριζε. Φυσικά όλο αυτό το πράγμα το ότι μια χώρα ολόκληρη έχει γίνει ένα απέραντο ανοιχτό σκυλάδικο είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό είναι και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί από Κηδεία μέχρι Γάμο και από Γλέντια μέχρι Καλασαράντα ψηφίζουν και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που ψηφίζουν αλλά σε αυτούς που θέλουν να τους ψηφίσουν, οπότε να μάθετε να διαλέγετε μέρη. Καλά ξεκινήσει ο διορατικός ρε, τον λέτε του Τζίπρα να πούμε. Επίτηδες τους άψη καταγκρεμνίστηκαν, φαγώθηκαν, σκοτώθηκαν σαν τα σκυλιά. Έτρωγε έτσι τον άλλο και πήγε εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας.
1: Εικόνισμα.
0: Εικόνισμα. Και έκαναν συνέδριο μέσα στο σκυλάδικο. Αυτοί που ήξεραν τι θα ακολουθήσει και τότε όλους τους βρίζαμε και βγήκε ο άλλος και είπε μας μισούν σύντροφοι. Στα λόγια της ερχόμαστε ολονών. Είχε λέει πολύ κόσμο ο ρέμος. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήρθαν για τον Ανδρουλάκη δηλαδή. Αλλά συνήθως. Εντάξει θέλω σαν να το δεχθώ. Κόσμο να έχει και ό,τι να είναι. Σιγά το πράγμα. Που έλεγε και μπαμπά μου όταν ζούσε. Τι σε νοιάζει. Και το γιούφτο τα λεφτά λεφτά είναι. Ας έχει κόσμο και ό,τι θέλει ας είναι. Αυτό βέβαια το λένε και οι Εβραίοι αλλιώς και η σκόνη του πελάτη. Φαντάσου τώρα να έρθει ο ογκόλιθος. Ας τη σκόνη, εδώ μιλάμε για ογκόλιθο. Θέλω τώρα έτσι έναν σοβαρό άνθρωπο να με βρείτε. Γιατί ο Σαλτέρης, δηλαδή κάτι ονόμενο τώρα, κάτσε να ακούσει σοβαρά κάποιον που τον λένε Σαλτέρη.
1: Σαλτέρη, γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα είναι, μη ξεγέλασες.
1: Σαλτέρη
0: λέει. Σαλτέρι λέει, αλλά εγώ έβαλα και σίγμα δίπλα. Λέω, λάθος θα έκανε. Η Σαλτέρι τέλος πάντων, δεν την ακούσει πιο σοβαρά. Ένα σαλταπίδα κάτι να ακούσει τι λέει. Κάθισε όμως. Τι έκανε, αν είσαι απελπισμένος και θες να φύγει ο Κυριάκος οπωσδήποτε, λες Σαλτέρι, ξεσαλτέρι, πες τα.
4: Άρα λέτε ότι η εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει αύριο θα σας ευνοήσει και δημοσκοπικά.
5: Ναι, προφανώς και το πιστεύω αυτό και μάλιστα ναι. Πιστεύω ότι ξέρετε όλο αυτό δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και θα έλεγα ότι ο βολικός του αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας για τον έναν και εξής λόγο. Γιατί ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πολιτικό ταβάνι, φαίνεται, γιατί σε μια, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, γιατί σε μια πολύ ευνοϊκή χρονική συγκυρία για αυτόν. Ίδρυσε πολύ πρόσφατα το κόμμα του, έλαβε μια υπερπροβολή καλός ή κακός στο συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί και καλός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι πλέον έχει μια στασιμότητα, θα έλεγα και μια πτωτική τάση. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτόν που έχει να φοβηθεί είναι το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη,
4: που είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις,
5: γιατί ξέρει,
4: με 10
5: γιατί
4: μονάδες ξέρει, διαφορά και παραπάνω.
5: Γιατί ξέρει ότι
4: παραπάνω
5: είναι το μόνο.
4: 15 μονάδες διαφορά. Ναι,
5: ωραία, να ολοκληρώσω αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι τώρα να μην τον φοβάσαι αυτόν. Δηλαδή ένας κοτάρι ρε ένας. Να τα βάλουμε αυτόν. Τι να τον πείτε αυτόν ρε. Είναι δυνατόν. Επειδή μπερδεύει τη μικρή τη Βόλβη με τη μεγάλη. Δηλαδή τι είναι αυτά.
1: Ξέρω πως την μπερδεύουνε.
0: Ξέρω. Και περνώντας και δείχνουν κιόλα. Να η μικρή η Βόλβη.
1: Και πολιτική της πόλη.
0: Ναι. Καλά. Τώρα με πας πολύ στα κόκκινα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι διασκεδαστική και χιουμοριστική, ας μην το χοντρίνουμε.

0: Η πολιτική της πόλης είναι για κυβερνητική ιατρική, οπότε θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Κάποιος έμασε κάτι από κάτω, κάποιος άφησε κάτι και έπεσε κάτω. Θα τα βρούμε. Γι' αυτό θέλω, σε παρακαλώ, να με τροφοδοτήσεις με σοσιαλιστικό μένος, θα έλεγα, γιατί χωρίς μένος δουλειά δεν γίνεται, και να ακούσουμε και άλλες κορυφαίες στιγμές από Νίκο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ενωμένο, δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο.

0: Πασόκ!
1: Μόνο Πασόκ!
0: Μόνο!
1: Μόνο Πασόκ!
2: Τίποτα!
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Αν υπάρξει τίποτα άλλο!
2: Είσαι Πασόκ, Πασόκ!
1: Πασόκ είναι εδώ, ρε!
3: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Μόνο Πασόκ! Μόνο Πασόκ!
4: Για το Πασόκ είναι μαγιά!
0: Μαζί θα αγωνιστούμε να σηκώσουμε ξανά ψηλά τον ήλιο στην πατρίδα μας!
5: Μόνο Μαζό! Μόνο Μαζό! Yes. Αλλά εντάξει, από τη μια ο Μαζό, από την άλλη το Πασόκ. Τι να κάνεις, θα πορευτούμε, παιδιά, πού θα πάει. Στο τέλος δηλαδή θα βγει κανένας άσχετος. Δηλαδή κάτι Μητσουτάκι της, κάτι Ανδρουλάκι της, κάτι Ζωή, κάτι θα βγει κανένας Λεκ Βαλέσα από το πουθενά, ρε. Και θα έχουμε τα...
6: Που το θυμήθηκε.
5: Εγώ που τον θυμήθηκα. Εγώ που τον θυμήθηκα. Δεν ξεχνάνε τον Ανδρέα. Τον Λεκ Βαλέσα θα ξεχάσουμε. Θα βρεθεί, θα κάνει κανένα σαλτανάτι καρένα στην τελευταία στιγμή. Όχι σαν μάνας, γιατί και εκείνος του καρτάει, το κρατάει, το κρατάει. Θα πάνε να τον πούν κάποια στιγμή. Αϊ κόμπρα, ξύπνα κόμπρα. Θα χάσει την προθυσμία. Πρέπει να δηλώσει το κόμμα. Φτάνει, μας αγανάξεις, μας μπούχτσεις, μας σύντσεις, μας μπιτσέρσεις. Κάνει το κόμμα του χα... Και τάκ θα βγει ένας άλλος κουλικαντέρα τελευταία ώρα και Χρυσαυγίτς. Και θα κάνει ένα γιούργια, κατεβάστε τα τάγκς, θα έχουμε άλλα. Και να μετά θα πρέπει η παρέλαση 28 να γίνει με τη Βύση, γιατί σαν το χρήμα δεν έχει, δεν μπορεί να αρνηθείς. Στο χρήμα ποιος αρνηθήκε? Θα δούμε, σε λέω, ευτράπελα, γιατί αυτές οι εκλογές είναι που γίνουν στις παλιές, τις καλές που δέρνουν στα καφενεία, ή να πεις μπούκι και χαστούκι, θα γίνει κλάμα, θα ανάψουν.
6: Σιγά το.
5: Σιγά. Εκεί που δεν το περιμένεις, αυτή η φωτιά που σιγουκέει από κάτω, που χουρχουράει.
6: Είναι η λέλαπα έρχεται.
5: Αυτά κάνει μία να μπουν. Να την η Έτνα. Να την ο Βεζούβιος, να τους. Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη βλακεία του Έλληνα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Είμαστε πλασμένοι για το καλύτερο και από επιλογή, γιατί είμαστε ανήσυχα πνεύματα, διαλέγουμε το χειρότερο. Άλλωστε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το αποδεικνύουμε. Αλλά το νου σας στην ελπίδα. Νίκο και πάλι Νίκο, να μην περάσει η ομερτά.
7: Το κλίμα είναι πολύ καλό για μας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι πια πιστεύουν ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορεί να είναι και στις επόμενες εθνικές εκλογές μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. Να σας πω λοιπόν, το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νικητής. Έχουν αυξηθεί από όλους, όλοι θα πέφτουν, το Πασόκ θα ανεβαίνει.
8: Βλέπω, ναι, κύκλους.
5: Να, έτσι κάνουν, έτσι, έτσι, έτσι. Ρε, σας λέω σαν τον Νίκο, θέλετε ρε, δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω τι λέω, θα με πεις κοιτάς το συμφέρον σου. Γιατί άμα βγει ο Νίκος, θα συνεργαστεί και με τον άλλο τον Ζόφιο και θα έχεις εκπομπές μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Γιατί βάλει χώρια αυτούς που λένε, που δεν ξεχωρίζουν τη Μυτιλήνη από τη Λέσβο. Βάλ τους στην κυβέρνηση να δεις υλικό. Κάθε μέρα θα ξυπνάμε και χαράς Ευαγγέλια. Μπορεί να περάσουμε χειρότερα, αλλά τη μέρα θα διασκεδάζουμε κάπως καλύτερα. Νίκο, πες τα να μην τα λέω.
7: Αλλά έχω και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τι θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ούτε ανέβηκα στο ανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας, ούτε είμαι ένα προϊόν της εγχώριας οικογενειοκρατίας.
5: Γι' αυτό βάλαν τα πρέτα τώρα.
7: Οι γονείς μου με κάνουν βουλευτή, υπουργό, πρωθυπουργό. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.
5: Απ' του Σολίνα.
9: Με την αξία μου.
5: Και εγώ με την αξία μου.
7: Ό,τι το καταφέρει μόνος μου.
9: Κι όχι με ξένες πλάτες.
5: Ναι, βγήκα και περπάτησα μέσα στη ζωή στις στράτες, τα γνωστά.
7: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει μόνος μου.

0: Μη λες ζωή.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
2: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
3: Ρήτορας.
0: Πάρ' τη Βύση, θα σου πούμε, λέμε.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
0: Τι του λείπει, του λείπει. Τη θυμάστε τη διαφήμιση με το τούλιπ. Η μαμά μου η καλή καθαρίζει με ροή. Ναι, ναι. Ωραία χρόνια Φασόκ. Ο Μπόμπος, δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Ακούμε τις διαφημίσεις που θυμόμαστε. Επί Ανδρέα ήταν. Πες μια διαφήμιση που θυμάσαι.
4: Φιλόλα, τη φωτιά που σου τη βγάλει. Μόνο Καρνέσου.
0: Την έχει πιο μεγάλη. Ναι, ο Καρνέσου. Από το άλλο, ένα, μια σταγόνα. Γρρρρτ και τρεις για αποκαθαριότητα.
4: Τα στράφει πραγματικά.
0: Τα στράφει πραγματικά. Ο άσπρος σύμφωνας με άρωμα. Ναι, τώρα, γιατί θυμάμαστε μόνο από Πασόκ διαφημίσεις.
4: Γιατί μπορούσε...
0: τα μακαρόνια να είναι μισκο... Γιατί τα θυμόμαστε. Γιατί τότε είχαμε λεφτά να αγοράσουμε τα προϊόντα. Ενώ τώρα τι ας μην καμιά διαφήμιση. Ό,τι και να δεις λες και τι μοιάζει εμένα. Που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
4: Θα έρθει ο Νίκος.
0: Νίκος είναι ένας.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
5: Αγαλάζει

0: θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
1: Μπλε.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
2: Το προσκλητήριο
1: που με έπιασε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατό.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότσωπα της Ισπανίας όσο διαρκεί η κρίση.
1: Το χαμόν.
0: Για να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης.
3: Ανατρίχιας.
1: Εσένα την αναισθησία σου την ξέρουμε. Είπε να κάνει μια πρόταση ο άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Τα ισπανικά τουλάχιστον. Κάνα χαμόν, κάνα προσούτο, κάνα. Αλλά αναισθησία, μπέρχαμπαρ. Άμα είσαι σε ένα ψωνί, τι σημαίνει για τους άλλους. Έτσι δεν θα πας μακριά. Δεν θα πας μακριά γιατί θα έρθει και θα αγκαλιάσει Λέσβου στη Μυτιλίνη και θα γίνει χαμός, θα γίνει. Στο λέω να ξέρεις.
4: Ο χαμός. It's time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human to human transmission?
5: Good morning.
6: Ο πατέρας μου, my father.
5: How do you do?
7: Do do.
6: Η μητέρα μου, my mother.
5: How do you do?
8: Καλώς ήρθατε.
6: Και από εδώ ο μικρότερος αδερφός μου.
5: How do you do?
6: Και από εδώ η κυρία Μάρθα μας.
5: How do you do?
4: It is time we have some clear answers from you.
5: How do you do?
7: Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
5: Oh yes. Κούβεντος.
7: Κούβεντος, α, μπράβο.
4: At the time borders with China will not help limit the virus, as you said in the beginning of the pandemic.
5: What?
7: Στην Αγγλία είναι.
5: Ποιο?
7: Το what.
5: Ποιο what.
7: Δεν σε ρώτησα, μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τι what.
1: Από το άνω what. Χαρισμένος στα παιδιά.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Τώρα δεν ξέρω αν πήγε κάποιος στην κηδεία, έχετε βγάλει αλήθεια βίντεο με το φέρετρο ή είστε τίποτα ενέστητοι. Καμιά σέλφι με τον νεκρό, βγήκατε.
1: Χθες το βράδυ βγήκαν στο φέρετρο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα. Δεν θα σα χάσει, δεν. Ζούμε δηλαδή. Καλά λένε εδώ είναι η κόλαση εδώ. Τον παράδεισο δεν βρίσκω, την κόλαση την είδα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Και μόνο αυτό. Τη γειτονιά σου, τα παιδιά και τα λοιπά. Οι τέσσερις γκρίζες ζώνες λέει για το θάνατό.
1: Σιγά, σιγά. Όλα καλά.
0: Μα τι πρωτοσέλιδα, φρικαλέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλω.
2: Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
3: Εγώ, ανάλογα την
2: περίσταση. Σε τέτοιες περιστάσεις δημιουργούνται εντάσεις. Και εγώ δεν είμαι για εντάσεις. Εγώ είμαι για εντάξεις. Είμαι εντάξει. Εντάσσομαι. Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
3: Εγώ.
0: Ο Γιώργος είναι απόλαυση.
1: Σε ματιάξανε φιλαράκι.
0: Ναι, όντως, γιατί βλέπω εδώ πρωτοσέλιδο στα νέα. Έχει ένα ζωντανό, έναν πεθαμένο τραγουδιστή, τη μάνα του ζωντανού, κάποιος που είναι πρόβα για θάνατο, που είναι με τα κινητά.
1: Άσε μου το πηγάλιο.
0: Δηλαδή φρικαλαιότητα.
4: Να μην φοράτε βρακί, παιδιά, αν θέλετε να έχετε υγεία. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Σφίγγονται εκεί κάτω, σφίγγονται και δημιουργούν μετά κόμπους, παιδιά. Αυτά δημιουργούν κόμπια. Και δεν είναι ωραία. Να κάψετε τα όλα τα βρακιά, πετάξτε τα. Να μην φοράτε.
0: Καλύτερα να μην φοράτε και παντελόνι για να μην έχετε τέτοια ταμπού και βγείτε χήμα. Ναι, ποιος θα σας δώσει σημασία, μήπως.
1: Στο κύμα.
0: Όχι. Λοιπόν, πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, ταυτικά μπακάλικα, για να μην το ξεχάσω, και τα βρίσκετε παντού, παιδιά. Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, ακόμη τι θέλετε, αν τα βρίσκετε, ζητάτε με τεπιτάσεως και φωνάζοντας και ουρλιάζοντας στα τμήματα μαναβικής, πού είναι τα πιπεράκια,
1: Είδες αν μάλλες άτσαλο και σκέφτεσαι πιπεράκια, πώς περνάει, πού είναι, περνάνε όλα.
0: Κατευθείαν, ιαματικό είναι. Τώρα... Έχω φασουλάδα σήμερα, αλλά πάνε τα πιπεράκια, πάνε με τη φασουλάδα.
1: Με τι, με τα πάντα πάνε.
0: Κρεμμύδι στα τέσσερα.
1: Σκουμπρί.
0: Ή σκουμπρί ή τσίρο, δεν ξέρω, θα αποφασίσω και την
1: παστό να είναι και...
0: Και μπορεί να πάρω για να τρώω ένα φρέσκο, ένα μπακάλικο τουρσί, ένα και ένα. Το ένα για το άρωμα, το άλλο για την αλμύρα.
1: Το βράδυ που θα κοιμηθείς.
0: Μόνος μου.
1: Για να ξέρω να περάσω τη γειτονιά.
0: Σιγάρι, εντάξει, είπαμε τι είμαι, το κρακατάω είμαι. Είπαμε.

0: make money.
1: Και έχω κάνει φασουλάδα με γίγαντες.
2: Γιγαντιές διακρίξεις.
1: Δηλαδή μιλάμε, δεν αστειευόμεθα.
2: Τι είμαστε τυχαίοι.
1: Καλά τώρα που μας περιμένατε. Ασπίδα Κυριάκου λέει στο Καστελόριζο, πρέπει μέχρι εκεί θα φτάσω. Με γίγαντες λέμε.
2: Περίμενε.
1: Θα περιμένω.
3: Στο 300 γραμμό θέλει να τα στάξεις. Με τα στάζεις ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εγώ δεν τα στάζω. Στάζω με τη ζωή μου. Να πιάσω. Στο 300 γραμμό.
1: Έχει από πίσω ένα που τραγουδάει. Αλλά αυτά τα παιδιά που τραγουδάνε έτσι. Βάζω στη μαμά. Τα λεφτά. Τα παπούτσια αθλητικά.
2: Κάτσε σου βάλω κάτι παλιό και καλό. Όχι παλιό. Ένα παλιό που τα λέει, αλλά τα λέει καλά.
1: Μέσα. Ναι.
4: Οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό. Δηλαδή είναι ψυχασθενείς. Ένας πραγματικός κομμουνιστής, δεν λέμε για τα στελέχη του ΚΚΕ, δεν λέμε για αυτούς. Όχι. Εμείς οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό.
1: Εσύ δεν μιλάς για τους επαγγελματίες. Λες για τους αυθορμήτοι.
2: Ναι,
1: αυτοί που είναι αυθορμήτοι. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Ορίστε. Και το χαλβατζή εδώ πέρα που μας άφησε ο χρόνος.
2: Να δεις ποια εφημερίδα είναι. Είδες. Ξεχνάς.
1: Η εφημερίδα του συντακτών είναι.
2: Τα λες αυτά.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Θα πεις τώρα ποια εφημερίδα θα έλεγε πληρώνουμε ακριβά.
1: Άμα ρωτήσεις έξω και τους πεις πέθανε ο χαλβατζής. Χαλβάδες, όλοι κανείς δεν ξέρει. Βρε Μαζουνάκης πέθανε. Ποιος χαλβατζής τώρα. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Έχω όμως 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Τι προσφορές είναι αυτές, δε Κυριάκου, να πούμε. Πάρε κόσμο στις υπηρεσίες.
2: Άκου πώς διαφημίζεται μια περιοχή. Ακού. Για να μαθαίνεις.
5: Ναι. Προβατάς.
6: Τι έχει ωραίο προβατάς.
5: Κουνούπια. Ωραίες ταβέρνες, σουφλάκια, μπουγάτσες, τα πάντα.
6: Το Βαλτερό Σερών. Γιατί έχουμε και γιορτή Καλαμποκιού και πολύ ωραίες δράσεις.
1: Χωριό,
7: η Αλιστράτη.
6: Τι ωραίο έχει στην Αλιστράτη.
7: Το σπήλαιο.
8: Νεοχώρη εννοείται.
6: Νεοχώρη Σερών ή Συνδική.
7: Σερών.
9: Αναγέννηση Σερών. Μιλάμε για τρέλα.
10: Το Μελενικίτσι. Είναι γενικά πολύ ωραία.
6: Χωριό Μελενικίτσι.
11: Μουαγιάννης. Έχει τα ωραία τα κρύα, τα νερά. Τα δροσερά, ό,τι θέλεις.
12: Εμμανουήλ Παπά.
6: Τραβίσκο.
13: Τι τραβίσκο, ναι. Είναι ωραία πανηγύρια και είναι πολύ όμορφα.
2: Πάντα μέρη, βέβαια.
14: Μου αρέσει οι Σέρες.
15: Σέρες. Ένα μεγάλο χωριό είναι.
16: Τα Πορόια. Είναι μέσα στη φύση, είναι λίγο ορεινό, έχει ωραία ρημοτομία. Είναι η λίμνη από κάτω.
17: Το Βαμβακόφικο.
18: Το Γόνιμο.
6: Είναι ένα μεγάλο χωριό, το Γόνιμο.
18: Όχι, μεγάλο δεν είναι, απλά έχουμε κόσμο απ' έξω.
19: Το Φλάμπουρ. Είναι το χωριό μας γι' αυτό.
0: Το Χρυσό Σερών.
6: Εμένα με ρωτήσετε, σα πω και εγώ το χωριό μου.
18: Ποιο είναι?
6: Από το Μητρούσι.
19: Βαμβακόφικο.
6: Είναι καλό.
19: Τέλειο.
3: Το Χρυσό καλέ. Το χρυσό. Ποιο άλλο. Το πιο ωραίο και το πιο αγαπημένο και το πιο εντυπωσιακό.
8: Νέα ζύχνη και μόνο.
1: Oh,
6: τα
1: πορόγια,
6: γι' αυτό σας αρέσει πιο πολύ.
18: Ναι.
6: Ο Κύμαρος.
5: Η Τερπή. Προβατάς.
6: Τι έχει ωραίο
2: πρόβλημα.
1: Κουνούπια.
2: Δεν μου λες.
1: Σε όλα αυτά έχω παίξει. Σε όλα αυτά τα χωριά τώρα με το Διπεθέ. Πέρασα, χόρτασα τόσο Καλαμπόκι και κουνούπια του καλοκαίρι. Δηλαδή σε μιλάω το κάτι άλλο. Και τώρα έχουμε τελευταία, παίζουμε ξεσπού.
2: Πού?
1: Παίζουμε την Τετάρτη στις φυλακές Νιγρήτας πρωί 11 η ώρα.
2: Πάλι στα μέρη σου.
1: Είδες που ένας τραπέτευσε από εκεί.
2: Εντάξει, τραπέτευσε.
1: Έμαθε ότι θα πάμε γι' αυτό.
2: Θα σου λέει τώρα πρωί.
1: Θα βλέπουμε
18: θέα. Και σου πιάνε πλάνη στην Ελλάδα και ζαρτιέρα και κορσέ. Δεν θέλω στενούς περσέδες. Εσύ δηλαδή ότι πουλάνε στην Ελλάδα το αγοράζεις. Ας μην το χρειάζεσαι και ας μην σε ευχαριστεί να το φοράς. Το αγοράζεις έτσι μόνο επειδή το πουλάνε στην Ελλάδα. Εγώ αγοράζω κάτι που φοριέται. Για να το φορέσω. Να το φορέσω όμως και να με ευχαριστεί. Και το σουτιέν δεν με ευχαριστεί. Με ενοχλεί. Εδώ φοράμε από την ανάποδη τα t-shirt και τα top. Για να μην μας ενοχλούν οι ραφές και οι ετικέτες. Και θα φορέσω κάτι.
2: Φιλοσοφία ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω όταν παίρνω ένα μπλουζάκι που έχει ετικέτα.
2: Τι?
1: Με το ψαλιδάκι τσούκου τσούκου.
2: Με αλλαμένη γωνία.
1: Ποια γωνία, τίποτα δεν μείνει. Φέρνω το σημαίνω, σου κάνω εγώ κυρουργή.
2: Λοιπόν.
1: Και από τα βρακιά. Την ετικέτα από μέσα τα βρακιά. Τσακ τσακ με το ψαλιδάκι δεν μένει τίποτα. Πού μη χρησιμεύει να γράφει Μινέρβα νούμερο 4.
2: Πάμε στις ακροατές και ακροατές.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Θοδωρής.
1: Γεια σου Θοδωρή.
2: Η Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη.
2: Καλησπέρα Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου ρε παιδιά. Καλή
2: λοιπόν,
1: εβδομάδα.
2: Στέργιος.
1: Στέργιο,
2: καλησπέρα παιδιά. Τελικά το Πασόκ αντιγράφει το πρόγραμμα Τσίπρα. Ακόμα και το λέω με τη Λίνη δεν άλλαξαν.
1: Εννοείται ρε. Τα πάντα. Ομάδα που χάνει δεν την αλλάζει.
2: Ήταν σε άλλο κόμμα, λέει ο Δημήτρης. Δεν μετράει αυτά. Είναι παλιά, θα πει ο Τσίπρας. Θα που τα
1: είπε
2: μέγεδο.
1: Ήδη, ναι ρε, τα έχει πει ήδη, αλλά ο άλλος πρόλαβε και τα κλειψη, λέει τα θεσία τα πάρω εγώ.
2: Λοιπόν,
1: από τα πιταμένα ζούμε για τα...
2: Καλησπέρα, λέει η Ιωάννα Διογέννη και Άρη, το σύνδεμα του Πασόκ. Μια χώρα να μας χωρά. Μου θυμίζει το μια πάπια, μα πια πάπια.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Μια χώρα, μα ποια χώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: χώρα με παπιά.
2: Ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χριστό.
2: Ξαναγίνανε τις μόδες εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα, λέει.
1: Εννοείται, δεν έκανε ο Βουτσάς.
2: Ο Νικολάκης σας κάνει καν καλτσόν.
1: Καλτσόν, όχι παιδιά, τα καλτσόν είναι ακριβά. Μην κάνετε. Κάποτε πήγε ο κόσμος και πηδούσε στη Βουλγαρία με καλτσόν λεμόνια και μαστίχες. Τα ξέχασες.
2: Γεια σου Στίβ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Στίβ, ευχαριστούμε.
2: Και η Βασιλική, και εγώ λέει, νέα ζύχνη ψηφίζω από εκεί είμαι.
1: Πω, μιλάμε μαγευτικά χωριά. Περιττώ να σου πω που πήγα στα Άνω Πορόγια και μας βάλανε να αλλάξουμε για τα ρούχα, ξέρεις και για τα αυτά. Μπαίνουμε στο γραφείο, στα Άνω Πορόγια.
2: Ναι.
1: Είχε ένα γραφείο με πράσινη φορμάικα, καπλαμά,
2: ναι,
1: που λέγαμε, με ασημένια γωνίες ασημένια. Δεν σηκωνόταν αυτό το γραφείο με τίποτα. Κοιτάω γύρω-γύρω, είχε το πουλί από τη Χούντα, είχε.
2: Καλά, τι θα είχε.
1: Μιλάμε εκεί, κάτι φακέλους δεν τόλμησαν να τους ανοίξουν με ευρώ και το όνομα μέσα. Λέω, άσε καλύτερα, άστε έτσι όπως είναι εδώ πέρα. Αλλά έξω μια δροσιά και ένα σουτζούκι, το οποίο ήταν σε Μιλάνο, λέει, είναι λέει εξαιρετικό.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό ξέρει το σουτζούκι είναι σαν τα τσίπορα που κάνουν όλοι, σαν το δικό μου.
2: Δεν έχει.
1: Wow. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιέσαι όσο θέλει, ένα τενικέ πιέσαι και σίγουρα
0: το πιέσαι. Φίλοι και φίλες, το παντελόνι σας το δείχνω σκέτο, έτσι. Το παντελόνι σκέτο με τη δαντέλα του.
1: Και με μουστά.

0: να σου πω
1: και αν μπορείτε, κάντε το.
0: Ποιο το πατελόγιο?
1: Αν δεν μπορείτε,
0: φέρτε το.
1: Εγώ είμαι εδώ. Επειδή τώρα τα κάναμε γρήγορα και πρόχειρα, εννοείται ότι το δικό σας θα το επιμεληθώ πολύ καλύτερα, γιατί θέλει καρφίτσες για να βγει πιο ίσιο, να βγει πιο ωραίο. Έτσι δεν μπορούμε να τα κάνουμε έτσι. Άμα, εδώ πέρα τώρα.
2: Πάσε, κόβεις εσύ τις ταμπέλες. Δώσε στη Κυραντίνα.
0: Τι λένε, μικρός Κυραντίνα, δεν μπορώ εγώ, τι κουλουχέρσι μου.
2: Λοιπόν, έχουμε, ανοίξαμε καυγά τώρα.
0: Yeah,
2: το εδώ καλύτερο χωριό των Σερών, λέει ο Αλέξης, είναι το Σαλίμπεϊ.
0: Καλά, εμείς δεν θα διαφωνήσουμε. Το καλύτερο χωριό των Σερών είναι αυτό από το οποίο κατάγουμε. Και οι άλλοι είναι ρετσιστές.
2: Ο Γιάννης λέει, άσερε σαν το Τιουπιοί δεν έχει.
0: Τιουπιοί, το είπε πριν. Χρυσό, ντουβίστα, όλα καλά είναι τα χωριά. Μια χαρά είναι. Αρκεί να μην μένεις.
2: Καλά, δεν τρεπίζει λίγο.
0: Εγώ τι να τραπώ, όλοι αυτό κάνουν. Πάνε το καλοκαίρι και κάνουν και παρατηρήσεις σε αυτούς που βγάζουν το χειμώνα που είναι 10 νοματέοι. Καλά, δεν τρέπεστε, ρε. Μια ταβέρνα είχε, ναι, και την κλείσατε, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Λέει, ποιος θα πάει στην ταβέρνα? Ή άμα δεν πηγαίνετε εσείς, ποιος θα πάει? Καλά, 10 άτομα είμαστε κάθε φορά στην ταβέρνα. Κάνουν και παρατηρήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Άμα χώρισες και θέλετε να τα ξαναβρείτε, θα τους στείλεις μηνύματα πάνω τα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 20 μηνύματα, 30, 40, 100. Καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνότσε. Αν το ριζαλίσεις τον άνθρωπο, θα στείλεις μηνύματα το πρωί, το βράδυ, για να γυρίσεις πίσω να πλαντάξεις το κλάμα, να μπορεί να πάρει ένα άνθρωπο που σου ξυγώνει να μην έχει. Άμα.
0: Ναι, δηλαδή άμα τον στείλεις, είναι καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, τι γίνεται που είσαι, χάθηκες του ένα το άλλο, γυρνάει πίσω, σου στράφει μία, μπα και σταματήσεις για να είσαι κάτι για αυτό. Δεν με τίποτα. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό.
2: Για πέ.
0: Δεν μπορώ να σου πω, θα σου πω την ώρα που είναι.
2: Το Νοέμβριο θα μου το πεις.
0: Τι γίνεται να σου πω τώρα?
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι μέσα στην ώρα την προηγούμενη.
2: Τι εννοάς?
0: Εννοώ όταν θα πέσει εκείνο το πασοξύρικο, το φόβιο, το ακουστικό του σήμα.
2: Ναι.
0: Τότε θα στο αμολύσω.
2: Α,
0: για να έχει το νου, κατάλαβε.
2: Έφτασε μέχρι εκεί.
0: Έφτασε εκεί και περιμένω εδώ και ώρα, αλλά έχει χάρη που αγαπάω τους ακροατές και βλέπω.
2: Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Έχουμε.
0: Κανα φαγητό έστειλε?
2: Όχι.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα, σε ξέρα.
0: Ρε Μπάμπη, πώς ρε Μπάμπη, Μίτσο. Ρε μην καλά, κανένα δεν ακούει.
2: Άμα δεν μα στείλετε φαγητό, ξέρετε τι θα κάνουμε.
0: Άμα δεν στείλετε φαγητό, παιδιά. Είναι ο γιος του Τουρσουνίδου μικρός.
2: Πού είναι Τουρσουνίδου?
0: Άντε, χάθηκε, έγινε και να ανεβάσει. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, επειδή κυνηγάνε τους εναλλακτικούς γιατρούς.
2: Ναι.
0: Φυλάγεται.
2: Φυλάγεται, λες.
0: Σου λέει, άσε τώρα έρθουν εδώ.
2: Εναλλακτικούς τραγουδιστές κυνηγάνε?
0: Όχι, όχι ακόμα.
2: Σίγουρα.
4: Άντε. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλημέρα και να είστε πάντα καλά. Εύχομαι στους μικρούς μου φίλους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους σπουδαστές, στους καθηγητές, στους δασκάλους, καλή σχολική χρονιά.
0: Έλα.
4: Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μην πιστεύετε στο AI. Μακριά.
0: Σου χαϊχουή.
4: Μακριά, βγάλτε το από τη ζωή σας και ασχοληθείτε μόνο με το μυαλό σας. Είμαστε πιο έξυπνοι εμείς από τα κομπιούτερ.
0: Αυτό
4: είχα να σας πω. Και θέλω να πω και στο Γιώργο Μαζονάκη, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Φιλάκια καλοί μου μαθητές, φιλάκια σας αγαπώ.
0: Οργανώνει συναυλία σε προάβλιο σχολείου σίγουρα, γιατί έκανε προπομπό τώρα. Σε λέει, πες και ένα με την επικαιρότητα έτσι για το Μαζονάκη, πες κάτι έτσι, πας και
2: να πιάσεις.
0: Μπράβο, έτσι. Εφηθόδη, πάντα.
5: Γεια σου, αγαπημένη. Βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, πολύ δυνατή μετάβαση.
0: Σου κοίταξε, φυλάξω γιατί.
5: Αυτές τις μέρες και όσο πλησιάζουμε τη φθονοπορεινή ημερία, ναι. Σήμερα έχουμε νέα σελήνη, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα θα αλλάξει ο καιρός.
0: Έρχεται ιατρικό σύλλογο.
5: Όλο και πιο πολύ στο φθινόπωρο, μικραίνει όλο και πιο πολύ η μέρα. Αφήνουμε πίσω τη ζέστη, την κάψα μέσα στο σώμα μας. Γίνονται τεράστιες αλλαγές μέσα στο σώμα μας.
0: Για
5: αν πραγματικά γίνεις όλο και πιο σιωπηλή, θα καταλάβεις όλες αυτές τις αλλαγές.
0: Ζεσταφέρεσαι
5: κι όλες αυτές τις αλλαγές. Βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα που μπορεί να είναι συσσωρευμένα στους πνεύμονες. Θλίψη που μπορεί να έχεις κρατήσει από πράγματα που δεν έχεις πει, από πράγματα που δεν έχεις βιώσει ή που δεν βιώνει, από εγκλωβισμούς που βιώνεις μέσα στους πνεύμονές σου.
0: Πού?
5: Και air condition όλο το καλοκαίρι, ανεμιστήρες, πολύ αέρα.

0: πάνω στους πνεύμονες, μέσα στους πνεύμονες.
1: Πολύ.
0: Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες στην
1: πολύ
0: πράνα, εδώ πέρα, σε όλη
2: πράνα
0: την ενέργεια, στους πνεύμονες μας. Γι' αυτό βλέπετε πολύ κόσμο που βύχει, βύχει, ξαναβύχει.
2: Βύχω, ξέρω, βύχω.
0: Καπνάνε, ρε, γι' αυτό. Και την ίδια στιγμή πολύ φωτιά. Γι' αυτό η μετάβαση είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντική να γίνεται απαλή, να φροντίζεις τον εαυτό σου με σουπίτσες, με υγρά πράγματα, με μαλακά πράγματα, να κοιμάσαι νωρίς. Μπορεί να είναι η καινούργια χρονιά, μπορεί να ξεκινάνε τα σχολεία, μπορεί να ξεκινάνε οι επιχειρήσεις, μπορεί να ξεκινάνε όλοι, αλλά εσύ παρέμεινε σε αργή κίνηση.
2: Είδες.
1: Συγγνώμη τώρα, άμα τα κάνω όλα αυτά που λέει, θα πεθάνω. Σε αργή κίνηση, χωρίς ανεμιστήρα, να τρώω σούπα, να έχει και ζέστη, θα πλαντάξω. Δεν μπορεί. Εγώ θέλω, θέλω χαρδούμπα με ανεμιστήρα.
2: Που να ξέρεις εσύ, ρε μα τέτοια. Άντε, άντε. Όλο κοροϊδεύει.
1: Θα στείλω τον ιατρικό σε λίγο, θα δεις.
2: Δεν την πιάνει τίποτα αυτή. Να.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Φου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Τη συμφώνησε η ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γκουλιάλμος Φον Κανάρης και ο στρατηγός Γεώργιος Τσαλάχογλου, και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Αντελία Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά έπη και την Τρία. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Το έκανα όσο πιο εντυπωσιακό γινόταν, αλλά το πιο ωραίο, η δήλωση Σαΐ Τσουτσού, το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και τελίτσες εκλογές. Δηλαδή, υπονοούται ότι...
2: Δηλαδή, αν δεν γίνουν εκλογές, αν δεν γίνουν εκλογές, θα βγει να πει συγγνώμη.
1: Από ποιον, ρε, δεν θα μου σου προειδοποίησει, δεν σου ζητήσει και τα αρέστα να μου.
2: Ωραία, παιδί μου.
1: Αυτός φταίει που σας προειδοποίησε.
2: Προειδοποίησε, ρε Καραβάγκο.
1: Προειδοποίησε ο Καραβάγκος, αλλά εσύ στην ηρωνία. Μόνο τη Φέη ακούστηκε να πει η Φέη. Περιμένει από τη Φέη να σε πει από τον επαπειλούμενο τουρκικό πόλεμο την.
2: Πρέπει να είμαστε ήρεμοι, είπε.
1: Και για την πράνα είπε.
2: Ναι, άνω πράνα.
1: Άνω πράνα, ναι, και άνω βρασνάκι. Δηλαδή,
2: άνω βροντού. Τσάνο πορόγια.
1: Πρόεδρε, για πότε θα έρθουν νύχτα οι Τούρκοι και ο Βελόπουλος, ο Σαΐτσουτσου θα την έχει κουπανίσει πρώτος στο εξωτερικό και θα μείνεις εσύ και θα σου πει: εγώ στα έλεγα. Στα έλεγα, δεν με έπεισε να βγάλω ένα στήριο ακόμα.
2: Έλα, πάνε γρήγορα, γρήγορα σε.
1: Α, τώρα γρήγορα, ε. Τώρα μας ήρθε το. Στον... Μαζονάκης Κόκοτας. Μια ζωή με παράνομους και ξενύχτες. Α, όχι, με παρανόμους και ξέρετε το τραγούδι, ναι. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος. Ο θάνατος, μαφία, ναρκωτικά και σερνική πορνεία. Άντε ρε, μπας στο διάλο, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, η σκύλευση νεκρών είναι παιδικό ανάγνωσμα. Άρα, άμα θες ενημέρωση, θα διαλέξεις, Στέφανο Χίο, από μένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα σύνεθαρο. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Λοιπόν,

Ωραίες εποχές, ε? Και παιδιά τζιμάνια. Χρόνια όμορφα, ξένια στα αγνά, ανεπανάληπτα. Τίποτα δεν είναι ανεπανάληπτο, τα πάντα επαναλαμβάνονται. Τίποτα δεν είναι ξένιαστα, όλα είναι προβληματισμένα. Τίποτα δεν είναι αγνό, τα πάντα είναι πειραγμένα. Χρόνια όμορφα. Αν τα βλέπεις έτσι, μπράβο ρε φίλε, είσαι αισιόδοξο. Γεια σας, γεια σας, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με Scott Hardware και με Water Snake. Και με μια βραδιά του Σεπτέμβρη. Δροσερή, 24 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην έξυπνη πόλη μας. Και ειδικά στο κέντρο, η κίνηση όπως κάθε Δευτέρα σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 έχουμε σελεμπονάτα σελεμπών.

Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια, τα χαιρετίσματά σας. Να στείλω τα πρώτα στην ΚΟ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Μιλωνά, καλώς ήρθες και στην παρέα. Είσαι καινούριος στην σελίδα μας. Καλώς ήρθες, θα περάσεις καλά. Χαιρετίσματα και την κυρία Νίτσα Κεφαλιανού, τον Στέφανο Παπαποστόλου, Γιώργο Κουρούνη, την Τόνια, τον Γιάννη Δρόσο και τον Φώτη, τον Τζιμπάκη, τον cab driver που χθες χάρηκε πολύ με την νίκη της ομάδας του. Από την άλλη μεριά, καλώς τον Αρέση Θωμαίδη από το δροσερό μπαλκονίσι. Χαιρετίσματα και στην κυρία Τέρη. Καλό βράδυ, κυρία Τέρη.

Had Fun in the Summertime από τον Ράντα Μάικλ Γουόλντεν. Φρέσκη κυκλοφορία, πέρσι κυκλοφόρησε. Had Fun in the Summertime. Καυτές διασκεδάσεις το καλοκαίρι. Έτσι ήταν αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ο πιο ζεστός μήνας στην ιστορία. Ο Αύγουστος. 14 Σεπτέμβρη σήμερα και σε αυτή την ημερομηνία συνέβησαν δύο δυστυχήματα με νεκρούς, τα οποία αφορούσαν την Grace Kelly, την πρώην πριγκίπισσα του Μονακό, και την Ισιδώρα Ντάγκαν, την Αμερικανίδα χορεύτρια, η οποία είχε ένα τραγικό θάνατο και έμελε να γίνει και γνωστή ως η μητέρα του σύγχρονου χορού. 14 Σεπτεμβρίου του 1982, λοιπόν, η πρώην ηθοποιός του Hollywood, η Grace Kelly, η οποία έγινε πριγκίπισσα του Μονακό, σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα που συνέβη κοντά στο σημείο όπου μια άλλη διάσημη Αμερικανίδα, η χορεύτρια Ισιδώρα Ντάγκαν, έχασε τη ζωή της ίδια μέρα, αλλά μισό αιώνα νωρίτερα, επίσης σε τροχαίο δυστύχημα. Το 1955 γνώρισε τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό. Παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά, εγκατέλειψε την υποκριτική και το Hollywood για μια λαμπερή ζωή ως βασιλική πριγκίπισσα. Ασφαλώς στην Γαλλική Ριβιέρα. Το 82, λοιπόν, ενώ οδηγούσε προς το βασιλικό παλάτι με την 17χρονη τότε κόρη της, την Στέφανη, υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε έναν απότομο υλικοειδή δρόμο και το όχημα έπεσε 37 μέτρα κάτω από μια βουνοπλαγιά. Η Στέφανη, η οποία απέτυχε να αποκτήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε στην πλάτη της. Αλλά η μητέρα της ήταν πολύ πιο σοβαρά, τραυματισμένη και ανέστητη όταν έφτασαν οι διασώστες. Οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή και ο πρίγκιπας Ρενιέ συμφώνησε ότι το σύστημα υποστήριξης ζωής έπρεπε να απενεργοποιηθεί. Δεν χρειαζόταν να την κρατήσουν άλλο. Σε ηλικία 52 ετών, η αυτού γαλινοτάτη, υψηλοτάτη πριγκίπισσα Grace του Μονακό πέθανε. Η Ισιδώρα Ντάγκαν όμως έχει παρόμοια ιστορία, αλλά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

0: 14 του Σεπτέμβρη ήταν. Η Ισιδωρά Ντάγκαν γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1877 και έμελε να γίνει γνωστή ως η μητέρα του σύγχρονου χορού, χορεύοντας ξυπόλυτη και φορώντας χαλαρούς χιτώνες. Οι χοροί της χαρακτηρίζονταν από εκφραστική και ελεύθερη ροή κινήσεων και χειρονομιών. Και το ντύσιμό της στο καθημερινό ήταν κάτι ανάλογο. Φαρδιά ρούχα, μεγάλα κασκόλ, μακριά κασκόλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχε τη μεγάλη δόξα. Μετακόμισε στην Ευρώπη, όπου η φήμη και η δημοτικότητά της αυξήθηκαν, παίζοντας σε γεμάτες αίθουσες στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Και έζησε μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής της στη Γαλλική Ριβιέρα. Ήταν εκεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1927, ακριβώς 55 χρόνια πριν από τον θάνατο της πριγκίπισσας Γκρέις και λίγα μόλις μίλια από τον τόπο του μοιραίου τροχαίου της πρώην ηθοποιού, που η Ισιδώρα συνάντησε ένα νεαρό άνδρα που καθόταν σε μια σπορ μπουκάτι. Χωρίς να διστάσει, του ζήτησε να την πάει μια βόλτα. Φορούσε μια ασυνήθιστη φορεσιά, μακριά φορέματα, φαρδιά, αλλά και ένα τεράστιο ειρηδίζων μεταξωτό μαντίλι τυλιγμένο γύρω από το λαιμό της και ένα μέρος του οποίου ήταν τυλιγμένο γύρω από το σώμα της και το άλλο κρεμόταν από πίσω της. Ούτε αυτή, ούτε ο οδηγός παρατήρησαν ότι όταν έκατσε, ένα κομμάτι από το μαντίλι έπεσε στο πλάι του αυτοκινήτου και πιάστηκε στον πίσω τροχό. Το αυτοκίνητο κινούνταν με τρομερή ταχύτητα όταν το μαντίλι, από χοντρό μετάξι, άρχισε ξαφνικά να τυλίγεται γύρω από την ρόδα του αυτοκινήτου και σε πολύ λίγα λεπτά και με τρομερή δύναμη την πέταξε από τη θέση της πάνω και στο πλάι του αυτοκινήτου στο δρόμο, στον πλακόστρωτο τότε δρόμο. Ο λαιμός της έσπασε και πέθανε ακαριαία. Ήταν 50 ετών. Μετά το θάνατό της, το έργο της το συνέχισαν μερικές από τις 6 υιοθετημένες κόρες της, γνωστές ως Is Adorable. Ένα κοινό σημείο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο περιφερειακός από Σέρες προς Ανατολικά, τι γίνεται?
0: Προφανώς μια χαρά.
1: Α, ναι. Ωραία. Μέχρι τη διασταύρωση με απόλυψη.
0: Ναι, αν και δεν είμαστε τροχονόμοι, δεν ξέρουμε από τέτοια πράγματα.
1: Όχι, χαίρομαι πολύ.
0: Ναι.
1: Είστε όμως με τις κάμερες και βλέπετε.
0: Όσες
1: φορές έχω πάρει, τι με εξυπηρετήσατε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά, είστε και γενείς. Είμαστε μεγαλωμένοι σε λεμπονάτα. Ένα δεν το κάνει κανένας καλύτερα.

Δεν είμαστε medium, αλλά αυτό το πράγμα είναι στα δεδομένα. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο συνηθισμένος μήνας γεννήσεων. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του 538. Η 9η Σεπτεμβρίου κατακτά την πρώτη θέση ως η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων. Με την 19η Σεπτεμβρίου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και τα γενέθλια του Σεπτεμβρίου να καταλαμβάνουν 9 από τις 10 κορυφαίες θέσεις. Αν έχετε γεννηθεί στις 7 Ιουλίου, μπορείτε να νιώθετε κι εσείς ξεχωριστοί, αλλά όχι πολύ ξεχωριστοί. Πάντως είστε κι εσείς μέσα σε αυτό. Στο μήνα που γίνονται οι περισσότερες γεννήσεις. Χωρίς φίλτρα.

Ακριβώς όπως το έθεσες, Λευτέρη, οι Σεπτεμβριανοί γεννημένοι είναι φυτεμένοι εκεί στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ξέρεις, πρωτοχρονιά τώρα, έλα να το γλεντήσουμε, να κάνουμε και ένα παιδάκι. Έτσι κάπως εξηγείται. Και συνήθως, όπως γίνεται, το χειμώνα συνευρίσκονται στο κρεβάτι τα νιώπαντρα ζευγάρια, χειμώνα, κουλουριασμένοι, ο ένας να ζεσταίνει τον άλλον. Δεν κάνουμε και ένα παιδί. Αλλά το μεγαλύτερο συνέστημα ενός άντρα όσο μεγαλώνει είναι το συνέστημα του παππού, όπου και αυτή είναι και η ολοκλήρωση του άντρα. Κι αν και το γονάκι ακούει το όνομα του παππού, διπλή η χαρά, χωρίς φίλτρα.

Πάντως σήμερα, σύμφωνα δηλαδή με τους χάρτες της Google, ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Ο κύριος που ρώτησε προηγουμένως μπορεί να ταξιδέψει ανατολικά άνετα. Από τις 11 το βράδυ θα κλείσει η μία λωρίδα για τα έργα στο flyover. Μέχρι τα ξημερώματα στις 5 το επόμενο πρωί της Τρίτης. Supernature around. Allora!

Supernatural. The best place. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αλέγκρο μαζί μας και αυτό το βράδυ και κάθε βράδυ. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Supernatural. Τώρα είναι απόλαυση η βεράντα. Είναι και καθαρή η ατμόσφαιρα. Μπορείς να δεις όλη τη Θεσσαλονίκη. Πιάτο. Πιάτο.

Εν τω μεταξύ σου το είπα αυτό όλο, Ανέστη, σου το είπα ότι ήμουνα θαμώνα στη Σπανόπτικουμ. Ήταν η πρώτη δίσκο στην οποία μπήκα, αλλά μετά έγινε και η 2001, η Space. Τη θυμάστε παλιότερη κάπου εκεί, Πρίγκιπος Νικολάου λέμε. Μετά γίνανε τα elite μαγαζιά. Μεταξύ Αγίας Σοφίας, Ικτίνου, Τσιμισκή, Σελεμπονάτα. Όλα τα ωραία μαγαζιά, τα νυχτερινά, τα είχε διακοσμήσει ο αείμνηστος Δαμιανός Βιολάντζης, διακοσμητής και ωραίος άντρας και intellectual designer. Έτσι να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι δημιούργησαν σε αυτή την πόλη, ανέβασαν το επίπεδο της διασκέδασης δημιουργώντας πανέμορφα μαγαζιά. Είναι η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. I'm sorry, we'll be right back.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Now, here comes the music.

In the evening είναι η Σέριλ Λι Ράλφ. Νέα καλλιτέχνηδα, αλλά της αρέσει να κάνει ταξίδια στο παρελθόν. Χαιρετώ το φίλο μου τον Θωμά τον Τρακατέλη, ο οποίος μου γράφει: στέλνω και εγώ την καλησπέρα μου από το Σελεμπονάτο Βάβδο, των 18 βαθμών Κελσίου στην έξυπνη Θεσσαλονίκη των 24. Μας την έφερες. Και ο Φώτης ο Τσιμπάκης μου λέει 80-85 πηγαίναμε στη δίσκο Κρόνος.

Δεν ζήσατε όμως τις καλύτερες φυσιογνωμίες της νυχτερινής Θεσσαλονίκης, αλλά και της ημερήσιας, γιατί κάνανε πιάτσα γύρω από φλόκα, καφέ, Αγία Σοφίας, Τσιμισκή, Μπρούνο, Κατρακαλίδη, όλα τα άτομα, τα σενιέ, πενιέ, ήταν πελάτες των καταστημάτων. Επομένως, εκεί ήταν η πιάτσα, η ωραία με τα παγωτά, μουτάφης με τα πάστες όνειρο. Και μετά εμφανίστηκε και το Goodies, όπου έγινε ένα πολύ hot spot. Κούσκουρα. Εκεί ήταν το πρώτο κατάστημα που εμφανίστηκε στην πόλη μας και στον κόσμο. Πετυχημένο, πιασάρικο το όνομα Goodies. Wild Blue.

Αιτία και αφορμή ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, για να βρεθεί μια καινούργια λέξη στα στόματα πολλών ανίδεων και πολλών ψευδοεπιστημόνων που πουλάνε μπρίκια για μεταξωτές κορδέλες. Όχι φύκια, μπρίκια. Και σου επίθει ότι είναι μεταξωτή κορδέλα. Βέβαια, η ψευδοεπιστήμη κάνει εκτεταμένη χρήση και ενός επινοημένου λεξιλογίου. Τι είναι, για παράδειγμα, προσέξτε, ένα ψυχοτρονικό σύστημα ενίσχυσης. Τι πράγμα είναι αυτό? Ψευδοεπιστήμη είναι περιτύλιγμα κβαντικό, είναι το φρέσκο γιατρικό των τελευταίων ημερών. Αλλά όταν ρωτήθηκε ο πανεπιστημιακός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης Στέλιος Τραχανάς και φυσικός επιστήμων, είπε το εξής καταπληκτικό: μπορώ να πω άνετα στους αναγνώστες σας ότι όταν βλέπουν τη λέξη κβαντικός στην περιγραφή ενός προϊόντος ή μιας θεραπείας, μπορούν να αισθάνονται βέβαιοι ότι στο 99% των περιπτώσεων θα πρόκειται είτε περί τερατώδους άγνοιας είτε περί αγυρτίας. Κάποια τρύπα στο σύστημα ή στην ανθρώπινη φύση επιτρέπει σε τέτοιες προσεγγίσεις που συχνά μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, να μην γνωρίζουν σταματημό και να μπαίνουν καινούργιες πληροφορίες και οι συνωμοσιολόγοι να οργιάζουν, πραγματικά. Μάλιστα, είδα ο κύριος Τζίμερος, το έβγαλε στο Facebook, μια περιγραφή από την κυρία Καριστιανού που μιλούσε για κβαντικές θεραπείες και τα λοιπά, ενώ είναι παιδίατρος. Βέβαια, αν χρησιμοποιείται η κβαντική και στη θεραπεία των παιδιών, έχουμε φτάσει πολύ ψηλά. Govinda Nights, μαύρα μεσάνυχτα. Αναρωτιέσαι και εσύ, μα σε τι χώρα ζούμε? Μα σε τι χώρα ζούμε? Και με ποιους έχουμε να κάνουμε? Σήμερα στο δικαστήριο για το φωνικό στα Τέμπη ήταν να καταθέσει η κυρία Καριστιανού, η οποία δεν εμφανίστηκε. Έχει τρεχάματα τώρα με το κόμμα, φτιάχνει το πρόγραμμα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Υπάρχει μία τρύπα στο σύστημα, υπάρχει. Μπορεί να είναι μαύρη τρύπα, μπορεί να είναι άσπρη τρύπα, πάντως υπάρχει σε αυτή την ανθρώπινη φύση. Και τώρα τελευταία με την τεχνητή νοημοσύνη παραέγινε μεγάλη η τρύπα. Χωράει Νταλίκα.

Αυτά είναι παρατηρήσεις και συμπεράσματα από φυσικούς επιστήμονες, των οποίων η γλώσσα η επιστημονική δεν σας αφορά. Και να σου εξηγήσει τι είναι κβάντα, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Οπότε άστε να υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά μη μασάς. Όταν βλέπεις στο ίντερνετ θεραπεία δοντιριών, θεραπεία μαλλιών, με κυραλιφές και με θεραπείες πάμφθινες στην Τουρκία, και πηγαίνεις σαν το πρόβατο επισφαγή στους οδοντιάτρους της Τουρκίας για να φτιάξεις τα δόντια σου, ή για να φτιάξεις τέλος πάντων την κόμη σου, ρε φίλε, επειδή

Γεια σου Δεσποινάκη. Δέσποινα Θεοδοσιάδου έχει γενέθλια σήμερα. Μας ευχαρίστησε. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, από τη φωτογραφία εννοώ, έχεις πολλά χρόνια ακόμα στη ζωή σου. Γεια σου Μιχάλη Σκευοφύλακα. Δεν ξέρω αν θα βρω χρόνο για να επικοινωνήσω με το συγκρότημα που θέλεις. Τον κύριο τηλέμαχο Γιούτη, γεια σας, καλώς ήρθατε.

Θυμάστε επί Μάργαρετ Θάτσερ με τον χουλιγκανισμό στα γήπεδα της Αγγλίας. Τι συνέβαινε? Τον οποίο χουλιγκανισμό τον έκαναν και εξαγωγή και κόλλησαν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Βλέπεις, οι νέοι θέλουν πολύ λίγο να κολλήσουν τον ιό της αταξίας. Γιατί τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά από τη φύση τους είναι άτακτα. Και ξέρεις γιατί είναι άτακτα? Γιατί συνεχώς ψάχνουνε. Θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει γύρω τους. Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί είναι αυτοί έτσι και εγώ δεν είμαι έτσι? Ο χουλιγκανισμός λοιπόν δεν είναι μία έννοια. Διότι το χουλιγκανισμό μετά από τα μέτρα που έλαβε η Μάργαρετ Θάτσερ αρχίσαμε να τον εξηγούμε ως μία κατάσταση η οποία υπάρχει στο βρετανικό αγγλικό λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει. Το hooligan είναι επίθετο. Είναι επίθετο και είναι επίθετο ενός πραγματικού προσώπου από τον οποίο ξεκίνησε ο χουλιγκανισμός, οι hooligans και όλα τα χουλιγκανικά. Το πήρε από πραγματικό πρόσωπο η λέξη hooligan, το πήρε από τον Patrick Hooligan, ο οποίος ήταν Ιρλανδός, πορτιέρης, μικροκλέφτης, ο οποίος δρούσε στο Λονδίνο δεκαετία του 1890 και ο οποίος δολοφόνησε έναν αστυνομικό και πέθανε στη φυλακή και άφησε

πίσω του τέτοια φήμη που οι εφημερίδες άρχισαν να χρησιμοποιούν το όνομά του ως γενική περιγραφή του χάους. Λίστευε κόσμο, ξεκινούσε καυγάδες, διεύθυνε συμμορία και με κάποιο τρόπο κατάφερε να γίνει το όνομά του μια λέξη συνώνυμη της αλητείας. Και πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαρκή κληρονομιά από ό,τι θα μπορούν να έχουν κάποτε οι περισσότεροι άνθρωποι. Να γίνει το επίθετό σου τόσο διάσημο και παγκόσμια λέξη, σύμβολο. The Time Machine.

Ναι, αυτό, Λευτέρη, θα μπορούσα να το πω ηρωνία. Ηρωνία προς τους πολίτες. Παραμύθια να έχουμε να λέμε. Μου στέλνει δύο βίντεο από έναν πυροσβεστικό κρουνό, ο οποίος έχει τρύπιο σωλήνα από την Παρασκευή. Όλοι οι γείτονες, μου γράφει, πήραν τηλέφωνο, αλλά η ΕΙΑΘ διαφημίζει τη νέα ψηφιακή εποχή για οικονομία στο νερό και τις απώλειες. Και δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Εν τω μεταξύ, θα έλεγα εγώ ότι κάτι τέτοιες υπηρεσίες, επειδή έχουν συχνά τέτοια ατυχήματα, δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι για να τρέξουν από τη μία δουλειά στην άλλη. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό το πράγμα μόνο από τους κατοίκους μπορεί να δηλωθεί και πολύ καλά κάνατε και τηλεφωνήσατε. Οπότε ας περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σήμερα ποια είναι, η δεύτερη μέρα που έχουμε διαρροή νερού, η τρίτη μέρα? Πάντως έχει γίνει ποταμάκι. Το βλέπω στο βίντεο. Εγώ επιλέγω Τέξας.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Γερμανο Τσολιά. Επιλέγω Τέξας.

0: Γεια ρε φίλε Αλέξανδρε Καραμπουλητίδη, είσαι άψογος αδερφέ, είσαι άψογος. Όλα αυτά θα γίνουν τουρσί, ε. Με το καινούργιο γιωματάρι θα τα ανοίξετε. Θα ανάψουν και τα καζάνια. Φώτη Τσιμπάκη, τι φωτογραφίες είναι αυτές που στέλνεις στην Εφη? Ένα χαμόγελο ρε φίλε. Στην Εφη την παφή του στέλνεις τη φωτογραφία αυτή. Ενώ χαμογελάς, είσαι τόσο χαμογελάς, τόσο άνθρωπος και ζώδιο ηχθής. Γιατί τόσο συνοφριωμένος? Θα μου πεις τώρα πρωί πρωί στο ταξί. Και τι γράφεις? Εφη τώρα το στείλε στο φεγγάρι. Καλή φίλη. Good cab drivers of the Saloniki town. He's choosing Texas, I can tell. Come on, baby. Φιλαράκι, εδώ, Σαλονίκη, γιατί αφού δεν λέμε κάνε ένα τυλιχτό με κομμάτια. Εδώ λέμε κάνε ένα μπαμπάτσικο special βεντάκι με πίτα. Και αφού βάλεις την πίτα, βάλε και μια φρατζόλα έτσι να την καλύπτει όλη. Γέμισε το γέμισε το, σε παρακαλώ, γέμισε το. Όχι πατάτες, γύρω. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις και σας προτείνω για μια ωραία βραδιά, ειδικά Δευτέρα σήμερα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον πέμπτο όροφο, επάνω, είναι το Allegro. Το μπαρ, ρεστοράν που είναι στην παρέα μας. Εκεί λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε και θέα, οπτικά δηλαδή, αισθήματα, συναισθήματα, ακουστικά αισθήματα, συναισθήματα, μουσικά, αλλά και γευστικά. Από το σεφ που ετοιμάζει μία καινούργια γκάμα, έτσι, μία καινούργια λίστα με 5-6 πολύ special πιάτα, και από τον μπάρμαν ο οποίος μπορεί να σας δροσίσει με ιδέες που ούτε καν έχετε σκεφτεί. Όσο για το αυτοκίνητο, μην ανησυχείτε. Στο υπόγειο υπάρχει πάρκινγκ και μάλιστα δωρεάν, όπως στη συναυλία του Ρέμου.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

πολλά χαιρετίσματα και στο καλό μου φιλαράκι, στον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη. Ξέρω ότι είσαι εδώ, κάνεις το κορόιδο, δεν πειράζει. Πολύς κόσμος, ξέρω. Δεν θέλουν πολλοί να γίνουν κουραστικοί, στέλνοντας συνεχώς μηνύματα κτλ. Ωραίο χρώμα, ζωντανό, θα γίνουν τουρσί, καυτερό εννοείται, για τα τσίπουρα του χειμώνα. Περιγραφή του Αλέξανδρου Καραπολιτίδη στα λαχανικά του κήπου του, που είναι μελιτζάνες, κόκκινες πιπεριές, μερικές στυλάτες και ευέλικτες, και κάποιες άλλες τροφαντές που θυμίζουν έγκυες αγελάδες. Αλλά μιλάμε αλίπαστες, φυσικές και όμορφες.

Λοιπόν, και εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, τι σας φαίνεται πιο παράξενο αυτή τη στιγμή που συμβαίνει στον κόσμο, πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη? Το ότι άρχισαν να μπαίνουν βιβλία στα ελληνικά σχολεία για παιδιά 7 έως 12 ετών, τα οποία να παρουσιάζουν δύο άντρες με παιδιά και δύο γυναίκες με παιδιά και να τους παρουσιάζουν ως νορμάλ οικογένεια. Εκτός από αυτό, η βιολογική επιστήμη έχει κάνει τόσο εκπληκτικά άλματα τις τελευταίες δεκαετίες, και ένα από αυτά είναι η ακριβής επεξεργασία γονιδίων. Ένα θέμα που οι επιστήμονες το αντιμετωπίζουν τώρα ως το επόμενο λογικό. Λογικό, αλλά εγγενώς αμφιλεγόμενο βήμα. Δηλαδή, την κατασκευή ανθρώπινου DNA από την αρχή. Ακριβώς όπως το ακούς. Την κατασκευή ανθρώπινου DNA από την αρχή. Οι λεπτομέρειες είναι λίγο ασαφείς. Αλλά μια ομάδα επιστημόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπε Αγγλία, έχει ξεκινήσει ένα νέο έργο για την κατασκευή αυτού που περιγράφουν σε μια δήλωση ως το πρώτο συνθετικό ανθρώπινο χρωμόσωμα. Εάν δεν αποτελεί αυτό το πράγμα ύβρι στην φύση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.

Αυτό είναι κάτι για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φυτά, τα δέντρα. Μπόλιασμα. Μπολιάζεις μία πορτοκαλιά και σου βγάζει μανταρίνια. Μπολιάζεις μία λεμονιά και σου βγάζει πορτοκάλια. Μπολιάζεις μία πορτοκαλιά και σου βγάζει λεμόνια. Έτσι προέκυψαν πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά. Από τερατογενέσεις, αν θέλεις. Μη μου πεις, ας πούμε, ότι το λάχανο είναι ωραίο, έτσι, εμφανίσιμο λαχανικό. Το καρύδι, όταν το σπάζεις, τι σου θυμίζει? Τι σου θυμίζει? Τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και οι επιστήμονες κατέληξαν ότι ναι, το καρύδι είναι πολύ ωφέλιμο για τον εγκέφαλο. Αφού το λέει ο επιστήμονας, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Ξέρει όμως? Λοιπόν, ο Τραμπ κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Κύριε Μητσοτάκη, αν μπορείς να το μιμηθείς, σε βλέπω αρχηγό της Ευρώπης. Ο Τραμπ ανακοινώνει μέρισμα 5.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό ενήλικα. Όλα αυτά στις 10 Σεπτεμβρίου τα ανακοίνωσε. Το μέρισμα Τραμπ, έτσι το ονόμασε, είναι μια πληρωμή 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό ενήλικα που χρηματοδοτείται, πρόσεξε, από το πρωτοφανή χήμαρο οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων που κατακλείζει αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της ατζέντας America First. Η Αμερική πρώτα. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν όλοι οι ηγέτες, νομίζω. Η κυβέρνηση λοιπόν του Τραμπ χαρακτήρισε το μέρισμα ως το νόμιμο μερίδιο του λαού σε μια εθνική οικονομική αναγέννηση. Παιδιά, πέφτει χρήμα στην Αμερική. Οπότε περισσεύουν πολλά τρισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να πάνε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει κομμάτια του σώματός τους σε πολέμους. Έχουν δώσει όλη τους τη ζωή για να χτιστεί αυτή η χώρα. Οπότε τους αξίζει ένα πεντοχίλιαρο σε πρώτη φάση, διότι έχει και άλλα σχέδια. Επενδύσεις ρεκόρ λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα συμβαίνει και η μεγαλύτερη νομοθετική φορολογική ελάφρυνση στην αμερικανική ιστορία μέσω του σχεδίου Big Beautiful. Αυτά πρέπει να τα βλέπουν οι ηγέτες του δυτικού κόσμου και να αντιγράφουν σιγά σιγά. Αλλά έχουν μείνει εκεί ξεροκέφαλοι, αριστεροί, να είχαμε να λέγαμε Free Palestine και walk άλογο στην ανηφόρα. Εν πάση περιπτώσει, οι επικριτές βέβαια του Δημοκρατικού Κόμματος βγήκαν αμέσως και άρχισαν να διαμαρτύρονται για το μέρισμα, αλλά ο Τραμπ τους απάντησε. Και η απάντηση ήταν άμεση. Είπαν επίσης ότι το νομοσχέδιο Big Beautiful δεν μπορούσε να περάσει και ότι το στρατιωτικό μπόνους των 1.776 δολαρίων δεν μπορούσε να περάσει. Και τα δύο συνέβησαν. Όταν λέω κάτι, το εννοώ, απάντησε στους δημοκρατικούς. Σοκ στην μεγάλη νήσο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία. Παιδιά, την ανεξαρτησία σας μακριά από τους Άγγλους. Καταραίει η Αγγλική Αυτοκρατορία, η τελευταία του πλανήτη μας. Και όχι η Αμερικανική, η του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Κάρολος επεδείχθη ένα πιόνι. Και σιγά σιγά θα ψάχνει μια χώρα έτσι για να πάει να ζήσει τα τελευταία του χρόνια ήσυχα. Ελλάδα, έχουμε ωραίες εξοχές.

Ο πρόεδρος Τραμπ επίσης ανακοίνωσε και επιστροφές χρημάτων από το Obamacare του μεγάλου αυτού ρατσιστή πρώην πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Χαβάη. Επιστροφές χρημάτων για τις εργαζόμενες οικογένειες. Θα επιστραφούν δηλαδή χρήματα σε αμερικανικές οικογένειες που είχαν υποερχρεωθεί και υποεξυπηρετηθεί από το προηγούμενο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Obamacare. Και οι επιστροφές χρημάτων αντιπροσωπεύουν ένα απτό άμεσο όφελος για τις οικογένειες της μεσαίας τάξης που επομίστηκαν το κόστος των αθετημένων υποσχέσεων του ζεύγους Obamacare. Αύξηση των ασφαλίστρων, συρρήκνωση των δικτύων και ένα σύστημα που έδινε προτεραιότητα στον κυβερνητικό έλεγχο έναντι της επιλογής των ασθενών για περισσότερο από μια δεκαετία. Να και η κυβέρνηση Τραμπ, επειδή δεν είναι κομμουνιστική κυβέρνηση, προσφέρει αυτό που το προηγούμενο σύστημα δεν έκανε ποτέ. Λογοδοσία και επιστροφή χρημάτων στις τσέπες των εργατικών Αμερικανών. Όσοι δουλεύετε θα πληρώνεστε. Η Αμερική απαντάει άμεσα. Οι υπόλοιποι ασχοληθείτε με τον Αμπτούλ και τον Χασάν.

Ναι, έτσι ακριβώς. Χρύσα, η φίλη μας η Χρύσα Γρηγοριάδου, η άτυπη δημοσιογράφος από τον Εύωσμο. Έτσι ακριβώς όπως η Ντόλη το πρόβατο. Έτσι μπορεί να κλωνοποιηθεί και ο άνθρωπος. Τόσο απλά και τόσο υβριστικά. Και μου γράφει και ο Κώστας, ο καπετάνγκος της Καΐσερλης, παρακαλώ, όχι ο Κώστας, καπετάνγκος της Καΐσερλης, μου γράφει για το ηρωστρατίσμε. Ηρωστρατίσμε είναι ένας όρος ο οποίος προέρχεται από τον ηρώστρατο, τον εμπριστή του ναού της Αρτέμιδος της Εφέσου, που σημαίνει προσβολή με οποιοδήποτε μέσο. Ή αν θέλετε, εκτός από προσβολή, και προβολή με οποιοδήποτε μέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιταχύνει τις παροχές στους βετεράνους. Σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που φύγαν 19χρονοι, γύρισαν 25χρονοι, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, παραμορφωμένα πρόσωπα. Επιταχύνει τις παροχές σε αυτούς τους ανθρώπους, μειώνει τις εκκρεμότητες και τέλος την αναμονή. Απλά πράγματα. Υπέγραψε την οδηγία για την επιτάχυνση της πρόσβασης των βετεράνων σε κερδισμένα επιδόματα και ευκαιρίες απασχόλησης, κόβοντας τους μπαχαλάκηδες και τους παράνομους λαθρεπιβάτες που εμπόδιζαν την αποζημίωση να φτάσει στα χέρια όσων ανθρώπων υπηρέτησαν για τη χώρα τους.

και εδώ στη χώρα μας έπαιρναν επιδόματα εθνικής αντίστασης κάποιοι δόλοι τύποι και όσα Ελληνόπουλα γύρισαν από τη μάχη της Κύπρου το 1974, καμιά μάνα τους δεν βγήκε να ζητήσει να δημιουργήσει κόμμα. Ελληνόπουλα που έπεσαν στον πόλεμο της Κύπρου το 1974 και τα θυμάμαι πολύ έντονα. Ήταν και η δικιά μου σειρά να πάει

Καραγκιός Μπερντέ. Καραγκιός Μπερντέ. Δικαιωματιστές που δεν ξέρετε τις υποχρεώσεις σας, ή μάλλον τις ξέρετε αλλά τις αποφεύγετε. Αλλάξτε πλευρά. Αλλάξτε πλευρά.

Σε λίγο το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. A Man Called Adam. Easter Song. Ένα τραγούδι από την Ανατολή. Νότιο-Ανατολική Ασία.

0: μακροφόρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα.
2: Από τον ΣΚΕΠ. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: This is a journey into sound.

Εντάξει είναι η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά, πολύ χαλαρά. Ήδη έχει κλείσει το ένα ρεύμα στην περιφερειακή για τα έργα που γίνονται στο flyover. Να το έχετε υπόψη σας.

0: Τα περίμενα. Το περίμενα, λέω, κάπου Γερμανία θα είναι. Δημήτρης Γιάσης, καλησπέρα μου, λένε, δηλαδή καλό βράδυ, τέλος πάντων. Από Νούρμπεργκ. Είναι κοντά στη Βρέμη, στο Λεόν. Είπα όχι. Είπα. Σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία. Πολύ σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία. Θυμάμαι εκεί η δεκαετία 70-80, όταν επέστρεφαν οι λεγόμενοι Λαζογερμανοί με τις BMW, με Mercedes. Αλλά ρε φίλε, δεν σου πήγαιναν καθόλου αυτά τα αυτοκίνητα με τις φυσιογνωμίες που ήταν μέσα. Κρίμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι γίνεται, θα επιστρέψουμε στα χώρα από τις οποίες ξενιτευτήκαμε. Αλήθεια, θυμάται κανείς πώς ήταν ακριβώς η κηδεία του Στέλιου Καζατζίδη τότε? Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου, φίλε. Άκουσα κάτι, έρχομαι από Καβάλα και άκουσα για περιφερειακή. Είναι κλειστός ο, είναι κλειστός ο δρόμος?
0: Όχι το κομμάτι το οποίο μπορείς να πας ανατολικά, το άλλο κομμάτι όπου γίνεται το flyover από δεξιά. Είσαι free, μπορείς να περάσεις.
1: Α, είμαι free. Και, ναι, και επί τη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Σε άκουσα να μιλάς για δέντρα που μπολιάζονται ή δεν μπολιάζονται.
0: Ναι.
1: Ξέρεις μερικά να μου πεις?
0: Πορτοκαλιά.
1: Έχει μπολιαστεί.
0: Ακριβώς αυτό είπα. Ότι πολλά...
1: Ναι, λέω, είναι μερικά δέντρα τα οποία δεν τα έχουν μπολιάσει οι άνθρωποι. Είναι η ροδιά, η αμυγδαλιά,
0: ναι, αυτά...
1: η καρυδιά, η σικιά. Γιατί άραγε?
0: Γιατί επικοινωνούν οι ρίζες των δέντρων από κάτω από τη γη. Και έτσι συμβαίνουν αυτά τα θαύματα που λέμε της φύσης. Έτσι συμβαίνουν.
1: Ναι. Δεν είναι με ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή βάζει πολύ άνθρωποι.
0: Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Από ό,τι ξέρω όχι.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Και εσύ επίσης.

11 και 39 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τους ακροατές που μας αξίζουν. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, έως τα μεσάνυχτα. Check it out.

0: Το πετρέλαιο στη Γερμανία σήμερα 2,55 παρακαλώ ευρώ και τον επόμενο μήνα περίπου 3 ευρώ. Αυτά τα σελεμπονάτα νέα που μας έρχονται από Γερμανία, από ο Δημήτρη Λιάση, ο οποίος το δοκίμασε το πείραμα και πέτυχε. Όντως, 2,55 ευρώ. Και να σταθώ λίγο στην κυρία η οποία παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων στην ΕΤΡΙΑ. Μίλαγε με έναν νεαρό ρεπόρτερ, ο οποίος της έλεγε τις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και η καημενούλα, 2 ευρώ θα φτάσει και δηλαδή θα κρυώσουν οι άνθρωποι. Κοπέλα μου, μπορείς να το φτηνίνεις, αν μπορείς, κάντο. Το πετρέλαιο δεν εξαρτάται από σένα και από τον Μητσοτάκη και από τον Άδωνη και από τον οποιοδήποτε κυβερνητικό. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, κατεβαίνει σύμφωνα με τις ορέξεις του Ιράν, του Ιράκ, του ΟΠΕΚ, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμη. Γιατί πολλά δελτία ειδήσεων είναι για χλεβασμό. Δηλαδή αυτοί οι γιάμαλοι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έχουν εκεί. Γι' αυτό το λόγο, να εκνευρίζει τους τηλεθεατές αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους συνεντευξιάζει. Πρώτα απ' όλα έχει στριγκλή φωνή που δεν κάνει για παρουσιάστρια και κατά δεύτερον έχει ένα ειρωνικό ύφος. Θαρρής και είναι η New York City Journalist, βραβευμένη με Pulitzer. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε. Από Trust TV. Βέβαια αυτό όλο είναι οργανωμένο σχέδιο, ξέρετε. Πλήση εγκεφάλου κανονικά στις κοινωνίες. Μπήκανε και τα βιβλία με οικογένειες ομοφιλοφιλικές στο δημοτικό. Φαντάσου τώρα στο Λύκειο τι θα γίνεται. Ποιος σας είπε ότι χρειάζονται τέτοια πράγματα τα παιδιά? Ποιος διαστραμμένος νους είναι αυτός που θέλει τα παιδιά από 7 ετών να μαθαίνουν τέτοια πράγματα? Τη στιγμή που πρέπει να ξέρει βασικούς κανόνες υπευθυνότητας, ευθύνης και να γνωρίζει και το φίλο του. Το φίλο του με ύψιλον. Και θα μπείτε τώρα. Δόμνα Μιχαηλίδου, σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου, αλλά λυπάμαι, γιατί σας αγάπησε η Woke Agenda και τη τηρείτε κατά γράμμα.
1: Which one? Wild World, for all time's sake.
0: Now that I've lost. Ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις της Φλόριντα απέσυρε όλα τα βιβλία αυτά και απαγόρευσε να γίνονται τέτοιες συζητήσεις με τα παιδιά και να τελειώνει αυτό το παραμύθι του παραλογισμού. Παραλογισμός είναι αυτό. Είναι μια τρέλα. Ένας άγριος κόσμος ξημερώνει για τα παιδιά μας. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όμως. It's a wild world.

Γι' αυτό γουστάρω τη Μελώνη. Απαγόρευσε τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά. Και όσοι υιοθετούν σε ξένες χώρες και επιστρέφουν στην Ιταλία, απαγορεύεται να εισέλθουν. Ένα δεύτερο. Τα παιδιά τα ρωτήσανε. Που υπάρχει και η

κάνουν σε αυτή τη ζωή. Ευτυχώς μερικές χώρες, τουλάχιστον στη Γερμανία, έγινε το πρώτο βήμα. Η Πολωνία, η Ουγγαρία αντιστέκονται στεναρά. Και μάλιστα η Πολωνία θέλει να απελευθερώσει από τους Ισλαμιστές στην Ευρώπη. Αλλά δεν θα σας απελευθερώσουμε, να απελευθερωθείτε μόνοι σας, λένε. Είναι τόσο γενναίοι πολεμιστές οι Πολωνοί. Γεια σας κύριε Τζον Κρίκη. Έχετε παρατηρήσει, όλοι το έχουμε παρατηρήσει, σε κάθε τηλεοπτική σειρά υπάρχει ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι. Αλλά το πετρέλαιο έφτασε στα 2,55. Και θα βγούνε οι Κάρεν στις τηλεοράσεις. Θα παγώσουμε, θα ξενερώσουμε. Κλιματική αλλαγή εντωμεταξύ και ακόμη και με πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό? Προσπαθούν να αποσύρουν τα αυτοκίνητα, τα πετρελαιοκίνητα, τα βενζινοκίνητα λόγω διοξιδίου του άνθρακος, αλλά επιτρέπουν πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο θέρμανσης που βγάζει ντουμάνια. Και διαμαρτύρονται. Εντάξει. Τσιμπάκι Φώτη, το έλαβα το μήνυμά σου, αγόρι μου. Παρόν.

Εν τω μεταξύ παρατηρώ και το εξής. Πολλοίς κόσμος έχει ταύτιση απόψεων με αυτά τα οποία λέω, αλλά φοβούνται να τις εκφράσουν. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος? Γιατί είναι τεχνητός. Θα μιλήσεις, θα διαμαρτυρηθείς, θα αναζητήσεις τη λογική και όχι το παράλογο. Έτσι είναι το Great Geek. Κάποια στιγμή ξυπνάνε και οι λαοί που τους νομίζεις κοιμισμένους. Άσε Τσίπρα μη χαίρεσαι, Λέσβος, Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά. Τα ίδια είπε και ο συνάδελφός, ο Σοσιάλ, ο Πρασινοσκούφης. Λέσβο, Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά. Αυτοί οι πολιτικοί θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Συγχαρητήρια στην Εύα Αβιλά για την ερμηνεία της.

Είδες που συμφωνούμε σε πολλά πράγματα, κυρία Χρυσούλα. Ποιος μπορεί να τη βλέπει την γιάμαλη γιάγμα? Έγινε και η γιάμαλη ειδησιογράφος. Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα να γίνουν κάτι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα θα την έχουμε. Καλό ξημέρωμα, Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη. Ειδή του Σεπτέμβρη. Ο Γιάννης Τραπίτζης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε και αύριο στις 10. Sweet Dreams, για χαρά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Σαν τις σελίδες που γράφτηκαν πια. Τάσος Λιβαδίτης. Και έτσι ποιητικά φτάσαμε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 12. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας περιμένουμε στο 211-10-80-880. Ο Χρήστος Μυρίδης, η Σταυρούλα, να τσιλέτε και χρόνια πολλά τώρα που την παίρνετε τηλέφωνο, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Το πιο αστείο το διάβασα πριν από λίγο. Η κυρία Λατινοπούλου είπε στο Ρέμο ότι αν μετονομαστούν οι Gypsy Kings σε Roma Kings, θα πηγαίνει στις συναυλίες τους. Τι πίνει ο κόσμος γενικά, λέω. Γεια σου αγαπητέ μου Γιώργο από... Γιώργο.
1: Από το Λυκαδητό μας.
0: Γεια σου, εδώ λέει Γιώργος από Σαρονίδα. Τέλος πάντων.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, πάνω, καλά Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα, να χαίρεσαι τη Σταυρούλα.
0: Να είσαι καλά. Για λέγε.
1: Εσύ, πάλι εκτός θέματος, επιτρέπετε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι. Λέγε τι θέλεις.
1: Τη γνώμη σου για τη λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι.
0: Ο κόσμος τον αγαπούσε το Μαζονάκι,
1: ναι,
0: και πήγε να τον αποχαιρετήσει. Ναι. Τι άλλη γνώμη να έχω?
1: Εντάξει.
0: Ναι. Οκ, okay, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου.
0: Ο Μαζονάκης ήταν πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτέχνη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος σαν αυτόν. Συν της άλλης πρόσεξα ότι πήγανε πάρα πολύ που δεν το περίμενα. Καλλιτέχνες δηλαδή, άλλοι που δεν περίμενα ότι θα πήγαιναν στην αποχαιρετιστήρια τελετή για το Μαζονάκη. Έτσι. Και πραγματικά το λέω, εγώ τον θαύμαζα. Θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι πρώτον κανείς δεν του μοιάζει, το είπαμε αυτό, και δεύτερον ήταν πολύ ξεχωριστός και έχει πει ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια και ήταν ο τελευταίος με προσωπική χρειά φωνής. Δηλαδή όταν τον άκουγες ήξερες πώς ήταν όταν άκουγες τον Σαββόπουλο, ήξερες ότι πριν καν ξεκινήσει να τραγουδάει ότι είναι δικό του το τραγούδι. Πώς ήταν όταν άκουγες τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το καταλάβαινες από τις πρώτες νότες, ή του Μίκη, έτσι. Και δεν με νοιάζει αν σε κάποιους φαίνεται βέβυλο αυτό που λέω. Ο Μαζονάκης ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, τελεία και παύλα. Γεια σου Αντώνη μου από το Σίδνεϊ.
2: Καλημέρα κύριε Τσελιμίδη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, μα σε σκεφτόμουν.
2: Είχατε πολύ μεγάλο Αύγουστο φέτο, ναι, και δεν μπορούσαμε, το μεταξύ ο χειμώνας, τα γεράματα, όλα αυτά μας έβαζαν στρικλοπόδιας που λέει και...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχατε, σήμερα όμως ξύπνησα πρωί,
0: ναι,
2: και το πρώτο που έκανα πριν από την προσευχή μου, ακόμα δεν έκανα ούτε προσευχή, για να μιλήσω και να ακούσω τις ωραίες ομιλίες. Άκουσα βέβαια από τις θέρες, από το δράμα, το δικαστή μας που μας δικάζει και μας
0: δικαστεί. Από την Καβάλα, και, ναι.
2: Από την Καβάλα και τον κύριο Ανδρέα.
0: Μωρίκη, ναι.
2: Ναι, που μίλησε εκεί πέρα, μας είπε και για τον Σιμεωνίδη και όλα. Και το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, η απληστία. Η απληστία είναι μεγάλο κακό και κατά τη γνώμη μου έχει σπρώξει τον κόσμο στην άκρη της καταστροφής. Πώς φαίνεται με αυτά που γίνονται, ακούμε και στη φύση αλλά και στις διασυνδέσεις των ανθρώπων. Η γη δεν μας θέλει πια, θέλει να μας από την άξη, από το κορμί της. Ιδιαίτερα για την απληστία, μαζί με όλα αυτά που είπε ο κ. Τρέαστα που μας ανέφερε, έχει υποθεί ότι ο πλούτος είναι τυφλός οδηγός και σύμβουλος ανόητος. Πράγματι, αυτή η
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου. Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου.
2: Τώρα με ακούτε καλά?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, καθώς μιλάω κουνιάται και το χέρι μου.
0: Ναι, μην το κάνεις αν μπορείς. Για πες.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα ο κόσμος κινδυνεύει από αυτή την μανία που έχει επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις μορφές και σε όλες τις, τις νοητικές, ας πούμε, καταστάσεις που υπάρχουν, και οριζοντίως και καθέτως, δηλαδή και ο μέσος άνθρωπος και ο φτωχός και εκείνος, και εκείνος που δεν έχει με την επιθυμία να έχει, που σκαρφίζεται τα πάντα και διαπράττει τα πάντα, και, αλλά και αυτοί που έχουν θέσεις υπεύθυνες για το κοινωνικό σύνολο και την αρμονία μέσα στην κοινωνία, και έχει αποθεμελιωθεί το ήθος της κοινωνίας μας πλέον. Τόσο πολύ που όχι απλώς διασύρεται η κοινωνία μας σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και υποσύρεται. Mm-hmm. Έχει δηλαδή πάει το κακό στα θεμέλια της ανθρωπίνης σκέψης.
0: Mm-hmm.
2: Προχτές κοίταζα ένα βιβλίο από την Τετάρτη Δημοτικού, δεν θυμάμαι πότε είναι, από την ελληνική παιδεία, το οποίο οι εικόνες που έχει ήταν απαξιωτικές, δεν συνάδουν δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουμε την παιδική ψυχή, να την καθοδηγούμε και να της δίνουμε κίνητρα για το καλό και για το σεβασμό και προπάντων για τη δικαιοσύνη, την οποία όλοι τη θέλουμε, αλλά μόλις την αντικρίζουμε, την υβρίζουμε και προσπαθούμε να την αποφύγουμε ή τη θεωρούμε δικό μας θύμα. Οι άνθρωποι σήμερα γεννιόμαστε, νομίζουμε ότι ο κόσμος έγινε για μας και τον θεωρούμε δικό μας και προσπαθούμε να τον χειραγωγήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις. Ιδιαίτερα με αυτούς τους πολέμους που γίνονται, τους αντίκους. Η αδικία εκδικείται την αδικία. Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη, είναι πολύ πρωί ακόμα και
0: παρακαλώ,
2: δεν
0: καλέ μου, παρακαλώ.
2: Ήθελα να πω μια καλημέρα σε όλο το ακροατήριο και να συνεχίσει αυτός ο δρόμος της παιδαγωγίας, την οποία υγείστε και εκπαιρετείτε και διακονείτε. Χρόνια πολλά για τις μέρες, ιδιαίτερα για τη γιορτή που πέρασε του Σταυρού και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είπε στο λόγο του, το λόγο του, τον οποίο τον έχω διαβάσει 1,000 φορές, για να είναι πάνω από 1,000, δίνει αυτό το μεγάλο δίδαγμα, ας πω, ή διάταγμα, πλούσιοι και παίνητες μεταλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και ράθιμοι την ημέρα τιμήσατε. Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με το να δεχθούμε τον κάθε άνθρωπο με το όπως του πρέπει, με το σεβασμό ότι είναι άνθρωπος με πνεύμα και σώμα. Σήμερα δυστυχώς το πνεύμα το έχουμε αποκοιμήσει, το έχουμε καταθάψει και όλοι ζούμε έναν κόσμο της ύλης και της ειδονής και του ιδίου θελήματος. Δεν μπορούμε να δούμε αντικειμενικά, ούτε να σκύψουμε στον εαυτό μας να τον εξετάσουμε και να αναδυθούμε από αυτή την άδεια της άγνοιας και του σκότους και του μίσους που επικρατεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που παρενέβησες.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
2: Στο πρόγραμμά σου.
0: Αστειεύεσαι, με χαρά σε ακούμε. Να επαναληφθεί πάρα αυτό.
2: Πάρα πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Τώρα στα 92 και μισό και λίγο ακόμα,
0: ναι.
2: Τα 92 θέλουν να δίνουν και ένα παρόν.
0: Βέβαια, μα
2: ακόμα είπα. Από και κάτι σαν αστείο.
0: Να πεις.
2: Ο πάτερ προχθές στην εκκλησία που έλεγε από μνημόνευε εκεί στα μνημόσυνα, είπε και το όνομά μου. Και μετά που τελειώσαμε, του λέω, μα πάτερ δεν πέθανε ακόμα, του λέω, μνημονεύω. Και γέλασε. Λοιπόν, αυτό είναι. Ο άνθρωπος επιζητεί επί μόνος και μόνος και με πόνος, δηλαδή με οτιδήποτε, την αθανασία. Πράγμα το οποίο δεν είναι του κόσμου τότε, διότι είναι μεθα εφήμερη, όνειρο και σκιά. Ή σκιά και όνειρο.
0: Όπως έχει. Να σε καλά. Ευχαριστώ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Χαίρομαι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitika.gr. Σήμερα κουβεντιάζουμε για την απληστία και πάμε αμέσως στην επόμενη γραμμή, όπου βρίσκεται ο Θανάσης από την Παλίνη. Γεια σου Θανάση.
1: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιε, καλώς τον.
1: Αλφα. Τώρα το θήτα είναι πολύ μακριά από το αλφα.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω κύριε Εμάνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε γείτονες κάποτε.
0: Πού?
1: Στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Α, ναι, εκεί γεννήθηκα εγώ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Στη Φερόν.
0: Εγώ στη Σκαραμαγκά, το αδιέξοδο.
1: Και μου θυμίσατε το σχολείο με δασκάλα. Ήταν όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: 33ο ήταν στην Αριστοτέλη.
0: 32ο.
1: Εσύ
0: στην οδό Φωκέας. Αριστοτέλους και Φωκέας.
1: Εγώ Αριστοτέλους. Η δασκάλα ήθελε κιάλια για να δει το τελευταίο θρανίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιαγιά.
0: Μα ήμασταν πολλά παιδιά.
1: Είχα συμμαθήτρια που ερχόταν η μαμά στο διάλειμμα. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή και στην τάξη.
0: Και τι έκανε?
1: Καθόταν μαζί με το παιδί.
0: Ναι. Άκου τώρα.
1: Τι να κάνουμε κύριε Μάνο. Έχουμε δυσκολίες.
0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω τι να πεις αργοντά μου.
1: Να
0: εσύ τηλεφώνεις.
1: Να έχουμε δυνάμεις. Βλέπω ότι και εσείς θέλετε λαό για τη Βάρκα, αλλά πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ ώρα.
0: Μα με τη σειρά παίρνει η Σταυρούλα, δεν παρακάμπτει. Δεν παρακάμπτει και εγώ δεν βάζω χρονικό περιθώριο. Ο καθένας κερδίζει το πόση ώρα μιλάει από αυτά τα οποία λέει.
1: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που είπα.
0: Έτσι πάει. Μάλιστα. Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα είσαι αξιούχος.
0: Καλά, ναι, με τι ασχολήθηκες?
1: Με κλιματιστικά μηχανήματα.
0: Και δεν μου λες τώρα, μιας και το λες, μία ή δύο φορές το χρόνο χρειάζονται καθάρισμα?
1: Αυτό είναι ανάλογα τη χρήση, κύριε Μάνο.
0: Ναι ρε παιδί μου, τη μία συμβατική χρήση. Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα το καλοκαίρι το είχα καθαρίσει. Είχε έρθει μάστορες δηλαδή. Και πρέπει να σου πω ότι τον Αύγουστο δεν το σταμάτησα καθόλου. Και τώρα ακόμα, μόλις πάω σπίτι, βάζω μπρος το air condition. Δεν πρέπει να το καθαρίσω πάλι πριν το χειμώνα?
1: Το χρησιμοποιείτε και το χειμώνα?
0: Όχι, το χειμώνα έχει τέτοιο, κεντρική θέρμανση.
1: Ναι. Εντάξει, του χρόνου πρώτα αυτός.
0: Του χρόνου, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, για χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 12:27 πρώτα λεπτά. Και η Άννα από το Μαραθόκαμπο.
1: Μαραθόκαμπος, που δεν έχει αντίσει ακόμα ο Μάραθος, να μας χωβολήσει ο τόπος.
0: Τι κάνεις, Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και όλα όπως επιθυμεί ο καθένας να γίνουν.
0: Να τα υποστεί.
1: Να τα υποστεί. Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Ναι, η Ζαφυρία πραγματικά πολύ ξεχωριστή κοπέλα, πολύ γλυκιά.
0: Ναι, ήταν.
1: Και σίγουρα να είναι σίγουρος ότι ερώτησα τη θυμόμαστε. Θέλω να του πω ότι δεν είναι μόνος. Έχει εμάς όλους τη ραδιοβάρκα. Και θα τον ταξιδεύουμε να περνάει, ας πούμε, την ώρα του ευχάριστα και να μην νιώθει μόνος. Λοιπόν, η απληστία, μάνα μου, τι να πεις για αυτή την απληστία που είναι... φυσικά είναι πολύ κακό πράγμα.
0: Ναι.
1: Ό,τι χειρότερο δηλαδή να μην μπορεί να ευχαριστηθεί κάποιος κάτι, αλλά μήπως το καταλαβαίνει κιόλας ότι δεν ευχαριστεί. Αυτός νιώθει ευτυχισμένος με όλα αυτά που κατορθώνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στην ουσία είναι δυστυχισμένος για τους άλλους δηλαδή που τον βλέπουν. Είναι σαν να κυνηγάει την ουρά του δηλαδή, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Βάζει στόχο φυσικά να ευχαριστήσει το κενό που έχει μέσα του, αλλά όχι με συναίσθημα όμως και με όλα αυτά τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή. Δεν μπορεί να το κατορθώσει βέβαια. Εκεί όλο κυνηγάει. Ένα παράδειγμα απληστείας που έχω παρατηρήσει, που θεωρώ ότι είναι απληστεία βασικά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε εδώ την άνοδο και την κάθοδο, ας πούμε, όπως μπαίνει στο Μαραθώνα. Και η κάθοδος, η άνοδος λοιπόν, που μπαίνει στο χωριό, είναι ένας δρόμος, εντάξει, όχι και τεράστιος. Αν παρατηρήσεις λοιπόν, Μάνο, το πεζοδρόμιο, θα δεις ότι τα σπίτια δεν είναι στην ίδια αιστεία, για να είναι δηλαδή το πεζοδρόμιο, λέμε τώρα, 1,5 μέτρο από τη μια, 1,5 μέτρο από την άλλη. Άρα είναι αλλού μισό μέτρο. Αλλού το σπίτι ξεκινάει ακριβώς από το δρόμο. Πρέπει δηλαδή να κατέβεις και να προχωρήσεις στο που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Αλλού έχουν βάλει πρασινάδα, τόσο δηλαδή από αυτά τα κάτι δέντρα που τα αποκαλύπτει όλο το πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει χώρος να περπατήσει που πάλι κατεβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα να αρπάξει, να πάρει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μα τότε μιλάμε για εκατοστά. Αν έχει φάει 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο...
1: Τρόπος του λέει.
0: Αλλά κοίτα, αυτός που το έκανε φταίει ή αυτός που το επιτρέπει.
1: Μα αυτό το θέμα είναι ότι όλα επιτρέπονται.
0: Μα βεβαίως, στην Ελλάδα απαγορεύεται το απαγορεύεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, το κανονικό πεζοδρόμιο και λες αυτός είναι ηλίθιος, ας πούμε, που έχει αφήσει πεζοδρόμιο για τους πεζούς. Δηλαδή, και ο άλλος ακριβώς στον δρόμο ξεκινάει το σπίτι του. Βλήθη δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά και οι γείτονες φταίνε, οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ τίποτα, δεν κατήγγειλαν εγκαίρως το περιστατικό, είναι και οι, πώς να σου πω, οι ελεγκτικές αρχές για τα πανηγύρια τα μαύρα, οπότε κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το ξέρεις, μόνο να σου πω ένα που είναι πολύ εντυπωσιακό. Η μόνη περιοχή που έχει κτηματολόγιο είναι η Καλυθέα. Ναι, ένας μπάρμπας μου έχει ένα σπίτι στην Καλυθέα, είχε. Όχι, το σπίτι υπάρχει, αυτός δεν υπάρχει. Ο γείτονας καλοκαίρι γκρέμισε τον τοίχο που χώριζε τους διαδρόμους των δύο σπιτιών και τον μετακίνησε 10 πόντους πιο μέσα. Τον ξανάκτησε. Ήρθε ο θείος μου, κάλεσε την πολεοδομία και η πολεοδομία τον υποχρέωσε τον άλλον με δικά του έξοδα να γκρεμίσει και να ξανακτήσει πάλι. Γιατί υπήρχαν τα αρχεία. Δεν μπορείς να μετακινήσεις ούτε ένα χιλιοστό από εκεί που πρέπει. Ο άλλος παρακάλαγε, έλεγε σας παρακαλώ και παρακάλα στο πλεχτό να πάει μπάλα, λέει το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Έτσι που λες, είναι πώς να μπει στο μάτι του άλλου, πώς να κάνει κάτι, θα το θεωρούν κατόρθωμα έτσι κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, δεν ευχαριστιώνται με τίποτα. Λες και το λίγο από αυτό που θα μπουν μέσα στο σήμα του άλλου.
0: Ναι.
1: Πώς θα έχουν γίνει τέτοια.
0: Πάρα
1: θα
0: πολλά.
1: Είναι κάτι, θα είναι ας πούμε μια μαγιά, θα, α, κάτι έκανα, είμαι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος Μωρίτης, να είναι καλά ο δάσκαλός μας, ότι ο χρόνος είναι χρήμα και καλό είναι να τον χρησιμοποιούμε, δηλαδή να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε, να γεμίζουμε την ψυχή μας με συναίσθημα και να ευχαριστιόμαστε τη ζωή μας. Αυτό είναι ευχαρίστηση. Τα λίγα και τα καλά πιστεύω εγώ. Παρά όλα τα άλλα, ματαιοδοξία δηλαδή. Η απληστία είναι και η ματαιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Είναι πράγματι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγωισμός απίστευτος.
1: Εγωισμός, ζήλια. Είναι γενικά που άμα αρχίσεις να λες μόνο για την απιστία, ανοίγει το κουτάκι της Πανδώρας και βγάζει χίλια δυο πράγματα.
0: Mm.
1: Αρνητικά βέβαια. Οπότε είναι πρωτοπής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Εγώ είμαι πάντως λίγο άπληστη, το λέω.
0: Τι, για πες, γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί δεν χορταίνω. Πιτσιρίκια, φιλιά και αγκαλιές.
0: Τα εγγόνια, ε.
1: Είμαι αχόρταγη.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό, δεν είναι?
1: Ναι,
0: κάτι κακό.
1: Όπως λέγει.
0: Ναι.
1: Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Άνουλα.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Χαρήκαμε που σ' ακούσαμε.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ Στέλιο, που μου στέλνεις το μήνυμα για τους Χούθη. Μια δράκα γύφτων είναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τους δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη αξία. Ε, κάτι πλησαλέοι, πιναλέοι τύποι είναι. Τώρα αν κάποιοι τους πρημοδοτούν, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά οι ίδιοι είναι για τα πανηγύρια. Δεν είναι κάτι να χειρότεροι από τους Ταλιμπάν. Θυμάσαι κάτι εικόνες που ήταν απεσχνασμένοι και κολλημένο το στομάχι στην πλάτη, έτσι είναι και η Χούθη. Σιγά την ομάδα δηλαδή. Ένα αεροπλανάκι στείλε από πάνω, καθάρισε τους όλους μαζί και τέλειωσε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο Δημήτρης λέει: κύριε Μάνο, είχατε πει μια φορά για μια σφυρίχτρα η οποία περιορίζει το γάβισμα των σκύλων. Δεν το περιορίζει, το εξαφανίζει. Θα πάτε σε ένα μεγάλο κατάστημα και θα πάρετε μια σφυρίχτρα που κάνει γύρω στα 20-25 ευρώ. Μην πάρετε αυτές που κάνουν 5, γιατί δεν δουλεύουν. Μόλις αρχίσει να γαυγίζει ο σκυλάρας, σφυράτε στη σφυρίχτρα μέσα. Βγαίνει ένα υψίσυχνο, μια συχνότητα που την ακούνε μόνο οι σκύλοι. Μία, δύο, τρεις φορές συνδέει τον ήχο του υπέρηχου με το γαύγισμά του και σταματάει να γαυγίζει. Κλέφτες να μπουν μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι δηλαδή που σε ενοχλεί, δεν πρόκειται να ούτε καθόλου να γαυγίσουν. Είχε πάει η Δανάη από το Νέο Κόσμο, αν μας ακούει, μας έλεγε ένα βράδυ και το πήρε το αντικείμενο αυτό, έστειλε και τις το πήρανε δηλαδή. Ξαναλέω, σε μεγάλο κατάστημα PET θα πάτε και σταμάτησε ο σκύλος να γαυγίζει, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενοχλητικός, γαύγιζε το πρωί στο βράδυ στο μπαλκόνι, ενώ απαγορεύεται να έχεις σκύλο στο μπαλκόνι. Κύριε Βασίλη από τη Θήβα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, να πούμε χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, στο Σταύρο, στη Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Σταύρο εκεί στην Αμερική. Γεια σου κύριε Σταύρο, πολύ χρόνος, είμαι ο φίλος του κύριου Νίκ.
0: Ναι.
1: Θα χαιρετήσω εκεί τους φίλους εκεί, το κύριο Γιώργο, το κύριο Θανάση, το κύριο Αγκουρίδη, το κύριο Γιάννη, το κύριο Στέφανο και το κύριο Βαγγέλη. Λοιπόν, πήρα να πω δύο λόγια για το θέμα που έβαλε σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα πω μια ιστορία που μου είχαν πει οι γονείς μου. Είναι πολύ γνωστή, ίσως να υπάρχουν και αγροατές που δεν την έχουν ακούσει.
0: Ναι.
1: Μου είχαν πει ότι είχε έρθει ένας ο άγγελος και πήρε έναν άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και το πήγε στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Τον πήγε στον παράδεισο και μάλιστα του έκανε την τιμή να τον πάει στο παλάτι του Θεού. Το καλωσόρισε. Έμεινε έκπληκτος για την τιμή που του έγινε, τον είχε, ήταν ο εκλεκτός της καρδιάς του και τον περίμενε πώς και πώς να έρθει. Είχε πολύ μεγάλη χαρά, τον ξενάγησε στο παλάτι, του έδειξε το δωμάτιό του, έμεινε έκπληκτος με όλα αυτά που έβλεπε, με τις ομορφιές που είχε εκεί ο παράδεισος, και του είπε ότι αύριο το πρωί σου έχω μια δοκιμασία, αλλά φρόντισε να την περάσεις για να μπορέσω να σε κρατήσω.
0: Ναι.
1: Μην με στεναχωρήσεις. Αν δεν την περάσει την δοκιμασία, δεν μπορώ να σε κρατήσω εδώ. Θα πρέπει να σε πάω κάπου αλλού. Του λέει, εντάξει, τι θα κάνω? Μόλις ανατείλει ο ήλιος, θα ξεκινήσεις να περπατάς. Τις βλέπεις αυτές τις ομορφιές. Τι βέβαια τις βλέπω, είναι που σου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές οι ομορφιές που βλέπεις, όσο έδαφος θα περπατήσεις, θα είναι δικό σου.
0: Mm.
1: Όταν χορτάσεις το μάτι σου και νομίζεις ότι χόρτασες, βάλε τις πέτρες σε ένα σημάδι και επέστρεψε πίσω στο παλάτι.
0: Ναι.
1: Πρότισε όμως να επιστρέψεις πριν από τη δύση του ήλιου. Γιατί αν μου έρθεις μετά, την χάνεις την δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι αυτή. Το κατάλαβες? Ναι. Ξημερώνει η καινούργια μέρα, ξεκινάει το πρωί με την ανατολή και περπατάει. Μαγεύεται από τις ομορφιές, από τα τοπία που βλέπει, η μία εικόνα πιο ωραία από την άλλη. Ο ένας λόγος και η μία λαγκαδιά πιο ωραία από ό,τι δεν χόρτενε να βλέπει. Και να περπατάει, να πάρω και αυτό, να πάρω και το άλλο. Έφτασε το απόγευμα και αποφασίζει να βάλει τις πέτρες κάπου και να επιστρέψει, γιατί έπρεπε και να γυρίσει.
0: Ναι. Και πριν δύσει ο ήλιος, ναι.
1: Το απόγευμα αποφάσισε να βάλει τις πέτρες σε ένα σημάδι, όλο αυτό το έδαφος που είχε περπατήσει θα είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Και να επιστρέψει στο παλάτι. Λέει, τώρα θα περπατήσω, μετά θα τρέξω να απολαύσω ένα φρούτο, ένα καρπό. Μετά έδιε ο ήλιος. Έτρεχε. Έδισε ο ήλιος. Ναι, έχασε τη δοκιμασία. Νύχτωσε, τώρα θα περπατήσω απλά. Φτάνουν τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή τον περίμενε ο Θεός στο σκαλοπάτι του παλατιού. Λέει, καλώς τον. Του λέει, δεν σου είπα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: του λέει, να έβλεπα και αυτή την εικόνα και η άλλη, η Λαγκαδία ήταν πιο ωραία από την άλλη και με μάγεψε η μία μου και με μάγεψε η άλλη. Του λέει, την έχασε στην δοκιμασία. Του λέει, είσαι πολύ άπλιστος, του λέει, δεν μπορώ να σε κρατήσω εδώ, είμαι πολύ συναχωρημένος, του λέει. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Βλέποντας τα όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία με τις οικογένειες που τσακώνονται για τα περιουσιακά στοιχεία, θυμάμαι και εγώ που ήμουν τότε μικρότερος με τα συγγενικά μου πρόσωπα, μπαλώναμε για το ποιος θα πάρει τι. Και από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαμε, δεν τα είχαμε εργαστεί εμείς, τα είχαν φτιάξει οι γονείς μας. Δεν τα είχαν κληρονομήσει και από τους γονείς τους. Και ήταν κάπως. Και μπαλώναμε για το ποιο θα πάρει ποιο και τι θα γίνει. Ναι. Και κάθομαι τώρα, τα βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω τις οικογένειες που τσακώνονται για τα περιουσιακά στοιχεία και γελάω και λέω: κοίτα να δεις, δεν διαφέρουμε τελικά ο ένας από τον άλλο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η παιδεία είναι αυτή που μετριάζει όλα αυτά και δημιουργούν και δυστυχία τους στον εαυτό μας. Κάνουμε και δύστοχους και τους άλλους, τους συναχωρούμε. Αλλά η παιδεία είναι αγώνισμα, θέλει να μελετήσεις, θέλει να αγωνιστείς. Είναι η αρετή, έχει λίγο αγώνα. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Και μια, και γιατί μία η ιστορία φέρνει την άλλη, θα σου πω και άλλη μία. Είναι πολύ ωραία και αρέσει και σε αυτούς κυρίως που έχουν σχέση με την θεολογία.
0: Για πες.
1: Είχα μεγαλώσει με πολλά παιδιά εδώ στην περιοχή, από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε, γίναμε νεαροί, δεν θυμάμαι τώρα τι ηλικία ήταν, 18, 25, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάνε πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήμουνα με έναν συνομιλικό μου στην καφετέρια και καθόμασταν σε ένα σκαμπό. Συναντιόμασταν, τα λέγαμε, συναντηθήκαμε και μία μέρα, ένα απόγευμα και λέγαμε διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών πιάσαμε και την εκκλησία. Μου λέει, εγώ ξέρεις, δεν πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά νηστεύω 40 ημέρες. Του λέω, μπορείς και νηστεύεις 40 ημέρες, ναι, μου λέει. Εγώ του λέω, δεν μπορώ να κάτσω και μία εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα. Μου λέει, η μητέρα μου κράτησε 2-3 μέρες, παιδί μου, λέει, και πήγαινε να κοινωνήσει και πάντα αυτό έκανα. Και εκείνη στην ηλικία αυτή που ήμασταν, ήμασταν ενθουσιώδεις, αφόρμητοι, είχαμε μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη διάθεση από ό,τι έχουμε τώρα, γιατί τώρα έχουμε βαρύνει λίγο. Και τον είδα έτσι πολύ χαρούμενο, πολύ ευδιάθετο. Μου λέει, έχω να σου πω, λέει, ένα όνειρο που είδα. Του λέω, τι είδες? Μου λέει, βρέθηκα, μου λέει, στο κήπο της Παναγίας. Και του λέω, πώς το καταλάβεις? Μου λέει, έχω ακούσει, μου λέει, ότι έχει

0: πολύ πιο έντονες και τα χρώματα διαφέρουν από αυτόν τον κόσμο. Μου λέει από αυτό το κάνει, γιατί είχα ακούσει. Και δεν μπορούσε να βρει λόγια να περιγράψει όλα όσα είχε δει. Και μου λέει και μου ξανά λέει για τις αγωδιές. Και δεν θυμάμαι ακριβώς άμα ήταν τον χρόνο αυτό ή τον άλλον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που συμβαίνει συνήθως, έφυγε από αυτόν τον κόσμο και πήγε στον άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτά είχα να σας πω. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
0: Εργάζομαι στην, και στην βιομηχανία, εργάζομαι και σαν φύλακας έχω εργαστεί. Τώρα είμαι φύλακας σε μια εταιρεία, εργάζομαι και ασχολούμαι με θύματα.
1: Πολύ ωραία. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια.
0: Γεια, γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Τελικά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, 31 ευρώ κάνουν οι σφυρίχτερες που δαμάζουν το γάβγισμα των σκύλων.

φαντάζεις ότι κάνουν καμιά ζημιά στα ζώα. Απλούστατα, πώς λέμε, με την τεχνική του Παυλόφ, συνδέει το σφύριγμα που του είναι ενοχλητικό με το γάβγισμά του. Οπότε μία, δύο, τρεις μαθαίνει το παραμύθι και το βουλώνει το γαταπιώνα του. Μακάρι να υπήρχε τέτοιο σύστημα και για τους ανθρώπους που κάνουν φασαρία στις γειτονιές και για τις μηχανές που περνάνε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού με 350 χιλιόμετρα και ουρλιάζουν οι εξατμίσεις και κανείς δεν τα συλλαμβάνει αυτά τα παιδιά, να τους πάρει τη μηχανή, να την καταστρέψει και να πάρουν άλλοι. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι πολλές και από τις μοτοσυκλέτες των εταιριών που κάνουν τα delivery, μην πω τώρα ονόματα, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και αυτά κάνουν θόρυβο. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τις εταιρείες δεν έχουν κανένα έλεγχο επάνω στα κολομηχανάκια του καθενός ηλίθιου που κάνει delivery. Delivery θορυβόδες εννοώ. Και πάμε να αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Μυρίδης, να διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια, μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποίητα ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρεκλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια και η γυναίκα στο παράθυρο, τόσο θλιμμένη, που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Οι άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο, και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες. Με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Και ο πατέρας μου, πεθαμένος εδώ και τόσα χρόνια, έρχεται κάθε βράδυ και με συμβουλεύει στον ύπνο μου. «Μα πατέρα», του λέω, «ξεχνάς ότι τώρα πια είμαστε συνομήλικοι». «Ω γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Η ώρα του θανάτου μας είναι γραμμένη σε όλα τα ρολόγια. Φίλοι παιδικοί, πού είστε? Με ποιος θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη τη ζωή. Θυμάσαι τις ερωτικές στιγμές μας, Άννα. Το φίλο σου σαν ένα μισανοιγμένο όστρακο που το αγκούπισε εκεί μια μακρινή τρικυμία. Τα στήθη σου δυο μικρά ηλιοτρόπια μες στα αλυσμόνητα πρωινά. Οι επαναστάτες είναι ανήσυχοι για το μέλλον.
οι εραστές για το παρελθόν. Οι ποιητές έχουν επομιστεί και τα δύο. Κάποτε θα αυτοκτονήσω με έναν τρόπο συνταρακτικό, με χαμηλόφωνα λόγια από παλιές συνωμοτικές μέρες. Αχ, ζωή, μια χειραψία με το άπειρο πριν χαθείς για πάντα. Τα παιδιά ξέρουν καλά ότι το αδύνατο είναι η πιο ωραία λύση, ενώ στο βάθος του δειλινού οι δύο οργανοπαίχτες με το ακορντεόν παίζανε τώρα για την τύχη και τα καπέλα τους επιπλέανε ναυαγισμένα στη μουσική. Τάσος Λιβαδίτης.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι,
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
3: Όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια.
4: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ναι, την είδα, Λευτέρη μου, την ανακοίνωση της Αφροδίτης Μάνου, που γράφει ότι, εν πάση περιπτώσει το πω με δικά μου λόγια, ότι ούτε ήξερε ούτε το Μαζονάκι ούτε τα τραγούδια του. Λες και ο Μαζονάκης ήξερε την Αφροδίτη Μάνου και τα τραγούδια της. Δηλαδή, άλλα ντάλλον, ας πούμε. Άμα δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μη λες τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Τώρα ξαφνικά όλη η κουλτούρα του τραγουδιού περνάει από τα χείλη της κυρίας Μάνου. Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Κύριε Δημήτρη μου, καλώς το να.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάνο μου?
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη, καλά είμαι.
1: Γεια σου, Άγρυπνε.
0: Καλώς.
1: Γεια σου, βαρκάρι της
0: του Βόλγα.
1: Είσαι ωραίος, είσαι άπαιχτος, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα μας.
0: Χρόνια πολλά της.
1: Χρόνια πολλά σε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Ναι.
1: Να είναι πάντα
0: μη μου τη λες κορίτσι του τηλεφωνικού κέντρου. Είναι διευθύντρια επικοινωνίας.
1: Σωστά, εντάξει. Πάντως οφείλω να ομολογήσω,
0: ναι,
1: ότι είναι καταπληκτικό παιδί.
0: Ότι είναι, είναι. Εννοείται.
1: Είναι όλα τα λεφτά.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Πού το βάζεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Χρόνια πολλά και για τον Ολυμπιακό, κύριε Σταυρούλα.
0: Γιατί, τι έγινε, τι γιορτάζει? Α, γενικά, Ολυμπιακό. Ναι.
1: Γενικά, γενικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο Μαζονάκης λέει δεν τον ήξερε κανένας.
0: Όχι, δεν τον ήξερε κανένας. Δεν τον ήξερε η κυρία Μάνου.
1: Α,
0: εντάξει, η Αφροδίτη.
1: Και καλά. Εντάξει, εντάξει, μωρέ. Δεν τον ήξερε.
0: Εντάξει,
1: εσύ μωρέ. Και το μικρό παιδάκι τον ήξερε.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εντάξει,
0: όχι, εντάξει. Λέω, αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό σε μια στιγμή που οφείλεις να είσαι προσεκτικός όταν μιλάς, μην πεις τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Σωστά.
0: Βούλος το καλύτερα.
1: Αυτό, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι λέγανε κιόλας, αν έχεις να πεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή, μίλα. Ιδάνως, ναι, αυτό που λες εσύ.
0: Ναι. Ναι, γιατί κοίτα, είναι και υπεροπτική η συμπεριφορά αυτή. Γιατί ο Μαζονάκης, συγκρινόμενος με την κυρία Μάνου, είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Εγώ δεν το λέω έτσι.
0: Εγώ το λέω έτσι.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ
0: μπαίνω.
1: Ξέρω ότι ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης. Έχει γράψει τραγούδια. Έχει συμμετέχει σε σειρές, σε ταινίες. Εντάξει, ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα για ποιο λόγο? Δηλαδή και τη στιγμή που ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, πέθανε τζάπα και βερεσέ. Από δύο λαμόγια. Από δύο τύπους που φοράγανε την ιατρική στολή χωρίς να έχουν, δηλαδή αυτοί τώρα πρέπει να πάνε δυσισόβια.
0: Ναι, θα πάνε, μην έλεγες.
1: Εντάξει, εδώ επικροτώ αυτά που λες εσύ καμιά φορά, κατάλαβες. Ναι.
0: Πώς πέρασες σήμερα?
1: Εντάξει, τώρα εγώ φίλε χαλαρώνω, εντάξει, έχω θέμα, τράκαρα τον Αύγουστο με το αυτοκίνητο.
0: Το έχεις κάνει βίδες δηλαδή?
1: Εντάξει, είναι μεγάλη ζημιά. Μου έχει μπάσει όλη την πίσω πλευρά μέσα και το αυτοκίνητο κατά κάποιο τρόπο είναι ασύμφορο για επισκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι παλιό, δηλαδή φαντάσου. Ναι, μεν καλοσυντηρημένο, ρε παιδί μου, αλλά είναι παλιό. Και το ταξί έχει διάρκεια ζωής.
0: Δηλαδή, και τι σκοπεύεις να κάνεις? Δικό σου είναι το ταξί?
1: Ναι.
0: Και τι σκοπεύεις να κάνεις δηλαδή?
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Αλλά για να πάρω άλλο αυτοκίνητο, πρέπει υποχρεωτικά να πάρω ηλεκτρικό.
0: Γιατί πρέπει να το πάρεις υποχρεωτικά?
1: Γιατί υπάρχει νόμος, καλέ μου φίλε, από 1η-1η του 26, που η αντικατάσταση των επαγγελματικών, ειδικά των ταξί, γίνεται υποχρεωτικά με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα συμβατικά, ναι.
1: Βέβαια, 40 με 45 χιλιάρικα.
0: Και πού θα τα βρεις τα 45 χιλιάρικα?
1: Έλατε.
0: Δεν μπορείς...
1: Είπε να πούμε, είπε ο αγαπητός μας κύριος Κυρανάκης ότι θα μας δώσει επιδότηση. Μια επιδότηση που ακόμα είναι στα χαρτιά. Ούτε καν δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχουν ενημερωθεί οι εμπόροι. Δηλαδή εγώ τώρα πάω σε μια, στην Τέσλα, στη Σκόντα ή οπουδήποτε να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει να βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, αντί να δώσω 12 με 15 χιλιάρικα να πάρω ένα θερμικό μεταχειρισμένο το 19 μοντέλο του 20, άντε μέχρι 15 χιλιάρικα, είμαι υποχρεωμένος να πάρω, να πάρω ηλεκτρικό.
0: Καλό Πάσχα.
1: Ναι, και έχω κάτσει και ένα μήνα τώρα χωρίς δουλειά, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, ήταν Αύγουστος, πήγα διακοπές, ok, εντάξει. Αλλά τώρα έχω κλωβιστεί, φίλε μου. Και δεν, δηλαδή τώρα...
0: Και πώς τη βγάζεις χωρίς μεροκάματο?
1: Εντάξει, πώς τη βγάζω. Είμαι οριακά τώρα. Ψάχνω να βρω κάπου να πάω οδηγός, να νοικιάσω, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Να νοικιάσω. Αναγκαστικά δεν είναι...
0: Να νοικιάσεις ή να σε νοικιάσουν?
1: Να με νοικιάσουν.
0: Γιατί θέλω να σου πω, αφού θα πας οδηγός,
1: ναι,
0: θα σε πληρώνουν γι' αυτό. Έτσι δεν πάει?
1: Κοίτα, δεν πάει ακριβώς έτσι. Το ταξί δουλεύει λίγο πιο ελεύθερα. Δηλαδή στην ουσία το νοικιάζεις, ας πούμε, κατά μία έννοια.
0: Να. Δηλαδή, και πληρώνεις εσύ, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, δίνεις ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, το συμφωνείς και μετά βγαίνουν τα έξοδα του αυτοκινήτου, πετρέλαια, ασφάλειες, οτιδήποτε. Και η διαφορά που μένει είναι δικιά σου.
0: Κατάλαβα. Πόπο, και δεν μου λες πώς έγινε το ατύχημα. Ήρθε και έπεσε κανείς επάνω σου?
1: Ήρθε και έπεσε επάνω μου, ναι. Δεν λες πως δεν με σκότωσε?
0: Κάτι, μισό λεπτό. Με δεδομένο ότι είσαι ζωντανός και μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει για την αποκατάσταση του οχήματος, αφού...
1: Ναι, ναι, ναι, ο άνθρωπος μια χαρά, εντάξει, δηλαδή και συγγνώμη μου ζήτησε και εντάξει, ούτε εκείνος χτύπησε, ούτε εγώ, ας πούμε.
0: Πάλι
1: εντάξει, ήταν, μου λέει, δεν το πρόλαβα, μου λέει, ήμουν αφηρημένος, είμαι, παραδέχτηκε, λέω, λάθος του, μου έκανε θετική δήλωση και η ασφάλεια θα μου αποζημιώσει, δηλαδή τώρα... Θα μου δώσει, ξέρω εγώ, την τρέχουσα πες τιμή της αγοράς του αυτοκινήτου. Δηλαδή, το αυτοκίνητο αυτό, αν δεν έχει 3.000, λέμε εγώ, μάξ στην αγορά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν πάει η ασφάλεια, σε πληρώνει ανάλογα με την τρέχουσα αξία που έχει στην αγορά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αν βγει γεωργική καταστροφή, καταλαβαίνεις. Υπήρχε μια εξαίρεση εδώ που εξαιρούσε κάποια αυτοκίνητα για ολική καταστροφή, τους εξαιρούσε από την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης. Έλα όμως που και εδώ υπάρχει δικλίδα, πρέπει να είναι το αυτοκίνητο τουλάχιστον δεκαετίας.
0: Ενώ το δικό σου είναι περισσότερο.
1: Ναι, είναι 15 ετίες και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν είχα ένα αυτοκίνητο του 16 μοντέλο, θα εξαιρούμουν από την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης, την ολική καταστροφή. Ναι. Τώρα όμως, αν ήμουν δηλαδή το αυτοκίνητο, πρέπει να ήταν από το 16 και πάνω. Αν ήταν το 15, φίλα και χαιρετίσματα. Αν ήταν το 14, πάλι το ίδιο. Από 16 και πάνω ήμουνα ωριακά μέσα, καλυπτόμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, φίλε μου καλέ, να ξέρεις, γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες, όπως η Ιταλία π.χ., που δεν υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα της αντικατάστασης. Αρκεί το αυτοκίνητο να πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή όταν αυτοκίνητο είναι συντηρημένο και τα λοιπά, εντάξει, εδώ σε υποχρεώνει στα 15 έτη να αλλάξει αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και από 1/1/26 σου λέει, κύριε μου, δεν με ενδιαφέρει, πάρε ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα.
1: Και με διάφορα προβλήματα στα ηλεκτρικά, έτσι. Χωρίς τεχνική υποστήριξη, χωρίς κάλυψη ανταλλακτικών. Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο θέμα. Δηλαδή αν το έχει ένας επαγγελματίας και του χαλάσει, μπορεί να μείνει και ένα μήνα off το αυτοκίνητο.
0: Τι να μείνει?
1: Ένα μήνα off, δηλαδή μέχρι να φτιάξει, μέχρι να βραθεί το ανταλλακτικό, ναι.
0: Εκτός δουλειάς δηλαδή, ναι.
1: Εκτός δουλειάς, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι, ρε μαγκά.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου, εντάξει. Μέσα στη ζωή είναι όλα, ρε μανώ. Όλα
0: το ξέρω.
1: Είναι και τα καλά και τα κακά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχεις μεγάλη οικογένεια, Δημήτρη?
1: Έχω, ρε φίλε, αλλά εμένα, εντάξει, είναι μεγάλα τα παιδιά. Τώρα είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή, ο γιος μου είναι παντρεμένος, δουλεύει. Η κόρη μου αραβωνιασμένη και αυτή δουλεύει. Η μικρούλα τώρα που είναι 19, εντάξει, τώρα και αυτή ξεκινάει, αυτή μένει μαζί μου. Μου πέρασε στο ΕΚΠΑ το παιδί, στο Καποδιστριακό.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, μια χαρά όλα, θα πάρει και αυτή το δρόμο. Οπότε φιλαράκι μου, εγώ μετά θα πιω στο χωριό να δω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παραηρεμήσει το βιάτα.
0: Θα πάρεις ένα κάρο, θα γίνεις αγωγιά της. Στο χωριό. Θα πηγαίνεις από χωριό σε χωριό με το κάρο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, θα ανεβαίνουν πάνω ορισμένοι που θέλουν να δυνατήσουν κιόλας.
1: Ναι.
0: και θα τους πηγαίνεις από τις λακκούβες να ταρακουνιούνται.
1: Έχεις θέμα σήμερα για την απληστία, ε.
0: Ναι.
1: Απληστία, λεμαργία, βουλγυμία, αμαρτήματα μεγάλα. Εντάξει, είναι όπως μαθαίνει ο καθένας. Θυμάσαι που είχαμε μια κουβεντούλα με το δάσκαλο από την Ιρλανδία, το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται κακός.
0: Ναι.
1: Απλά διαμορφώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και αρχίζουν οι επικρατήσεις μες από τα θέλω του.
0: Ναι.
1: Όταν αρχίζω εγώ ρε φίλε και θέλω και αυτό που θεωρώ δικό μου, αλλά και το δικό σου. Πώς είπες, πώς έλεγες, θα βρεις την ατάκα να πούμε πρόσεξε καλά γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας και επειδή εγώ δεν έχω θα φάω από το δικό σου.
0: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
1: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
0: Και η πλάκα είναι ότι εγώ έχω μουστάκι.
1: Εγώ δεν έχω όμως.
0: Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό μου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σε καλά και δεν ξέρω τι καλύτερο.
0: Να σε καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ φίλε μου.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλά, γεια.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 19 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και έχουμε το 211 10 80 880. 211 10 80 880. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
3: Γεια σου Μάνο. Τι κάνεις, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρίσκω.
3: Καλή σεζόν. Χρόνια πολλά για τη συνεργάτηδά σου και όλα.
2: Ναι. Της τάπες εκείνης όταν μίλησες μαζί της.
3: Ε, της είπα.
2: Της τάπες, μπράβο.
3: Αλλή μου. Αλλά πρέπει να τα πω και σε σένα.
2: Καλά έκανες.
3: Συνεργάτηδά σου.
2: Ναι. Συνεργάτα μου.
3: Ε?
2: Συνεργάτα.
3: Ναι.
2: Επειδή είναι γάτα η κοπέλα.
3: Γάτα, ναι. Ναι, και, ναι όπου είναι και γάτα... Να τις αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι. Δεν άκουσα να πεις ένα τραγουδάκι για τη Σταυρούλα αφιερωμένο που γιορτάζει σήμερα.
2: Δεν έχει κανένα τραγούδι που ταιριάζει με το όνομα.
3: Δεν χρειάζεται. Ένα τραγούδι που θα της αρέσει. Παιδι.
2: Καλά, εντάξει.
3: Ποιο της ταιριάζει.
2: Για λέγε τώρα. Άστε αυτά.
3: Τι να πω. Θα πω δύο κουβέντες. Που και των πολλών το έλεγαν για αρχή. Αλλά ποιος άπλιστος να μας ακούσει τώρα. Και για αυτούς ένα τραγουδάκι για τους άπλιστος είναι «Εντάδε κείτε ο Μπατήρης ο Λουκάς». Που είπε τούτη την κουβέντα τη μεγάλη.
2: Πως στη ζωή σου τα λεφτά σου αν δεν τα φας, θα έρθει μια μέρα να στα φάνε όλοι οι άλλοι.
3: Όλα πεθάνεις στο σταφάνι.
2: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι τώρα που σε βρίσκω. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στον εαυτό σου τα τελευταία χρόνια?
3: Τα τελευταία χρόνια ότι έχω γίνει πιο βλαμμένο.
2: Ποιο?
3: Πιο βλαμμένο αισθάνομαι.
2: Πιο βλαμμένος.
3: Ναι, γιατί βλέπω ότι ένα ακόλου χωρίς να το θέλω κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Δεν ξέρω τι, γιατί βλέπω ότι έχει αλλάξει σε όλους. Καταλάβεις ότι δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Καταλάβεις.
2: Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει δηλαδή?
3: Τι έχει αλλάξει?
2: Ναι.
3: Η διάθεσή μου γενικά. Η διάθεσή μου, δηλαδή κάτι από το χαρακτήρα μου, ένα κλικ έχει γυρίσει η βίδα και είναι, αισθάνομαι καμιά φορά σαν να είμαι άλλος χαρακτήρας, σαν να μην είμαι εγώ, καταλάβω.
2: Ναι.
3: Τι συμβαίνει? Αυτό έγινε από τότε, από τον κορονοϊό και μετά.
2: Ναι.
3: Καταλάβω. Κάτι αισθάνθηκα να συμβαίνει μέσα μου, αλλά δεν ξέρω να το προσδιορίσω. Αλλά το παλεύω, λέω εντάξει, τι να κάνω.
2: Και...
3: Αφού βλέπω και τους άλλους ότι έχουν παλαβώσει, λέω εντάξει. Ναι, βλέπω τον κόσμο, πώς να σου πω, διαφορετικά. Δεν βλέπω κόσμο χαρούμενο, όπως ήταν. Δεν μυρίζει μπάρμπεκι τίποτα, εδώ που γινόταν χαμός με τα Σαββατοκύριακα, μουσικές, χόρευε ο κόσμος, τώρα όλα αυτά έχουν, όχι έχουν ατονίσει, έχουν εκλείψει εντελώς.
2: Ναι.
3: Ήταν σε μια, δεν ήμουν μόνο εγώ σε μια εφορία τότε, σε μια χαρά δηλαδή, ήταν και όλος ο κόσμος γύρω. Τώρα, γι' αυτό λέω παλαβούσα μόλι τώρα. Τίποτα δεν ακούω. Βγαίνεις έξω, καλοκαίρι τόσο κόσμος εδώ, μπάρμπεκιου, σπίτια καλά έχουν και, δεν... και είναι όλοι απαρωμένοι μέσα.
2: Ακόμα και το καλοκαίρι.
3: Ναι, ακόμα και το καλοκαίρι. Mm. Δεν βλέπεις, παιδί μου, αυτό που έβλεπες. Αυτό φυσιολογικό που βλέπαμε.
2: Ναι.
3: Να μαζεύονται παρέες, πολλές, να γίνεται κάτι.
2: Ναι.
3: και είναι ο κόσμος λες και έχει μπει μέσα σε φρούρια, να μην λες και έχουν πέσει βόμβες να πάλουν, να βλέπεις μόνο σπίτια και ανθρώπους δεν βλέπεις. Και λέω καλά και πέρα υπήρχαν άνθρωποι, τόση στοιχεία, λέω τι είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω κάτι αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Και μάλλον δεν έχει αλλάξει, μόνο είναι γενικό.
2: Ναι, μάλλον.
3: Είναι γενικό, οπότε λέω καλά, που είναι γενικό. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
3: Ποιο τραγουδάκι θα σε ρουβίρεις στη Σταυρούτα.
2: Θα δω. Το αμέσως επόμενο.
3: Ωραία. Αφιερωμένο και από μένα θα είναι.
2: Οκ. Okay.
3: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρε.
3: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Χαιρετίσματα στο σκύλο.
3: Καλό χειμώνα. Ευτυχώς τώρα δεν καταβγείς, κοιμάται. καλό χειμώνα να έχουμε.
2: Αμήν. Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
3: Υγεία όσο αντέξουμε πάνω απ' όλα.
2: Στο καλό.
3: Και όλα τα άλλα. Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα, δεν βαριέσαι. Τι να κάνω.
2: Φιλιά.
3: Έλα, φιλιά, γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Προλαβαίνετε, αν θέλετε να κλείσει η εκπομπή με τη φωνή σας. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τώρα και εγώ γι' αυτό λέω κάτι, προλαβαίνω, λέω να πάρω ένα τηλέφωνο να πω μια καλημέρα.
0: Προλαβαίνεις, δεν λες τίποτα.
1: Ναι, να προσθέσω στα προηγούμενα που λέει ο κύριος. Μας έχουν τέτοιο, Μάνο, μας έχουν κάνει σαν κοινωνία, είμαστε... Μας διαλύσανε, τρέχουν όλα τα έξοδα. Άμα σου πω η βενζίνη εδώ, το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή έχει φτάσει στα 2,50-2,60 μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σκέφτεσαι τι έχει να γίνει.
2: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
1: Θα φτάσει τα 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και κάνα 2,80-2,90 το η βενζίνη το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και συν όλα αυτά θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι που κινούνται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι. Πήγα προχθές να βάλω βενζίνη και μου λέει δεν έχω βενζίνη, έχω μόνο τη σούπερ, ξέρω εγώ. Σούπερ αμόλυβδη.
1: Την ενισχυμένη.
0: Ναι, αυτή την ενισχυμένη, ξέρω εγώ. Ναι. Η οποία έκανε 2,45 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άσε που έχω φτάσει στο σημείο να μην πιστεύω όταν μου λένε ατάκες του τύπου δεν έχουμε βενζίνη. Μας τέλειωσε.
1: Είναι, έχουν απόθεμα και σου λέει άμα κρατήσουμε 1-2 μέρες.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι, ναι, δεν ξέρεις τι, έχουν σπάσει τα νεύρα του κόσμου. Ναι. Βλέπεις και εδώ, παντού. Ναι. Έρχεται ο μήνας και σε παίρνουν, σε σπάρνα όλα.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις όλους. Εδώ πέρα σου λέω, έχω γνωστούς που είναι με σκυμμένο το κεφάλι, λέω, τι έγινε ρε. Καταλάβεις, ο καθένας τώρα είναι μέσα, άσε που την, έξω να δεις πετύχεις κόσμο πως οδηγάνε από τα νεύρα που έχει ο κόσμος πια.
0: Ναι.
1: Δεν, μας παίζουν άσχημο παιχνίδι και δεν ξέρω. Ξέρεις, νομίζω το κάνουν και επίτηδες, ωραίο. Αυτός ο Elon Musk με τον άλλον τον παψωμαλιά απέναντι.
0: Ναι.
1: Θέλουν να προωθήσουν τα ηλεκτρικά. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε Σιμάνο. Παίζουν άσχημο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αυτό
0: ξέρεις,
1: το...
0: κάποτε που θελήσανε οι κυβερνήσεις να προωθήσουν την αγορά αυτοκινήτων, αγοράζανε οι εταιρείες τις γραμμές των τραμ και τις ξυλώνανε.
1: Ναι, τότε κάνανε πολλές, ναι.
0: Ναι, για να...
1: και τώρα.
0: Μα όχι, τώρα επιστρέφουνε τα τραμ. Δηλαδή πρέπει. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος τα έβγαλε και τα τραμ εκδικήθηκαν, επέστρεψαν.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι σου λέω το ίδιο πράγμα μας παίζουν και τώρα με οι συμμαχίες εκεί κάτω. Το άλλος έχει ονομάσει τα στερνά του Τραμπ, στα Νατάλα από εδώ από εκεί.
0: Αυτό το ωραίο θα ήταν τα στερνά του Τραμπ. Αλλά είναι τα στενά.
1: Ναι,
0: αλλά είναι τα στενά δυστυχώς.
1: Λανθάνουσε η γλώσσα, όπως λέει.
0: Γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια λέγει.
1: Ναι. Μας παίζουν ένα παιχνίδι, μάλλον πολύ άσχημο τώρα. Και δεν αντέχει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας παίζουν ένα παιχνίδι να πας στα ηλεκτρικά, έτσι. Το έχω βάλει κάτω από πολλές απόψεις, ακόμα και για το σπίτι, για οι επενδύσεις που κάνεις δεν έχουν, δηλαδή δεν μπορείς να επενδύσεις για 30 χρόνια. Δεν θα σου βγει αυτό το αμάξι για 30 χρόνια, ναι. Τα λεφτά που θα δώσεις.
0: Ναι.
1: Ή είναι για πολύ μικρές αποστάσεις και απώλεια τέτοιο. Δεν είναι για...
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, εδώ στην Ελλάδα σκεφτόμουν, πες ότι, που δεν το έπαιρνα και δώρο να μου το κάνανε, αλλά πες ότι φεύγεις από την Αθήνα να πας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μέρα που έχει πάρα πολύ ήλιο και πέφτει η απόδοση της μπαταρίας και κάποια στιγμή στα 350 χιλιόμετρα θα θέλει φόρτιση. Θα βρω να το φορτίσω ή θα πρέπει να περιμένω πίσω από άλλα 20 αυτοκίνητα να έρθει η σειρά μου να πάρω ρεύμα?
1: Δεν είναι για μακριά. Είναι μόνο για μέσα, για την πόλη.
0: Τέλος πάντων, από όπου και αν είναι. Όταν παίρνω αυτοκίνητο, το παίρνω για να πάω και καμιά βόλτα. Δεν το παίρνω για να πάω Κυψέλη Παγκράτη. Πάω με το τρόλεϊ.
1: Δεν είναι για, είναι για μακριά. Τώρα θα πρέπει να δώσεις πάνω από 50.000 να πάρεις, να έχει αυτονομία 400 χιλιόμετρα και 400.
0: Σιγά την αυτονομία, ρε εσύ. Απόστολε, ναι. 400 χιλιόμετρα.
1: Σου λέω,
0: 400 χιλιόμετρα πάμε και με τα πόδια, μα είναι.
1: Το έκανα εγώ σύγκριση, έβαλα και κάτω την νοημοσύνη να μου βγάλει στατιστικά, να μου βγάλει που θα φόρτιζα από Γερμανία να έρθω Ελλάδα 1.800 χιλιόμετρα. Με το συγκεκριμένο το αμάξι που είναι μοντέλο 2025 τώρα, που είναι ένα οικονομικό αυτοκίνητο, υβριδικό, υβριδικό έχει και μια μπαταρία που βοηθάει στο, δεν λειτουργεί με μπαταρία τέλος πάντων. Yeah. Θέλω πηγενέλα, βενζίνες γύρω στα 500 ευρώ.
0: Yeah.
1: Για 2000 χιλιόμετρα περίπου. Το ηλεκτρικό βγαίνει γύρω στα 200 ευρώ πιο κάτω. Yeah. Τα φορτίσματα και αυτά. Αλλά τι γίνεται. Πρέπει να κάνεις τις διπλάσεις και βάλε στάσεις και πρέπει να είσαι ακόμα άκου και συνδρομές για να μπορείς να μπεις στους ταχυφορτιστές.
0: Α, ναι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: πρέπει να είσαι συνδρομητής δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Για να μπορείς να μπεις σε ταχυφορτιστή, να μην περιμένεις δηλαδή να φορτίσεις σε μία ώρα, μία μισή, να πηγαίνεις και να είναι σε ένα 20 λεπτό να έχει φορτίσει. Δηλαδή μετά, μετά
0: δηλαδή να, να πάρεις τη θέση κάποιου αλλού.
1: Για να πας στα πρατήρια που έχει το γρήγορο το φορτιστή, να μην έχει τον αργό. Και τώρα ποια είναι η φάση. Πληρώνεις όλα αυτά και η φάση είναι ότι το αμάξι αντίστοιχο ένα που θα έπαιρνα σε σχέση με αυτό που έχω τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που έχω τώρα είναι το 25, το τελευταίο μοντέλο τέλος πάντων μιας εταιρείας. Θέλω κάνα 20 χιλιάρικα παραπάνω για το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένα είχε 26 και το άλλο έχει 46.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σε 10 χρόνια τι θα πάρω πίσω από το θερμικό, ξέρω ότι θα έχει κάποια αξία, θα μπορέσω με τα πώληση, δεν ξέρω και τώρα πώς είναι γιατί σε 10 χρόνια αλλάζουν πολύ τα δεδομένα, έτσι. Πώς ξέραμε, πώς γνωρίζαμε από αυτοκίνητα. Το άλλο το ηλεκτρικό, οι μπαταρίες, αν εντάξει. Θα μπορέσει να είναι σε 10 χρόνια, γιατί το βλέπω εγώ από το ηλεκτρικό, έχω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, έτσι. Στα 5 χρόνια η μπαταρία έχει... Κλέβεις, θέλει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Θα δώσεις τόσα λεφτά. Σε 10 χρόνια πώς θα είναι αυτό το αμάξι που θα έχεις το ηλεκτρικό. Τι αξία θα έχει.
0: Μάλιστα.
1: Συν ότι πληρώνεις και τα ρεύμα που πας να φορτίζεις, έτσι. Είναι 200 ευρώ σου λέω βγήκε πιο φθηνά για να πάω κάτω, αλλά 20 χιλιάρικα παραπάνω ρε σημαίνω. Δηλαδή σε 10 χρόνια με αυτό σου παίρνω άλλο ένα από αυτό που είχες. Θα μου πεις πληρώνεις βενζίνες, έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά για μέσα για πόλη ίσως κάνει ένα ηλεκτρικό καλό μικρό, ξέρεις, αυτά τα μικρά που είναι τα οικογένεια, τα...
0: Τέλος πάντων, αυτά, τα μικρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά για μεγάλες αποστάσεις δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Ακόμα, έτσι, ακόμα. Αλλά μας έχουν βάλει σε τρυπάκι πολύ άσχημο τα νοικοκυριάρες, μάλλον. Το βλέπετε και Ελλάδα, είναι και εδώ Γερμανία, είναι άστα να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Τα κόμματα τι λένε γι' αυτά.
1: Τίποτα, σου είπα κάτι. Τα κόμματα που είναι αυτή τη στιγμή πάνω έχουν τις άκρες τους, θέλουν τα εξοπλιστικά προγράμματα, λεφτά για Ουκρανία, λεφτά από εδώ και πίσω από αυτά τα λεφτά που στέλνουν, παίρνουν και αυτοί τι παίρνουν, καταλαβαίνεις πώς πάει το σύστημα. Έχουν βολευτεί ρε σημάνω. Τόσα χρόνια και αυτοί εδώ πέρα έχουν βολευτεί οι καλοί πολιτικοί, όπως και στην Ελλάδα έχουν φτιαχτεί, δεν τους νοιάζει τώρα. Πάει να πάει και 5 ευρώ η βενζίνη, δεν τους νοιάζει γιατί είναι φτιαχμένοι άσχημα. Έχουν βολέψει γενιές, καταλαβαίνεις δικές τους. Ναι. Δεν τους νοιάζει. Τώρα στις Βρυξέλλες τα μεγαλοστελέχη εκεί πέρα τους κόβεται καρφί. Όχι. Ναι. Αυτοί κοιτάνε πώς θα... Μια τεράστια εταιρεία εδώ στη Γερμανία, μην πούμε ονόματα τώρα, το έχει γυρίσει και έχει εξαγοράσει ό,τι δεν εξαγοράζεται από πολεμική βιομηχανία και το έχει γυρίσει και πάμε να κάνουμε όπλα. Και είναι μεγάλο όνομα εδώ, έτσι. Και ναι. Κινεί όλα τα νήματα. Τι θες τώρα να σου πω, τι να πούνε για την καθημερινότητα. Λέει εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μάλιστα. Και δύο τρομάρες.
1: Μα δεν τους καίγεται καρφί. Mm. Και όλο αυτό έχει γυρίσει τώρα στο... Θες την ακροδεξιά που του λένε, θες το μισούμε ένα στον άλλον, θες μου φταίει η γίδα του γείτονα, θες όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες ότι... Δεν κοιτάμε ότι το πρόβλημα είναι ότι μερικοί έχουν χεστεί στο τάλιρο, έχουν πλουτίσει και δεν χορταίνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι κάνουν οι πολιτικοί. Έτσι είναι παντού μάλλον. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει γιατί δεν. Παίρνω 20-30 χιλιάρικα. από τα νόμιμα, έτσι, από αυτά που φαίνονται τα δηλωμένα, έτσι, υπουργικές αμοιβές και βουλευτικές τέτοιο και από εδώ, από εκεί, όλα πόσα παίρνουν κάθε μήνα. Συν μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Νιώθεις τίποτα αν παίρνεις τέτοιο μισθό, αν έχει βενζίνη 5 ευρώ?
0: Όχι.
1: Σε νοιάζει? Εδώ ο άλλος έχει την πολιτική πόσα χρόνια και έχει 40 κίνητα και δεν έχει κολλήσει ένσημο. Το νοιάζει? Μπορεί να αισθανθεί, μάλλον δεν μπορεί να αισθανθεί. Δηλαδή το σκέφτομαι και εγώ μια φορά, ότι άμα δεν το λες, δεν σε νοιάζει αφού έχω λεφτά. Μπορείς να πιάσεις παλμό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σαν αποτέλεσμα το βλέπεις. Άμα δεις τα στατιστικά της Υπήρου, έλεγε στη Θεσπρωτεία, νομός Θεσπρωτεία Ιγουμενίτσα, έχουν πέσει 46% οι γεννήσεις.
0: Ναι.
1: 46% είναι στο μισό. Από 142 που ήταν πήγανε στους 70 τόσο, κάτι τέτοιο.
0: Μα έλεγε τις προάλλες ένας ότι δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν σχολεία στην Ήπειρο, είναι ότι δεν υπάρχουν μαθητές πλέον.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αυτό, ναι. Έχουν πέσει οι γεννήσεις σε μια δεκαετία από τότε. Στην επόμενη δεκαετία δεν θα είναι
0: τρεις
1: και ο κούκος. Αν μείνει κανένας να θάψει αυτούς που θα είναι τα γερόντια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε?
0: Κατάλαβα.
1: Σβήνει. Και δεν ενδιαφέρεται κανένα. Γιατί τόσα χρόνια την επαρχία την είχαν γράψει στα παλιά τους τα υποδήματα. Δεν αξιοποιήσαν τίποτα.
0: Στην Ιταλία, σε κάτι χωριά, πουλάνε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια.
1: Ζάμπα.
0: 1 ευρώ το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλά με την προϋπόθεση ότι αν το αγοράσεις είσαι υποχρεωμένος να μείνεις εκεί 10 χρόνια.
1: Πρέπει να μείνεις και κάτω Ιταλία που έχω πάει νότια, ναι, που περνάμε και εκεί και... σαν την Ελλάδα είναι, δεν έχει τίποτα εκεί. Παρατημένη, η Νότια Ιταλία είναι λιταριό. Αλιταριό, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, όπως να σου πω. Δηλαδή είναι μαφία και φτώχεια σε σχέση με πάνω. Άμα πας πάνω από το Μιλάνο και πιο πάνω στις Μπολόνια και φύγει πιο τέτοιο, το πάνω είναι άλλος κόσμος.
0: Άλλος είναι, βέβαια.
1: Είναι άλλος κόσμος. Το κάτω είναι φτώχεια.
0: Η Νάπολη είναι φρίκη.
1: Φτώχεια. Ναι. Φτώχεια, είναι φτώχεια. Πολύ, τι να πάει να κάνει. Πάρ' τον τζάμπα το σπίτι, και θέλω να σου δώσω εγώ το σπίτι στο χωριό να πάει στην Ήπειρο. Πήγε, τι θα κάνει.
0: Μα αυτό σκεφτόμουν και εγώ όταν το διάβασα.
1: Το ίδιο κάνουν και τώρα και τέτοιοι εκεί είπαν και στην Ελλάδα. Θα δώσουν 10 χιλιάρικα, σου λέω, που για να
0: ναι, μα και τι θα κάνει με 10 χιλιάρικα, δηλαδή.
1: Τα 10 χιλιάρικα.
0: Θα πάρει παγωτά το καλοκαίρι.
1: Όχι, ρε, κάτσε, γιατί έχουν ιδέα από χωριό. Τα 10 χιλιάρικα στο ανήλιο με τσόβου, θε 3 χιλιάρικα μόνο για τη θέρμανση. Μόνο για να, έχει ξύλα ή πετρέλαιο, τι θα βάλει, ένα λόγο. 3 χιλιάρια θες.
0: Ναι.
1: Τα άλλα 2 είναι το σούπερ μάρκετ και θα σου μείνουν 5 χιλιάρια για να. Τι θα τα κάνει. 1 χρόνο, 2, τον επόμενο. Ξέρεις τι γίνεται, σου λέω. Στην Αθήνα έχουν ξεφύγει. Και το βλέπεις πως έχουν ξεφύγει, εντάξει. Τραγουδάρα ο συγχωρημένος, έτσι δεν είναι άστο να παίξω. Έχουν ξεφύγει στην Αθήνα, δεν ξέρουν τίποτα άλλο από μας, από βαγκαποτιές, από το lifestyle αυτό, το όλο το έτσι, το έχουν και οι πολιτικοί, το έχουν όλοι. Δεν έχουν πάρει το παλμό της κοινωνίας, πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς ζει μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά, 4 που θα πληρώσει τα ενίκια, δεν το αισθάνονται στην Αθήνα. Δεν έχουν ιδέα, έχουν ξεφύγει γιατί έχουν χορτάσει λεφτά. Καταλαβες, άμα δεις ένα σποτ που παίζουν κάπου το έπαιζε και ο στέτ, το μέλημά τους δεν ήταν καμιά επαρχία να δουν πώς θα κάνουν. Το μέλημά τους ήταν ο ιατρικός, ο τουρισμός, το αν θα κάνουν πλασμασταρίες στα ξενοδοχεία. Το είδες?
0: Όχι.
1: Παίζουν γνωστά ονόματα που το διαφημίζαν και το βλέπαν πώς θα το κάνουν και τι ωραία που θα είναι για τη χώρα.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Είναι στον κόσμο τους, ρε Σιμάνο. Αφού έχουν χορτάσει λεφτά, τι να λέμε. Και καλά να κάνουν να σκάψουν το χρήμα. Αλλά τελειώνει η Ελλάδα, τελειώνει η επαρχία, τελειώνουν όλα, σβήνουνε. Σβήνουν, έτσι. Δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Σκοπό έχουν να μην μείνει τίποτα, να πηγαίνουν μόνο σε Παρασκευή Σαββατοκύριακα, να τρώνε τα παϊδάκια τους, να τρώνε τα κοψίδια τους, να σηκώνονται, να φεύγουν. Θα υπάρχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και η Κρήτη. Εντάξει. Οι υπόλοιποι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Κι εγώ. Τώρα θα λείψω. Θα έχω τέτοιο ρεπό. Και μετά έχω κι άλλοι 21 μέρες άδεια. Θα δω πότε να τις πάρω, γιατί πρέπει να τελειώσει ο χρόνος. Και θα ετηθώ και γονική άδεια τώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Οπότε θα τα πούμε όταν επιστρέψεις.
1: Ναι, άμα θα ετηθώ 6 μήνες, άμα θα το συζητήσει υπό διαβούλευση, ξέρεις. Άμα κάτσε, έκατσε, αλλιώς θα πάρω πιο λίγο, γιατί είναι και δύο δύσκολα τα πράγματα, μόνο δεν έχουμε προσωπικό και τι να κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Η οικογένεια και η δουλειά.
0: Πότε ξεκινάει η άδεια?
1: Κοίταξε, η γυναίκα τώρα, άμα πάνε όλα καλά, γυρνάει το...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άμα πάρω ένα, δυο, τρεις μήνες, τέσσερις, θα δούμε πόσο θα το συζητήσουμε εδώ, να δούμε πώς θα βγουν.
0: Με το καλό.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Για να έχουμε, να είστε καλά.
0: Φίλια πολλά.
1: Θα ακούω όπως και να έχει. Yeah. Έτσι, έγινε μάλλον.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος

0: Ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι, έτσι να το πω και αυτό κλείνοντας, είχε πει ότι η γη μπορεί να παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, όχι όμως και την απληστία του. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε επίλογο στα της απληστίας που μας απασχόλησαν σήμερα. Ήταν μία ακόμα διαδρομή της ραδιοβάρκας, η πρώτη της εβδομάδος. Ξεκινάμε Δευτέρα και καταλήγουμε Παρασκευή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή, ο κύριος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Τώρα, τα δύο τελευταία τραγούδια που θα ακούσετε ήταν μια ιδέα του Μυρίδη. Μου λέει να βάλω δύο τραγούδια του Μαζονάκη. Λέω βάλε να τα αφιερώσουμε στην Αφροδίτη Μάνου. Άμα δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μη λες τίποτα. Μούγκα στη Στρούγκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της νύχτας και καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Στο οποίο
9: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Προτείνω να ενωθούν Λέσβος και Μυτιλίνη.

0: Φτάνει πια αυτή η διχοτόμηση. Δεν μας έφτανε η Κύπρος. Και αφού είναι παιδιά έτσι το έχουνε, το έχουνε για χώρια. Πρέπει να τα ενώσουμε κάποια στιγμή γιατί μπερδευόμεθα. Άσου που άμα θέλουμε να μπερδευτούμε τι... Σύνταξη τώρα, θέλω τώρα σύνταξη σου, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς ποιος θα δώσει 13η, δεν κατάλαβα ακόμα, τη δίνω έτσι, δίνω άλλο, την παίρνει πίσω. Όχι, είναι εφικτό, όχι δεν είναι. Πρέπει να βγει και ο Κασιδιάρης να βγάλει και αυτό σε ένα λόγο έτσι πύρινο. Να πει εγώ θα τη δώσω πρώτος. Σαμαρά φυλάξου, έρχεται ο Κασιδιάρης, εγώ στα λέω από νωρίς. Ή θα τον εντάξεις, ή θα σε εντάξει. Εντάξει.
1: Για να είμαστε εντάξει.
0: Όχι, για να είμαστε εντάξει που λέει ο Άρης. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Βγήκαν τα Gremlins, αρχίσαν τα σχολεία. Έχουν κατακλείσει το σύμπαν. Η κίνηση πλέον έχει έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον. Γιατί πουκώνουν πιο νωρίς και πιο εύκολα οι δρόμοι. Πιστεύω να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Με ατσαλένια χαλίβδινα νεύρα. Και καλά τα... Τι, δεν είμαι θεός. Τάλος είμαι εγώ ρε παιδί. Πω πω πω. Και τόσο και σε λέει ο Αλκέτ Ριζάη, το έφυγε λέει από τις φυλακές, έβγαινε συχνά πυκνά αλλά γυρνούσε, τώρα τον ήρθε να μην γυρίσει, γιατί λέει δεν μπορώ να περιμένω εγώ να βγει ο Τσίπρας για να με βγάλει για πάντα. Έχω αγανακτήσει, θα βγω με Μητσοτάκη τελείως. Δηλαδή βγαίνω αλλά δεν ξαναμπαίνω. Απ' την άλλη διαβάζουμε ότι ανθρωποκτονία από πρόθεση, η κβαντική ιατρική ρε παιδιά. Έσχος, κατάκτη κάνει όλα δηλαδή ίσωμα. Ίσωμα. Είναι δυνατόν το σαμάνο του γιατρό να τον βγάλεις παράνομο.
1: Που είναι δύο φορές γιατρός μας.
0: Ναι, μπράβο. Που είναι δύο φορές γιατρός. Γιατί σου λέει, εγώ θα προσπαθήσω. Τι έχεις, καρκίνος του πάγκρεας. Τελευταίο στάδιο. Εγώ. Εγώ. Κάτσε απέναντι. Θα σε κοιτάξω, αλλά επίμονα.
1: Μην κλείσεις ματιά.
0: Δεν θα κλείσεις ματιά και θα κάνω τάκ, τάκ. Τάκ, τάκ, δηλαδή μια στα μάτια, μια στο πάγκρεας. Και θα φύγεις από εδώ περίδικη. Τώρα ότι θα φύγεις πετώντας, θα φύγεις. Πού θα πας, άλλη ιστορία. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και οι κυβαντικές ιατρικές δεν είναι σε ιατρική ισχύ. Και σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και το ξημάτιασμα δεν είναι ιατρική. Ακόμα τι θα ακούσουμε δηλαδή. Καταδικάστηκε την βουτανοθεραπεία να τρελαθούμε εντελώς. Και τις βεντούζες, άμα καταδικάστηκε τις βεντούζες, εντάξει, δηλαδή βγάλτε μάπα και τον θεραπευτικό βελονισμό και τον ιαματικό ακουντισμό.
1: Ιαματικό ακουντισμό.
0: Ναι ρε, εγώ πήγα για βελονισμό για να δυνατήσω, μου λέει ούτε με ακουντισμό δεν θα δυνατήσω. Σήκω φύγε από εδώ. Δεν φύγει να μην σε βλέπω. Είμαι ρε, εγώ είναι ανεύθυνη, δεν σε αναλαμβάνω. Σε βλέπει ότι δεν είναι.
1: Όταν βλέπει ότι φεύγει από το γιατρό και πα απέναντι στο σουβλατζίδικο, τι θα σα αναλάβει.
0: Δεν χρειάζεται να το δει. Με κάνει λοιπόν μέτρηση πριν ένα μήνα. Και με κάνει και δεύτερη μετά από ένα μήνα και έχουν πάρει και κάτι. Σε λέει τι, σήκω φεύγω εδώ. Θε και κυκβαντική ιατρική για να δυνατήσει. Λοιπόν, το άλλο θέμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και φλέγον. Δηλαδή στα παπάγια μα, στο εξωτικό αυτό φρούτο. Τα παπάγια είναι πολύ ωραίο θρεπτικό. Για τα επιδόματα που λέει ήταν μέχρι δύο μήνες και πουλήσε σήμερα. Δεν θα μας δουλεύετε εσείς να παίρνετε επιδόματα και πηγαίνει να τρώτε σε μπουζούκια να πούμε και μετά θα τρέξετε σκοτώνεις να πάτε την τζάμπα στο ρέμπο. Κάπου πρέπει να δώσετε λεφτά, δεν γίνεται. Δηλαδή έλεος. Επίσης έχω πρόταση για την 28η.
1: Για πες.
0: Να τραγουδήσει η Άννα Βύση για να μάθει σε όλο τον κόσμο στον παγκόσμιο να γίνει γνωστό ότι είπαμε όχι. Θέλουμε για κάποια πράγματα υπενθύμηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά ας πούμε είπαν μια φορά, παρακολούθησε μια κουβέντα, λέει στην Coca-Cola, στον διευθυντή που ήταν στην επικοινωνία. Λέει καλά ρε παιδιά, Coca-Cola και κάνει τη διαφήμιση. Λέει να φανταστείς αδερφέ, και η εκκλησία κάθε Κυριακή γι' αυτό χτυπάει την καμπάνα. Όλοι ξέρουν που είναι η εκκλησία. Αλλά μια μικρή υπενθύμηση ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Λοιπόν, προτείνω πραγματικά να ενωθούν οι Λέσβος με τη Μυτιλίνη γιατί παραπήγε αυτό το αστείο.
1: Και να γίνουν Σάμος.
0: Να γίνουν κοροϊδεύτες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό είναι αυτή. Εγώ για Κυριάκο Μητσοτάκη είστε μέχρι να βγάλω ήλιους κέρατα να πούμε. Ας που ήλιους δεν λέει να βγάλει κέρατα από τότε που πήρε αυτόν τον βλαμμένο. Ρε νιέχο, ρε. Ρε, πάνε να κάτσω. Άλλος είδες. Έχουσε λεφτά. Από την τιμιότητά του τα βρήκε. Κοιτάδουσε. Εσείς τίμιους του Πασόκ δεν έχετε να βάλετε ένα rebranding, να κάνετε έτσι τις προκοπήσεις λίγο? Πάνε κάνει μια πλαστική, ο άλλος έχει τη φωνή του Ανδρέα. Συν πάνε κάνει τη μάπα ίδια με τον Ανδρέα. Κάτι να θυμίζει τέλος πάντων. Είναι δυνατόν έτσι, δίνεται αυτή η ευκαιρία για να κουπανάς τέτοια ρουκέτα, ρε εσύ? Το έχουμε.
1: Α, άμα θες, το
0: θα με πεις ποιος δεν το έχει σήμερα αυτό.
1: Κάτσε, περίμενε
0: αυτό. Το αριστούργημα δεν θα έχουμε.
1: Δεν με προετοίμασες.
0: Καλτή σου, αφού είσαι. Βζήν σαν την οικονομία της Ελλάδος είσαι. Δεν σε προετοιμασία. Αν σε πω αυτό που λένε. Ξέρεις, όλα τα φοιτητικά που θέλουν λίγους υπαλλήλους σε δουλειά, εσύ κάνεις για 100, ρε, τέτοια. Ποια προετοιμασία, ρε, εσύ είσαι αητός, ρε. Εσύ λειτουργείς κατά που πίεση καλύτερα από ό,τι έμας έχω εδώ πέρα. Άλλους 10 να πάνε από το κεφάλι σας σε βοηθάνε.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Άλλους 100 πάνε από το κεφάλι σας σε βοηθάνε.
1: Μ' αρέσει.
0: Και τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο να σε φέρω.
1: Και την Κρήτη.
0: Δεν μπορούν να σε κάνουν ζάφτη, να πω. Τέτοια ετοιμότητα.
1: Έτσι, άμα είναι.
0: Είδες τον Καλοπιάνο και με
2: το. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Είσαι.
2: Στην Κρήτη, στη Λέσβο.
0: Έλα, είσαι. Στη Μυτιλίνη. Είσαι έτοιμος για συνεργασία με τον άλλον τον Παπατζή? Δηλαδή, μιλάμε. Ρε εσύ, άμα αυτό που λένε από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια, γιατί προτρεχέτω η γλώσσα της σκέψης, κατάλαβες? Οπότε δείχνει τις πληροφορίες, από τι έλκεται. Και δεν χρειάζεται το φιλτράρι. Μπαμ! Την αμολάει και είναι σίγουρος. Οπότε τα ποσοστά φέρνονται από τώρα.
1: Δεν τα έχουμε μηνύσει όμως.
0: Μηνύσει από ποιον?
1: Τον Αλεξάκο.
0: Ω, εμένα με
1: ενδιαφέρει. Έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Έχει τα πνευματικά, αλλά τα απαρνήθηκε.
1: Γιατί?
0: Γιατί λίγο δεν το είπα. Αυτό το ένωσα τη. Είπα εγώ ότι. Σύνορα. Είπα εγώ η θάλασσα. Πότε τα είπα? Rebranding λέμε. Δίνει στον κόσμο και πίνει μπλάνκο δωρεάν. Να ξεχνούν όλοι. Αυτό είναι το ουσιαστικό rebranding. Θα ενωθούν αυτές οι δυνάμεις, θα ενωθούν. Παμ κάνει ρε, ποιος θα πάει με ποιον τώρα? Πλάκα με κάνεις. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν πάνε καλά και οι δύο δυνάμεις. Δηλαδή τώρα τη Νέα Δημοκρατία, βγάλε το Μητσουτάκι και δώσουν στο ρέμα. Κλάμα. Είδες τι έγινε στη συναυλία?
1: Πώς δεν είδα?
0: Τον ζητάνε ήδη από την Αμερική για να κάνει το Black Friday. Είδες πως έτρεχαν?
1: Χαμός γινόταν.
0: Μόνο στο Black Friday γίνεται αυτό. Δώσε τη Νέα Δημοκρατία στο ρέμο. Δώσε και το Πασόκ στην Άννα Βύση. Να κουτουροχτυπηθούμε, να φύγουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Να μην πάει ούτε γονίδες με τον Ελλάς, ούτε κανένας άλλος.
1: Πάει γονίδες με τον Ελλάς.
0: Είδες τι έβγαλαν? 40 χρόνια κόκαλο γονίδες.
1: Ναι,
0: ο μόνος που κρατάς. Που από σε μιλάω, δηλαδή πραγματικά καταστεναχωρέθηκαμε. Δεν μας έχει μείνει πνευματικός για πνευματικός άνθρωπος αυτή τη χώρα.
1: Τι να κάνουμε έτσι.
0: Δηλαδή αν είναι ποτέ. Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λένε ήρθαμε, λέει, για να ανάψουμε ένα κεράκι στον καλλιτέχνη.
1: Να.
0: Από πότε ο τραγουδιστής νοείται καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ποιητική αδεία.
1: Στο καλλιτεχνικό στερέωμα είναι. Εντάξει. Η μουσική τι είναι? Τέχνη δεν είναι?
0: Τώρα θα έλεγα τι είναι.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, μην μπερδεύεις τώρα.
0: Σκέψου μόνο δύο πράγματα. Τραγούδησε πριν χρόνια πριν πεθάνει, όχι πολλά χρόνια, πριν πολύ λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο Σαββόπουλος στην πλατεία Αριστοτέλους και να. Δεν είχε ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Και για το ρέμο τρέχανε τα ρίσκη που μοιράζανε στο κουφρέτη στον αέρα. Τώρα, τι είναι καλλιτεχνία? Είναι λίγο κάτι σχετικό. Δηλαδή, καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι αυτός που γράφει το στίχο, αυτός που γράφει τη μουσική, αυτός που γράφει και τα δύο. Ο άλλος είναι τραγουδιστής.
1: Το είπε και ο Νότης. Καλλιτέχνης θα πει.
0: Α, τώρα ήρθε και κούμπωσε. Τώρα μάλιστα δεν με το άφησε. Σε έχω πει που ήρθε στην πολιτεία πρώτη φορά ο Νότης να τραγουδίσει και τον είδε ο Γκόκκος και τρόμαξε. Ήρθε με κάτι μυτηρές μπότες κρουκουδιλέ.
1: Τότε στην αρχή μιλάς.
0: Και μαχαιράτη φαβορίτα.
1: Στην αρχή.
0: Με ρουκαμπίλι, πομπό, μαλλί μπροστά. Και του λέει, τι ήρθε εσύ για την πρώτη ώρα? Όχι, λέει, για λαϊκό. Μα σούσε και τη μαστίχα. Είσαι καλά, ρε, με το πει λαϊκό έτσι όπω είσαι. Ναι, φαντάσου, άμα ξέρει ο μαγαζάτορος να διαλέγει κόσμο, κόδιψε τον πετάξει από
1: την. Ναι, αλλά είδες που.
0: Εγώ να δω, αυτός να δει που δεν τον ήθελε. Προτιμούσε ο Γκόκκος ότι να κατεβάσει μένα από την ορχήστρα να πω λαϊκή ώρα, παρά να πάρει τον νότιμο αυτή την εμφάνιση που είχε. Και βγαίνει και έγινε κλαπαταγή. Γι' αυτό θα είστε ανοιχτοί, δεν θα είστε κλειστοί.
1: Κακεντρεχείς.
0: Κακεντρεχείς και θα είστε open mind.
1: να δίνετε κατάρες για το ρέμο.
0: Έτσι. Γιατί όλε οι κατάρες που γυρνάνε σε αυτόν που τις ρίχνει.
1: Πώς θα λέτε.
0: Κάτσε
1: ναι,
0: το
1: γιατί είχαμε κι άλλα. Θυμάσαι το πρωί τι γινόταν με τον τύπο του περίεργο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι που σας άκουγα και. Αχ, έσκασα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν προλάβαινα.
3: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40
0: χρόνια. Βιάστηκες!
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
3: Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι.
0: Μπράβο.
3: Καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40
0: γιατί
3: χρόνια ρέμος.
1: 30 βρε, 30 είναι.
0: 40 βρε.
3: Τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέμισε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300.
0: Καλό στο Κολονάκι.
3: Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην
1: 30
3: εβδομάδα. Ρέμος. Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της, δυστυχώς. Ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του, ρίχνει ακόμα καταρακτοδός.
0: Τελικά νίκησε ο διάολος.
3: Αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Εσύ δηλαδή τώρα, συγγνώμη, στην Energy να είσαι τέτοια κακία γιατί δεν είδα θα την έβγαζε. Δηλαδή, χιλιάδες συγγνώμη, αδερφέ, αλλά τράβα ρούφα τα αυγός. Γιατί είπαμε. Μηδέ πριν το τέλος κακάριζε. Φυσικά όλο αυτό το πράγμα το ότι μια χώρα ολόκληρη έχει γίνει ένα απέραντο ανοιχτό σκυλάδικο είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό είναι και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί από Κηδεία μέχρι Γάμο και από Γλέντια μέχρι Καλασαράντα ψηφίζουν. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που ψηφίζουν αλλά σε αυτούς που θέλουν να τους ψηφίσουν. Οπότε να μάθετε να διαλέγετε μέρη. Καλάξικη ο διορατικός ρε, τον λέτε του Τζίπρα να πούμε επίτηδες τους άφησε καταγκρυμνίστηκαν, φαγώθηκαν, σκοτώθηκαν σαν τα σκυλιά έτρωγε έτσι τον άλλο και πήγε εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας πούμε.
1: Εικόνισμα
0: και έκαναν συνέδριο μέσα στο σκυλάδικο αυτοί που ήξεραν τι θα ακολουθήσει και τότε όλους τους βρίζαμε και βγήκε ο άλλος και είπε μας μισούν σύντροφοι. Στα λόγια της ερχόμαστε ολονών. Είχε λέει πολύ κόσμο ο ρέμος. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήρθαν για τον Ανδρουλάκη δηλαδή. Αλλά συνήθως. Εντάξει θέλω σαν να το δεχθώ. Κόσμο να έχει και ό,τι να είναι. Σιγά το πράγμα. Που έλεγε και μπαμπά μου όταν ζούσε. Τι σε νοιάζει. Και το γιούφτο τα λεφτά λεφτά είναι. Ας έχει κόσμο και ό,τι θέλει ας είναι. Αυτό βέβαια το λένε και οι Εβραίοι αλλιώς και η σκόνη του πελάτη. Φαντάσου τώρα να έρθει ο ογκόλιθος. Ας τη σκόνη, εδώ μιλάμε για ογκόλιθο. Θέλω τώρα έτσι έναν σοβαρό άνθρωπο να με βρείτε. Γιατί ο Σαλτέρης, δηλαδή κάτι ονόματα τώρα, κάτσε να ακούσει σοβαρά κάποιον που τον λένε Σαλτέρη.
1: Σαλτέρη, γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα είναι, μη ξεγέλασες.
1: Σαλτέρη λέει.
0: Σαλτέρι λέει, αλλά εγώ έβαλα και σίγμα δίπλα. Λέω, λάθος θα έκανε. Η Σαλτέρι τέλος πάντων, δεν την ακούσει πιο σοβαρά. Ένα σαλταπίδα κάτι να ακούσει τι λέει. Κάθισε όμως. Τι έκανε, αν είσαι απελπισμένος και θες να φύγει ο Κυριάκος οπωσδήποτε, λες Σαλτέρι, ξεσαλτέρι, πες τα.
4: Άρα λέτε ότι η εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει αύριο θα σας ευνοήσει και δημοσκοπικά.
5: Ναι, προφανώς και το πιστεύω αυτό και μάλιστα ναι. Πιστεύω ότι ξέρετε όλο αυτό δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και θα έλεγα ότι ο βολικός του αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας για τον έναν και εξής λόγο. Γιατί ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πολιτικό ταβάνι, φαίνεται, γιατί σε μια, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, γιατί σε μια πολύ ευνοϊκή χρονική συγκυρία για αυτόν ίδρυσε πολύ πρόσφατα το κόμμα του, έλαβε μια υπερπροβολή καλός ή κακός στο συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί και καλός δεν θα το κρίνω εγώ αυτό από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι πλέον έχει μια στασιμότητα θα έλεγα και μια πτωτική τάση, άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτόν που έχει να φοβηθεί είναι το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη
4: που είναι γιατί ξέρει με 10 μονάδες διαφορά και παραπάνω.
5: Γιατί ξέρει ότι
4: παραπάνω
5: είναι το
4: από 15 μονάδες διαφορά. Ναι,
5: ωραία, να ολοκληρώσω αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι τώρα να μην τον φοβάσει αυτό. Δηλαδή ένας κοτάρι ρε ένας, να τα βάλει με αυτόν. Τι να τον πείτε αυτόν ρε. Είναι δυνατόν? Επειδή μπερδεύει τη μικρή τη Βόλβη με τη μεγάλη. Δηλαδή τι είναι αυτά?
1: Ξέρω πως την μπερδεύουνε.
0: Ξέρω. Και περνώντας και δείχνουν κιόλα. Να η μικρή η Βόλβη.
1: Και πολιτική της πόλη.
0: Ναι. Καλά. Τώρα με πας πολύ στα κόκκινα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι διασκεδαστική και χιουμοριστική, ας μην το χοντρίνουμε.

0: Η πολιτική της πόλης είναι για κυβερνητική ιατρική, οπότε θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Κάποιος έμασε κάτι από κάτω, κάποιος άφησε κάτι και έπεσε κάτω. Θα τα βρούμε. Γι' αυτό θέλω, σε παρακαλώ, να με τροφοδοτήσεις με σοσιαλιστικό μένος, θα έλεγα, γιατί χωρίς μένος δουλειά δεν γίνεται, και να ακούσουμε και άλλες κορυφαίες στιγμές από Νίκο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ενωμένο, δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο.

0: Πασόκ!
1: Μόνο Πασόκ!
0: Μόνο!
1: Μόνο Πασόκ!
2: Τίποτα!
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Αν υπάρξει τίποτα άλλο!
2: Είσαι Πασόκ, Πασόκ!
1: Πασόκ είναι εδώ, ρε!
3: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Μόνο Πασόκ! Μόνο Πασόκ!
4: Για το Πασόκ είναι μαγιά!
0: Μαζί θα αγωνιστούμε να σηκώσουμε ξανά ψηλά τον ήλιο στην πατρίδα μας!
5: Μόνο Μαζό! Μόνο Μαζό! Yes. Αλλά εντάξει, από τη μια ο Μαζό, από την άλλη το Πασόκ, τι να κάνεις, θα πορευτούμε, παιδιά, πού θα πάει. Στο τέλος δηλαδή θα βγει κανένας άσχετος. Δηλαδή κάτι Μητσουτάκι της, κάτι Ανδρουλάκι της, κάτι Ζωή, κάτι... θα βγει κανένας Λεκ Βαλέσα από το πουθενά, ρε, και θα έχουμε...
6: Πού το θυμήθηκα.
5: Εγώ που το θυμήθηκα. Εγώ που το θυμήθηκα. Εδώ δεν ξεχνάνε τον Ανδρέα. Τον Λεκ Βαλέσα θα ξεχάσουμε. Θα βρεθεί, θα κάνει κανένα σαλτανάτι καρένι τελευταία στιγμή. Όχι ο Σαμαρά, γιατί και εκείνο το καρτάει, το κρατάει, το κρατάει. Θα πάνε να τον πούν κάποια στιγμή. Αϊ, κόμπρα. Ξύπνα, κόμπρα. Θα χάσει την προθεσμία. Πρέπει να δηλώσει το κόμμα. Φτάνει, μα αγανάτσει, μα μπούτσει, μα σύντσει, μα μπιτσέρσει. Κάνει το κόμμα του. Και τάκ, θα βγει ένα σαν σκουλικαντέρα τελευταία ώρα, κάνει Χρυσαυγίτ. Και θα κάνει ένα γιούργια, κατεβάστε τα τάνης, θα έχουμε άλλα. Και να μετά θα πρέπει η παρέλαση 28 να γίνει με τη Δύση, γιατί σαν το χρήμα δεν έχει, δεν μπορεί να αρνηθείς. Στο χρήμα ποιος αρνηθήκε. Θα δούμε, σε λέω, ευτράπελα, γιατί αυτές οι εκλογές είναι που γίνουν στις παλιές, τις καλές που δέρνουν στα καφενεία, για να πεις μπούκι και χαστούκι, θα γίνει κλάμα, θα ανάψουν.
6: Σιγά το.
5: Σιγά. Εκεί που δεν το περιμένεις, αυτή η φωτιά που σιγού καίει από κάτω που χουρχουράει.
6: Την ηλέλαπα έρχεται.
5: Παφ! Θα κάνει μία να μπουν. Να την η Έτνα. Να την ο Βεζούβιος. Να τους. Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη βλακεία του Έλληνα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Είμαστε πλασμένοι για το καλύτερο και από επιλογή, γιατί είμαστε ανήσυχα πνεύματα, διαλέγουμε το χειρότερο. Άλλωστε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το αποδεικνύουμε. Αλλά το νου σας στην ελπίδα. Νίκο και πάλι Νίκο, να μην περάσει ομερτά.
7: Το κλίμα είναι πολύ καλό για μας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι πια πιστεύουν ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορεί να είναι και στις επόμενες εθνικές εκλογές μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. Να σας πω λοιπόν, το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νικητής. Έχουν αυξηθεί από όλους, όλοι θα πέφτουν, το Πασόκ θα ανεβαίνει.
8: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
5: Να, έτσι κάνουν, έτσι, έτσι, έτσι. Ρε, σας λέω σαν τον Νίκο, θέλετε ρε, δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω τι λέω, θα με πεις κοιτάς το συμφέρον σου. Γιατί άμα βγει ο Νίκος, θα συνεργαστεί και με τον άλλο Ζόφιο και θα έχεις εκπομπές μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Γιατί βάλει χώρια αυτούς που λένε, που δεν ξεχωρίζουν τη Μυτιλίνα από τη Λέσβο. Βάλ' τους στην κυβέρνηση να δεις υλικό. Κάθε μέρα θα ξυπνάμε και χαράς Ευαγγέλια. Μπορεί να περάσουμε χειρότερα, αλλά τη μέρα θα διασκεδάζουμε κάπως καλύτερα. Νίκο, πες τα να μην τα λέω.
7: Αλλά έχω και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τι θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ούτε ανέβηκα στο ανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας, ούτε είμαι ένα προϊόν της εγχώριας οικογενειοκρατίας.
5: Γι' αυτό βάλαν τα πρέτα τώρα.
7: Ούτε οι γονείς μου με κάνουν βουλευτή, υπουργό, πρωθυπουργό. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.
5: Από του Σολίνα.
9: Με την αξία μου.
5: Και εγώ με την αξία μου.
7: Που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.
9: Κι όχι με ξένες πλάτες.
5: Ναι, βγήκα και περπάτησα μέσα στη ζωή στις στράτες, τα γνωστά.
7: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.

0: Φίλε ζωή.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
2: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
3: Ρήτορας.
0: Πάρ' τη Βύση, θα σου δούμε, λέμε.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
0: Τι του λείπει, του λείπει. Τι θυμάστε τη διαφήμιση με το τούλιπ. Η μαμά μου η καλή καθαρίζουμε ρολί, ναι. Ωραία χρόνια Πασόκ. Ο Μπόμπος, δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Ακούμε τις διαφημίσεις που θυμόμαστε, επί Ανδρέα ήταν. Πες μου μια διαφήμιση που θυμάσαι.
4: Φιλόλα, τη φωτιά που σου τη βγάλει,
0: ναι,
4: μόνο Καρνέσου.
0: Την έχει πιο μεγάλη, ναι, ο Καρνέσου. Από το άλλος, ένα, μια σταγό, γρρρτ και τρεις για αποκαθαριότητα.
4: Τα στράφτει πραγματικά.
0: Τα στράφτει πραγματικά. Ο άσπρος σύμφωνας, με άρωμα, ναι, ναι, ναι, τώρα, γιατί θυμάμαστε μόνο από Πασόκ διαφημίσεις.
4: Γιατί μπορούσε...
0: τα μακαρόνια να είναι μισκο... Γιατί τα θυμόμαστε. Γιατί τότε είχαμε λεφτά να αγοράσουμε τα προϊόντα. Ενώ τώρα δεν σημαίνει καμιά διαφήμιση. Ό,τι και να δεις λες και τι μοιάζει εμένα. Που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
4: Θα έρθει ο Νίκος.
0: Νίκος είναι ένας.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.

0: πίσω κοιτάζω.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
0: Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφίες. Και φωτογραφίες για παρηγοριά.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.

0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
1: Μπλε.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
2: Το προσκλητήριο
1: που με έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατό.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότσωπα της Ισπανίας όσο διαρκεί η κρίση.
1: Το χαμόν.
0: Για να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης.
3: Ανατρίχιας.
1: Εσένα την αναισθησία σου την ξέρουμε. Είπε να κάνει μια πρόταση ο άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Τα ισπανικά τουλάχιστον. Κάνα χαμόν, κάνα προσούτο, κάνα. Αλλά αναισθησία, μπέρχαμπαρ. Άμα είσαι ένα ψωνί, τι συνιάζει για τους άλλους. Έτσι δεν θα πας μακριά. Δεν θα πας μακριά γιατί θα έρθει και θα αγκαλιάσει Λέσβου στη Μυτιλίνη και θα γίνει χαμός. Θα γίνει. Στο λέω να ξέρεις. Ο χαμός.
4: It's time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human-to-human transmission?
5: Good morning.
6: Ο πατέρας μου, my father.
5: How do you do?
7: Do, do.
6: Η μητέρα μου, my mother.
5: How do you do?
8: Καλώς ήρθατε.
6: Και από εδώ, μικρότερος αδερφός μου.
5: How do you do?
6: Και από εδώ, η κυρία Μάρθα μας.
5: How do you do?
4: It is time we have some clear answers from you.
5: How do you do?
7: Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
5: Oh, yes. Κούβεντος.
7: Κούβεντος, μπράβο.
4: At the time borders with China will not help limit the virus as you said in the beginning of the pandemic.
5: What?
7: Στην Αγγλία είναι.
5: Ποιο?
7: Το what.
5: Ποιο what.
7: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες what.
1: Από το άνω what. Χαρισμένος στα παιδιά. 10.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status. Τάκης.

0: Τώρα δεν ξέρω αν πήγε κάποιος στην κηδεία. Έχετε βγάλει αλήθεια βίντεο με το φέρετρο ή είστε τίποτα ενέστητη? Καμιά σέλφι με τον νεκρό βγήκατε?
1: Χθες το βράδυ βγήκαν στο φέρετρο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα δεν θα σε χάσε, δεν. Ζούμε δηλαδή, καλά λένε εδώ είναι η κόλαση εδώ, του παράδεισου δεν βρίσκω, την κόλαση την είδα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Και μόνο αυτό, της γειτονιάς, τα παιδιά και τα λοιπά. Οι τέσσερις γκρίζες ζώνες λέει για το θάνατό του.
1: Σιγά, σιγά, όλα καλά.
0: Μα τι πρωτοσέλιδα, φρικαλέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλω.
2: Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
3: Εγώ, ανάλογα την περίσταση.
2: Σε τέτοιες περιστάσεις δημιουργούνται εντάσεις. Και εγώ δεν είμαι για εντάσεις. Εγώ είμαι για εντάξεις. Είμαι εντάξει. Εντάσσομαι. Και πώς θα αντιδρούσες άμα σου φερότανε κάποιος έτσι?
3: Εγώ.
0: Κάω, Γιώργος είναι απόλαυση.
1: Σε ματιάξανε, φιλαράκι.
0: Ναι, όντως, γιατί βλέπω εδώ πρωτοσέλιδο στα νέα. Έχει ένα ζωντανό, έναν πεθαμένο τραγουδιστή, τη μάνα του ζωντανού, κάποιος που είναι πρόβα για θάνατο που είναι με τα κινητά.
1: Άσε μου το πηγάλιο.
0: Δηλαδή φρικαλαιότητα.
4: Να μην φοράτε βρακί, παιδιά, αν θέλετε να έχετε υγεία. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Σφίγγονται εκεί κάτω, σφίγγονται και δημιουργούν μετά κόμπους, παιδιά. Αυτά δημιουργούν κόμπια. Και δεν είναι ωραία. Να κάψετε τα όλα τα βρακιά, πετάξτε τα. Να μην φοράτε.
0: Καλύτερα να μην φοράτε και παντελόνι για να μην έχετε τέτοια ταμπού και βγείτε χήμα. Ναι, ποιος θα σας δώσει σημασία, μήπως?
1: Στο κύμα.
0: Στο όχι. Λοιπόν, πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, τα φυτικά μπακάλικα, για να μην το ξεχάσω, και τα βρίσκετε παντού, παιδιά. Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, ακόμη τι θέλετε. Αν τα βρίσκετε, ζητάτε με τεπιτάσεως και φωνάζοντας και ουρλιάζοντας στα τμήματα μαναβικής που είναι τα πιπεράκια.
1: Είδε τα μάλε άτσαλο και σκέφτεσαι πιπεράκια, πώς περνάει η φωνή, περνάνε όλα.
0: Κατευθείαν, ιαματικό είναι. Τώρα. Έχω φασουλάδα σήμερα, αλλά πάνε τα πιπεράκια, πάνε με τη φασουλάδα.
1: Με τι, τα πάντα πάνε.
0: Κρεμμύδι στα τέσσερα.
1: Σκουμπρί.
0: Ή σκουμπρί ή τσίρο, δεν ξέρω, θα αποφασίσω και τι.
1: Παστό να είναι και...
0: Και μπορεί να πάρω για να τρώω ένα φρέσκο, ένα μπακάλικο τουρσί, ένα και ένα. Το ένα για το άρωμα, το άλλο για την αλμύρα.
1: Το βράδυ που θα κοιμηθείς.
0: Μόνος μου.
1: Για να ξέρω μην περάσω τη γειτονιά.
0: Σιγάρι, εντάξει, είπαμε τι είμαι, το κρακατάω είμαι. Είπαμε.

0: Make money.
1: Και έχω κάνει φασουλάδα με γίγαντες.
0: Γιγαντιές διακρίξεις.
1: Δηλαδή μιλάμε, δεν αστειευόμεθα.
0: Τι είμαστε τυχαίοι.
1: Καλά τώρα που μας περιμένατε. Ασπίδα Κυριάκου λύσου Καστελόριζου. Βρε μέχρι εκεί θα φτάσω. Με γίγαντες λέμε.
0: Περίμενε.
1: Θα περιμένω.
2: Στο 300 γραμμό θέλει μεταστάσεις. Μεταστάζεις ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εγώ δεν μεταστάζω. Στάζω με τη ζωή μου. Με πιέσεις. Στο 300 γραμμό.
1: Έχει από πίσω ένα που τραγουδάει. Αυτά τα παιδιά που τραγουδάνε έτσι. Βάζω στη μαμά, βάζω τα λεφτά, βάζω παπούτσια αθλητικά.
0: Κάτσε σου βάλω κάτι παλιό και καλό, όχι παλιό, παλιό. Έναν παλιό που τα λέει, αλλά τα λέει καλά.
1: Μέσα, μέσα, μέσα, ναι.
3: Οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό. Δηλαδή είναι ψυχασθενής. Ένας πραγματικός κομμουνιστής, δεν λέμε για τα στελέχη του ΚΚΕ, δεν λέμε για αυτούς, όχι. Εμείς οι κομμουνιστές έχουν πρόβλημα ψυχολογικό.
1: Εσύ δεν μιλάς για τους επαγγελματίες, λες για τους αυθορμήτη.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτοί που είναι αυθορμήτη. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Ορίστε. Και εκεί το χαλβατζή εδώ πέρα που μας άφησε ο χρόνος.
0: Να δες ποια εφημερίδα είναι. Είδες.
1: Είναι η εφημερίδα του συντακτών.
0: Τα λες αυτά.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Θα μου πεις τώρα ποια εφημερίδα θα έλεγε πληρώνουμε ακριβά.
1: Άμα ρωτήσεις έξω και τους πεις πέθανε ο χαλβατζής. Χαλβάδες, όλοι κανένας δεν ξέρει. Βρε Μαζουνάκης πέθανε. Ποιος χαλβατζής τώρα. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Έχω όμως 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Τι προσφορές είναι αυτές, δε Κυριάκου, να πούμε. Πάρε κόσμο στις υπηρεσίες.
0: Άκου πώς διαφημίζεται μια περιοχή. Για να μαθαίνεις.
4: Προβατάς.
5: Τι έχει ωραίο προβατάς.
4: Κουνούπια. Ωραίες ταβέρνες, σουβλάκια, μπουγάτσες, τα πάντα.
5: Το Βαλτερό Σερών. Γιατί έχουμε και γιορτή Καλαμποκιού και πολύ ωραίες δράσεις.
1: Κουνούπια.
6: Η Αλιστράτη.
5: Τι ωραίο έχει στην Αλιστράτη.
6: Το Σπήλαιο.
7: Νεοχώρη εννοείται.
5: Νεοχώρη Σερών ή Συντική.
7: Σερών.
8: Αναγέννηση Σερών. Μιλάμε για τρέλα.
9: Το Μελενικίτσι. Είναι γενικά πολύ ωραία.
5: Χωριό Μελενικίτσι.
10: Ουαγιάννη. Έχει τα ωραία τα κρύα, τα νερά. Τα δροσερά, ό,τι θέλεις.
11: Εμμανουήλ Παπά.
5: Τραβίσκο.
12: Τι τραβίσκο εννοεί. Γίνονται ωραία πανηγύρια και είναι πολύ όμορφα.
0: Πάντα μέρες βέβαια.
13: Αρέσει Σέρες.
14: Σέρες. Ένα μεγάλο χωριό είναι.
15: Τα Πορόγια. Είναι μέσα στη φύση, είναι λίγο ορεινό, έχει ωραία ερημοτομία. Είναι η λίμνη από κάτω.
16: Το Βαμβακόφιτο.
5: Το Γόνιμο. Είναι ένα μεγάλο χωριό το Γόνιμο.
17: Όχι, μεγάλο δεν είναι, απλά έχουμε κόσμο απ' έξω.
18: Το Φλάμπουρ. Είναι το χωριό μας γι' αυτό.
19: Το Χρυσό Σερών.
5: Εμένα με ρωτήσετε, σας πω και εγώ το χωριό μου.
20: Ποιο είναι?
5: Από το Μητρούσι.
18: Βαμβακόφιτο.
5: Είναι καλό.
18: Τέλειο.
21: Το Χρυσό καλέ. Το χρυσό. Ποιο άλλο.
22: Το πιο ωραίο και το πιο αγαπημένο και το πιο εντυπωσιακό.
23: Νέα ζύχνη και μόνο.
5: Τα Πορόγια, γι' αυτό σας αρέσει πιο πολύ.
17: Ναι.
18: Ο Κύμαρος.
4: Η Τερπή.
5: Προβατάς. Τι έχει ωραίο.
0: Άρα,
1: κουνούπια.
0: Δεν μου λες
1: σε όλα είναι. Αυτά έχω παίξει. Σε όλα αυτά τα χωριά τώρα με το Διπεθέ. Πέρασα, χόρτασα τόσο καλαμπό και κουνούπι φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή σε μιλάω το κάτι άλλο. Και τώρα έχουμε τελευταία, παίζουμε ξεσπού.
0: Πού?
1: Παίζουμε την Τετάρτη στις φυλακές Νιγρήτας πρωί 11 η ώρα.
0: Πάλι στα μέρη σου.
1: Είδες που ένας δραπέτευσε από εκεί.
0: Εντάξει, δραπέτευσε.
1: Έμαθε ότι θα πάμε γι' αυτό.
0: Α, σου λέει τώρα πρωί.
1: Α, βλέπουμε
24: θέα. Και σου πιάνε πλάνη στην Ελλάδα και ζαρτιέρα και κορσέ. Δεν θέλω στενούς περσέδες.
25: Εσύ δηλαδή ότι πουλάνε στην Ελλάδα το αγοράζεις. Ας μην το χρειάζεσαι και ας μην σε ευχαριστεί να το φοράς. Το αγοράζεις έτσι μόνο επειδή το πουλάνε στην Ελλάδα. Εγώ αγοράζω κάτι που φοριέται. Για να το φορέσω. Να το φορέσω όμως και να με ευχαριστεί. Και το σουτιέν δεν με ευχαριστεί. Με ενοχλεί. Εδώ φοράμε από την ανάποδη τα t-shirt και τα top. Για να μην μας ενοχλούν οι ραφές και οι ετικέτες. Και θα φορέσω κάτι.
0: Φιλοσοφία ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω όταν παίρνω ένα μπλουζάκι που έχει ετικέτα.
0: Τι?
1: Με το ψαλιδάκι τσούκου τσούκου.
0: Ναι, αλλά μένει η γωνία.
1: Ποια γωνία, τίποτα δεν μείνει. Φέρνω το σημαίνω, σου κάνω εγώ καινουργή.
0: Λοιπόν.
1: Και από τα, τα βρακιά. Την ετικέτα από μέσα τα βρακιά. Τσακ τσακ με το ψαλιδάκι δεν μένει τίποτα. Πού μη χρησιμεύει να γράφει Μινέρβα νούμερο 4.
0: Πάμε στις ακροατές και ακροατές.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Θοδωρής.
1: Γεια σου Θοδωρή.
0: Η Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Καλησπέρα Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου ρε παιδιά. Καλή
0: λοιπόν,
1: εβδομάδα.
0: Στέργιος.
1: Στέργιο,
0: καλησπέρα παιδιά. Τελικά το Πασόκ αντιγράφει το πρόγραμμα Τσίπρα. Ακόμα και το λέω με τη Λίνη δεν άλλαξαν.
1: Εννοείται ρε. Τα πάντα. Ομάδα που χάνει δεν την αλλάζει.
0: Ήταν σε άλλο κόμμα, λέει ο Δημήτρης. Δεν μετράει αυτά. Είναι παλιά, θα πει ο Τσίπρας. Θα
1: τα είπε ήδη, ήδη, ναι ρε, τα έχει πει ήδη, αλλά ο άλλος πρόλαβε και τα κλειψη, λέει τα θέσεις τα πάρω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: από τα πιταμένα ζούμε για τα...
0: Καλησπέρα, λέει η Ιωάννα Διογέννη και Άρη, το σύνθημα yeah. Πασόκ, μια χώρα να μας χωρά. Μου θυμίζει το μια πάπια, μα πια πάπια.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Μια χώρα, μα ποια χώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χριστό.
0: Ξαναγίνανε τις μόδες εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα, λέει.
1: Εννοείται, δεν έκανε ο Βουτσάς.
0: Ο Νικολάκης θα σκίσει κανένα καλτσόν.
1: Καλτσόν, όχι παιδιά, τα καλτσόν είναι ακριβά. Μην κάνετε. Κάποτε πήγε ο κόσμος και πηδούσε στη Βουλγαρία με καλτσόν λεμόνια και μαστίχες. Τα ξέχασες.
0: Γεια σου Στίβ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Στίβ, ευχαριστούμε.
0: Και η Βασιλική, και εγώ λέει, νέα ζύχνη ψηφίζω από εκεί είμαι.
1: Πω, μιλάμε μαγευτικά χωριά. Περιττώ να σου πω που πήγα στα Άνω Πορόγια και μας βάλανε να αλλάξουμε για τα ρούχα, ξέρεις και για τα αυτά. Μπαίνουμε στο γραφείο, στα Άνω Πορόγια.
0: Ναι.
1: Είχε ένα γραφείο με πράσινη φορμάικα, καπλαμά
0: ναι.
1: που λέγαμε, με ασημένια γωνίες ασημένιες. Δεν σηκωνόταν αυτό το γραφείο με τίποτα. Κοιτάω γύρω-γύρω, είχε το πουλί από τη Χούντα, είχε.
0: Καλά, τι θα είχε.
1: Μιλάμε εκεί, κάτι φακέλου δεν τόλμησαν να του ανοίξουν με ευρώ και το όνομα μέσα. Λέω, άσε καλύτερα, άστα έτσι όπως είναι εδώ πέρα. Αλλά έξω μια δροσιά και ένα σουτζούκι, το οποίο ήταν σε Μιλάνο, λέει, είναι λέει εξαιρετικό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό ξέρει το σουτζούκι είναι σαν τα τσίπορα που κάνουν όλοι. Σαν το δικό μου.
0: Δεν έχει.
1: Wow. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιέσαι όσο θέλει, ένα τυνικέ πιέσαι και σίγουρα
6: το πιέσαι. Και φίλε, το παντελόνι, σα το δείχνω σκέτο, έτσι. Το παντελόνι σκέτο, σκέτο με τη δαντέλα του.
1: Και με μουστάρδα.
6: Πώς φτιάξαμε τη δαντέλα, με τη δαντέλα του. Σκέτο τελείως χωρίς. Με τη δαντέλα του, έτσι. Θα το φτιάξω και στο Facebook το παντελόνι. Ή αύριο, ή όποτε μπορώ.
1: Αδειμονούμε.
6: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Άντε, να σου πω και
6: αν εσύ... μπορείτε κάντε το.
1: Ποιο το παντελόνι.
6: Αν δεν μπορείτε.
1: Φέρτε το.
6: Εγώ είμαι εδώ. Επειδή τώρα τα κάναμε γρήγορα και πρόχειρα, εννοείται ότι το δικό σας θα το επιμεληθώ πολύ καλύτερα, γιατί θέλει καρφίτσες για να βγει πιο ίσιο, να βγει πιο ωραίο. Έτσι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε έτσι.
0: Άμα εδώ πέρα τώρα. Πας και κόβεις εσύ τις ταμπέλες. Δώσε στην Κυραντίνα.
1: Τι λέει, μιχριός Κυραντίνα, δεν μπορώ εγώ τι κουλουχέρσι μου.
0: Λοιπόν, ανοίξαμε καυγά τώρα.
1: Yeah,
0: το καλύτερο χωριό των Σερών, λέει ο Αλέξης, είναι το Σαλίμπεϊ.
1: Καλά, εμείς δεν θα διαφωνήσουμε. Το καλύτερο χωριό των Σερών είναι αυτό από το οποίο κατάγουμε. Και οι άλλοι είναι ρετσιστές.
0: Ο Γιάννης λέει, άσερε σαν το. Κιουπιουί δεν έχει.
1: Κιουπιουί, το είπε πριν. Χρυσό, ντοβίστα. Όλα καλά είναι τα χωριά. Μια χαρά είναι. Αρκεί να μην μένει.
0: Καλά, δεν τρεπίζει λίγο.
1: Εγώ τι να τραπώ, όλοι αυτό κάνουν. Πάνε το καλοκαίρι και κάνουν και παρατηρήσεις σε αυτούς που βγάζουν το χειμώνα που είναι 10 νοματέοι. Καλά, δεν τρέπεστε, μια ταβέρνα είχε ναι, και την κλείσατε, δεν τρέπεστε λίγο. Λέει, ποιος θα πάει στην ταβέρνα. Για άμα δεν πηγαίνετε εσείς, ποιος θα πάει. Καλά, 10 άτομα είμαστε κάθε φορά στην ταβέρνα. Κάνουν και παρατηρήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, δεν είναι.
7: Αν χώρισε και θέλετε να τα ξαναβρείτε, θα του στείλει μήνυματα πάνω τα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 20 μήνυματα, 30, 40, 100. Καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνότσε. Αν του ριζαλίσει τον άνθρωπο, θα του στείλει μήνυματα το πρωί, το βράδυ, για να γυρίσει πίσω με πλαντάκι στο κλάμα, να μπορεί να πάρει ένα άνθρωπο που σου ξυγώνει να μην έχει. Άμα.
1: Ναι, δηλαδή, άμα του στείλει ένα καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, τι γίνεται που είσαι, χάθηκε το ένα τάλο, γερνάει πίσω, σου στράφει μία, μπα και σταματήσει για να είσαι κάτι αυτό. Δεν με τίποτα. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό.
0: Για πέ.
1: Δεν μπορώ να σου πω, θα σου πω την ώρα που είναι.
0: Το Νοέμβριο θα μου το πεις.
1: Δεν γίνεται να σου πω τώρα.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν είναι μέσα στην ώρα την προηγούμενη.
0: Τι εννοάς.
1: Εννοώ όταν θα πέσει εκείνο το πασοξύρικο, το φόβιο, το ακουστικό του σήμα.
0: Ναι.
1: Τότε θα σου αμολύσω.
0: Α,
1: για να έχει το νου, κατάλαβε.
0: Έφτασε μέχρι εκεί.
1: Έφτασε εκεί και περιμένω εδώ και ώρα, αλλά έχει χάρη που αγαπάω του ακροατέ. Βλέπω...
0: Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Έχουμε.
1: Κανα φαγητό έστειλε.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, σε ξέρα.
1: Ρε μπάμπι, πώ είσαι ρε μπάμπι, Μίτσο. Ρε μην ξέρει. Καλά, κανένα δεν ακούει.
0: Άμα δεν μα στείλετε φαγητό, ξέρετε τι θα κάνουμε.
1: Άμα δεν στείλετε φαγητό, παιδιά. Είναι ο γιος του Τουρσουνίδου μικρός.
0: Πού είναι ο Τουρσουνίδου.
1: Άντε ντε. Χάθηκε, έγινε και να ανεβάσει. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, επειδή κυνηγάνε τους εναλλακτικούς γιατρούς.
0: Ναι.
1: Φυλάγεται.
0: Φυλάει τηλεφωνία.
1: Σου λέει, άσε τώρα έρθουν εδώ.
0: Εναλλακτικού τραγουδιστέ κυνηγάνε.
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Σίγουρα.
11: Άντε... Καλημέρα, φιλαράκια. Καλημέρα και να είστε πάντα καλά. Εύχομαι στους μικρούς μου φίλους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους σπουδαστές, στους καθηγητές, στους δασκάλους, καλή σχολική χρονιά.
1: Έλα.
11: Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μην πιστεύετε στο AI. Μακριά.
1: Σου χαϊ χουϊ.
11: Μακριά, βγάλτε το από τη ζωή σας και ασχοληθείτε μόνο με το μυαλό σας. Είμαστε πιο έξυπνοι εμείς από τα κομπιούτερ.
1: Αυτό
11: είχα να σας πω. Και θέλω να πω και στο Γιώργο Μαζονάκη, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Φιλάκια καλοί μου μαθητές. Φιλάκια, σας αγαπώ.
1: Οργανώνει συναυλία σε προάβλιο σχολείου σίγουρα, γιατί έκανε προπομπό τώρα. Σε λέει, πες και ένα με την επικαιρότητα έτσι για το Μαζονάκη. Πες κάτι έτσι, πας και
0: πιάσεις. Να πιάσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Εφηθόδη, πάντα.
13: Γεια σου, αγαπημένη. Βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, πολύ δυνατή μετάβαση.
1: Σου κοίταξε, φυλάξου γιατί.
13: Αυτές τις μέρες και όσο πλησιάζουμε τη φθονοπορεινή ημερία, ναι. Σήμερα έχουμε νέα σελήνη, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα θα αλλάξει ο καιρός.
1: Έρχεται ιατρικό σύλλογο.
13: Όλο και πιο πολύ στο φθινόπωρο, μικραίνει όλο και πιο πολύ ημέρα. Αφήνουμε πίσω τη ζέστη, την κάψα μέσα στο σώμα μας, γίνονται τεράστιες αλλαγές μέσα στο σώμα μας.
1: Για
13: αν πραγματικά γίνεις όλο και πιο σιωπηλή, θα καταλάβεις όλες αυτές τις αλλαγές.
1: Ζεσταφέρεσαι
13: κι όλες αυτές τις αλλαγές. Βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα που μπορεί να είναι συσσωρευμένα στους πνεύμονες. Θλίψη που μπορεί να έχεις κρατήσει από πράγματα που δεν έχεις πει, από πράγματα που δεν έχεις βιώσει ή που δεν βιώνει, από εγκλωβισμούς που βιώνεις μέσα στους πνεύμονές σου.
1: Πού?
13: Και air-condition όλο το καλοκαίρι, ανεμιστήρες, πολύ αέρας πάνω στους πνεύμονες, μέσα στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες πράνα, εδώ πέρα, σε όλη την ενέργεια, στους πνεύμονες μας, γι' αυτό βλέπετε πολύ κόσμο που βύχει, βύχει, ξαναβύχει.
0: Βύχω, ξέρω, βύχω.
13: Καπνάνε, ρε, γι' αυτό. Και την ίδια στιγμή πολύ φωτιά. Γι' αυτό η μετάβαση είναι πολύ σημαντική να γίνεται απαλή, να φροντίζεις τον εαυτό.

0: Θα πλαντάξουν. Δεν μπορεί. Εγώ θέλω, θέλω χαρδούμπα με ανεμιστήρα.
1: Που να ξέρει εσύ, δε μου τέτοια. Άντε, άντε. Όλο κοροϊδεύει.
0: Θα στείλω τον ιατρικό σύλλογο.
1: Έλα. Δεν την πιάνει τίποτα αυτή. Να.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του φου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Τη συμφώνησε η ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γκουλιάλμος Φων Κανάρης και ο στρατηγός Γεώργιος Τσαλάχογλου, και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Αντελία Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά έπη και την Τρία. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Το έκανα όσο πιο εντυπωσιακό γινόταν, αλλά το πιο ωραίο, η δήλωση Σαΐτ Τσουτσού, το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και τελίτσες εκλογές. Δηλαδή, υπονοούται ότι...
1: Δηλαδή, αν δεν γίνουν εκλογές, αν δεν γίνουν εκλογές, θα βγει να πει συγγνώμη.
0: Από ποιον, ρε, δεν θα μου σου προειδοποίησει, δεν σου ζητήσει και τα αρέστα να μου.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ρε, αυτός φταίει που σας προειδοποιεί.
1: Προειδοποιεί, ρε Καραβάγκο.
0: Προειδοποίησε ο Καραβάγκος, αλλά εσύ στην ηρωνία να. Μόνο τη Φέη ακούστε να πει η Φέη. Περιμένεις από τη Φέη να σε πει από τον επαπειλούμενο τουρκικό πόλεμο την.
1: Πρέπει να είμαστε ήρεμοι, είπε.
0: Και για την Πράνα είπε.
1: Ναι, άνω Πράνα.
0: Άνω Πράνα, ναι, και άλλο Βρασνάκι. Δηλαδή,
1: άλλο Βρουντού. Θέλω πορόγια.
0: Πρόεδρε, για πότε θα έρθουν νύχτα οι Τούρκοι και ο Βελόπουλος, ο Σαΐτ Τσουτσού θα την έχει κουπανίσει πρώτος στο εξωτερικό και θα μείνεις εσύ και θα σημαίνει εγώ στάλεγα. Στάλεγα, δεν με έπεισε να βγάλω ένα στήριο ακόμα.
1: Έλα, πάνε γρήγορα, γρήγορα σε...
0: Α, τώρα γρήγορα, ε. Τώρα μας ήρθε το στον... Μαζονάκης Κόκοτας. Μια ζωή με παράνομους και ξενύχτες. Α, με παρανόμους και ξέρετε το τραγούδι, ναι. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος. Ο θάνατος, μαφία, ναρκωτικά και σερνική πορνεία. Άντε ρε, στο διάλογο, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, η σκύλευση νεκρών είναι παιδικό ανάγνωσμα. Άρα, μα θες ενημέρωση, θα διαλέξεις, Στέφανο Χίο, από μένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: κουκουάκι με τόσο σχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.